0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μάχη με διάσπαρτες αιστείες και τον κίνδυνο ανασωπηρώσεων δίνουν και απόψε οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μεγάλη Πυρκαγιά που σε 5 ημέρες κατάκαψε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις στον Κυθερώνα και το Όρος Πατέρα, αφήνοντας πίσω τις σοβαρές καταστροφές στο Πόρτο Γερμανό, την Ψάθα και οικισμούς της Δίκης Αττικής. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας απόψε, δασοκομάντος παραμένουν στα καμένα πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες. Αναζωπηρώσεις και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων, οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Στην Ψάνθα, μικρές ενεργές αιστείες εξακολουθούν να υπάρχουν σε 3 σημεία, με την άπνοια να ευνοεί τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Ο δείκτης επικινδυνότητας Πυρκαγιάς εξακολουθεί σήμερα να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το πόρισμα της πυροσβεστικής αποδίδει την έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης. Σε προσωρινό καταφύγιο στη Βίλια φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζώα που διασώθηκαν από τις φλόγες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε αυτοψία χθες με ντρόουν στο σημείο συντριβής των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ρωσική επίθεση απόψε στο Κίεβο, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση. Άνθρωποι ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κατοικίας, ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Αισιοδοξία για άμεση συμφωνία σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμώντας ότι μπορεί να επιτευχθεί σήμερα ή αύριο. Η δήλωσή του οδήγησε σε πτώση 5,3% της τιμής του Brent στα 79,36 δολάρια το βαρέλι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες συνελήφθη άνδρας που είχε στην κατοχή του πυρομαχικά και φέρεται να παρακολουθούσε τα μέτρα ασφαλείας στο γήπεδο γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ κοντά στο Λος Άντζελες. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα κίνητρα του υπόπτου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Συνελήφθη χθες 55χρονο σε κοινότητα του Δήμου Σπάρτης, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυψε το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του, το οποίο ήταν κλειστό. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ κατέπλευσαν στο λιμάνι της Καλαμάτας οι 32 διασωθέντες μετανάστες, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί νωρίτερα 62 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Στα δημάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν το έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
5: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού, ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Φύγαμε.
6: Και ο μικρός.
5: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Κι ο Νικόλας ο Καστανιάς, κι ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας, κι ο Τασούλης ο Γετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Γετίνης ένα τραγουδάκι σε ρε μινόρε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια και καλλιέργειες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγα, ο οποίος μιλώντας στο Earth News μετέφερε την τελευταία εικόνα από το πεδίο των επιχειρήσεων. Ο κύριος Τσίγκας εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς όπως ανέφερε, εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, γεγονός που θα επιτρέψει τη σταδιακή αποδέσμευση των δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί από διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σμινθήρες, απευθύνει ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Στα 134.585 στρέμματα, η συνολική έκταση που κάηκε σε Αττική και Βιωτία. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής στην έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους. Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει αποζημιώσεις για το 100% των επισκευών ή της πλήρους ανακατασκευής των κατεστραμμένων κτηρίων. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γέρμενο θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτοψία με τη συνδρομή drone στο σημείο της συντριβής των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι μεσολαβητές επιτυγχάνουν πρόοδο στις προσπάθειές τους να βάλουν τέλος στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν υποστήριξε χθες το Κατάρ, ενώ η Τεχεράνη αρνείται ότι διεξάγονται συνομιλίες, όπως διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικών έκαναν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα επεισόδια στην περιοχή με επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση δηλώνει ότι η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ συνεχίζεται παρά την ιρανική επιθετικότητα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 12 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, ενώ εκφράζονται φόβοι για εγκλωβισμένους. Συνελήφθη χθες 55χρονο στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυπτε το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αρχές ανακοίνωσαν χθες ότι την Κυριακή συνέλαβαν 38χρονο κοντά σε γήπεδο γκολφ στο Λος Άντζελες, που ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί σε λίγη ώρα. Ο άνδρας τραβούσε φωτογραφίες και βίντεο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε γεμιστήρας 16 φυσιγγείων με πυρομαχικά και στο αυτοκίνητό του ένα γεμάτο πιστόλι. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του σε κοντινή πόλη, σύμφωνα με τις αρχές, βρέθηκαν πυροβόλα, γεμιστήρες πυρομαχικά, πανοπλίες και σημειωματάρια με ανησυχητικές δηλώσεις. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, 110.000 1.100 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και μεγάλες περιοχές παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν ως ύποπτος για εμπρισμό, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μία από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή του Σποκέιν. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

πήρες του ερωτά σου τον πλανήτη. Σε είδα εκεί βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αναδυόμενη Αφροδίτη. Μεσάνυχτα

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγάρια. Με κέρδισες

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια και καλλιέργειες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα, ο οποίος μιλώντας στο Earth News μετέφερε την τελευταία εικόνα από το πεδίο των επιχειρήσεων. Ο κύριος Τσίγκας εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς, όπως ανέφερε, εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, απευθύνει ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαρθακογιάννης. Στα 134.585 στρέμματα, η συνολική έκταση που κάηκε σε Αττική και Βιωτία. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής στην έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία που πέρασε στη Δυτική Αττική. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους. Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει αποζημιώσεις για το 100% των επισκευώνει της πλήρους ανακατασκευής των κατεστραμμένων κτηρίων. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτοψία με τη συνδρομή ντρόουν στο σημείο της συντριβής των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνει το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι παρά τις συνομιλίες με το Ομάν και άλλους μεσολαβητές για τον τερματισμό του πολέμου, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Χθες, οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικών έκαναν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Η διέλευση των πλοίων από τα στενά συνεχίζεται παρά την Ιρανική επιθετικότητα, ανέφερε σήμερα η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 12 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Συνελήφθη χθες 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυπτε το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι αρχές ανακοίνωσαν χθες ότι την Κυριακή συνέλαβαν 38χρονο κοντά σε γήπεδο γκολφ στο Λος Άντζελες που ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα. Στην κατοχή του βρέθηκαν όπλο και πυρομαχικά, ενώ σε έρευνα στο σπίτι του, σύμφωνα με τις αρχές, βρέθηκαν πυροβόλα γεμιστήρες, πυρομαχικά, πανοπλίες και σημειωματάρια με ανησυχητικές δηλώσεις. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, 1.100 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί και μεγάλες περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν ως ύποπτος για εμπρισμό, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μία από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή του Σποκέιν. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό. Λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά 4 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια και καλλιέργειες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, ο οποίος μιλώντας στο Earth News μετέφερε την τελευταία εικόνα από το πεδίο των επιχειρήσεων. Ο κύριος Τσίγκας εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς, όπως ανέφερε, εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπυρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, γεγονός που θα επιτρέψει τη σταδιακή αποδέσμευση των δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί από διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Αχείο και Λέσβο. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, απευθύνει η πυροσβεστική. Στα 134.585 στρέμματα, η συνολική έκταση που κάει και σε Αττική και Βιωτία. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής στην έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους πυρόπληκτους πολίτες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κτηρίων και κατοικιών, θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300-500 ευρώ ανά μήνα, θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων, ενώ θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημίας για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτοψία με τη συνδρομή drone στο σημείο της συντριβής των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις ΗΠΑ σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνει το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι παρά τις συνομιλίες με το Ομάν και άλλους μεσολαβητές για τον τερματισμό του πολέμου, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Χθες οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικών έκαναν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς στο Κίεβο. Συνελήφθη χθες 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυπτε το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν για ανθρωποκτονία ως ύποπτος για εμπρισμό, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μία από τις 3 μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή του Σποκέιν. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 38χρονος ένοπλος συνελήφθη την Κυριακή σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια, 2 ημέρες προτού το επισκεφθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες βράδυ. Σύμφωνα με τις αρχές, στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά, καθώς και σημειωματάρια με ανησυχητικές δηλώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά 4 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News, το λέω σωστά. Earth News Radio 105,8. Ωραία. Καλό ξεκίνημα της ημέρας. Τέταρτη σήμερα, 5η Αυγούστου, 6 και 10 το πρωί. 6 και 10 δείχνει το ρολόι αυτή τη στιγμή στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίσα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Η Ιερα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Με διασκευή των Bee Gees ξεκινήσαμε το Staying Alive, ξεκινάμε την εκπομπή. Λοιπόν, να σας πω ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας και μερικές μέρες, αν δεν το λάβουμε, ανησυχούμε κιόλας. Καλημέρα. Δεν μπορώ να ξεκινήσω την μέρα χωρίς την καλημέρα της Φωτεινής, για παράδειγμα, από την Ξάνθη, με 20 βαθμούς εκεί, παρακαλώ. Καλημέρα στον κύριο Νίκο, επίσης από Ξάνθη, εκεί που είναι 23. Α, στην Κεραμωτή. Α, 23 στην Κεραμωτή, 20 μέσα στην Ξάνθη. Ο κύριος Νίκος μας λέει, όλη η Βουλγαρία και η Τουρκία είναι εδώ γύρω, για διακοπές. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Καλημερίζουμε και τον κύριο Σολομπότα που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από τη δύση του ηλίου, από εκείνες οι ώρες που αρχίζει και κοκκινίζει ο ορίζοντας, από το Πόρτο Λάγος. Ο ίδιος βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, με 18 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρα θα αναπτυχθούν νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά. Στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 και τοπικά και τους 38 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να τσιμπάει λίγο. Θα μιλήσουμε μετά με μετεωρολόγο για το τι προβλέπετε για τις επόμενες ημέρες. Γιατί είναι και πολλοί κόσμος που αρχίζει και ετοιμάζεται. 15 Αύγουστο θα είναι άδεια Αθήνα, θα είναι όλοι στα χωριά τους, σε διάφορες νησιωτικές περιοχές κτλ. Και καλά θα κάνουνε. Καλά για αυτούς, καλά και για μας που θα είμαστε εδώ πέρα μόνοι. Ωραία, ήρεμα. Να, άλλη μια καλημέρα που δεν γίνεται να ξεκινήσω την ημέρα χωρίς αυτήν. Από την Κυριακή, τη φίλη μας από την Καλαμάτα. 25 βαθμούς. Μέχρι τις 9 το βράδυ, λέει, είχαμε ακατέβατους 31 βαθμούς. Δεν έπεφτε με τίποτε θερμοκρασία το βράδυ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Μας εύχεται, αντευχόμαστε. Δεν είναι καλό αυτό. Να είναι 9 το βράδυ, να μην έχει δροσίσει. Όντως, χθες το απόγευμα, κάποια στιγμή, άνοιξα κάποια παράθυρα και ο αέρας που ερχόταν ήταν ζεστός, ρε παιδιά. Ναι. Έλα, εντάξει, είμαι καλοχειμωνάκιας. Το παραδέχομαι, το λέω, το ομολογώ. Οι φίλοι ακροατές το γνωρίζουν. Οι νέοι ακροατές το μαθαίνουν τώρα. Είμαι καλοχειμωνάκιας. Αλλά να ανοίξει το παράθυρο και να μπαίνει ζεστό ρεύμα αέρα, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Καλημέρα, αποστείλω από Κορώνου με ωραίο καιρό και παραμονή του Χριστού. Δεν το καταλαβαίνω τι παραμονή είναι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι σήμερα γιορτάζει η Νόνα και η Νόνη. Αν έχετε Νόνα και Νόνη, να τους ευχηθείτε. Είναι η ημέρα της ανεξαρτησίας που γιορτάζει η Μπουργκίνα Φάσο. Η πρώην Άνω Βόλτα είναι αυτή η χώρα. Άλλες, το έχω πει πολλές φορές, το παραλαμβάνω άλλη μία.
Άλλες χώρες μαθαίναμε στη γεωγραφία όταν πηγαίναμε στο σχολείο, άλλες χώρες έχουν προκύψει. Εγώ ανοβόλτα την ήξερα. Μπουργκίνα Φάσο τη λένε τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή 5η Αυγούστου του 1960 κέρδισε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία και το γιορτάζει. Και καλά κάνει. Είναι η ημέρα της νίκης και των ευχαριστειών προς την πατρίδα, την οποία γιορτάζουν στην Κροατία. Για την κατάλυση του σερβικού θύλακου στην Κράινα κατά τη διάρκεια του Γιουγκοσλαβικού εμφυλίου του 1995 ή όπως το ονομάζουν οι Κροάτες, πόλεμου της ανεξαρτησίας. Είναι η μέρα του παιδιού στη Χιλή, η μέρα του εμπορίου στην Ισλανδία. Έχει μια λέξη που δεν μπορώ να σας το διαβάσω, βέβαια δεν ξέρω και Ισλανδικά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί φημίζονται για τις δύσκολες λέξεις τους. Θυμάστε που έχουν ένα όνομα ενός, πώς το λένε, ηφαιστείου, το οποίο ηφαίστειο είχε πριν από λίγο καιρό, ήταν πριν από κάμποσα χρόνια, ήταν σε εγρήγορση, να το πούμε έτσι απλά, είχε κάποιες εκρήξεις και είχε δημιουργήσει ένα νέφος το οποίο είχε αναστατώσει όλες τις αεροπορικές διαδρομές στην Ευρώπη, στα 3/4 της Ευρώπης. Κανείς συνάδελφός μου, εγώ πολύ περισσότερο, δεν μπορούσε να πει το όνομα αυτού του ηφαιστείου. Τα έχουν αυτά οι Ισλανδοί. Είναι Εθνική ημέρα στριδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι Εθνική ημέρα Ισλαμικών δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Ιράν. Οξύμορο όλο αυτό το πράγμα. Και είναι και Εθνική ημέρα εσωρούχων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άνδρες και γυναίκες, λέει, ενθαρρύνονται να κυκλοφορούν σήμερα με τα εσώρουχά τους, κυρίως στη Νέα Υόρκη. Οπότε είναι μια μέρα που πηγαίνουν, μπορεί να είναι σήμερα, που μπαίνουν με τα εσώρουχά τους στα τρένα, στα μετρό και τα τέτοια πράγματα. Έχει πολύ πλάκα να το βλέπεις. Εντάξει, οκ, okay, περιορέξεις κολοκυθότητα. Η Φωτεινή λέει και αυτή, όπως μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Νίκος, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο στην Ξάνθη. Χθες το βράδυ βγήκαμε μια γρανίτα και το κέντρο της πόλης ήταν γεμάτο. Ωραία, λέει, να περνάνε όμορφα οι άνθρωποι στις διακοπές τους. Αυτό θέλουμε για όλους. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ορίστε, 14 βαθμούς έχει ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είναι στα Κορέα. Στην Κοτήλη, ναι. Ναι, 14, ωραία. If the food gets you near me. 25 βαθμούς θέλω να σας πληροφορήσω πως έχει στο Ανόβερο, όπως μας ενημερώνει η φίλη μας η Μέρη. Η Κυριακή μου λέει ότι θα αδειάσει η Αθήνα μεν, αλλά θα γεμίσει η Καλαμάτα ή και η Καλαμάτα εν πάση περιπτώσει και θα ψάχνουμε τόπο για να παρκάρουμε. Πάρκινγκ, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, μια εβδομάδα, 10 μέρες, υπομονή. Πείτε το σε έναν κάτοικο της Κυψέλης, της Παγκράτης, του Παγκρατίου ή της Καλυθέας, ας πούμε. Πείτε τους λίγο για πάρκινγκ να δω κάτι που θέλω. Λοιπόν, σαν σήμερα, ο Γεώργιος Σαχτούρης το 1824 καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Το 1903 η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Το 1903, παρακαλώ. Μπράβο η Γαλλία. Το 1973, δύο Παλαιστίνοι κομάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφους TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται, οι περισσότεροι Αμερικανοί. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. Το 1973. Σαν σήμερα το 1975, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, Robert Plant, και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στη Ρόδο.
Το 1983 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή αυξήθηκε κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981. Και το 1986 η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Πρόεδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων. Όπως καταλαβαίνετε, για να έχω ξεκινήσει με τον καιρό και με τα σας σήμερα, η κατάσταση στα μέτωπα τα πύρινα είναι πολύ καλύτερη. Από χθες το βλέπαμε και το ελπίζαμε. Σήμερα αποδεικνύεται ότι προς το παρόν είναι πάρα πολύ καλύτερη. Υπάρχουν ξέμπαρκα καντιλάκια που λένε όσοι ασχολούνται με αυτά, και έχουμε μάθει να το λέμε κι εμείς. Υπάρχουν καντιλάκια και έτσι παραμένουν σε γρήγορες πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί αυτά μπορούν εύκολα να εξελιχθούν σε κάτι διαφορετικό και κάτι επικίνδυνο. Έχει αρχίσει η ώρα του απολογισμού των καμένων εκτάσεων. Είναι τεράστιες οι εκτάσεις που έχουν καεί. Κάποιοι υπολογίζουν ότι μπορεί να φτάσουν και τις 200.000 στρέμματα. Δύσκολα πράγματα αυτά. Οκτώ βαθμούς έχει στο Πολύστηλο Καβάλας, μας ενημερώνει ο Αντώνης. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, το φίλο μας από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. 25 βαθμούς έχει εκεί. Σαν σήμερα γεννιόταν ο Γκι ντε Μοπασάν, Γάλλος συγγραφέας της σχολής του νατουραλισμού. Σαν σήμερα γεννιόταν και το 1906 ο Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Πιανού αλλού. Η τιμή των Πρίτζι είναι μία από τις ταινίες που έχει γράψει. Εκπληκτική ταινία, αν δεν την έχετε δει, ψάξτε να τη δείτε. Εκπληκτική ταινία. Το 1930 γεννιόταν ο Νίλ ο Άρμστρονγκ, ο Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. Το λέμε οριστικά τελεσίδικα. Πάτησε στη Σελήνη, έτσι. Υπάρχει ένα 2-3% του παγκόσμιου πληθυσμού που πιστεύει ότι δεν πήγε ποτέ και ήταν στούντιο κινηματογραφικό. Οκ. Δεν χαλάμε τις καρδιές μας. Άμα χρειάζεται, τις χαλάμε. Το 1832 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Δημήτριος Υψηλάντης. Το 1895 ο Φρίντριχ Έγγελς, που μαζί με τον Κάρλ Μάρξ συνέγραψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, που αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Και το 1962 έφευγε αυτό το πανέμορφο, το υπέρλαμπρο, το υπέροχο κορίτσι, το τόσο πονεμένο στη ζωή της, η Μέριλιν Μονρόε. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από τις Σέρες, με 20 βαθμούς λίγη υγρασία. Καλές θερμοκρασίες μπορώ να πω, κοιμόμαστε λίγο ήρεμα. 25 βαθμούς, 5 το πρωί στο Ανόβερο, του προκάλεσε έκπληξη. Ο Ρετήτος περιμένει και σήμερα. Κάπου έβλεπα ότι έχουν φτάσει θερμοκρασίες πάλι στην Ευρώπη 40-41 τέτοιες θερμοκρασίες, και είναι και άμαθοι αυτοί από τέτοιες θερμοκρασίες. Να πεις να φτάσει εδώ, ξέρω εγώ, στη Λάρισα ή στην Τρίπολη 41, να πεις εντάξει, στο Άργος, ξέρω εγώ, που πιάνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες, να πεις εντάξει, οκ, συνηθισμένα τα βουνά από χιόνια. Αλλά να πιάνει σε περιοχές που έβλεπαν 36 και έλεγαν όπου έρχεται καύσωνας με 36.

Να, για να σας πω, για να δροσιστείτε. Χαμηλότερα και από την Κοτήλη που έχει 14, έχει Φλόρινα. 12 βαθμούς έχει τώρα, μας λέει ο Τάσος. Αυτές είναι θερμοκρασίες πάρα πολύ ωραίες. Και 2 ευρώ η βενζίνη. Αυτό δεν είναι ωραίο. Και τη Φωτεινή τη αρέσει αυτή η ταινία, η Τιμή των Πρίτζη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, δεν θυμάμαι το όνομά του, γιατί ξέρετε, εγώ με τα ονόματα έχω ένα θέμα. Αλλά ο ηλικιωμένος κύριος που έπεσε τον πατέρα στην Τιμή των Πρίτζη και μπαντρώνε εκεί πέρα, ήταν μία από τις καλύτερες ηθοποιίες που έχω δει.

Στα Γιάννητσά μας λέει ο Χάρης, μαζεύουν τα νεκταρίνια με τις χαμηλότερες τιμές φέτος 0,35. Μια και λέτε για τα νεκταρίνια. Παιδιά, δοκίμασα. Μου αρέσουν πάρα πολύ ως φρούτο, έτσι. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω πια τώρα ποια είναι η τιμή η κανονική τους, ή η τρέχουσα ή οτιδήποτε τέτοια, ή αν η παραγωγή πούλησα σε πολύ χαμηλές ή σε πολύ υψηλότερες. Δεν το γνωρίζω. Αυτό μας λέει ο Χάρης, ότι το 0,35 ήταν η χαμηλότερη τιμή φέτος. Λοιπόν, εγώ πάντως, σε πάση περιπτώσει, πήρα από ένα οπωροπωλείο, ναι. Τι ωραίο φρούτο είναι ρε εσείς. Άμα είναι πετυχημένο και γλυκό το νεκταρίνι, είναι από τα ανυπέρβλητα φρούτα, από τα καλύτερα φρούτα που υπάρχουν, αν είναι έτσι. Γιατί έχω φάει και κάποια τα οποία ήταν τελείως άνοστα, δεν είχαν καμία γεύση, ούτε καν γλύκα, ούτε γεύση, τίποτα. Επίσης ομολογώ ότι έχει φτάσει 5η Αυγούστου του 2026 και ακόμη δεν έχω γευτεί καρπούζι.

Ναι, Φωτεινή, η Αντζέλικα Χιούστον και ο Τζακ Νίκολσον ήταν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά ο μπαμπάς της Αντζέλικα Χιούστον, αν θυμάμαι καλά, εκείνος εμένα με είχε εντυπωσιάσει, με είχε τρελάνει. Άμα μου πεις και το όνομά του, αυτού του κυρίου, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.

Τον βρήκα. Ο William Hickey. Αυτός κάνει τον πατέρα της Ατζέλικα Χιούστον, να θυμάμαι καλά. Λοιπόν, η ερμηνεία του ήταν συγκλονιστική. Συγκλονιστική, μένεις με το στόμα ανοιχτό. Λοιπόν, έχουμε την πολυτέλεια να λέμε τέτοια πράγματα ή και τέτοια πράγματα σήμερα, μιας και έχουμε πάει λίγο πίσω στο θέμα των πυρκαγιών. Ευτυχώς, επιτέλους, θα είχα να πω, έκτη μέρα από τότε που ξεκίνησε αυτή η μεγαφωτιά στην Αττικοβιωτία. Τα έχουμε ενοποιήσει εμείς για να βγαίνουμε από τη δύσκολη θέση. Πού είναι η φωτιά ακριβώς, στην Αττική ή στη Βιωτία? Είναι στην Αττικοβιωτία. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά. Τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε μετά και ας έχουμε διάφορες από σοβαρές μέχρι και περίεργες ειδήσεις. Εδώ θα είμαστε. Με Μεριλινάρα, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Ευχαριστώ, Παναγιώτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στάχτη χιλιάδες στρέμματα δάσου, ζώα, περιουσίες, καλλιέργειες στο Κανδύλι, το πιο ενεργό μέτωπο. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής στην έναρξη της μεγάλης φωτιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, διυπουργική σύσκεψη στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και τις ενισχύσεις στους πυρόπληκτους. Για έλλειψη στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνει το Ιράν. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Συνελήφθη 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Εδώ είμαστε πάλι και μας λέει η Φωτεινή, συνεχίζοντας την κουβέντα που έχουμε ανοίξει για την τιμή των Πρίτζι, ότι η Πρίτζι, όπως κάποιοι το λέγανε, ότι το δίδυμο Τζακ Νίκολσον Αντζέλικα Χιούστον ήταν ένα εκπληκτικό ζευγάρι και στην ζωή, εκρηκτικό και στη ζωή και, και στην οθόνη. Αλήθεια είναι αυτό. Προσωπικώς λατρεύω και τους δύο ξεχωριστά. Ο Τζακ Νίκολσον είναι για μένα ένας από τους κορυφαίους για μένα, φαντάζομαι για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Καλημέρα στο φίλο μας το Θοδωρή από την Ελασσόνα με 20 βαθμούς. Καλημέρα και στο Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. 18 βαθμούς έχει εκεί, πρωινή βροχούλα. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά μ' αρέσουν. Λοιπόν, ζηλεύω, κύριε Γρηγόρη. Μας στέλνει και μια πληροφορία για αυτό που χθες σας λέγαμε, ότι σχεδόν τριπλασιάστηκε η θητεία για αυτούς που πηγαίνουν στο στρατό στην Δανία. Και είχαμε πει ότι ο στρατός εκεί είναι εθελοντικός. Αν θυμάμαι καλά, 1600 άτομα είναι, ίσως παραπάνω. Τέλος πάντων, μου λέει ότι δεν είναι εθελοντικό ακριβώς. Εκεί πηγαίνουν με κλήρο. Δηλαδή μπαίνουν κάποιοι στην κληροτίδα και από αυτούς βγαίνουν τα ονόματά τους. Οι τυχεροί πηγαίνουν στρατό. Αυτό. Και φέτος πηγαίνουν. Δηλαδή μπαίνουν κάποιοι στην κληροτίδα και από αυτούς βγαίνουν τα ονόματά τους. Οι τυχεροί πηγαίνουν στρατό. Αυτό. Και φέτος

Μας έβαλε στην ρότα αυτή ο Γρηγόρης. Πάμε να συζητήσουμε, να πούμε λίγο τα στρατιωτικοπολεμικά. Λοιπόν, σήμερα ελπίζουμε ή εν πάση περιπτώσει οι Αμερικανοί ελπίζουν ότι θα υπάρξει κάποιο είδους συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Να το δούμε. Κρατάμε πάρα πολύ επιφυλάξεις, γιατί οι πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά τέλος πάντων, ποιοι είμαστε εμείς που θα το αμφισβητήσουμε? Οι Αμερικανοί λένε ότι μπορεί σήμερα, το είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, το είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία, είπε ο Ρούμπιο. Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία, είπε ο κύριος Μπέσετ, ο Υπουργός Οικονομικών. Λοιπόν. Μακάρι να βρεθεί μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, διότι αυτή η αναστάτωση έχει φέρει νέο κύμα πληθωριστικό, νέο κύμα ακρίβειας σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Υπενθυμίζουμε ότι από την περιοχή εκεί, από τα στενά του Ορμούς, περνάει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Είναι ένα αξιοσέβαστο ποσοστό, έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Όπως καταλαβαίνετε και γιατί έχουν ακριβήνει και τα καύσιμα, αλλά κυρίως γιατί κάνουν και αυτοί τα παιχνίδια τους οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν στείλει στο Θεό τα ασφάλιστρα των πλοίων που περνάνε από την περιοχή. Από το Ιράν έρχονται οι πληροφορίες ότι δεν θα είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, ότι έχουν φτάσει σε κάποιο είδους συμφωνία με το Ομάν. Η μία χώρα λέει να ελέγχει την είσοδο, η άλλη χώρα να ελέγχει την έξοδο από τα στενά του Ορμούς. Αλλά ταυτόχρονα και οι δύο χώρες, δηλαδή το Ιράν και το Ομάν, να έχουν την εποπτεία και για το τι γίνεται και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, τον έλεγχο για το ποιος θα μπαίνει θα τον έχει το Ιράν, αλλά θα έχει και γνώση, εποπτεία και το Ομάν. Αντιστοίχως, για την έξοδο, την ευθύνη θα την έχει και τον έλεγχο θα την έχει το Ομάν, αλλά το Ιράν θα έχει και αυτό έναν λόγο. Αυτό λένε κοντολογείς τα σχέδια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την Τεχεράνη. Έτσι, σας λέω και την πηγή, γιατί όλα αυτά ελέγχονται για την αξιοπιστία τους. Λοιπόν, αυτή η πρόταση υποτίθεται ότι συζητείται μεταξύ Ιράν και Ομάν. Εγώ εξακολουθώ και έχω την απορία, την έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές και από την εκπομπή. Τι ακριβώς ελέγχουν? Δηλαδή, στον Παναμά, ας πούμε, έχουν κάνει κάποιες εργασίες, κάποια έργα, έχουν φτιάξει το κανάλι με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται η ναυσιπλοεία. Σωστά, σωστά. Στο Σουέζ κάνανε έργα, δηλαδή κάνανε επενδύσεις, ρίξαν χρήματα κτλ. Κτλ. Είναι λογικό να ζητάνε να κάνουν απόσβεση αυτών των κεφαλαίων ή να βγάλουν και ένα κέρδος. Εκεί, στα στενά του Ορμούς, δεν έχει γίνει κανένα έργο. Το έργο το έχει κάνει η φύση. Δηλαδή, αν κάποιος έπρεπε να πληρώνει ναύλα, δεν έπρεπε να πληρώνει ούτε στο Ιράν, ούτε στο Ομάν, αλλά στη φύση, εν πάση περιπτώσει, που έφτιαξε το συγκεκριμένο στενό. Από πού ως πού, χωρίς να έχουν κάνει το παραμικρό που θα διασφαλίζει την ναυσιπλοεία, που θα έχει σταθμούς μεταφόρτωσης, το ένα από το άλλο, το παράλλο, που δεν έχουν γίνει, θα πρέπει να πληρώνει κάποιος ναύλα για να περάσει από το σημείο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά ήταν λιμένα. Έτσι, περνούσαν μια χαρά τα πλοία και μπαίνανε και βγαίνανε από τα στενά του Ορμούς μια χαρά. Είχε την έμπνευση ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Νετανιάχου να κάνουν αυτή την ιστορία την 28η Φεβρουαρίου, την επίθεση δηλαδή στο Ιράν, την 28η Φεβρουαρίου του 2026. Και από τότε τρέχουμε με τα στενά του Ορμούζ. Είχατε ξανακούσει εσείς τίποτα πριν την 28η Φεβρουαρίου για τα στενά του Ορμούζ? Όχι. Μιας και είμαστε σε αυτόν τον τομέα των ειδήσεων, της ειδησιογραφίας, να σας ενημερώσουμε ότι στην Ουκρανία είχε ακόμη μία νύχτα επίθεσης με πυράβλους και με drones εναντίον του Κιέβου. Μέχρι τώρα τα στοιχεία λένε ότι υπάρχει τουλάχιστον μία νεκρή. Πολυκατοικίες, σπίτια στο Κίεβο έχουν χτυπηθεί. Από την άλλη πλευρά, πώς σας λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα, ότι η Ουκρανία στοχεύει στον παραγωγικό τομέα της Ρωσίας, μιας και θεωρεί ότι ο παραγωγικός τομέας είναι αυτός που χρηματοδοτεί την πολεμική μηχανή του Πούτιν για να συνεχίζεται ο πόλεμος. Σας λέγαμε το προηγούμενο

το διάστημα ότι είχε βάλει στο στόχαστρο διελιστήρια πετρελαίου, γιατί από εκεί παίρνει τα περισσότερα της έσοδα η Ρωσία. Φαίνεται ότι τον στόχο της τον έχει καταφέρει η Ουκρανία, διότι έχει πέσει η παραγωγή κατά 30 έως 40% από τα διελιστήρια. Κάποια έχουν κλείσει ολοσχερώς, κάποια άλλα έχουν κλείσει κάποιες από τις μονάδες τους. Σε πάση περιπτώσει, τώρα έχει βάλει στο στόχαστρο τα wild berries. Αυτά τα wild berries είναι αποθήκες μιας εταιρείας, αυτής της Wild Berries, η οποία θεωρείται και λέγεται, αποκαλείται η Amazon της Ρωσίας. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία. Μέσω αυτής διακινούνται και υλικά τα οποία θεωρούνται ή λέγονται διπλής φύσης, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για ειρηνικούς και για πολεμικούς στόχους, κυκλώματα κτλ. Αυτά έχουν βάλει στο στόχαστρο οι Ουκρανοί. 20 τέτοιες αποθήκες είχαν χτυπήσει, περίπου 20 αποθήκες είχαν χτυπήσει μέχρι χθες. Σήμερα τα ξημερώματα νομίζω έχουν βάλει άλλη μία στο στόχαστρο. Και όταν μιλάμε για αποθήκες, μιλάμε για μία έκταση η οποία, ξέρω εγώ, είναι 150.000 τετραγωνικά. Έβλεπα μία αποθήκη, τέτοια γιγαντοαποθήκη της Wildberry που έχει καεί σχεδόν κατά το 80%, η οποία λέει είναι ισοδύναμη με 20 υπαίθρια πάρκινγκ. Καταλαβαίνετε, με 20 γήπεδα. Με 20 γήπεδα. Καταλαβαίνετε την έκταση δηλαδή, αλλά και τα υλικά, τα εμπορεύματα τα οποία θα έχει σε αυτού του είδους τις αποθήκες, τα οποία φυσικά και γίνανε παρανάλωμα. Επειδή σας έλεγα αυτά όμως, τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να σας πω την αγαπημένη μου είδηση, αυτή που έχω ξεχωρίσει, της χθεσινής ημέρας. Μία κυρία κέρδισε στο λότο, δεν ξέρω αν το έχετε δει, 1 εκατομμύριο. Πέταξε το δελτίο στα σκουπίδια, πήγε στη χωματερή και το βρήκε. Έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον. Αυτό έγινε στο Μπάρι της Ιταλίας, έτσι, αυτή η κυρία. Πήγε στο τοπικό, εν πάση περιπτώσει, στο περίπτερο, εκεί που πουλάνε τους λαχνούς. Βάλανε τον λαχνό στο μηχάνημα και της είπαν ότι δεν μπορούσε, έβγαλε ένδειξη ότι δεν μπορούσε να το εξαργυρώσει. Αφού δεν μπορούσε να το εξαργυρώσει, γιατί ήταν μεγάλο το ποσό. Το οποίο ποσό αυτό θα έπρεπε να πάει να το πάρει από την εταιρεία ή από την τράπεζα ή από οπουδήποτε αλλού. Όχι από το περίπτερο, εν πάση περιπτώσει. Αφού είδε όμως ότι δεν μπορεί να το εξαργυρώσει, αφήνει το δελτίο εκεί και οι κύριοι και οι κυρίες του συγκεκριμένου περιπτέρου το ρίχνουν στα σκουπίδια. Πάει στο σπίτι της η κυρία, έτσι. Πάει στο σπίτι της και μιλάει με τους δικούς της και λέει. Είχα παίξει και λότο, ξέρω εγώ τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, και το βάλε στο μηχάνημα, μου έλεγε ότι δεν μπορεί να εισπράξει. Τι νούμερα έπαιξες, τη ρωτάνε. Τους λέει τα νούμερα. Κοιτάνε, άμα αυτά τα νούμερα έχουν κερδίσει 1 εκατομμύριο. Φεύγουν όλοι μαζί και πηγαίνουν στον περίπτερο. Ψάχνουν να βρουν το. Λέει ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, μα μόλις τα πετάξαμε τα σκουπίδια, μόλις πέρασε το απορριμματοφόρο. Και ξεκινάει ένα κυνήγι του απορριμματοφόρου, να ψάξουν να το βρουν πού πήγε κτλ. Το οποίο απορριμματοφόρο κατέληξε φυσικά στη χωματερή, εκεί στο μπάρι. Λοιπόν, και επειδή κατέληξε και το άδειασε το περιεχόμενό του. Καθίσανε και ψάξανε, εξυπηρετικότατε και οι κύριοι της χωματερής και τα λοιπά και τα λοιπά, ψάξανε μέσα στα σκουπίδια, ευτυχώς επειδή ήταν από τα τελευταία σκουπίδια που είχαν πέσει, ήταν πάνω-πάνω, βρήκανε όλα τα πεταμένα δελτία που είχε πετάξει το συγκεκριμένο περίπτερο και ήταν μπόλικα και τα ψάχνε ένα-ένα για να βρει το δικό της το τυχερό. Το βρήκε και μπράβο της. Είναι αυτό που λέμε, άμα σε θέλει. Την κυρία την ήθελε. Δηλαδή. Και πέτυχε τα νούμερα και είχε όλη αυτή την αναστάτωση και βρήκε το δελτίο. Θυμάστε την κλασική ελληνική ταινία που ο άλλος κέρδισε το λαχείο και το έβαλε στο πλυντήριο και χάθηκε, πάει, τελείωσε. Αυτή το βρήκε στη χωματερή, βρε αδελφιά. Δηλαδή είναι η είδηση την οποία τη βλέπεις, την ακούς και τη χαίρεσαι και λες μπράβο της. Η κυρία αυτή τη θέλει η τύχη, τελεία.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες. Τι 28? 28 κιόλας, 28 βαθμούς. Παιδιά, δεν πάμε καλά. Και έχει βγάλει, λέει, το κινητό του και κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία από την Τετάρτη, από σήμερα δηλαδή. Αχα. Από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 20 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Καλημέρα και στον Απόστολο. Μας στέλνει ηχητικό μήνυμα το οποίο δεν μπορούμε να ακούσουμε στο Viber.

0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα σε δούμε. Όχι, τώρα συνδεόμαστε με την Ιάννη Κασημάτη και τον Αλέξανδρο Μόρντουντακ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Δεν θέλουμε να σε ακούσουμε, αλλά ακούγαμε και μουσική. Έχεις αυτή την πολυτέλεια. Οι άνθρωποι του ραδιοφώνου, οι συνάδελφοι έχουν αυτή την πολυτέλεια. Ακούνε και μια, παίρνουν μια μουσική ανάσα.
1: Πολύ μπόλικη. Και πρόσεξε να δεις, είναι 6 Αυγούστου. Όχι, είναι 5 Αυγούστου. 6 και 48 το πρωί, ναι, εκεί πήγαινε το 6.
2: Θα καταφέρουμε να σε ακούσουμε χωρίς διαλύματα. Εγώ σε ακούω με κάποια διαλύματα.
1: Δεν θέλουν οι φίλοι, οι ακροατές, ελπίζω να διορθωθεί. Δεν θέλουν οι ακροατές τώρα στο ξύπνημα, στο ξεκίνημα της ημέρας, δεν θέλουν λίγο μουσικούλα. Θέλουν.
0: Μια χαρά τον ακούω και μουσική θέλουν και όχι μόνο στο ξεκίνημα της ημέρας. Η μουσική είναι βάλσαμο και για την πορεία της ημέρας όταν αρχίζει και ανεβαίνει η επικαιρότητα και ανεβαίνει το θερμόμετρο.
1: Αλήθεια είναι, αλλά έλεγα.
0: Αν είσαι και μποτιλιαρισμένος σε κανένα δρόμο εκεί να δεις πως τη χρειάζεσαι.
1: Το ξέρω, το καταλαβαίνω γιατί έχω μποτιλιαριστεί, είμαι παθών. Οπότε το έχω νιώσει και ως ακροατής αυτό, το έχω νιώσει και ως πομπός, ας πούμε, του ραδιοφώνου. Έλεγα ότι σήμερα έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, να μην ξεκινήσουμε, ας πούμε, με πύρινα μέτωπα. Και αυτό είναι πολυτέλεια μετά από 5 μέρες που ζήσαμε αυτό που ζήσαμε, αλλά από την άλλη πλευρά έρχεται η ώρα του απολογισμού. Έβλεπα πριν το Σπύρο το Δαρσινό, για παράδειγμα, να μεταδίδει να κάνει τον απολογισμό, ας πούμε, αυτόν που βλέπει γύρω του και σε πιάνει λίγο η καρδιά. Οπότε χρειάζεσαι και τη μουσική και κάποιες περίεργες ειδήσεις που λίγο σου φτιάχνουν την ημέρα και το κέφι. Εγώ έλεγα, για παράδειγμα, και η αγαπημένη μου είδηση της χθεσινής ημέρας είναι για αυτή την κυρία στην Ιταλία, στο Μπάρι, η οποία κέρδισε 1 εκατομμύριο στο λαχνό, αλλά είχε πετάξει το λαχνό της και πήγε στη χωματερή και το βρήκε. Έψαξε με τη βοήθεια εκεί των ανθρώπων της χωματερής και το βρήκε. Και έλεγα ότι αυτή είναι ο ορισμός του, αν σε θέλει η τύχη. Και κέρδισε 1 εκατομμύριο στο λαχνό και βρήκε μέσα σε ένα βουνό σκουπιδιών το λαχνό που κέρδισε το 1 εκατομμύριο.
0: Μα είναι δυνατό να ξέρεις, Διονύση μου τώρα και Αλέξανδρα, να ξέρεις ότι έχεις κερδίσει 1 εκατομμύριο και να μην πας στη χωματερή να ψάξεις?
1: Αν
0: είναι δυνατό, μερόνυχτα θα το βρεις.
1: Εννοείται.
2: Αγοράζεις τη χωματερή, πόσο κοστίζει, κάτι θα σου μείνει.
1: Ναι, αλλά θέλει φοβερή τύχη και αυτό, να ψάξεις μέσα σε μια χωματερή που είναι τίγκα στα σκουπίδια και να βρεις το λαχνό. Δεν θέλει.
0: Οπότε είχε.
1: Μ' αρέσει να έτσι τέτοιες ειδήσεις έχουμε την πολυτέλεια σήμερα να λέμε και τέτοιες ειδήσεις και λίγο να ξεφεύγουμε.
2: Έχει αλλάξει λίγο το κλίμα, όντως. Ένας τηλεθετής μου έστειλε μήνυμα ότι τις χελώνες τις είχαν απελευθερώσει, λέει, πριν από χρόνια, αλλά δεν πρόλαβαν οι έρημες να κινηθούν. Οπότε είναι μια παρεξήγηση όλο αυτό.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Έχουμε αυτή την πολυτέλεια σήμερα.
0: Έχουμε αυτή την πολυτέλεια, αλλά από την άλλη παράλληλα εδώ είναι τώρα η ισορροπία. Προσπαθούμε να ισορροπούμε στην όμορφη και φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, αλλά υπάρχει και αυτή η σκοτεινή πλευρά, που βεβαίως μπορεί τα καντιλάκια να μην υπάρχουν σήμερα, όπως μας έλεγαν οι συνάδελφοί μας και ο Σπύρος ο Δαρσινός και ο Κώστας ο Στάμου, και θέλουμε να μείνει εκεί. Βλέπουμε τα εναέρια μέσα έχουν ξεκινήσει, έχουν βουτήξει κανονικά και επιχειρούν και εκεί. Λοιπόν, αλλά έρχεται και η ώρα του απολογισμού. Έρχεται, ναι, αυτό που, ναι, εμείς το ξέρεις και εσύ πολύ καλά και ο Αλέξανδρος και εγώ που το παρακολουθούμε και το καταγράφουμε μετά από μεγάλες κυρίως πυρκαγιές. Έρχεται αυτό το οδηπορικό στα καμένα, που αυτό είναι ένα σφίξιμο στο στομάχι, είναι μια θλίψη στο βλέμμα, είναι μια απογοήτευση και ακόμα περισσότερο για τους ανθρώπους που το βιώνουν στην πρώτη γραμμή.
1: Είναι ένα πράγμα που δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Το έχουμε αντικρίσει, όπως ορθά λες, τόσα χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά, το έχουμε αντικρίσει πάρα πολλές φορές, εκατοντάδες φορές θα τολμούσα να πω, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο, αλλά πάντα η σκηνή της επόμενης μέρας κάνει αυτό που μόλις περιέγραψες, σου σφίγγει την καρδιά. Το θέμα είναι, δεν συνηθίζεται και δεν θα το συνηθίσουμε ποτέ. Αν αρχίσουμε να το συνηθίσουμε, δεν θα είμαστε αυτό που είμαστε, εν πάση περιπτώσει, σήμερα.
0: Να. Και βεβαίως επηρεάζεσαι, το λέγαμε και το σχολιάζαμε και με τον Αλέξανδρο νωρίτερα, βλέποντας αυτά τα πλάνα, δηλαδή διάσπαρτα μέσα σε ένα καμένο βουνό, σε μια κατακαμένη κυριολεκτικά πλαγιά, βλέπουμε να ξεπροβάλλουν έτσι διάφορα σπίτια, τα οποία την ίστατη στιγμή ευτυχώς σώθηκαν, έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα σπίτι που δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, δεν μπορείς πια να πας, να ζήσεις, να μείνεις. Και τα περισσότερα παραθεριστικά, εξοχικές κατοικίες, που πήγαιναν ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι, που πήγαιναν τα εγγόνια, τα παιδιά, τα μικρά παιδιά. Πού να πας τώρα, τι να το κάνεις?
1: Αυτό είναι το τρίτο στάδιο. Δηλαδή, έχουμε τον απολογισμό που θα γίνει, αυτόν τον μαύρο απολογισμό. Στην επόμενη μέρα θα αρχίσουν και τα ερωτήματα. αυτό το σπίτι πώς βρέθηκε μέσα στο δάσος. Μετά θα αρχίσουν και αυτά. Είναι το τρίτο στάδιο, έτσι. Είναι σαν τα στάδια της, πώς το λένε, της αποδοχής. Λοιπόν, που περνάς από μετά από κατάθλιψη κτλ. Λοιπόν, είναι αυτό. Πώς βρέθηκαν αυτά τα σπίτια και αν είχαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να βρίσκονται εκεί με κάποια ασφάλεια και να μην εγκυμονούν και κίνδυνο για το δάσος που τα περιτριγυρίζει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όπως θα γίνει πάντλη αυτή η συζήτηση, η άχαρη, αλλά θα ξαναγίνει για τους πυλώνες της ΔΕΗ, για τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Έβλεπα χθες τις αποκλειστικές φωτογραφίες που έδειξε το Earth News για τα καλώδια που μεταξύ τους είχαν τριβεί και έτσι ενδεχομένως προκλήθηκε ο σπιθύρας και πάει λέγοντας. Θα έρθει και αυτή η ώρα, γιατί δεν έχουν υπογειοποιηθεί ακόμα. Ήμουν νιώσει και γέρασα ακούγοντας για την υπογειοποίηση των καλωδίων, για παράδειγμα. Διαβάζω ότι μόνο ένα πολύ μικρό μέρος, ξέρω εγώ, ένα απειροελάχιστο κλάσμα των εναέριων καλωδίων έχει αποφασιστεί και έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να υπογειοποιηθούν. Αλλά είναι ένα κλάσμα. Όλες αυτές οι κουβέντες θα τις κάνουμε. Είναι τις επόμενες ημέρες.
0: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος δεν έχει κάτι μαζί σου. Σου μιλάει.
1: Δεν ακούει.
0: Απλά δεν μπορεί να ακούσει.
1: Δεν ακούει, το έχω καταλάβει.
2: Εγώ περιμένω να πέσουν οι μεσότητλοι, να γίνει ασπρόμαυρη μαύρη οθόνη και να εμφανιστεί και ο Τζάπλιν. Δεν έχω θέματα.
0: Δεν το πάρεις προσωπικά, έτσι.
1: Όχι, δεν το παίρνω.
0: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο θέμα. Δυσκολεύεται, αλλά θα το φτιάξουμε.
1: Άλλη
0: θα αποκατασταθεί η επικοινωνία.
2: Έχουμε καταφέρει με τον Διονύση, έχουμε επικοινωνήσει πέρα από ωκεανού πολλέ φορέ. Τώρα στου δύο ορόφου έχουμε κολλήσει λίγο, αλλά εντάξει, θα το διορθώσουμε. Δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Θα φτιαχτεί.
0: Λοιπόν, και σήμερα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχει προγραμματιστεί, να πάμε και λίγο στο πολιτικό επίπεδο, Διονύση, έχει προγραμματιστεί μια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, να δούμε τι θα γίνει η ώρα των μέτρων, έτσι, και της αντιμετώπισης αυτών των καταστροφών.
1: Ναι, καταστροφών, να σου πω κάτι. Επίσης και αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό το έργο. Δηλαδή θα βγουν, θα ανακοινωθούν κάποια μέτρα. Θα βγουν πάλι σύμπασα οι αντιπολίτες και θα λέει δεν είναι αρκετά. Και όντως έλεγες και εσύ, ας πούμε, ένα σπίτι στο οποίο έχουν περάσει οι φλόγες. Τι σημαίνει ακριβώς ξαναφτιάξει το. Μην ξεχνάμε ότι το σπίτι δεν είναι μόνο ντουβάρια, ούτε είναι μόνο έπιπλα. Είναι και αναμνήσεις, είναι και βιώματα, είναι χίλια δύο πράγματα. Αυτά δεν αποζημιώνονται. Να μην λέμε τώρα πράγματα, ας πούμε, για να.
0: Είναι ρίζες, Διονύση.
1: Μπράβο. Είναι οι ρίζες μας. Δεν θέλουμε να υπουλώσουμε πληγές, ούτε να ωραιοποιήσουμε την κατάσταση. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπούλωτα, φαντάζομαι. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο. Θα ανακοινωθούν. Λίγο πολύ είναι τυποποιημένα αυτά και είναι τυποποιημένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι δίνεται για την πρώτη οικοσκευή, τι δίνεται για τις πρώτες αποκαταστάσεις, εν πάση περιπτώσει ζημιών που μπορεί να γίνουν κτλ. Φαντάζομαι ότι δεν θα ξεφύγει από αυτά, δεν θα ξεφύγει από αυτά τα πλαίσια, οι ανακοινώσεις δεν θα ξεφύγουν που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά θα είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε δει. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε, αν θα καταφέρουμε ποτέ, να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Να μην φτάνουμε στο σημείο. Δηλαδή η κουβέντα που γίνεται για την πρόληψη, αλλά κανείς δεν λέει πώς ακριβώς γίνεται αυτή η πρόληψη και να δώσει ένα χειροπιαστό παράδειγμα, να πει το βασικό είναι η πρόληψη. Ναι, τι σημαίνει η πρόληψη? 1, 2, 3, 5 πράγματα και να δούμε γιατί δεν τα κάνουμε.
0: Λοιπόν, Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε. Όσοι είστε στα σπίτια σας,
1: καλημέρα
0: σας. Στη δουλειά σας βλέπετε εμάς. Όσοι είστε στο ραδιόφωνο, ακούτε Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Πάλι εμάς.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: εδώ ήμασταν. Συνδεθήκαμε με τηλεόραση στην εκπομπή Συνδέσεις, στην οποία παρουσιάζει αυτή το διάστημα η Νίνη Κασιμάτη με τον Αλέξανδρο Μόρτιντα. Τον Αλέξανδρο δεν τον ακούγατε, γιατί δεν είχε επιστροφή του ήχου, άρα δεν με άκουγε, άρα δεν μετήχε στην κουβέντα, άρα γι' αυτό σήμερα τον στερηθήκατε. Λοιπόν, με μπάγκλες πάμε στο δελτίο των ειδήσεων. Μετά το δελτίο των ειδήσεων, ερχόμαστε για τα υπόλοιπα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στα Καμένα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δασοκομάντο στην Δυτική Αττική, οι οποίοι περιπολούν διαρκώς την περίμετρο της πυρκαγιάς, επεμβαίνοντας άμεσα σε κάθε εστία που εντοπίζεται. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Διάσπαρτες εστίες παραμένουν σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την ενίσχυση των πυρόπληκτων. Παράλληλα συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής όπως προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτοψία με τη συνδρομή ντρόουν στο σημείο της συντριβής των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Υποστηρίζει μάλιστα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Μακάβρια αποκάλυψη στο Μιστρά, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν ως ύποπτος για εμπρισμό. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλημερίζω τον φίλο μας τον κύριο Κώστα, που εργάζεται σε μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στις ΣΕΡΕΣ. Και ακούγοντας την προηγούμενη είδηση για την Ιταλία και την κυρία που κέρδισε στο λαχνό 1 εκατομμύριο και το έψαχνε στη χωματερή και βρήκε το λαχνό της, λέει, επειδή δουλεύω σε τέτοια εργασία, το τι χρυσό, το τι δαχτυλίδια, τι βέρες και τι λεφτά βρίσκουμε στα σκουπίδια είναι ασύλληπτο. Πετάνε πολύ πράγμα, μας λέει ο κύριος Κώστας. Καλημέρα στον Γιώργο από το Μορφοβούνι της Καρδίτσας, στη λίμνη Πλαστήρα, μου διευκρινίζει ότι είναι αυτό, γιατί δεν ξέρω εγώ πού ακριβώς είναι το Μορφοβούνι, και ευτυχώς μου το διευκρινίζει. 15 βαθμούς έχει εκεί θερμοκρασία αυτή την ώρα, αξιοζήλευτη θέλω να πω, αλλά και βλέπω στην οθόνη του κινητού που μου στέλνει φωτογραφία, screenshot που το λένε, ότι και εκεί έχει κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ώρες. Καλημέρα στο Σταμάτη από Τυχείο, 25 βαθμούς. Ξεκινάμε για δουλειά. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα διακοπών, λέει ο Σταμάτης από Χίο. Τουλάχιστον δεν θέλω να σας χρυσώσω το χάπι. Δουλεύετε δίπλα σε θάλασσα, δίπλα σε. Είναι άλλες οι συνθήκες. Λυπάμαι που δεν μπορείτε να πάτε διακοπές. Τώρα που είπα για Χίο, Χίο, Λέσβο, Αττική και Εύβοια. Σήμερα έχει συναγερμό, έτσι, για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών. Να το έχετε κατά νου, το ακούτε και στα δελτία ειδήσεων. Η πυροσβεστική κάνει έκκληση. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κάνει έκκληση η πυροσβεστική και για να μην είναι αυτονόητο ότι σε αυτές, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές όπου υπάρχει πορτοκαλής συναγερμός, δεν πρέπει σήμερα να γίνονται εξωτερικές εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Σπιθύρισμα, οτιδήποτε τέτοιες εργασίες σε πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να γίνονται. Νομίζω, θεωρώ ότι πρέπει να είναι αυτονόητο. Να που δεν είναι αυτονόητο και αναγκάζεται η πυροσβεστική να κάνει εκκλήσεις. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Παύλο, που μας λέει Σλάβα Ουκραίνη. Να μην ξεχνούμε ποτέ ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική και Πολιτισμική Συνοχή στην Ουκρανία δίνει υπαρξιακή μάχη. Αλήθεια είναι αυτό. Γι' αυτό ανέφερα πριν στο πρώτο μέρος της εκπομπής και τη νέα επίθεση που δέχονται πολυκατοικίες, σπίτια, άνθρωποι που κοιμούνται, που νιώθουν ασφάλεια μέσα στην εστία τους και δέχονται επίθεση νυχτιάτικα από την Ρωσία. Συνεχιζόμενοι, σχεδόν καθημερινοί είναι οι βομβαρδισμοί στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας και όχι σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αν δεν κάνω λάθος, είδα ένα βίντεο το πρωί, το μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη γιατί δεν είχα αυτή την πολυτέλεια το πρωί να ψάξω να βρω αν το βίντεο είναι αυθεντικό ή όχι. Φαίνεται όμως ότι έχουν χρησιμοποιηθεί και βόμβες που έχουν πυρομαχικά κλάστερ. Τα κλάστερ είναι οι λεγόμενες βόμβες διασποράς. Ξεκινάει μία βόμβα, εν πάση περιπτώσει, η οποία στη συνέχεια σπάει σε πολύ περισσότερες και μικρές, οι οποίες κάνουν μεγάλη ζημιά σε εύρος, σε μια μεγάλη ακτίνα. Αυτές οι βόμβες μέσα σε κατοικημένες περιοχές είναι απαγορευμένες. Όχι για τη Ρωσία. Μιας και αναφέρθηκα σε αυτό με αφορμή το μήνυμα που μας έστειλε ο κύριος Παύλος, έβλεπα χθες ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας μικροπολιτής να πουλάει ζαρζαβατικά και τέτοια πράγματα, να τον πλησιάζει ένα drone το οποίο πιθανότατα ήταν ρώσικο όπως φάνηκε από μηνύματα που έστειλαν στο Telegram Ρώσοι, και να τον κυνηγάει, στο τέλος να τον τραυματίζει. Ο άνθρωπος προσπαθούσε εκείνο το οίκημα, ένα οίκημα που είχε αυτό σχέδιο, εν πάση περιπτώσει, για να πουλάει την πραγμάτια του, να κρυφτεί, αλλά το drone τον κυνηγούσε γύρω-γύρω από αυτή την κατασκευή, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι σαδιστικό. Είναι σαδιστικό. Όχι μόνο είναι σαδιστικό, αυτό θεωρείται σε όχι στρατιωτικό πληθυσμό, θεωρείται έγκλημα πολέμου. Το έχει πει και ο κύριος Σύμπηχα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ζήτησε να υπάρξει αντίδραση της διεθνούς κοινότητας γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι δρώνει πολλών το αυτή. Ο δε κύριος Απόστολος που μου είχε στείλει μήνυμα ηχογραφημένο, αλλά δεν μπορώ να το ακούσει, μου λέει αυτό που έχω πει, είναι ότι, που έλεγε στο μήνυμα, είναι ότι όλα έχουν ξεκινήσει από τη Χαμάς. Αναφέρεται στη Μέση Ανατολή.
Καλημέρα στον κύριο Αντρέα. Στέλνει την καλημέρα του στον κύριο Παναγιώτη και σε μένα, στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πόλη Λακωνίας. Θα πάει το Σάββατο με την οικογένειά του στη Νέα Πόλη ο κύριος Ανδρέας. Καλή αντάμωση. Ο Ανδρέας και η κυρία Σταματίκη μας στέλνουν το μήνυμα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αστέριο. Όχι, δεν έχουμε αλλάξει Messenger. Το Messenger είναι πρωινή παρέα, απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκατε πάντα, έτσι μας βρίσκατε και τώρα.

Επειδή το παρασοβαρέψαμε, να σας πάω σε μια άλλη είδηση τελείως διαφορετική. Στην Τουρκία έχει εγερθεί ένα θέμα για την ελευθερία της έκφρασης, την καλλιτεχνική έκφραση στην Τουρκία κλπ. Γιατί έχει εγερθεί αυτό το θέμα? Να σας εξηγήσω. Θα σας το πω όσο πιο μαλακά μπορώ. Μία κυρία, μία ηθοποιός, ανέβασε ένα βίντεο. Στο βίντεο αυτό, ένα vidcast, έτσι τα λένε. Σε αυτό το επεισόδιο, αυτό το βίντεο, η κυρία παραδέχεται ότι ένα που έχει στο λαιμό της ως κόσμημα, επί της ουσίας δεν είναι κόσμημα, αλλά είναι ερωτικό βοήθημα. Και το κουβαλάει πάντα μαζί της. Το έχει κρεμασμένο στο λαιμό. Διότι έτσι θέλει η κυρία αυτή. Εξηγεί το γιατί. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στον κόπο να δει το βίντεο και να το καταλάβει, αν και είναι στα τουρκικά. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Μόλις έδωσε στη δημοσιότητα αυτή τη συνέντευξη, επί της ουσίας μια συνέντευξη έδωσε η ηθοποιός αυτή, η Τουρκάλα, βγήκε η εισαγγελία και τη συνέλαβε. Τη συνέλαβε για προσβολή δημοσίας εδούς. Αυτό το θέμα λοιπόν, επαναλαμβάνω, η παραδοχή μίας ηθοποιού ότι στο λαιμό της έχει μονίμως κρεμαστό ένα ερωτικό βοήθημα. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, συνελήφθη και μπήκε στην κινδυνεύει με φυλάκιση πολυετή για προσβολή δημοσίας εδούς. Αυτό λοιπόν θέτει το θέμα στην Τουρκία κατά πόσο η ελευθερία της έκφρασης προστατεύεται στην Τουρκία ή δεν προστατεύεται. Υπενθυμίζω ότι αυτό είναι ένα από τα κεφάλαια που η Τουρκία πρέπει να κλείσει, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλαδή και των ελευθεριών που ισχύουν στην Τουρκία, να κλείσει όσον αφορά την ευρωπαϊκή της πορεία. Πρόσφατα, πριν από 3-4 ημέρες, όταν εμείς είχαμε τις πυρκαγιές και δεν ασχολούμασταν με άλλα πράγματα, κατατέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες νομοσχέδιο που λέει ότι πρέπει να μείνουν παγωμένες κάποιες σχέσεις, εν πάση περιπτώσει, και κάποιες συναλλαγές με την Τουρκία, μεταξύ των οποίων και αμυντικές, διότι στερούνται οι πολίτες της Τουρκίας πολλά από τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και την ελευθερία της έκφρασης. Είναι ένα νομοσχέδιο που έχει κατεβάσει η γερουσιαστής ή βουλευτής Τάιτους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών στην Τουρκία. Τώρα, αυτό ήρθε ξανά στην επιφάνεια όμως με το ερωτικό βοήθημα που μία ηθοποιός αποφάσισε να κουβαλάει πάντα μαζί της, κρεμασμένο στο λαιμό της.

0: Σας έλεγα πριν ότι στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και διάφορα στελέχη της πολιτικής ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Οικονομικών και άλλοι παράγοντες που ανώνυμα διαρρέουν πληροφορίες προς τα μέσα ενημέρωσης, εκφράζουν την βεβαιότητα ή την πίστη ότι σήμερα θα υπάρξει συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Έτσι θεωρούν, έτσι λένε. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα γίνει. Κρατάω πολλές επιφυλάξεις γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά αυτό το διάστημα από την 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. Να πω ότι η συνέπεια αυτών των δηλώσεων είναι το πετρέλαιο να έχει πέσει κάτω από το όριο των 80 δολαρίων, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ήταν το βαρέλι Brent στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα το πρωί στα 79,36 δολάρια. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο από την 10η Ιουλίου. Έπεσε σε μία ημέρα κατά 5,26% η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο υπενθυμίζω τότε η τιμή του πετρελαίου Brent είναι η τιμή αναφοράς και για τις τιμές που ισχύουν στην Ευρώπη. Οι Αμερικανοί έχουν άλλο πετρέλαιο, το WTI. Λοιπόν, επειδή πολλής λόγος για τον καιρό και επειδή ο καιρός είναι συστατικό στοιχείο και για την εξέλιξη στα πύρινα μέτωπα που πλέον βρίσκονται σε ύφεση παντού, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν οι προειδοποιήσεις ότι σήμερα έχουμε κίτρινο συναγερμό σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο, το θυμήθηκα. Πάμε να μας πει τα στοιχεία η Όλγα η Παπαυγούλη, η μετεωρολόγο μας, γιατί ταυτόχρονα έχουμε, η μετεωρολόγος μας, γιατί ταυτόχρονα έχουμε και προειδοποιήσεις που στέλνουν τα κινητά ότι αναμένονται σήμερα υψηλές θερμοκρασίες και έβλεπα ότι μέχρι και 39 άρια θα έχει η κυρία Παπαυγούλη. Στην τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ναι, ισχύει. Είμαστε στην κατηγορία 4 σε αυτές τις περιοχές, γιατί παραμένει το μελιτέμι κατά τόπους πολύ ισχυρό.
0: Άρα, πορτοκαλί συναγερμό, όχι κίτρινο που είπα κατά λάθος, πορτοκαλί συναγερμό σε αυτές τις 4 περιοχές.
1: Δεν το άκουσα, η αλήθεια είναι. Ναι. Και έχουμε και ζέστη. Δηλαδή, δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ με ισχυρούς κατά τόπους ανέμους και τη ζέστη να κυριαρχεί. Τώρα, όμως, το θετικό στην υπόθεση είναι ότι πλέον αυτό το μελιτέμι έχει το χαρακτηριστικό ημερήσιο κύκλο του, δηλαδή ενισχύεται σταδιακά προς τις μεσημβρινές ώρες και στη συνέχεια προς το απόγευμα βράδυ εξασθενεί. Αυτό δεν συνέβαινε τις προηγούμενες ημέρες, γι' αυτό είχαμε και πολύ δύσκολες συνθήκες. Mm-hmm. Τώρα όμως αυτό συμβαίνει ευτυχώς και επίσης δεν επηρεάζει τόσο πολύ πλέον και τα ενδότερα της υπηρετικής χώρας. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε κατά τόπους ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, μια πολύ μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα είμαστε κοντά στους 35 με 37 και τοπικά στη δυτική χώρα 38 βαθμούς Κελσίου. Ίσως θα δούμε και ένα 39, αλλά όχι κάτι ακραίο, όχι πολλά 39. Ένα ίσως θα δούμε σήμερα, μέχρι 38 θα είναι η μέγιστη. Στην Αττική θα φτάσουμε κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι λίγο ενισχυμένοι οι άνεμοι στα ανατολικά τμήματα, ιδιαίτερα εκεί προς τον Ευωϊκό κόλπο, γιατί εκεί θα είναι και πιο μεγάλες εντάσεις. 7 μποφόρ λοιπόν, και ιδιαίτερα όσο πάμε εκεί προς το Κάβο Ντόρο, 7 μποφόρ με 6, σε αυτό εκεί το σημείο μόνο σήμερα, και στο νότιο κρητικό πέλαγος. Από εκεί και πέρα, μέχρι και την Κυριακή, θα διατηρηθούν αυτοί οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Θα έχουμε και λίγες μπόρες στα ορεινά τμήματα εκεί πάνω στα βουνά, αλλά όχι κάτι το ακραίο, άνευ σημασίας φαινόμενα, πολύ λίγη βροχή γενικότερα. Και θα ανεβαίνει σταδιακά μέρα με τη μέρα και η θερμοκρασία. Και διαφαίνεται η τάση.
0: Εκεί ήθελα να σας πάω. Έχουμε διαβάσει και έχουμε δει προβλέψεις ότι προς το 15 Αύγουστο που θα έχει κορυφωθεί και η έξοδος και θα είναι όλοι κοντά σε παραλίες ή εν πάση περιπτώσει σε χωριά ορεινά και τα λοιπά, που έχει και τα πανηγύρια, ότι θα φτάσει 40 άρια και ίσως θα ξεπεράσει τα 40 άρια. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Το 15 Αύγουστο είναι πολύ μακριά για να απαντήσουμε, αλλά τουλάχιστον προς το Σαββατοκύριακο αυτό φαίνεται ότι όντως τοπικά, ειδικά στη δυτική και στη βόρεια χώρα, θα φτάσουμε κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, γιατί πραγματικά το Σαββατοκύριακο φαίνεται να είναι πιο θερμό. Την Κυριακή όμως, επειδή θα ενισχυθεί και λίγο το μελιτέμι και στα ανατολικά ηπειρωτικά, αυτές οι ψηλές θερμοκρασίες θα αφορούν μόνο τη δυτική Ελλάδα. Αλλά θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γενικότερα, κρατάμε ότι προς το Σαββατοκύριακο, ναι, θα ανέβει η θερμοκρασία κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου στις ευπαθείς στις ζέστη περιοχές, και τη Δευτέρα φαίνεται να ενισχύεται ακόμα περισσότερο το μελιτέμι στο Αιγαίο.
0: Αυτό μόνο στο Αιγαίο.
1: Ναι, στο Αιγαίο. Και λίγο στα ανατολικά ηπειρωτικά, εκεί είναι η επιρροή του.
0: Αυτό. Αυτό είναι που λίγο μας τρομάζει, δεδομένων των συνθήκων των προηγούμενων πέντε ημερών.
1: Ναι, δυστυχώς, και επειδή θα ανέβει η θερμοκρασία και θα έχουμε ένα πιο θερμό επεισόδιο αυτές τις ημέρες, και με την ενίσχυση του μαγειτεμιού στο Αιγαίο, καταλαβαίνουμε πόσο επιβαρημένες θα είναι γενικότερα.
0: Το μείγμα, το κοκτέιλ θα είναι εκρηκτικό αυτό.
1: Ακριβώς. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαυγούλη. Να είστε καλά. Καλή. Καλημέρα. Καλημέρα. Η Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος μας, για τις συνθήκες των επόμενων ημερών. Ναι, αρχίζει και σκαρφαλώνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Ναι, παραμένει το μελτέμι, κυρίως στο Αιγαίο. Έχει τα χαρακτηριστικά του μελτιμιού, όπως μας έλεγε η κυρία Παπαυγούλη, δηλαδή ότι ενισχύεται προς τις μεσημεριανές ώρες, πάβει όμως τις απογευματινές. Κάτι που δεν είχαμε τις προηγούμενες πέντε ημέρες, που είχαμε και αυτές τις πυρκαγιές, που ήταν ο αέρας διαρκής μέχρι και αργά τη νύχτα και από νωρίς τα ξημερώματα. Ο κύριος Θεόκλητος λέει, γι' αυτό κάνουν τις δηλώσεις, αναφέρεται προφανώς στους επιτελείς των Ηνωμένων Πολιτειών, απλά για να πέσει στιγμία το πετρέλαιο, όχι ότι θα τελειώσει κάτι. Αυτό έχουμε προσέξει κι εμείς, ότι συχνά πυκνά γίνονται διάφορες δηλώσεις, ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές, κάποιοι θησαυρίζουν από αυτό, αλλά στο τέλος αρχίζει ένας νέος κύκλος κτλ. Σας έχω πει άλλωστε, εγώ σας άφησα με ηρεμία όταν έφυγα για τις διακοπές μου, αλλά η Σερέτη εδώ πέρα τα έκανε μούτι και είχαμε πάλι πόλεμο, πάλι το πετρέλαιο στα 100 δολάρια και πάει λέγοντας. Έχω φτύσει αίμα για να το φτάσω κάτω από τα 80. Να τα λέμε αυτά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στη Δυτική Αττική. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης παλεύουν για την αποφυγή αναζωπυρώσεων σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βράχη κύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων. Για έλλειψη στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Συνελήφθη 55χρονο στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μία συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 7 και 34 της 5ης Αυγούστου του 2026, ημέρα Τετάρτη, και σας έλεγα νωρίτερα για τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει από ιρανικής πλευράς. Τώρα υπάρχει και δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος ή Αξιός, όπως θέλει το λέει ο καθένας, που λέει ακριβώς αυτό, ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Ομάν και Ιράν για προσωρινή διευθέτηση διάρκειας 60 ημερών. Αυτές τις ημέρες η συμφωνία μπορεί να ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας σήμερα, εκεί είναι που ελπίζουν οι Αμερικανοί και πιστεύουν ότι σήμερα θα ανακοινωθεί. Η συμφωνία αυτή τι προβλέπει? Λίγο πολύ αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι τον έλεγχο της εισόδου θα έχει μία χώρα, της εξόδου η άλλη. Προβλέπει λοιπόν όλα τα πλοία που εισέρχονται στο στενό θα ακολουθούν τη βόρεια διαδρομή στα ιρανικά χωρικά ύδατα, και όσα θα εξέρχονται θα περνούν από τα χωρικά ύδατα του Ομάν χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για αυτές τις 60 ημέρες. Να το δούμε. Μένει να το δούμε, γιατί έχουμε ακούσει κι άλλες φορές παρόμοιες συμφωνίες. Απλά είναι μία είδηση που μόλις τώρα βγήκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και γι' αυτό σας την μεταδίδω. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο τηλεγράφημα πλέον, αλλά τέλος πάντων, έτσι έχουμε μάθει να τα λέμε. Σύμφωνα με αυτό το δελτίο από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και άλλες δηλώσεις και είπε ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Καλά, αυτό το είχαμε ακούσει και το προηγούμενο πριν το Σαββατοκύριακο. Περιμέναμε μέσα στο Σαββατοκύριακο να γίνει κάτι, εν πάση περιπτώσει, αλλά βγήκε και είπε, δίνω μία μικρή προθεσμία στο διάλογο. Κατά τον κύριο Τραμπ, υπήρξαν πολύ επικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, για τις οποίες προφανώς ξέρουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι το Ιράν διαψεύδει. Θα μου πεις, πιστεύεις το Ιράν? Όχι. Λέω τι λένε και οι δύο πλευρές. Κανέναν από τους δύο δεν πιστεύω. Τους πιστεύω και τους δύο, ή δεν πιστεύω κανέναν. Πιστεύω, πρέπει να σας μεταδώσω όμως τι λέει η κάθε πλευρά. Έτσι, αυτό. Θα επιστρέψω όμως λίγο στο θέμα των πυρκαγιών. Ένα από τα πράγματα που συζητείται πάρα πολύ κατά το διάστημα αυτών των 5 ημερών των προηγούμενων που είχαμε τις πυρκαγιές, είναι η δράση της κοινωνίας, της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών. Ποια είναι αυτή η δράση? Το γεγονός ότι υπήρξαν οργανωμένες κινήσεις πολιτών για να σωθούν δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα που υπάρχουν στην περιοχή. Ξέρω από πρώτο χέρι, από άνθρωπο δηλαδή που βρέθηκε σε αυτές τις εγκαταστάσεις και βοήθησε στο να περιθάλψουν αυτά τα ζώα, ότι υπάρχουν και πάρα πολλά αδέσποτα στην περιοχή. Όμως υπήρξε μια συντονισμένη κίνηση. Υπάρχουν κατά τα διαστήματα, έχουμε αναφέρει, για δήμους ή περιοχές της Ελλάδας αδέσποτα στην περιοχή. Όμως υπήρξε μια συντονισμένη κίνηση. Υπάρχουν κατά τα διαστήματα, έχουμε αναφέρει, για δήμους ή

0: βρε αδελφέ, για να πούμε ότι να, υπάρχει και αυτή η πλευρά μας, υπάρχει και αυτή η οπτική γωνία. Πάμε λοιπόν στον κύριο Δημήτρη Παγώνη. Είναι αντιδήμαρχος Μάνδρας για το καταφύγιο που φτιάχτηκε στο γήπεδο των Βιλίων για να βοηθηθούν όσα από τα ζωντανά χρειάζονταν, είχαν την ανάγκη αυτής της βοήθειας. Κύριε Παγώνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Είναι, δεν ξέρω αν θέλω εγώ από κάπου θετικά να πιαστώ, αλλά είναι σαν φάρος μέσα σε αυτό το πενθήμερο ότι υπήρξε οργανωμένη κίνηση και με συνδρομή πολλών ανθρώπων που έσπευσαν από όλες τις πλευρές της Αττικής για να βοηθήσουν γι' αυτό. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι όπως τα λέτε. Όλοι μαζί, εμείς σαν Δήμος και μαζί με φιλοζωικές οργανώσεις και μαζί με την Dogs Voice και άλλες φιλοζωικές οργανώσεις, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να προσπαθήσουμε να απεγκλωβίσουμε ζώα από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Mm-hmm. Πραγματικά η προσέλευση των πολιτών και των εθελοντών ήταν τεράστια, πρέπει να το ομολογήσω αυτό, και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Καταφέραμε όλοι και εμείς με τα συνεργεία του Δήμου αλλά και όλα τα συνεργεία των φιλοζωικών εταιριών να επεγκλωβίσουμε και να φέρουμε πάνω στο προσωρινό χώρο, το προσωρινό καταφύγιο που στήθηκε, κοντά στα 100 δεσποτα ζώα και δεσποζόμενα.
0: Mm-hmm. Επειδή μιλάμε για δεσποζόμενα, να λέμε ότι υπήρχαν για πάρα πολλά σε σπίτια που είχαν εγκαταληφθεί και είχαν μείνει μέσα. Δηλαδή είδαμε και εικόνες και στο Earth News, στην τηλεόραση δηλαδή, με αστυνομικούς να παραβιάζουν, ας πούμε, καγκελά για να μπουν και να πάρουν δεσποζόμενα ζώα.
1: Σωστά, σωστά, και το πράξαμε και εμείς οι ίδιοι αυτό. Παραβιάσαμε πολλές πόρτες εξωτερικές για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια ζώα. Mm. Και δυστυχώς δεν ξέρω, κάποια σίγουρα δεν τα προλάβαμε κιόλα. Mm. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση και ένας τέτοιος πανικός, εγώ το λέω έτσι, καλό θα είναι όλοι να καταλαβαίνουν όσοι έχουν ένα ζωάκι ότι καλό θα είναι να το έχουμε πάντα μαζί μας, να μην το αφήνουμε πίσω μας, γιατί είναι ένας ζωντανός οργανισμός, είναι ο φίλος μας.
0: Μα είναι, εντάξει, εξαρτάται τώρα πώς το βλέπει ο καθένας, αλλά για τους περισσότερους, για όσους τα αγαπάνε τουλάχιστον, είναι μέλη της οικογένειας επί της ουσίας. Δηλαδή,
1: αυτό λέω. Είναι ο φίλος μας, είναι το ίδιο το μέλος της οικογένειάς μας που δεν θα παρατούσαμε ποτέ πίσω. Σίγουρα έγινε μια. Εκείνο το βράδυ ήταν δύσκολο, δηλαδή το πρώτο βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, υπήρξε ένα πανικός, αλλά εγώ θέλω να πω και να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέδραμα σε αυτή την προσπάθεια, γιατί πραγματικά καταφέραμε με υπεράσπιση προσπάθεια να πάρουμε πάρα πολλά ζωάκια και να τα φέρουμε στον προσωρινό σταθμό. Και από εκεί και πέρα είδαμε και μία. Πώς να σας πω, εγώ είδα πλήθος κόσμου όλες τις επόμενες μέρες να μπορούν και να έρχονται στο καταφύγιο ώστε να προσπαθούν και να θέλουν να προσφέρουν ώστε να γίνει καλύτερη διαβίωση για όλους.
0: Επειδή τα παρακολουθώ λίγο αυτά, γι' αυτό και θέλω να αγκιστρωθώ από αυτό. Υπάρχουν ομάδες, chat τα λεγόμενα στο WhatsApp ή σε άλλες εφαρμογές, σε πάση περιπτώσει, που επικοινωνούν μαζί τους και λένε τώρα, σήμερα θα πάω εγώ. Μπορώ να διαθέσω αυτές τις 2-3 ώρες. Εγώ θα πάω αμέσως μετά για να κάνω σκατζαβάρδια. Είναι οργανωμένοι μέσω του διαδικτύου και έρχονται και κάνουν αυτή τη δουλειά και μοιάζει με έναν καλοκουρδισμένο μηχανισμό χωρίς να είναι επί της ουσίας μηχανισμός. Εμένα μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Και εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Σας το είπα και πριν. Εξεπλάγει θετικά το πόσο οργανωμένα γινόταν. Πόσοι άνθρωποι έρχονταν και λέγανε σήμερα εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό, αν θέλετε αύριο. Δηλαδή πραγματικά αυτό που λέτε σαν ένα ρολόι για να λειτουργεί συνεχώς. Γιατί ξέρετε τώρα, έτσι, όλη μέρα το να κάθεσαι να προσθέσεις εθελοντικά κάτι δεν είναι απλό.
0: Όχι βέβαια.
1: Σε αυτές τις ηθίκες.
0: Όχι, σε κάποιους μπορεί, μπορεί να ακούγεται και ως πολυτέλεια ότι εδώ καίγονταν σπίτια, απειλούνταν ενδεχομένως ζωές, χάσαμε 5 ζωές και μιλάς για τα ζώα. Όχι, είναι ενδεικτικό όμως του τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να υπάρξει αλληλοστήριξη και αλληλεγγύη. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ακριβώς είναι όπως το λέτε. Και πραγματικά δεν το βλέπω έτσι. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που θα ασχοληθούν με όλους τους τομείς

0: ότι γίνεται μια καταστροφή και σίγουρα χάνονται και μπορεί να και απειλούνται ζωές, απειλήθηκαν και χάθηκαν και περιουσίες και όλα αυτά, αυτό δεν μας βγάζει από το κάδρο να μην κάνουμε τίποτα άλλο για όλα τα υπόλοιπα. Δυστυχώς οι πολλοί...
1: Ίσως το δεύτερο δείχνει το βαθμό της ανθρωπιάς μας και του πολιτισμού μας. Εγώ αυτό σωστά, θα έλεγα.
0: Σωστά, σωστά. Σωστά είναι όπως το λέτε. Πάντως και είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Σας μιλώ ειλικρινά. Εγώ πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές γιατί υπερέβαλαν αυτό. Το θετικό από αυτή την υπόθεση είναι ότι πολλά από αυτά τα ζώα τα βρήκανε τους ιδιοκτήτες τους, ήρθαν, τα αναζήτησαν, επιστρέψανε στα σπίτια τους. Κάποια από αυτά που είναι τα δέσποτά μας εμείς ήδη έχουμε επανατοποθετήσει σε περιοχές που δεν επλήγησαν και τα είχαμε πάρει, όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, πλησίων αυτών των περιοχών. Και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που έχουν μείνει κάποια ζώα, είμαστε γύρω στα από τα 100 σκυλάκια, να το πω έτσι, έχουμε γύρω στα 15 στο καταφύγιο αυτή τη στιγμή και άλλα 10 στο καταφύγιο που συνεργάζεται ο Δήμος. Και σιγά σιγά προσπαθούμε και οι υιοθεσίες να βρούμε και να δούμε και ποια άλλα μπορούν να επιστρέψουν και πάλι στα γνώριμά τους μέρη, γιατί και τα αδέσποτα σκυλάκια που είναι έξω και περιφέρονται και φροντίζονται από κάποιους ανθρώπους που είναι στις διάφορες περιοχές. Γιατί τουλάχιστον έτσι το...
1: Ναι, έχουν κάποιο είδους βάση, ας πούμε.
0: Οργανωμένο με τους φιλόζους αυτό το κομμάτι, ότι έχουμε περιοχές και σταθμούς που κάποιος φιλόζος πολίτης έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι, ώστε αυτό το ζωάκι να φροντίζεται και να έχει τα απαραίτητα για να μπορέσει να ζήσει. Τώρα βέβαια σε όλες τις περιοχές δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν και εθελοντές που έχασαν τα σπίτια τους και είμαστε σε μια κατάσταση να δούμε πώς θα το ρυθμίσουμε αυτό ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν ξανά σε μια συσσαγωγικά φυσιολογική ζωή.
1: Σε μια κανονικότητα. Μάλιστα. Κύριε Παγώνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Ο Αντιδήμαρχος Μάνδρας, ο κύριος Δημήτρης Παγώνης, για τα πυρόβλητα ζώα και για το καταφύγιο που φτιάχτηκε στα Βίλια και κυρίως αυτήν την τεράστια συμβολή των εθελοντών για να βρεθούν, να μαζευτούν, να μπουν σε ένα χώρο με ασφάλεια, να έχουν μια θαλπορή, βρε αδελφέ, μέσα σε αυτές τις συνθήκες της απόλυτης καταστροφής. Λέει ο κύριος Πασχάλης, πολύ ωραία όλα αυτά για την κοινωνία των πολιτών, αλλά δυστυχώς προηγουμένως άλλη κοινωνία των πολιτών είναι αυτή που παράτησε τόσα ζώα και έγιναν αδέσποτα, και άλλοι πόσοι παράτησαν τα δεσποζόμενα στα σπίτια τους. Το έλεγα χθες με άλλη αφορμή, με άλλη ευκαιρία. Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είναι όλα μαύρα, δεν είναι όλα άσπρα ή δεν είναι όλα μόνο μαύρα ή άσπρα. Υπάρχουν και οι ενδιάμεσες αποχρώσεις και είναι χιλιάδες, κύριε Πασχάλη. Ωστόσο, αν έχεις την ανάγκη από κάπου να πιαστείς και να πεις ότι ναι, υπάρχει ακόμα και εθελοντισμός και αλληλεγγύη και ανθρωπιά και όλα αυτά τα πράγματα, εγώ τα χαρακτήρισα πριν και συμφώνησε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, είναι δείγμα ανθρωπιάς και πολιτισμού, αν θέλεις να πιαστείς από κάπου μπορείς να πιαστείς και από αυτά, μπορεί αυτά να είναι φάρος για το πώς μπορεί κάποιος να κινηθεί μια κοινωνία μικρότερη ή μεγαλύτερη στο βαθμό που μπορεί.

ξέρω επίσης ότι πέραν από αυτούς τους άνθρωπους, πέραν από τους εθελοντές πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες, οι οποίοι έχουν περάσει ώρες δίπλα στην πυροσβεστική για να ενημερωθούν από αυτήν, να εκπαιδευτούν από αυτήν για το τι πρέπει να κάνουν σε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, και είναι χιλιάδες και αυτοί οι άνθρωποι, και οι προσπάθειές τους και η βοήθειά τους έχει αναγνωριστεί με κάθε τρόπο, άνθρωποι οι οποίοι βάζουν τον προσωπικό τους χρόνο, πιθανότατα και τα προσωπικά τους έξοδα, έτσι, χωρίς κάνε κάποιο αντίτιμο, οι οποίοι επίσης διέπρεψαν αυτό το πενθήμερο. Υπάρχουν και άλλες ομάδες πολιτών, εκατοντάδων αν όχι χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι πάνε και φτιάχνουν σε ανασημεία, για παράδειγμα συγκεντρώνουν νερό για τους πυροσβέστες ή για όποιον μπορεί να το χρειαστεί, φροντίζουν στο να έχουν ένα πιάτο ζεστό φαΐ, για παράδειγμα, ξέρω κουζίνες που στείνονται δίπλα σε σημεία ελέγχου που υποδεικνύονται από την πυροσβεστική για να συνδράμουν γι' αυτό, και είναι χιλιάδες οι πολίτες που βοηθούν και κάνουν αυτήν την, προσφέρουν αυτήν την κοινωνική υπηρεσία, θα πω, βάζοντας χρόνο και χρήμα προσωπικό, που μερικές φορές είναι και σπάνιος, δεν διαθέτουν και πολύ. Ο κύριος Αντώνης έχει διαφορετική γνώμη, μας έχει φλωμώσει, θα κλεισέβρε Διονυσάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. 27 βαθμούς αυτή την ώρα. Καθαρός ουρανός και αρκετή κίνηση είναι το μήνυμα που στέλνει. Επειδή περνάω καθημερινά από σταθμούς διοδίων, πριν από λίγο καιρό ενημερώθηκα ότι τα πλευρικά διόδια στην Ξάνθη, για παράδειγμα, από τα οποία διαρχόμουν δωρεάν, θα αρχίσουν να χρεώνονται. Συμβαίνει και αλλού, ξέρετε κάτι? Όχι, αλλά μπορώ να ρωτήσω. Μία ακόμη οικονομική επιβάρυνση που θα περάσει χωρίς κανείς να το πάρει χαμπάρι, μας λέει ο Γιώργος. Θα το ψάξω, πολύ ευχαρίστως. Προχθές ή χθες, δεν θυμάμαι, προχθές, με είχε ρωτήσει ένας ακροατής εάν ξέρω εάν υπάρχει αποτύπωμα στον καιρό και στο μικροκλίμα μιας περιοχής από τις ανεμογεννήτριες. Έψαξα, επειδή πολλοί λόγοι γίνεται για τις ανεμογεννήτριες, έψαξα και διάβασα λίγο γι' αυτό. Αυτό που κατάφερα να καταλάβω είναι ότι οι ανεμογεννήτριες από μόνες τους, το μόνο που κάνουν είναι, επειδή δημιουργούν ρεύμα με την κίνηση των ελίκων, να ανεβαίνει, λέει, η θερμοκρασία, σύμφωνα με επίσημες έρευνες και μελέτες, να ανεβαίνει η θερμοκρασία του εδάφους κατά 0,5 με 0,7 του βαθμού του Κελσίου. Αυτή είναι η επίδραση, γιατί κατεβάζει θερμό αέρα, που είναι συνήθως πηγαίνει ψηλότερα, τον κατεβάζει προς τα κάτω. Έτσι, κοντά στο επίπεδο του εδάφους, ανεβάζει τη θερμοκρασία κατά λιγότερο από έναν βαθμό Κελσίου, και αυτή είναι η μόνη επίπτωση στο μικροκλίμα της περιοχής. Αυτό κατάφερα να βρω από μελέτες που έχουν γίνει. Αυτό σας λέω. Επανέρχομαι στην Ουκρανία μόνο και μόνο γιατί έρχεται μία είδηση από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Σας έλεγα νωρίτερα ότι είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου ως επιτοπλίστων, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Σας είχα πει πριν ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρχε μία νεκρή. Τώρα ο απολογισμός έχει ανέβει στους 15 νεκρούς στο Κίεβο από τα πλήγματα τα ρωσικά σε κατοικημένες περιοχές του Κιέβου.

Μία άλλη είδηση που κάνει τον γύρο του κόσμου είναι ότι συνελήφθη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την Κυριακή ένας κύριος, ο οποίος δύο ημέρες πριν επισκεφτεί την περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ φαινόταν να έχει μία ύποπτη συμπεριφορά. Προκάλεσε υποψίες ο άνδρας της αρχής.

38χρονος αυτόν, του ψάξαν και το αυτοκίνητο. Βρήκαν μέσα γεμάτο πιστόλι, άλλο γεμιστήρα με σφαίρες εκτός από αυτόν που είχε στην τσέπη του. Ενώ στο σπίτι του, σε προάστριο του Λος Άντζελες, είχε ένα τουφέκι εφόδου, άλλο πιστόλι, αλεξίσφαιρο γυλαίκο, γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας, δύο ασυρμάτους και, σε εισαγωγικά πάντα, σημειωματάρια με ανησυχητικό περιεχόμενο. Δεν ξέρω τι εννοούν ανησυχητικό περιεχόμενο οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ανακοίνωσαν, αυτό σας μεταφέρω. Ο κύριος φυσικά συνελήφθη, όλα τα ευρήματα πήγαν στον εισαγγελέα και αυτός θα κρίνει τι θα γίνει με αυτόν τον 38χρονο, εν πάση περιπτώσει, αν θα μείνει προφυλακισμένος, αν θα περάσει από δίκη, με ποιες κατηγορίες κτλ. Κτλ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πάντως και σε πολλά μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο κάνει γύρω η είδηση ότι ίσως να σχεδιαζόταν ή ίσως ο 38χρονος να σχεδίαζε μια απόπειρα κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Έχουν γίνει διάφορες, έστω και αν έχουν αμφισβητηθεί εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει διάφορες κατά του Ντόναλντ Τραμπ κατά το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν και οι περισσότεροι υποψιασμένοι που λένε ότι όποτε πέφτουν τα νούμερα δημοτικότητας ενός πολιτικού, για παράδειγμα, μπορεί να στείνεται και μια απόπειρα τέτοια που θα προκαλέσει ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό του, αλλά αυτά μπορεί να είναι και κακίες που λέγονται ή να είναι, εν πάση περιπτώσει, συνωμοσιολογικά. Η ουσία είναι τα ευρήματα, και τα ευρήματα είναι αυτά ακριβώς που σας ανέφερα.

Δεν έχω αναφερθεί καθόλου στην πολιτική επικαιρότητα. Στην πολιτική επικαιρότητα δεν γίνονται και πολλά ενδιαφέροντα ιδιαίτερα. Το μόνο που έγινε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και έγινε γνωστό είναι ότι αποχώρησαν άλλα τρία στελέχη, μέλη, εν πάση περιπτώσει, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το λεγόμενο Ελπίδα. Έχει μεγαλύτερο όνομα, αλλά Ελπίδα το αποκαλούν, εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι και οι δικοί της, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που έχει μία σημασία, επειδή λέω ότι είναι στελέχη, δύο από αυτά τα άτομα τα οποία αποχώρησαν ήταν στο λεγόμενο πολιτικό συμβούλιο. Δεν είναι εκλεγμένα, διορισμένα είναι από την ίδια την κυρία Καριστιανού. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι έγινε μία δήλωση χθες από την κυρία Γρατσία, η οποία είναι το alter ego της κυρίας Καριστιανού, λένε οι γνωρίζοντες το κόμμα. Εγώ δεν το γνωρίζω, το ξέρω τα εσωτερικά του, απλά είναι η πιο στενή συμβουλός της και μιλάει ανταυτής στα κανάλια. Βγήκε και είπε λοιπόν ότι μετά την παρέτηση ή αποπομπή του κυρίου Αυγερινού, του μέχρι πριν από λίγες μέρες εκπροσώπου τύπου του κόμματος, ξαφνικά κάποιοι πολλοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μέχρι τότε εκθίαζαν το κόμμα, κινητοποιούσαν τον κόσμο για τις διάφορες συγκεντρώσεις που γίνονταν του κόμματος ή για το έγκλημα ή για την τραγωδία των τεμπών, ο καθένας το λέει όπως θέλει. Για αυτή την ιστορία λοιπόν, αυτοί οι λογαριασμοί άλλαξαν τροπάριο ξαφνικά, μόλις έφυγε ο κύριος Αυγερινός, θέλοντας να πει λίγο πολύ ή εννοώντας η ίδια ότι αυτούς τους λογαριασμούς με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο τους έλεγχε ή ήταν bots, δηλαδή μηχανήματα καθοδηγούμενα από έναν άνθρωπο, τα οποία έκαναν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε καλέσματα για τις διάφορες συγκεντρώσεις, είτε υπέρ του κόμματος της κυρίας Καριστιανού μέχρι πρότινος, αλλά πλέον έχουν αλλάξει τροπάριο γιατί έφυγε ο κύριος Αυγερινός από το κόμμα, βάζοντας διάφορους να κάνουν διάφορες σκέψεις, στις οποίες δεν θα μπω εγώ, γιατί σεναριολογίες είναι, για την προέλευση αυτών των λογαριασμών και τον ρόλο τους ή τη λειτουργία τους. Αυτό ήταν το μόνο ενδιαφέρον από την πολιτική επικαιρότητα κατά τη χθεσινή ημέρα. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Κάπου εδώ εμείς τελειώνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για λίγα λεπτά μετά τις 6 αύριο το πρωί, Πεμπτούλα. Ωραία μέρα. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων ρίχνουν το βάρος σε επίγειες και εναέριες δυνάμεις σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Διάσπαρτες εστίες και ένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Στην περιοχή Κανδύλη το βάρος δίνεται στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε ύφεση τα μέτωπα σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει η έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές διυπουργικής σύσκεψης στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπλεκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγησης το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι το Brent. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκλήθηκαν.

0: κάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές και μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Έχεις Ερτέκο.
6: Έχω Ερτέκο.
5: Έχει Live Radio.
6: Έχω Podcasts.
5: Έχει On Demand.
6: Έχεις Ερτέκο.
5: Έχω Music Mixes.
6: Έχει Music Mixes.
5: Έχω μουσικά σύνολα.
6: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
9: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
8: 9 Αυγούστου. Ανοιχτό θέατρο Ποντοκόμης, Κοζάνη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
11: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου. Αύριο, 5η, έχουμε τη γιορτή της μεταμορφώσεως.

του Σωτήρου. Από σήμερα όσοι είστε ξεκινούν οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα και φυσικά στη Δυτική Μακεδονία, και έχουμε βέβαια και τα πανηγύρια. Να έρθουμε τώρα στην ειδησογραφία της ημέρας. Ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς στη Δυτική Μακεδονία ζήτησε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Στάθης Κωνσταντινίδης. Γρεβενά επιπλέον 400.000 ευρώ για συμπληρωματικές εργασίες στο δημοτικό στάδιο. Πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιάς σε Βόλιο και Πρέσπες. Μέχρι τις 9 όπως πάντα θα είμαστε κοντά σας προκειμένου να δώσουμε την ειδησογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία και με τη συνδρομή των συναδέλφων. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΑ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτωνος στην κονσόλα του ήχου. Στη Φλόρινα στον ήχο είναι ο Σωτήρης Νάστος. Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας όπως κάθε μέρα. Έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Μάριο Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα από Φλόρινα και Καστοριά. Διαβάζω εδώ στο ΕΡΤ News ρεπορτάζ του Μάριου Κωνσταντινίδη. Χειροπέδες Μποτιγκό, εντός αγωγικών, σούπερ μάρκετ, αφαιρούσε αντικλεπτικά και στόχευε ακριβά προϊόντα. Μάριε, σε σένα ο λόγος, τι ακριβώς έχουμε εδώ?
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Τάσα. Καλημέρα, κυρίε και κύριοι, από την Καστοριά. Και από το αστυνομικό ρεύμα θα ξεκινήσουμε. Καθώς ένα τέλος στη δράση ενός επιτίδιου ποντικού, σε εισαγωγικά, έβαλε το τμήμα ασφάλειας Καστοριάς ο άνδρας, ο οποίος είχε βάλει στο στόχαστρο κεντρικά σούπερ μάρκετ γνωστών αλυσίδων στην περιοχή, στην Ελήφθη, επ' αυτοφόρο. Το σχέδιό του ήταν καλά οργανωμένο. Έμπαινε στα σούπερ μάρκετ Τάσα,
0: ναι,
1: ειδικά διαμορφωμένη τσάντα. Στόχευε σε ακριβά προϊόντα όπως ξυριστικές μηχανές και αφαιρούσε με δεξιοτεχνία τα αντικλεπτικά και τα barcodes που φέραν. Μάλιστα αγόραζε ένα φθηνό προϊόν για ξεκάρφωμα και πριν περάσει το ταμείο η ίδια του σε κάθε επίσκεψη άγγιζε τα 500-600 ευρώ. Στο πλευρό του είχε και ένα συνεργό με όχημα διαφυγής, ο οποίος αναζητείται, ενώ οι αρχές ερευνούν αν το δίδυμο κρύβεται και πίσω από άλλες κλοπές στη Δυτική Μακεδονία. Τώρα, αφήνουμε τα αστυνομικά και περνάμε σε μια είδηση ανάσα για τον αγροτικό κόσμο και την ανάπτυξη εδώ στην περιοχή. Όπως ανακοίνωσε η βουλευτή Καστοριάς κ. Μαρία Αντωνίου, υπεγράφει η έγκριση δημοπράτηση του εμβληματικού φράγματος Αστορίου. Μιλάμε για ένα γιγαντιαίο έργο με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 59 εκατομμύρια ευρώ. Ένα αξιοσημείωτο ότι η υπογραφή έπεσε μόλις μια εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Δήμα στην περιοχή. Το φράγμα του στον Αλιάκμαρο αναμένεται να αρδεύσει περίπου 70.000 στρέμματα, μειώνοντας δραστικά το κόστος παραγωγής για τους αγρότες μας. Και παραμένοντας το μέτωπο των σημαντικών υποδομών, εξαιρετικά ναι, έχουμε και για το ραδιστικό δίκτυο του Γέρμα, το οποίο μπαίνει επιτέλους στην τελική του ευθεία. Είναι ένα έργο πνοής για την ευρύτερη περιοχή που έρχεται να κουμπώσει σε εισαγωγικά με τον ευρύτερο σχεδιασμό για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής. Η ολοκλήρωση του δικτύου αναμένεται να δώσει τεράστια ανάπτυξη στις τοπικές καλλιέργειες και να στηρίξει φυσικά έμπρακτα την πρωτογενή παραγωγή, λύνοντας χρόνια προβλήματα των καλλιεργητών. Και θα συνεχίσουμε με τα διαπονίες, αλλά αυτή τη φορά θα φορέσουμε τη χακή χρώμα η περιφερειακή ενότητα Καστοριάς που χωρά για στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του κέντρου υποδοχής και εκπαίδευση νεοσυλλέκτων στο 585 μηχανοποιημένο τάγμα πεζικού φάρου οριστικό με προϋπολογισμό σχεδόν 30.000 ευρώ. Το έργο αφορά τη ριζική ανακαίνιση ενός στηρίου 285 τετραγωνικών μέτρων. Νέα στέγη, κλιματισμός, σύγχρονα ηλεκτρολογικά και δάπεδα θα δημιουργήσουν μια σύγχρονη και αξιοπρεπή αίθουσα κατάταξης για τα νέα παιδιά που υπηρετούν την θητεία τους, τονώνοντας έτσι ταυτόχρονα και την τοπική οικονομία μέσω της αυξημένης επισκεψιμότητας. Κλείνοντας τώρα την ανταπόκρισή μας από την Καστοριά, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον πιο παραδοσιακό αλλά και ταυτόχρονα διαρκώς εξελισσόμενο κλάδο της περιοχής, τη γουνοποιία. Με τεράστια επιτυχία υλοποιήθηκε η εκπαίδευση, η μερίδα, η εκπαιδευτική αυτή η μερίδα του προγράμματος EduMink. Μια εξαιρετική συνεργασία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εκτροφέων Γονοφαλοζών με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος η αλυσίδα της γνώσης από τον επιστήμονα κατευθείαν στον εκτροφέα και τον εργαζόμενο. Το πρόγραμμα εστιάζει στην ευζοία των ζώων, την βιοασφάλεια και τις βέλτιστες πρακτικές εκτροφής, αποδεικνύοντας ότι ο κλάδος επενδύει στην επιστημονική γνώση και τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα για να παραμείνει ανταγωνιστικός φυσικά.
0: Έχουμε κάτι άλλο, Μάρια, έχουμε Φλόρινα.
1: Τώρα θα πάμε στη Φλόρινα, θα πάμε στην αγαπημένη Φλόρινα, όπου θα ξεκινήσουμε με μια πανελλαδική πρωτιά, η οποία έλαβε χώρα στην περιοχή και συγκεκριμένα στο Κέντρο Προστασίας Αρκούδας Αρκτούρος των Υφαίων. Και για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε λαπαροσκοπική όθη και εκτομή σε αρκούδες και συγκεκριμένα στη Μάσα και τη Τζόρτζια. Η απόφαση για αυτήν την πρωτοποριακή επέμβαση ελήφθη με γνώμονα την ευζοία των ζώων, καθώς οι φροντιστές περπατούσε μεγάλη ένταση μεταξύ τους και κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Ένταση που τους προκάλεσε στρες και μικροτραυματισμούς. Μέσω ευρωπαϊκού δικτύου, λοιπόν, συντέθηκε εξειδικευμένος ιατρός από το εξωτερικό και η επέμβαση στέθηκε με επιτυχία, ανοίγοντας νέους δρόμους για την περίθαλψη της άγριας ζωής. Από τη μέρημνα για την άγρια ζωή θα περάσουμε όμως στην ανθρώπινη αλληλεγγύη που δεν λείπει ποτέ τάσα από τον τόπο μας.
0: Ευτυχώς, Μάρια, δεν λείπει.
1: Ευτυχώς. Ειδικά κάποιες στιγμές σαν αυτήν, ο Δήμος Αμιντέου απευθύνει σε ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους πολίτες, τους συλλόγους και τις επιχειρήσεις της περιοχής και όχι μόνο για την συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης με σκοπό να σταλούν στους πυρόπληκτους των Βιλίων του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Συλλέγονται ήδη όπως μάσκες υψηλής προστασίας, φυσιολογική ορή, γάζες, ξηρά τροφή για ανθρώπους και ζώα συντροφιάς, καθώς και φιερωμένα νερά. Η συγκέντρωση, πραγματοποιείται στον δεύτερο όροφο του Δημαρχείου Αμιντέου μέχρι την 3η 11 Αυγούστου. Σε αυτές τις δοκιμασίες κάθε προσφορά είναι μια βαθιά ανάσα για τους ανθρώπους μας. Τάσα, είναι πάρα πολύ σημαντικές πράξεις, κινήσεις αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζουν, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζουν οι συνάδελφοι.
0: Και ίσως να ακολουθήσουν το παράδειγμα και άλλοι. Μάρια, συνήθως έτσι γίνεται, δεν θα πάει χαμένη κάθε βοήθεια που μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς όπως το λες, και θα περάσουμε τώρα σε πρακτικά θέματα της καθημερινότητας. Θέλω να κάνω μια σημαντική υπενθύμηση στους γονείς ταυτόχρονα. Τάσα λήγει αύριο, λήγει σήμερα για την ακρίβεια, γιατί ήρθε με η καταληκτική ημερομηνία η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης των βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ για την περίοδο 2026-2027. Η διαδικασία αφορά τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς και στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου Φλόρινας. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω των κωδικών τάξης. Γι' αυτό όσοι δεν το έχουν κάνει, καλό είναι να σφέρσουν άμεσα τάσα.
0: Μάριο, ολοκλήρωσες?
1: Ακριβώς. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τα λέμε αύριο. Καλή σου μέρα.

0: Συνεχίζουμε με Κοζάνη και από το Λεμαίδα στην τηλεφωνική μας γραμμή Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, σ' ακούμε.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε με την πρώτη είδηση στην πολιτική επικαιρότητα, την εφαρμογή ενός ειδικού ασφαλιστικού καθεστώτος για τη Δυτική Μακεδονία. Ζήτησε ο βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στάθης Κωνσταντινίδης, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Επιμελητήριο Κοζάνης με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο και τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων της περιοχής. Όπως τόνισε, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα μπορούσε να περιορίσει το κόστος για τις επιχειρήσεις, να αυξήσει το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων και να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας σε μια περιοχή που συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της απολιγνητοποίησης. Πάμε όμως στην Περιφερειακή Επιτροπή, όπου συνεδρίασε χθες και συνοδεύτηκε από σειρά σημαντικών αποφάσεων για έργα υποδομής και ανάπτυξης. Εγκρίθηκε λοιπόν δαπάνη ύψους 74.000 ευρώ για την αποκατάσταση κατολίσθησης στη Δημοτική Οδό της Τοπικής Κοινότητας Δηλόφου μέσω των ΚΑΠ, επενδύσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Παράλληλα, εγκρίθηκε η μελέτη του μεγάλου έργου συντήρησης και αποκατάστασης της γέφυρας Ερμηνείου, συνολικού προϋπολογισμού 1,9 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις στο σκυρόδημα, νέα στεγάνωση, αντικατάσταση αρμών, ασφαλιστικά, νέα στιθέα ασφάλειας και συνολική αναβάθμιση της γέφυρας με στόχο την ασφαλέστερη λειτουργία της και βέβαια την ασφάλεια των οδηγών. Το πράσινο φως δόθηκε επίσης για την υποβολή πρόταση χρηματοδότησης του έργου βελτίωσης της επαρχιακής οδού Κοζάνης ΕΑΝΗ στο τμήμα Πρωτοχώρη Λευκοπηγή. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 480.000 ευρώ και συμπεριλαμβάνει απολυτρεώσεις με στόχο την ένταξη του έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Υπήρχε μια συζήτηση για μια διοργάνωση της παρουσίασης της νέας τουριστικής ταυτότητας στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί τέλη Αυγούστου στις ΕΠΑ, ενδεχομένως παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού. Το κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στις 23.000 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα στην Περιφερειακή Επιτροπή. Σύμφωνα με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού, την κυρία Πολιτήμη Φερμάκη, το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης αφορά τη φιλοξενία των προσκεκλημένων, τα αναμνηστικά δώρα και την τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης, η οποία θα παρουσιαστεί στη συνέχεια σε όλες τις περιφερειακές ενότητες χωρίς επιπλέον κόστος. Πάμε τώρα στον ενεργειακό τομέα που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα και σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα

0: σε φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εισέρχεται ο νέος αγωγός υψηλής πίεσης κομμινά Πτολεμαϊδα 5, μήκους περίπου 11,5 χιλιόμετρων, που θα συνδέσει τη μονάδα με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. Το έργο θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τη μετατροπή της Πτολεμαϊδα 5 σε μονάδα φυσικού αερίου, επένδυση ύψους 400 έως 420 εκατομμυρίων ευρώ της ΔΕΗ. Ο αγωγός σχεδιάζεται με προδιαγραφές που θα επιτρέπουν στο μέλλον ακόμα και τη μεταφορά 100% υδρογόνου, ενισχύοντας το σχεδιασμό για τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή. Στόχος η ολοκλήρωσή του να είναι πριν από την έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας στα τέλη του 2027. Να πάμε σε μία είδηση που έρχεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα που διευκολύνει τη συνεργασία και τις συναλλαγές στον κτηνοτροφικό και αγροδιατροφικό τομέα. Θέτει σε λειτουργία η Σάγγελ, εταιρεία τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για το Meet Managers που δημιουργήθηκε με στόχο να φέρει πιο κοντά παραγωγούς και αγοραστές, να διευρύνει τις δυνατότητες προβολής ακόμα και για μικρότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και να συγκεντρώσει ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον την αναζήτηση συνεργατών, την επικοινωνία και τις εμπορικές συναλλαγές. Και θα κλείσουμε με μία είδηση που έρχεται από τον πολιτισμό και από πού αλλού, από τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο, όπου ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο των θερινών κινηματογραφικών προβολών σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, σε 9 το βράδυ, στην αυλή του Συλλόγου, με την κλασική ταινία «Στενές επαφές τρίτου τύπου». Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προσφέρει τρόφιμα μακράς διαρκείας για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου του Συλλόγου.
1: Φωτεινή, καλημέρα.

0: Κλείνουμε τις ανταποκρίσεις μας με Γρεβενά και Μάκη Νασιάδη που είναι ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τάσα, κυρίες και κύριοι. Την τιμητική του έχει αυτό το διάστημα το Δημοτικό Στάδιο Γρεβενά Μίλτος Τετόγλου. Την προηγούμενη μάλιστα εβδομάδα επισκέφτηκε το Δημοτικό αυτό στάδιο και ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Κωτογιώργης. Εκεί ζητήθηκαν οι εκκρεμότητες που υπάρχουν και χθες μάλιστα υπήρξε και συνάντηση και του βουλευτή Γρεβενών με τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνη, έτσι ώστε να βρεθούν συμπληρωματικά, να απευθύνει συμπληρωματικά ένα ποσό των 400.000 ευρώ για να καλύψει αυτές τις επιπλέον εργασίες οι οποίες πρόκειται να γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο. Μάλιστα σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου των Γρεβενών, εκτός των άλλων, στην συνεδρίαση που θα γίνει, θα ζητηθεί και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ακριβώς για την έγκριση αυτή του νέου έργου, την προμήθεια και την κατάσταση εξοπλισμού και συναναβάθμιση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Μίλτος Τετόγλου. Επίσης, στο ίδιο για τις συναντήσεις θα γίνει και το θέμα της αναμόρφωσης για την αποκατάσταση υπαίθρου θέατρου στο Καστράκι, η γενικότερη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και η δημιουργία δημοτικού πολυχώρου της συλλογραφικής έκθεσης της πολιτικής κληρονομιάς του Δημήτρου Γρεβενών. Σήμερα, μάλιστα, στο Καστράκι θα έχουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το εμβληματικό έργο «Αϊλαός» του Δημήτρη Λάγιου, τον Μιχάλη Μπουρπούλη και της Ίνης Σωτηρίας Μπέλου. Είναι ένα έργο το οποίο συναντά τους τροάδες του Ευρυπίδη και μάλιστα ένα έργο το οποίο ξεκινά από την πτώση της Τρίας, όταν είχε τελειώσει ο πόλεμος, όταν είχε καταστραφεί η πόλη και τότε οι γυναίκες της Τρίας βρίσκονταν αντιμέτωπες με την απώλεια, την αιχμαλωσία και την αβίωτα. Το ίδιο έργο θα παρουσιαστεί και την Παρασκευή στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Ποντοκόμη, στο ρόλο της Εκάβης Γιώτα Φέστα, της Ανδρομάχης Ιωάννα Πηλιχού και της Κασάνδρας η Άλκης Αγγελοπούλου, ενώ στο η Οδυσσέας Πετράκης, Απόστολος Λινάδος, Αλκυβιάδης Τεσσινός και Δημήτρης Μακόπουλος είναι στο ρόλο του Ταβίθιο. 9 και τα τόξινα αυτή είναι η παράσταση ξεκινά, αλλά από νωρίς πρέπει να είναι εκεί, του βάσει αυτό που λένε, πρέπει να είναι μέχρι τις 8 και 4 η ώρα προσέλευση θα είναι. Τώρα σήμερα θα έχουμε και στην, το είπαμε και χθες, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεις του Σωτήρους στην Τζάβορδα, θα έχουμε το... θα έχουμε την ουσιαστικά το Μέγα Σπερινό για την αυριανή ημέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρας και αύριο μάλιστα θα έχουμε επίσης τον πανηγυρικό Σπερινό στην Σικημά στη Μονή το βράδυ, το απόγευμα και το πρωί φυσικά θα έχουμε για, για τον κτήτορα της Ιεράς Μονής που τιμά τη μνήμη

0: στο, από τους βράχους του Βενετικού, εκεί στο σημείο που είναι προς την περιοχή της των Τρικάλων, δηλαδή εκεί στο ελεύθερο χώρο. Αυτό που θα πρέπει να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα βαρύ το πρόγραμμα, γιατί το πρωτάθλημα αυτό, το πανευρωπαϊκό, καταρχάς θα γίνει στην Σερβία μέσα στον Αύγουστο, και ελπίζουν τουλάχιστον από την πλευρά τους και η συγκεκριμένη ομοσπονδία να φέρουμε τις πρώτες έτσι καλές διακρίσεις για τη χώρα μας, γιατί είναι μια πολύ καλή φουνιά. Τάσα.
1: Καλημέρα, Μάγκη, καλή συνέχεια.

0: Πάμε τώρα να δούμε ένα ξεχωριστό θέμα. Θα μιλήσουμε για την εγκατάσταση πρωτών εξεδρών για την αναπαραγωγή πελεκάνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα. Έχουν ήδη τοποθετηθεί δύο πλωτές εξέδρες. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χατζηλάκου Διονυσία, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών τομέα Α του ΟΦΗΠΕΚΑ. Κυρία Χατζηλάκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε από σας για ποιο λόγο έχετε προχωρήσει στην εγκατάσταση αυτών των πλωτών εξεδρών.
1: Ο λόγος είναι ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, η στάθμη της λίμνης Μικρής Πρέσπας είχε χαμηλώσει αρκετά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι αποικίες των πελεκάνων, οι οποίες στην Πρέσπα έχουμε μεικτή αποικία. Έχουμε δύο είδη πελεκάνων που φωλιάζουν, τον ρόδο πελεκάνο και τον αργύρο πελεκάνο. Λόγω της υποχώρησης της στάθμης του νερού, αυτές οι αποικίες που συνήθως είναι σε απομονωμένα σημεία που περιβάλλονται από βαθιά νερά, έτσι ώστε να μην είναι προσβάσιμα σε θηρευτές, είχαν γίνει προσβάσιμα σε θηρευτές, σε αλεπούδες, τσακάλια. Δηλαδή έγινε ξαφνικά το νερό, υποχώρησε και εμφανίστηκε από κάτω η στεριά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένες οι επικίες. Είχαμε κάποια θύρευση από ορισμένα ζώα και γι' αυτό το λόγο, επειδή

0: ποιο θα ήταν το μέγεθος αυτών των πρωτών εξεδρών. Και έτσι φέτος ξεκινήσαμε τις διαδικασίες σχετικά νωρίς και έγινε αυτή η επιχείρηση. Ο στόχος βέβαια είναι σε περίπτωση που ξαναεκδηλωθεί κάποιο παρόμοιο περιστατικό θύραυσης ή αν πέσει πάλι αρκετά χαμηλά η στάθμη της λίμνης, να έχουν κοντά στη μεγαλύτερη αποικία των αργύρω πελεκάνων αυτή τη στιγμή να υπάρχουν και αυτές οι δύο εναλλακτικές θέσεις ώστε να μπορέσουν να προσφύγουν. Βέβαια, αυτό που θέλουμε είναι να τις κάνουμε ελκυστικές ώστε ήδη από την επόμενη χρονιά να προσελκυστούν τα πουλιά και να αρχίσουν να αναπαράγονται. Υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Αυτό όλο το θέμα, κυρία Χατζηλάκου, δείχνει το ενδιαφέρον που υπάρχει έτσι ώστε να διατηρηθεί το συγκεκριμένο είδος, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, γιατί κοιτάξτε, η αποικία της μικρής πρέσπας αναφορικά με τους πελεκάνους ήταν η μεγαλύτερη στον κόσμο μέχρι το 2022. Προσβλήθηκαν βέβαια οι αργυροπελεκάνοι σε όλη την Ελλάδα και σε άλλες βαλκανικές χώρες από τη γρήπη των πτηνών και είχαμε μια απώλεια του 40% του πληθυσμού του στην πρέσπα. Ήταν η μεγαλύτερη και ο στόχος μας είναι να επανέλθει και πάλι στα ίδια επίπεδα. Επίσης φιλοξενεί και μία από τις μεγαλύτερες αποικίες ρόδο πελεκάνων αυτή τη στιγμή. Φέτος μπορώ να σας πω ότι είχαμε 450 ζευγάρια γύρω πελεκάνων και 800 ζευγάρια ρόδο πελεκάνων, διάσπαρτες μικρές αποικίες σε διάφορα σημεία της μικρής πρέσπας, στο βόρειο κομμάτι κυρίως. Και φυσικά θέλουμε και εμείς να επανέλθει σε αυτά τα επίπεδα. Προσωπικά έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί το διδακτορικό μου το είχα κάνει πριν από χρόνια στις πρέσπες επάνω στους ροδοπελεκάνους.
1: Ναι.
0: Επομένως είναι και το αγαπημένο μου πτηνό. Αλλά αυτό είναι κάτι καθαρά προσωπικό. Ο ΦΥΠΕΚΑ σε όλες τις περιοχές και σε όλες τις μονάδες διαχείρισής του δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προστασία και τη διατήρηση της άγριας ζωής και των προστατευταίων αντικειμένων που φιλοξενούν σε όλες αυτές τις περιοχές του δικτύου Natura 2000.
1: Μάλιστα. Κύριε Χατζηλάκου, να ρωτήσω το εξής. Έχει εφαρμοστεί η μέθοδος αυτή και κάπου αλλού και προβήκατε κι εσείς σε αυτήν την εγκατάσταση πλωτών εξεδρών?
0: Βεβαίως, πολύ παλιά είχε γίνει μια δοκιμαστική τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη μικρή πρέσπα από την εταιρεία Πρεσπών.
1: Ναι.
0: Το 2002 στη λίμνη Κερκίνη, τότε φορέα διαχείρισης και νυν ο ΦΥΠΕΚΑ, είχε κατασκευάσει μία πλατφόρμα ξύλινη.
1: Ναι.
0: Το 2015 ένα τεχνητό νησί και επίσης μία άλλη πλωτή εξέδρα, οι οποίες όλες έχουν αποικιστεί επιτυχώς. Σε εκείνη την περιοχή εξυπηρετεί το σκοπό της φιλοξενίας να φιλοξενεί φωλιές όταν τα νερά είναι πολύ χαμηλά, οπότε και πάλι εκεί υπάρχει πρόσβαση από τσακάλια. Έτσι τα πουλιά βρίσκουν ένα ασφαλές σημείο για να μπορέσουν να αναπαραχθούν στην πλατφόρμα, η οποία είναι σταθερή, είναι υπερυψωμένη και εκεί πάνω φωλιάζουν τα πουλιά. Και επιδιώκουμε, συμβουλευόμενοι και καλές πρακτικές από τις περιοχές, πάντοτε να επιλέγουμε την καλύτερη λύση, η οποία να είναι προσαρμοσμένη στις εκάστοτε ανάγκες των πουλιών με βάση τις συνθήκες του περιβάλλοντος.
1: Είναι δοκιμασμένη λοιπόν η μέθοδος αυτή που ακολουθείτε και εσείς και με επιτυχία μάλιστα. Ελπίζουμε και στη συγκεκριμένη περιοχή να φέρει θετικά αποτελέσματα. Να ρωτήσω εγώ αν αυτές οι δύο πρωτές εξέδρες είναι αρκετές.
0: Κοιτάξτε, προς το παρόν είναι και μια πιλωτική προσπάθεια, οπότε θέλουμε να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν τα πουλιά. Εκτιμούμε ότι σε κάθε μία μπορεί ανάλογα με την πυκνότητα των φωλιών να φιλοξενήσει γύρω στις 50-70 φωλιές η κάθε μία. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα.

0: Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά δεν θέλουμε και να υποκαταστήσουμε τη φύση.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα μέτρο, να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε μία κρίση. Αλλά αυτό που θέλουμε φυσικά είναι να παραμείνει η στάθμη του νερού σε καλά επίπεδα. Φέτος είχαμε πλουσιοπάροχες βροχοπτώσεις. Το επίπεδο της λίμνης έχει ανέβει σε πολύ καλό σημείο. Και ευελπιστούμε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Επομένως, ο στόχος δεν είναι να κατασκευάσουμε περισσότερες ώστε να υποκαταστήσουμε τις ήδη υπάρχουσες φυσικές νηθίδες αναπαραγωγής.
1: Ναι.
0: Αλλά στην περίπτωση όμοι γέννητο που το απευχόμαστε υπάρξει ανάγκη, να έχουμε δοκιμάσει αν αυτές λειτουργούν και να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε το πληθυσμό, αλλά υποστηρικτικά σε ακραίες συνθήκες.
1: Φαντάζομαι και είναι αυτονόητο ότι το πώς θα συμπεριφερθούν οι πελεκάνοι θα το παρακολουθείτε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι δεν είναι? Πρέπει να έχουν και κάποιο χρόνο για να εξοικειωθούν με αυτές τις συνθήκες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, βεβαίως. Ο λόγος που τις βάλαμε τώρα είναι που και οι νεοσοί έχουν μεγαλώσει και μπορούν και πετούν και υπάρχουν ακόμα και οι γονείς. Να αρχίσουν να την περιεργάζονται και να εξοικειωθούν με την παρουσία της. Όταν θα έχουν φύγει τα πουλιά κατά τον Οκτώβριο, που θα είναι και η πιο χαμηλή στάθμη της λίμνης, πρόκειται να επενδύσουμε αυτές τις πλωτές εξέδες, οι οποίες αποτελούνται από πλαστικά τμήματα συναρμολογημένα με καλάμια, γιατί αυτό είναι που θα προσελκύσει τα πουλιά για να φωλιάσουν, όπως έχει δείξει η συμπεριφορά τους, γενικά και η οικολογία τους, και φυσικά θα την παρακολουθούμε από κοντά. Είναι μια πιλωτική δράση, οπότε θα τύχει μιας πολύ συστηματικής παρακολούθησης και θα δούμε και διάφορες άλλες πτυχές της συμπεριφοράς τους με βάση αυτή την παρέμβαση.
1: Όπως,
0: δεν ήταν μια εύκολη, ναι. Ήταν μια ολόκληρη επιχείρηση, πήρε γύρω στη 1,5-2 ώρες για να συναρμολογηθούν αυτά τα τμήματα και άλλη 1,5 ώρα για να μεταφερθεί με τη βάρκα η κάθε μία πλωτή εξέδρα στη θέση στην οποία τοποθετήθηκε. Αλλά υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία, συνέδρα με όλο το προσωπικό της μονάδας, φυσικά και ο προμηθευτής με τους δικούς του συνεργάτες. Ευτυχώς μας έκανε καλό καιρό και έτσι στέφθηκε από επιτυχία η όλη επιχείρηση.
1: Μάλιστα. Κύριε Χατζηλάκου, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, νομίζω ότι εδώ ολοκληρώσουμε. Έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι γίνεται στην περιοχή και με την εγκατάσταση πρωτών εξεδρών. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο σε όλα αυτά?
0: Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι αυτές εκεί που έχουν τοποθετηθεί οι νησίδες θα πρέπει να τύχουν μια, ας το πούμε, ησυχίας, να μην ενοχλούνται. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω σε οποιουσδήποτε επισκέπτες έρχονται στην μικρή Πρέσπα, είτε έρχονται με οργανωμένα tour, οπότε επισκέπτονται και με κάποιες βαρκούλες στη λίμνη, οργανωμένα πάντα, να κρατούνται αποστάσεις τουλάχιστον 100-150 μέτρα από τις επικοκυρές γενικότερα, αλλά και από αυτές τις πλωτές κατασκευές, ώστε να μην ενοχλούνται οι πελεκάνοι. Γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι το καλύτερο μέτρο για να επανέλθει η απικία και οποιαδήποτε απικία σε όλη την Ελλάδα, γιατί έχουμε γύρω στις 8 απικίες πελεκάνων σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, είναι να μην ενοχλούνται. Αυτό είναι το καλύτερο διαχειριστικό μέτρο. Και τα πουλιά βρίσκουν το δρόμο τους και μπορούν και μεγαλώνουν οι απικίες τους και ανθίζουν.
1: Και κλείνουμε με αυτό να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

8 και 58 η ώρα, εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη πρωινή ζώνη. Μείνετε κοντά μας στις συχνότητες της ΣΕΡΤ Κοζάνης και της ΣΕΡΤ Φλόρινας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ενημερωτικές εκπομπές μέχρι τις 11 με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι νεότερο προκύψει. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων ρίχνουν το βάρος σε πήγες και αέριες δυνάμεις. Διάσπαρτες εστίες καίνες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Δεν υπάρχουν φλόγες σε κανένα σημείο. Αυτό που κάνουμε τώρα, στο σημείο που επιχειρούμε και με ένα αέρια μέσα σε τρία σημεία της φωτιάς και στο βορειοδυτικό κομμάτι όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απίφθηνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσιες περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτίριων, επιχορήγηση του 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άκρη αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του ορμού. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις από ναρκοθέτηση στα στενά, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλεί το πρακτορείο Bloomberg. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, το Brent.
0: Καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμιο σε 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Κοζάνης, 100,2 στα FM.
1: Διαφημίσεις.
2: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
7: Αν έχεις ανάγκη από κοινωνική στήριξη, αν ψάχνεις ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό ή νομική βοήθεια, δεν χρειάζεται να το ψάχνεις μόνος σου. Έλα στο Hub. Είμαστε εδώ. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
9: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
8: 9 Αυγούστου. Ανοιχτό θέατρο Ποντοκόμης, Κοζάνη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας, καλή σας μέρα. Καλημέρα και σήμερα, μεσοβδομαδιάτικη καλημέρα, η καλημέρα της Τετάρτης, μαζί σας εδώ 5 του μήνα, 5 Αυγούστου του 2026, με ό,τι νεότερο, 9 λεπτά μετά τις 9, από τώρα μέχρι και τις 11, οι πρωινές διαδρομές. Οι πρωινές διαδρομές στη συχνότητά σας, 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, εντός εκτός Δυτικής Μακεδονίας, εντός και εκτός χώρας, στο airteco.gr, / radio, / Κοζάνη. Πρωινές διαδρομές λοιπόν και σήμερα μαζί σας μετά την εκπομπή της συνακρόασης μέχρι και τις 9, φίλες και φίλοι, με την συνάδελφο Τάσα Παπαντώνη εδώ μαζί σας με εξελίξεις νεότερα και ό,τι άλλο συμβαίνει. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Οι συνάδελφοι, ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, με τους δημοσιογράφους και τους συναδέλφους μαζί με ό,τι νεότερο από κάθε γωνιά, από κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και με τη δική σας βοήθεια και σήμερα και τη δική σας βασική και κύρια συμμετοχή. Η συμμετοχή των ακροατών με την ανοιχτή γραμμή των ακροατών και των ακροατριών. Μέχρι τις 11 λοιπόν την καλημέρα μας και πάλι καλή σας ακρόαση.

Πρωινό Τετάρτης με Φίβο Δελιβοριά και μουσική ροκιά ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, έτσι γιατί θέλουμε και ρυθμό, να μην ξεχάσουμε το ρυθμό. Η νοχελικότητα, η απραξία και η στασιμότητα δεν βοηθούν και η υπερδιέγερση επίσης δεν λέει πολλά πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλουμε ρυθμό, θέλουμε να έχουμε κίνηση, θέλουμε να έχουμε θετικότητα πέρα και έξω από αυτά που συμβαίνουν, γιατί κινούμαστε εν μέσω πυρκαγιών, εν μέσω νεκρών, εν μέσω για έκτη μέρα αναζωπηρώσεις, πυρκαγιές στην Δυτική Αττική και όχι μόνο, για καταστροφές και για αποτυπώματα μιας ακόμη κατάστασης που όλα είναι έτοιμα, οι πάντες είναι έτοιμοι και δυστυχώς συνεχίζουμε τα ίδια. Τώρα, πόσα χρόνια χρειάζεται κάποιος για να διορθώσει τις παθογένειες που και ο ίδιος συμμετείχε σε αυτές τις παθογένειες, αυτό είναι άλλο ζητούμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ έχουμε χάσει τα λογικά μας κυριολεκτικά και το βλέπουμε αυτό σε πολύ κόσμο να μην μπορεί να κατανοήσει απλά πράγματα. Πάρα πολύ απλά πράγματα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που εμποδίζει, είναι τα μικροσυμφέροντα, είναι οι μικροσκοπιμότητες, είναι ο φανατισμός, είναι πράγματα που μπορεί να βλέπει και να μην θέλει να τα πει ή να τα δει ή να τα βάλει μέσα στον εαυτό του ότι έτσι είναι. Είναι αυτό που δεν θέλουμε να διορθώσουμε, είναι αυτή η συνήθεια του παρελθόντος που δεν θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτήν. Είναι πάρα πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, και κυρίως όλα αυτά, και αν δεν τα βλέπουμε κάποιοι, τα βλέπουν οι νέες ηλικίες. Οι νέες ηλικίες οι οποίες έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Δεν ξέρω αν πάμε έτσι ή αλλιώς, αλλά σίγουρα γνωρίζουν πάρα πολύ περισσότερα. Ας καθίσουμε να τους ακούσουμε καμιά φορά. Νομίζω μόνο κέρδος έχουμε και όλα τα άλλα τα εύκολα, αν ψηφίζουν, δεν ψηφίζουν, τι ψηφίζουν και πώς ψηφίζουν, είναι μια άλλη κατάσταση. Γιατί κάπου εκεί πρέπει να αναρωτηθούμε και εμείς που τους έχουμε οδηγήσει και εμείς τι έχουμε κάνει και τι έχουμε αφήσει. Φυσικά φαίνεται ότι μια κοινωνία αφήνει αποκαίδια όχι μόνο με τις πυρκαγιές και τα δάση και στα δάση, αλλά από καίδια και στην κοινωνία για πολλά πράγματα που έγιναν και που κάποιοι δεν θέλουν να κάνουν στοιχειοδός και την αυτοκριτική τους και επιμένουν εκεί να συνεχίζουν τα ίδια λάθη, την ίδια πεπατημένη. Και ενώ κινούμαστε μέσα σε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ακούμε, και δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί δεν μιλάμε για οποιαδήποτε μέσα ενημέρωσης, μιλάμε για τα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ, φίλες και φίλοι, που παίζει κομβικό ρόλο, στρατηγικό ρόλο σε μια σειρά από εξελίξεις, μεταξύ άλλων και στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ, λέει, και οι σύμβουλοι του θέλουν συμφωνία με οποιοδήποτε κόστος και αυτό το Ιράν το γνωρίζει. Όλα αυτά σε μια περίοδο που αυτές οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις, μια είναι στο ζεστό και μια είναι στο κρύο, και δεν ξέρουμε τελικά πού θα φτάσουμε. Και κάθε φορά που έχουμε και λίγο βήχα από τον Τραμπ, ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές στο πετρέλαιο και κατευθείαν έρχονται εδώ. Κάποτε ξέραμε ότι αυτό πρέπει να περάσει μια εβδομάδα, 7 μέρες, 5 μέρες, 6 μέρες και παραπάνω ίσως κάποιες φορές για να έρθει αυτή η τιμή εδώ. Όταν συμβαίνει να βήχει από την μία πλευρά, βλέπουμε αμέσως άνοδο των τιμών εδώ. Φίλες και φίλοι, λες και το έχουν συμφωνήσει από πριν. Όταν βλέπουμε να πέφτουν, εκεί πάει σταδιακά αργά η πτώση της τιμής και το βλέπουμε στα πρατήρια. Βεβαίως τα πρατήρια δεν είναι τα κυρίαρχα, τα δηληστήρια είναι, αλλά εκεί είναι μια άλλη κατάσταση. Αυτά έτσι εν ολίγης, γιατί κάπως έτσι κινούμαστε, ενώ εμείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία έχουμε να χειριστούμε πολλά θέματα. Σε λίγο θα μιλήσουμε για αυτά. Θα μιλήσουμε για το τι προτείνει και τι ζήτησε με ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς ο κύριος Στάθης Κωνσταντινίδης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, για τις συμπληρωματικές εργασίες στο δημοτικό στάδιο, στα Γρεβενά, αλλά και για μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την αγορά του κρέατος, όπως επίσης και για συνεδριάσεις στην περιφέρεια, της Επιτροπής και μια σειρά από άλλα κυρίως οδικά έργα που γίνονται, αλλά θα πάμε και στα πολιτικά, τα αυτοδιοικητικά μας και επίσης έχουμε πολλές εκδηλώσεις, παραστάσεις, συναυλίες, μουσικές εκδηλώσεις και πολλά και γιορτές, πολλές γιορτές, πανηγύρια, εξοκλήσια, φίλες και φίλοι, όλα αυτά εδώ συνθέτουν το παζλ των ειδήσεων στη Δυτική Μακεδονία. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας, έχουμε πολλά. Πάμε τώρα σε ένα ακόμη τραγούδι για να δώσουμε συνέχεια με ό,τι έχει απομείνει από τις τοπικές εφημερίδες, διότι το ό,τι έχει απομείνει σημαίνει ότι οι περισσότερες εφημερίδες ήδη έχουν πάρει και έχουν κάνει χρήση του νόμου και καλώς κάνουν, βεβαίως και καλώς υπάρχει αυτός ο νόμος πάρα πολλά χρόνια τώρα, να μπορούν να διακόψουν για κάποιες μέρες για
την άδεια του προσωπικού τους και την άδεια των ανθρώπων που θέλουν να ξεκουραστούν και αυτοί την περίοδο του καλοκαιριού, όπως δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι. Αυτό γίνεται και στα μέσα ενημέρωσης και στις τοπικές εφημερίδες. Όποιες από τις εφημερίδες μας αποστέλλονται και εκδίδονται, θα σταθούμε και στα πρωτοσέλιδα θέματά τους στην επισκόπηση του τοπικού τύπου, παράλληλα βεβαίως κάθε φορά με τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση που και εκεί κάνουμε ειδική μνήμα και αναφορά ανάλογα και με τα θέματα. Αυτά, τραγούδι, συνεχίζουμε και τα τηλέφωνα στην ανοιχτή γραμμή. Πρωινή καλημέρα. Μια πρωινή καλημέρα από την πλευρά σας, μαζί με ένα ερώτημα, με μια επισήμαση, με μια πληροφορία, με ένα θέμα που θέλετε να σταθούμε, συμφωνώντας, διαφωνώντας, με οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, θέλετε να ακουστεί για να ενισχύσουμε και τη φωνή των απλών πολιτών και ακροατών. Τα τηλέφωνα στη διάθεσή σας, Τετάρτη σήμερα μαζί σας, και η ανοιχτή γραμμή 2-4-61-0-22-9-18 και 2-4-61-0-41-2-11.

0: Και μεταξύ αυτών να πούμε ότι χθες ανοίξαμε ένα θέμα με τις προστατευόμενες περιοχές και τα προστατευόμενα τοπία. Είναι μια σημαντική διαδικασία που γίνεται και αρμοδίως και από τα αρμόδια Υπουργεία, κυρίως στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το τι σημαίνει βεβαίως και το πόσο μπορεί να προστατευτούν αυτές οι περιοχές είναι πολύ ιδιαίτερο θέμα. Το χρειαζόμαστε, το έχουμε απόλυτη ανάγκη. Άλλωστε, εμείς εδώ δεν έχουμε θάλασσα, έχουμε ορεινούς όγκους και αυτούς τους ορεινούς όγκους πρέπει να τους προστατεύσουμε από κάθε τι, από οτιδήποτε μπορεί να χαλάσει ακριβώς αυτή τη μαγεία, την αισθητική, αλλά και τη δυνατότητα αξιοποίησης με έναν άλλο τρόπο πολύ διαφορετικό από το να στείλουμε σε ορεινούς όγκους φωτοβολταϊκά και αιωλικά και να γίνεται μόνο αυτό, φίλες και φίλοι. Έχουμε πάει σε βουνά, έχουμε πάει σε ορεινούς όγκους και έχουμε δει ότι μοναδικές ομορφιές με έναν τρόπο καταστρέφονται, γιατί για να γίνει κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο έργο εκεί με φωτοβολταϊκά, ανοίγουν άλλοι δρόμοι, το οικοσύστημα επηρεάζεται, ζώα, φυτά, όλο αυτό το κλίμα γενικώς αλλάζει. Η κατάσταση είναι, θα λέγαμε, προς έλεγχο και αυτό το έχουμε επισημάνει. Θα ανοίξουμε και πάλι σήμερα αυτό το θέμα των προστατευόμενων περιοχών. Από 10 έγιναν σε 12. Προσθέθηκε και το Βίτσι εδώ από τη Δυτική Μακεδονία. Έχει ζητηθεί να μπει στις προστατευόμενες περιοχές, στα προστατευόμενα τοπία και η περιοχή του Γράμμου, θα το δούμε αναλυτικά σε λίγο, μιλώντας και με τον Δήμαρχο Νεστορίου, τον κύριο Χρήστο Γκοσλιόπουλο, γι' αυτό και για άλλα θέματα από την επικαιρότητα. Έχουμε επίσης, όπως είπαμε, μια σημαντική πρόταση που έχει τεθεί από την πλευρά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Στάθη Κωνσταντινίδη, για αυτό το ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς. Τι σημαίνει αυτό? Θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον βουλευτή επίσης στη συνέχεια της εκπομπής μας. Και έχουμε πολλά ακόμη. Θα πάμε και στα πολιτιστικά μας, όπου και εκεί έχουμε ιδιαίτερες δημιουργικές δυνατότητες και απόψεις που ακούγονται. Μέχρι τις 11 λοιπόν θα έχουμε πολλά να πούμε σε μια σειρά από θέματα στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η

0: Και να πάμε τώρα σε θέματα που ήδη έχουμε προαναγγείλει, έχουμε πει, έχουμε αναφερθεί και έγιναν και σχετικές αναφορές και από εσάς φίλοι ακροατές με βάση αυτά που ακούτε καθημερινά και βεβαίως και στην σημερινή μας εκπομπή που ξεκίνησε λίγο μετά τις 9. Οι πρωινές διαδρομές συνεχίζονται και θα συνομιλήσουμε τώρα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη, με βάση μια πρότασή του, κάτι που ζήτησε και από τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος επισκέφτηκε τις προηγούμενες μέρες το Σάββατο την περιοχή μας, ζήτησε την καθιέρωση της Δυτικής Μακεδονίας ως ζώνης ειδικού ασφαλιστικού καθεστώτος. Τι σημαίνει αυτή η πρόταση? Θα μιλήσουμε με τον ίδιο τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη που την προτείνει κιόλας. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαυρίδη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Προτείνεται λοιπόν ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς στη Δυτική Μακεδονία. Το θέσατε το θέμα αυτό στον Υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του. Τι σημαίνει αυτή η πρόταση, να μας πείτε?
1: Κύριε Μαυρίδη, τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, ασφαλιστικές εισφορές έχουν μειωθεί σημαντικά, 4,5 μονάδες αθρηστικά, αν θυμάμαι καλά, και αυτό έγινε προκειμένου να τονωθεί η επιχειρηματικότητα, να μειωθεί το εργοδοτικό κόστος, να αυξηθούν οι απολαβές των εργαζομένων. Νομίζω ότι είναι ένα κίνητρο, είναι ένα μέτρο για την τόνωση της ανάπτυξης, της δραστηριότητας, και δεδομένου ότι η περιοχή μας αντιμετωπίζει ειδικές συνθήκες γνωστές σε όλους, προτείνω στη Δυτική Μακεδονία να εφαρμοστεί αυτό κατά μείζωνα λόγο. Ναι. Δηλαδή, εφόσον γίνει μία μείωση στην υπόλοιπη χώρα μισή ή μία μονάδα, να γίνει στην περιοχή μας πολλαπλάσια μείωση, μεγαλύτερη μείωση, γεγονός που θα αποτελέσει θέλγητρο για επιχειρήσεις, για τοπικές και ξένες επενδύσεις στην περιοχή και αντίστοιχα για την προσέλευση περισσότερων εργαζομένων, δημιουργία θέσεων εργασίας, αύξηση των εισοδημάτων των μισθωτών. Σε όλη τη χώρα η επίπτωση στον κρατικό προϋπολογισμό αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Σε μια περιοχή όπως είναι η Δυτική Μακεδονία είναι περιορισμένη και θεωρώ ανοιχτή, μπορεί να συμβεί, μπορεί να υποστηριχθεί. Από την άλλη θα είναι μια εμβληματική παρέμβαση, θα την αντιληφθούν όλοι οι μεγάλες επιχειρήσεις, ναι, και έχει μια διασπορά ωφέλειας και στους εργοδότες και στους εργαζόμενους.
0: Άρα προτείνετε δηλαδή να έχουμε μικρότερες εισφορές ασφαλιστικές ως Δυτική Μακεδονία σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, δηλαδή ένα ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς όπως το περιγράφετε.
1: Σωστά.
0: Αυτό μπορεί να συμβεί, μπορεί να γίνει και ως με τη μορφή ρήτρας, δηλαδή όπως λέμε αυτή η ρήτρα μετάβασης να συμπεριλαμβάνει στη λεγόμενη ρήτρα μετάβασης.
1: Πολύ σωστά. Ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της ρήτρας δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και θα έλεγα και σε έναν χρονικό ορίζοντα που θα μετριούνται και τα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης. Μπορεί να είναι δηλαδή μιας δεκαετίας ή μιας εικοσαετίας, ένας ικανός χρόνος, ναι, προκειμένου και μια επένδυση να μπορεί να συνυπολογίσει την ωφέλεια που θα αποκομίσει από αυτές τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές. Κατά καιρούς ζητούσαμε ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς. Ναι, ναι. Οι απαντήσεις του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην υπηρωτική χώρα δεν μπορεί να υπάρξει μειωμένο φορολογικό καθεστώς ούτε στο ΦΠΑ ούτε και στο φόρο εισοδήματος.
0: Άρα δεν μπορεί να υπάρξει ειδικό φορολογικό καθεστώς, αλλά μπορεί να υπάρξει ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς.
1: Μας έχουν δώσει σχετικά στοιχεία. Ναι, ναι. Αν δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν φορολογικό καθεστώς, μπορεί να υπάρξει ασφαλιστικό καθεστώς. Έχει συμβεί αυτό. Έχει συμβεί σε κατηγορίες εργαζομένων. Έχει συμβεί σε προγράμματα. Άρα νομίζω ότι είναι κάτι συμβατό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων έχει προβλεφθεί η καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν το καλύπτει. Αυτό το καλύπτει το κράτος το υπόλοιπο.
0: Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
1: Ο κάθε μέτρο έχει δημοσιονομική επίπτωση, έχει επίπτωση στον
0: προϋπολογισμό. Αλλά εδώ στη Δυτική Μακεδονία το να υπάρξει ένα ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς δεν θα έχει τεράστιο κόστος ούτε το κράτος ούτε θα αλλάξουν τα δημοσιονομικά της χώρας.
1: Έχει σημαντικό κόστος, αλλά σημασία έχει η συνάρτηση, το ισοζύγιο αν θέλετε, κόστους-οφέλους.
0: Ακριβώς.
1: Είναι αυτό ένα μέτρο το οποίο θα μπορούσε να ξαναφέρει κόσμο στην περιοχή, να ξαναφέρει, να φέρει περισσότερες δραστηριότητες.
0: Το έχετε συζητήσει αυτό, αυτή την πρότασή σας την έχετε συζητήσει με τους αρμόδιους?
1: Κατά καιρούς την έχω συζητήσει με διάφορα στελέχη κυβερνητικά, ναι. Θα θέσω και στον κύριο Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι αν ομονοήσουμε και την υποστηρίξουμε, ξέρετε, κατά περίπτωση, και αυτό είναι θεμητό απολύτως, διεκδικούμε διαφορετικά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιες παρεμβάσεις.
0: Να καταλήξετε στα πιο σημαντικά που θα έχουν και άμεσα αποτελέσματα. Γιατί ξέρετε, περνούν τα χρόνια, κύριε Κωνσταντινίδη, περνούν τα χρόνια και ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει άλλη υπομονή. Βλέπουμε πράγματα τα οποία πέρασαν τα χρόνια και δεν γίνεται. Δεν γίνονται αυτά.
1: Πέρασαν 15 χρόνια απολιγνητοποίησης. Κοντά 20 χρόνια απολιγνητοποίησης από το 2005.
0: Ναι, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Όχι, δεν τα έχουμε μόνο τα τελευταία χρόνια. Δείτε τις σχετικές στατιστικές, θα δείτε και τη φυγή του κόσμου.
0: Δέστε λίγο τι γίνεται στη ΔΕΗ, κύριε Κωνσταντινίδη. Έχει απομείνει ελάχιστος αριθμός. Χθες ειδοποιήθηκαν άλλοι 61 εργαζόμενοι ότι φεύγουν.
1: Ναι. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, λοιπόν. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, διότι το έχω πει πολλές φορές ότι οι επιπτώσεις της μείωσης της μόνο καλλιέργειας της περιοχής είναι πολύ μεγαλύτερες από τις θετικές ακόμα παρεμβάσεις. Έτσι.
0: Ναι.
1: Σε ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, σε εξέλιξη. Άρα, έχω πει επίσης από την αρχή ότι μια τέτοια υπόθεση, τεράστια υπόθεση για την περιοχή, θα χρειαστεί συνεχή παρακολούθηση και νέες παρεμβάσεις. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια τέτοια.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά και μέτρα που δεν έχουν αποδώσει, ενδεχομένως πρέπει να επανεξεταστούν και να υπάρξουν άλλα πιο αποτελεσματικά.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Τώρα, αυτή την πρόταση θα τη θέσετε στον Πρωθυπουργό?
1: Μάλιστα.
0: Θα τη θέσετε?
1: Όσο απλά, μάλιστα.
0: Τώρα, ο κύριος Μαρκόπουλος πώς άκουσε αυτή την πρότασή σας, γιατί τη θέσατε και κατά την επίσκεψή του?
1: Κοιτάξτε λίγο, σε μια συζήτηση σε ένα τραπέζι στο ΕΒΕ με τους ίδιους τους επαγγελματίες, τους επαγγελματίες, τους ανθρώπους της αγοράς, κατατέθηκαν πάρα πολλές προτάσεις, πάρα πολλές σκέψεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, που καταθέτω αυτή την συγκεκριμένη σκέψη πρόταση. Νομίζω ότι με ενδιαφέρον καταγράφηκαν όλες από τον αρμόδιο υφυπουργό. Από εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα ευρύτερης, αν θέλετε,
0: και του οικονομικού επιτελείου είναι
1: αρμοδιότητας, και θα έλεγα σε επίπεδο Υπουργού Οικονομικών και Πρωθυπουργού.
0: Έτσι.
1: Έχει ένα κόστος σημαντικό,
0: ναι.
1: Δεν είναι αμεληταίο,
0: ναι.
1: Αλλά από την άλλη δεν είναι και αμεληταία τα χρήματα που έχουν έρθει στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Εκατοντάδες εκατομμύρια. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτό που λέτε κι εσείς, ότι πρέπει να επανεξετάσουμε την ωφέλεια, την αποτελεσματικότητα των δράσεων και παρεμβάσεων και να καταλήξουμε σε κάποιες που μπορούν να έχουν σημαντικότερα αποτελέσματα.
0: Υποθέτω ότι αυτή η πρότασή σας, τουλάχιστον από τους παραγωγικούς φορείς, από τα επιμελητήρια και όλους τους άλλους φορείς, έγινε αποδεκτή, έτσι. Τη βάζουν στην ατζέντα τους δηλαδή και τα επιμελητήρια και όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
1: Κατά καιρούς την έχω συζητήσει και έχει γίνει, νομίζω, αποδεκτή από πάρα πολλούς. Από εκεί πέρα χρειάζεται μια επεξεργασία αναμφίβολα, τον υπολογισμό

0: Δεν είναι μείωση φόρων. Δεν είναι οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί. Α, αυτό που εφαρμόσαμε για, για τη μείωση του έμφυα.
1: Ναι, ναι.
0: Στα χωριά. Και αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Να μην το ξεχνάμε. Όλα έχουν ένα κόστος. Όταν μειώνεις φόρους, μειώνεις έσοδα του κράτους. Όταν αυξάνεις παροχές, αυξάνεις έξοδα του κράτους. Άρα, προφανώς πρέπει να υπολογιστεί και να δούμε πόσο αυτό μπορεί να ωφελήσει την περιοχή. Εγώ νομίζω ότι, ξαναλέω, εμείς χρειαζόμαστε διακριτές πολιτικές. Το είπε και ο Περιφερειάρχης προχθές, ότι το να εφαρμοστεί μια ενιαία μείωση φόρου για όλη την Ελλάδα είναι απολύτως επιθυμητό και καλό, αλλά από εκεί πέρα δεν βάζει στο κάδρο, στο θετικό κάδρο τη Δυτική Μακεδονία.
1: Ναι, γιατί δεν είναι κίνητρο για έναν επιχειρηματία εδώ να έρθει, έτσι. Όταν
0: χρειάζονται
1: υπάρχει...
0: πολλά πράγματα. Να το πούμε όμως, κύριε Μαυρίδη, δεν υπάρχει μια λύση που θα αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα ενός τόσο σύνθετου προβλήματος.
1: Μας, τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Η αναπτυξιακή και η οικονομική ανάταξη της περιοχής.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Η δημογραφική ανάταξη της περιοχής, δεν υπάρχει ένα μέτρο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι συμπληρωματικά περισσότερες δράσεις και μέτρα, δηλαδή υποδομές, ο ε65 δεν θα συμβάλλει, θα συμβάλλει. Μπορεί από μόνος του, όχι βέβαια.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορεί να λύσει το
1: είναι
0: πρόβλημα.
1: Συνέργεια, είναι όλα μαζί.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι όλα μαζί. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο και έτσι να ολοκληρώσουμε αυτή την τηλεφωνική μας συνομιλία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και άλλες φορές βεβαίως. Προχθές ακούσαμε μια παρέμβαση του κυρίου Πάρη Κουκουλόπουλου, συνάδελφό σας βέβαια στο χώρο του Πασόκου, ο κύριος Κουκουλόπουλος, που τι είπε, να παραταθούν, λέει, λιγνητικές μονάδες και να μπουν αυτές οι δύο, η Πτολεμαΐδα 5 και ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας. Και μάλιστα μας είπε ότι αυτό μπορεί να γίνει, πρέπει να συζητηθεί, μπορεί να συζητηθεί με την Ευρώπη και μπορεί να γίνει γιατί και στην περίοδο της τηλεθέρμασης, που χρειαζόταν η τηλεθέρμανση εδώ στην Κοζάνη, εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας ήταν ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, άρα μπορεί να συμβεί. Το έχετε συζητήσει αυτό, το ξέρετε, το γνωρίζετε.
0: Κοιτάξτε λίγο, όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να λέγονται σκέψεις και προτάσεις. Εγώ δεν το είδα στην επίσημη συνέντευξη τύπου του τομέα ενέργειας του ΠΑΣΟΚ που δόθηκε πριν από περίπου 2 εβδομάδες παρουσία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη. Εγώ δεν άκουσα για παράδειγμα.
1: Το είπε στον κύριο Παπασταύρο όμως ο κ. Κουκουλόπουλος και αυτό.
0: Εγώ δεν άκουσα από τον.
1: Βγήκε κανονικά και ως.
0: Και από τον
1: και
0: τομέα ενέργειας, ξαναλέω.
1: Α, λέτε ότι ακόμα δεν είναι θέση του ΠΑΣΟΚ αυτό.
0: Από τον ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα το σημείωσα δεικτικά.
1: Το ρωτήσαμε και εμείς αυτό, κύριε Κωνσταντινίδη, αν είναι θέση του ΠΑΣΟΚ αυτή η τοποθέτηση του κ. Κουκουλόπουλου.
0: Και το κεντρικό ΠΑΣΟΚ λέει άλλα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι. Υπάρχει μια διγλωσία. Από εκεί και πέρα όλα μπορούν να εξεταστούν, όλα μπορούν να κοστολογηθούν. Εγώ δεν ξέρω αν έχει κάποια κοστολόγηση η συγκεκριμένη πρόταση. Έτσι.
1: Δεν είναι θέμα κοστολόγησης, είναι ότι μπορούν δύο μονάδες να μπουν εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας.
0: Ακούστε με λίγο.
1: Αυτό αν μπορεί να συμβεί.
0: Νομίζω ότι όποιος γνωρίζει τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να συμβούν τέτοιες εξαιρέσεις, καταλαβαίνει ότι αυτό και πολύ χρόνο χρειάζεται και αβεβαιότητες έχει εν όψη του ήδη υπάρχοντος σχεδιασμού. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτό λέγεται για την αλλαγή του χρηματιστηρίου ενέργειας, κάτι που το λέγαμε τόσο καιρό, έτσι, ότι με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δεν μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία.
1: Κυβέρνηση, αλλάξτε το. Αλλάξτε τον κύριο Κωνσταντινίδη, κυβέρνηση είστε 7 χρόνια.
0: Τότε, κύριε Μαυρίδη, δεν μιλούσε κάποιος για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεν μιλούσε κάποιος για το χρηματιστήριο ενέργειας.
1: Γιατί τώρα, για να αλλάξει κάτι η κυβέρνηση πρέπει να το πει η αντιπολίτευση. Κύριε Κωνσταντινίδη, για να αλλάξει κάτι η κυβέρνηση πρέπει να το πει η αντιπολίτευση. Αν θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, το αλλάζει.
0: Λέω απλά, κύριε Μαυρίδη, ότι μπορεί ο καθένας να καταθέτει προτάσεις, έτσι. Σημασία έχει να έχουν μια τεκμηρίωση και μια βασιμότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω απλά ότι όλο το προηγούμενο διάστημα που τοπικά ακουγόταν τα περί συνέχισης λειτουργίας λιγνητικών σταθμών και εμείς λέγαμε ότι, εγώ τουλάχιστον απαντούσα ότι, ρε παιδιά, με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να συμβεί, έτσι. Δεν άκουγα κάτι για την αλλαγή του χρηματιστηρίου ενέργειας.
1: Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Αν ήταν θέση της κυβέρνησης, το άλλαζε η κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται να ρωτήσει την αντιπολίτευση.
0: Τον Αύγουστο, λοιπόν, και με πολύ κοντινό τον ορίζοντα κλεισίματος και της Πτολεμαΐδας 5,
1: ναι, ναι,
0: λένε διαπραγματευτείτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να το αλλάξετε αυτό. Ωραία. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, τι κόστος μπορεί να έχει αυτό, είναι έτσι απλό. Το γεγονός δηλαδή ότι θα βγουν κάποιοι λιγνητικοί σταθμοί, ποιοι.
1: Τοποθετήθηκε για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και κυρίως για την Πτολεμαΐδα 5, έτσι, που είναι και η πιο σύγχρονη μονάδα. Στην Ευρώπη, όχι εδώ. Είναι
0: ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου.

0: Όχι, η Πτολεμαϊδα 5 και ο Αϊσάκη Δημητρίου. Αυτές οι μονάδες να μπουν.
1: Αϊσάκη Δημητρίου, μήνα Αύγουστο, που έχει κλείσει από τον Μάιο-Ιούνιο.
0: Μάλιστα. Λέτε ότι καθυστερημένα υπήρξε αυτή η πρόταση.
1: Λέω ότι όλα αυτά έχουν έναν ετεροχρονισμό.
0: Ναι, ναι. Καθυστερημένα, που, αυτό λέτε με λίγα λόγια.
1: Εμένα με προβληματίζει.
0: Ναι,
1: εμένα με προβληματίζει. Και το να μπούμε σε μια συζήτηση τώρα πραγματικά, τη στιγμή που, εξ όσων διαβάζουμε τουλάχιστον, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μετατροπή της Πτολεμαϊδας 5 σε μονάδα φυσικού αέριου, και αυτό μου ακούγεται λίγο περίεργο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν απορρίπτω καμία σκέψη που μπορεί να είναι οφελής για την περιοχή, αρκεί να έχει μια
0: τεκμηρίωση
1: και να ακούγεται σε ένα χρόνο, να διατυπώνεται σε ένα χρόνο που μπορεί να είναι βάσιμη και υλοποιήσιμη. Κύριε Μαυρίδη, ξέρετε, να βγει από το χρηματιστήριο. Ωραία, και τι σημαίνει πρακτικά αυτό?
0: Σημαίνει παράταση των ελληνικών μονάδων αυτών των δύο.
1: Τι σημαίνει, με συγχωρείτε λίγο, πού και πώς θα πουλάει η μονάδα 5 ενέργεια?
0: Υπόθηκαν αυτά ότι σε μια τέτοια περίπτωση οι τιμές που έχει σε σχέση με το φυσικό αέριο είναι καλύτερες.
1: Πού θα πουλάει ενέργεια εκτός συστήματος? Πού θα πουλάει ενέργεια εκτός συστήματος?
0: Ναι.
1: Σε ποια τιμή, σε ποιο κόστος?
0: Υπάρχουν, στην τοποθέτηση αυτή υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, υπάρχουν τέτοια στοιχεία.
1: Πώς μειώνεται το κόστος των ρήπων?
0: Προφανώς είναι αυτή μια συζήτηση που μπορεί να την κάνετε μεταξύ σας, έτσι, για να την κάνετε αυτή τη συζήτηση.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Συνάδελφοι είστε, έτσι κι αλλιώς.
1: Ασφαλώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινίδη, εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Την καλημέρα μας, παρακολουθούμε και αυτή την πρόταση για το ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς.

0: νομίζω, παρεμβάσεις που θα αλλάξουν και θα επιταχύνουν την πορεία της δίκαιης μετάβασης.
1: Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινίδη, να σας ευχαριστήσουμε. Την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή
1: συνέχεια. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Αυτά φίλες και φίλοι, και συνεχίζουμε με θέματα ακόμη εξελίξεις και νεότερα, και θα συνομιλήσουμε τώρα και με τον Δήμαρχο Νεστορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, τον κύριο Χρήστο Κοσλιόπουλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα που θέλουμε να τα συζητήσουμε μαζί του. Κύριε Κοσλιόπουλο, κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Μαυρίδη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Κοσλιόπουλο, έχουμε εξελίξεις στο φράγμα του Νεστορίου?
1: Έχουμε εξελίξεις και φαίνεται ότι είναι θετικές πλέον οι εξελίξεις, ναι. Γιατί ενημερώθηκα χθες και από την κυρία Αντωνίου αλλά και από τον Περιφερειάρχη ότι ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Δήμας, υπέγραψε πλέον την δημοπρασία του φράγματος, τη νέα δημοπρασία, την δεύτερη δημοπρασία του φράγματος. Αυτό σημαίνει ότι έχουν τελειώσει όλες οι πρόδρομες εργασίες οι οποίες έπρεπε να γίνουν, δηλαδή έγινε η επικαιροποίηση της μελέτης το προηγούμενο διάστημα και πριν από αυτό η εκαθάριση του έργου, ναι. Άρα επικαιροποιήθηκε στη συνέχεια η μελέτη, υπερδεσμεύτηκαν τα χρήματα και εγκρίθηκαν τα τεχνικά δελτία, έγινε η διακήρυξη, η όρη της διακήρυξης, εγκρίθηκαν από τη Διαχειριστική Επιτροπή και τώρα φτάσαμε στην πολυπόθητη στιγμή να υπογράφεται και η δημοπρασία. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα η Επιτροπή

0: διαγωνισμό, θα πρέπει να ορίσει την ημέρα της δημοπρασίας, θα βάλει, αν πληροφορούμε σωστά, 42 ή 45 μέρες, μέσα στις οποίες θα κατατεθούν οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων εταιριών και στη συνέχεια θα ανοιχθούν όταν κλείσει η προθεσμία που θα προβλέπεται και θα αρχίσει η αξιολόγηση αυτών των προτάσεων.
1: Άρα υπεγράφει η υπουργική απόφαση για το φράγμα νεστορίου και το επόμενο διάστημα θα γίνει, αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση του έργου.
0: Αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση του έργου. Ναι. Είναι ένα καλό σημείο.
1: Συνολικός προϋπολογισμός, κύριε Δήμαρχε,
0: Ο συνολικός προϋπολογισμός της δεύτερης δημοπρασίας είναι 59.250.000.
1: 59,2 εκατομμύρια, μάλιστα.
0: 59,2 εκατομμύρια, ναι. Σε αυτό βέβαια περιλαμβάνονται 8 υποέργα, ναι, μεταξύ των οποίων έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι περιλαμβάνεται και η μελέτη του φράγματος, η μελέτη των αρδευτικών δικτύων του φράγματος του Νεστορίου. Γιατί όπως ξέρετε τα αρδευτικά δίκτυα δεν έχουν ολοκληρωθεί ούτε ακόμα μελετητικά. Είμαστε στη φάση της έκδοσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Και στη συνέχεια να εκπονηθεί η τεχνική μελέτη για να μπορέσει να γίνει και αυτό το δεύτερο έργο, γιατί χωρίς τα δίκτυα δεν μπορεί να λειτουργήσει το φράγμα.
1: Άρα στα 59,2 εκατομμύρια συμπεριλαμβάνεται και η μελέτη του
0: αρδευτικού. Η μελέτη, η οποία αν δεν κάνω λάθος, παλαιότερα υπολογιζόταν στα 4 με 5 εκατομμύρια. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει με την αλλαγή των τιμών κτλ. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση... Αποδείχθηκε εδώ ότι...
1: Πόσα χρόνια κρατάει τώρα αυτή η ιστορία με το φράγμα?
0: Εντάξει, τώρα, από
1: γιατί αυτή είναι τώρα η δεύτερη δημοπράτηση, έτσι δεν είναι?
0: Από την πρώτη δημοπράτηση μέχρι τώρα περάσαν 17 χρόνια.
1: 17 χρόνια.
0: Η πρώτη δημοπράτηση έγινε το 2009. Το 2011 είχαμε ανάδοχο, υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο και ξεκίνησε η κατασκευή του φράγματος. Έπρεπε να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια περίπου.
1: Ναι.
0: Και καταλαβαίνετε, μετά από 3-4 χρόνια σταμάτησε, πήρε μια μικρή παράταση, σταμάτησε, μπλέξαμε στα δικαστήρια. Το 2020 βγήκε έκπτωτη η εταιρεία, η κοινοπραξία που διαχειριζόταν το έργο, που κατασκεύαζε το έργο, με απόφαση δικαστική.
1: Ναι.
0: Και από τότε, από το 2020 μέχρι σήμερα, όφιλε το αρμόδιο Υπουργείο, που στην αρχή ήταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στη συνέχεια το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, γιατί μεταφέρθηκε το έργο από το ένα Υπουργείο στο άλλο, όφιλε να κάνει την εκαθάριση του έργου, γιατί έφυγε η εταιρεία που είχε το έργο και το κατασκεύαζε. Άρα έπρεπε να γίνουν λογαριασμοί, τι κάνατε, τι σας χρωστάμε, τι μας χρωστάτε,
1: ναι, ναι,
0: και στη συνέχεια να επικαιροποιηθούν οι μελέτες και να ξαναβγεί η νέα δημοπρασία.
1: Μάλιστα.
0: Ή να πάει στον τρίτο ανάδοχο, γιατί ο δεύτερος δεν υπήρχε. Καταλαβαίνετε ότι περάσανε 6-7 χρόνια από τότε, από αυτή την ημερομηνία έκπτωσης της προηγούμενης αναδόχου εταιρείας, και αυτό είναι ένα διάστημα πάρα πολύ μεγάλο. Γι' αυτό γινόντουσαν όλες οι διαδικασίες πιέσεων από τους τοπικούς φορείς εδώ της Καστοριάς, και γι' αυτό αγανάκτησε ο κόσμος στις υποσχέσεις.
1: Εδώ που τα λέμε δεν είχε και άδικο. Δεν είχε και άδικο, διότι όταν λέτε ότι 17 χρόνια έχουμε από το 2009 που έγινε η πρώτη δημοπρασία του έργου και το 2011 μάλιστα είχατε και ανάδοχο, προφανώς είναι δικαιολογημένες όποιες αντιδράσεις. Έτσι.
0: Και στο ενδιάμεσο διάστημα είχαμε άπειρες υποσχέσεις από χείλη υψηλά ισταμένων προσώπων,
1: ναι,
0: ακόμα και του Πρωθυπουργού και των αρμοδίων υπουργών. Είχαν γίνει άπειρες συσκέψεις, ακόμα και στον Εστόριο, στα Υπουργεία πάρα πολλές, στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κτλ.
1: Ναι.
0: Στις οποίες πιέζαμε και συμφωνούσαμε χρονοδιαγράμματα για να κλείσουν αυτές οι εκκρεμότητες και να πάμε στην έναρξη ξανά της κατασκευής του έργου. Τότε υπήρχαν δύο προτάσεις. Κυρίως προκρινόταν η μία που ήταν να πάει στον επόμενο μειοδότη. Αυτή φαίνεται ότι δεν είχε περιθώρια, γιατί υπήρχαν νομικά προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Τότε ο Περιφερειάρχης προέκρινε την διαδικασία της εκ νέου δημοπράτησης και φαίνεται ότι αυτό ήταν μια καλύτερη εκδοχή, γιατί δεν υπήρχαν άλλου είδους προβλήματα πέρα από τις καθυστερήσεις που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί ενδεχομένως, αν πηγαίναμε στον επόμενο μειοδότη, το ελεκτικό συνέδριο να μην δεχόταν αυτή τη διαδικασία.
1: Επιπλέον προβλήματα, είναι σαφές.
0: Και να είχαμε άλλες καθυστερήσεις.
1: Είναι σαφές αυτό, άρα επιλέχθηκε η λύση της δεύτερης διαδικασίας δημοπράτησης και ήδη υπογράφηκε από τον κύριο Δήμα, από τον Υπουργό, για να προχωρήσει τις επόμενες μέρες και η δημοπράτηση, η δεύτερη δημοπράτηση του έργου, λοιπόν, στα 59,2 εκατομμύρια.
0: Σε αυτή την φάση που είμαστε, μπορεί να θεωρήσουμε ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο πλέον, αλλά πρέπει να γνωρίζουν όλοι αυτοί που ασχολούνται με το έργο και οι οποίοι έχουν τις ευθύνες γιατί φτάσαμε σε αυτό εδώ το σημείο, ότι πλέον οι φορείς και ιδιαίτερα η τοπική κοινωνία εδώ της Καστοριάς δεν είναι ικανοποιημένη με οποιαδήποτε τέτοιου είδους εξέλιξη. Γιατί ξέρετε, το να λέμε ότι ξαναδημοπρατείτε το έργο τώρα ακούγεται, δεν είναι, αλλά ακούγεται ως ανέκδοτο στον κόσμο. Γιατί σου λέει, δημοπρατήσατε την πρώτη φορά, ξεκινήσατε το έργο και σταμάτησε. Τώρα μας μιλάτε για νέα δημοπράτηση. Επομένως, ο κόσμος με την απογοήτευσή του, λόγω της αναβλητικότητας, λόγω των υποσχέσεων που δεν είχαν αντίκρισμα, λόγω όλων αυτών των καταστάσεων, θεωρώ ότι δεν θεωρεί ότι αυτό είναι η εξέλιξη που περιμένει. Δεν είναι ικανοποιημένος. Θα είναι ικανοποιημένος όταν δει το έργο να τελειώνει.
1: Δεκάδες φορές έχουμε μιλήσει εμείς εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή για αυτό το έργο στο Φράγμα και μαζί σας επίσης πολλές φορές. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα τώρα για να φύγουμε λίγο από αυτό. Έχουμε 2 λεπτά ακόμη μέχρι να πάμε και στο δελτίο των 10 για να δώσουμε συνέχεια μετά στην εκπομπή μας. Κύριε Δήμαρχε, πείτε μας 2 λόγια και για αυτές τις προστατευόμενες περιοχές. Το Βίτσι εντάχθηκε. Μπήκε στις 12 πλέον όπως είναι προστατευόμενες περιοχές, προστατευόμενα τοπία. Εσείς ζητάτε να υπάρξει, να μπει στην διαδικασία αυτή και η περιοχή
0: και
1: του
0: Γράμμου,
1: έτσι, ο ορεινός όρος του Γράμμου. Το θέμα έχει κατατεθεί με τρόπο τεκμηριωμένο στο Υπουργείο, περιμένετε απάντηση από το Υπουργείο.
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι δεν ξεκινήσαμε εμείς την πρωτοβουλία ως Δήμος για να μετατραπεί ο Γράμμος σε απάτητο βουνό. Ναι. Ξεκίνησε την πρωτοβουλία το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το ίδιο το Υπουργείο με κάλεσε κάποτε και κάναμε μία συζήτηση και συμφωνήσαμε εμείς απόλυτα στο να προχωρήσει τη διαδικασία και να το μετατρέψει σε απάτητο βουνό.
1: Το προχώρησε το Υπουργείο, το Υπουργείο το προτείνει.
0: Το προχώρησε. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε ακόμα αποτέλεσμα.
1: Δεν έχουμε αποτέλεσμα, μάλιστα.
0: Γιατί ο Γράμμος, εμείς θέλουμε να παραμείνει ένα παρθένο βουνό.
1: Τώρα είπατε για απάτητο βουνό. Τι απάτητο βουνό? Εκεί στο Γράμμο είχαμε ο ΠΚΠΕ. Το ξέρετε αυτό. Αγριελιές.
0: Ναι, εντάξει, δεν λέμε για τα βοσκοτόπια.
1: Ναι, απάτητο
0: βουνό σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνονται.
1: Δηλώνονταν εχθρέτης, ξέρετε. Από την Κρήτη δηλώνονταν εκεί.
0: Στο Γράμμο. Τα ξέρω αυτά. Έτσι. Τα πράγματα τα ξέρω
1: και
0: γι' αυτό
1: βγάλαμε,
0: πρέπει να πληρώσω.
1: Κύριε Δημαρχέ, εμείς εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή ο Μιλών το έβγαλε το 2021, ξέρετε.
0: Ακούστε λίγο να κάνουμε μια διάκριση. Ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο και είναι ένα σκάνδαλο. Ο Γράμμος όμως έχει πολύ μεγάλα βοσκοτόπια και μάλιστα βιολογικά βοσκοτόπια. Τα οποία εκμεταλλεύονται, βόσκουνε δικοί μας και μεταφερόμενοι κτηνοτρόφοι. Εκείνο που δεν θέλουμε εμείς στο Γράμμο είναι να μπουν ανεμογεννήτριες, να μπουν
1: φωτοβολταϊκά, να
0: μπουν
1: υδροελεκτρικά.
0: Να γίνει προστατευόμενη περιοχή. Υπάρχουν καθεστώτα προστασίας, αλλά το θέλουμε απάτητο βουνό.
1: Κατανοητό.
0: Να μην γίνονται κατασκευές οι οποίες προσβάλλουν το περιβάλλον, την αισθητική, όλο αυτό το οικοσύστημα, το
1: κατανοητό,
0: υπέροχο που
1: κατανοητό.
0: Υπάρχει.
1: Έτσι. Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσουμε. Την καλημέρα μας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια.
2: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη ετοιμότητα για την κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς, διάσπαρτες εστίες και ένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να απορρεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους, όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τσίγκας. Η πρόληψη είναι τα πάντα, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από όλους, πρέπει να αναλάβει ο καθένας αυτό που του αναλογεί, είτε ως πολίτης, είτε η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, κατέληξε. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, διυπουργική σύσκεψη 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, που λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, σε εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά. 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, της σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές και υποδομές. Μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις Φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
2: Ο καιρός.
3: Ζέστη και μελτέμιο σε 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές συμπόρες. Ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βορειοορεινά, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.
2: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνη. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Πέρικλης Καραφιλίδης. Υπογράφτηκε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα η έγκριση δημοπράτησης του έργου για την κατασκευή του φράγματος Νεστορίου συνολικού προϋπολογισμού 59 εκατομμυρίων ευρώ. Με την κατασκευή του φράγματος και των υπόλοιπων αρδευτικών υποδομών στον ποταμό Αλιλιάκμονα αναμένεται να καλυφθεί η άρδευση για περίπου 75.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, μειώνοντας το κόστος παραγωγής, ενώ παράλληλα θα εξασφαλιστεί νερό για τους κοντινούς οικισμούς και θα συμβάλλει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Την καθιέρωση της Δυτικής Μακεδονίας ως ζώνης ειδικού ασφαλιστικού καθεστώτος ζήτησε ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Στάθης Κωνσταντινίδης από τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κοζάνη. Χαρακτήρισε εμβληματική μια τέτοια παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η εφαρμογή χαμηλότερων ασφαλιστικών εισφορών θα μείωνε το κόστος του εργοδότη και θα αύξανε το καθαρό εισόδημα του εργαζομένου και επιπλέον θα αποτελούσε ένα ουσιαστικό κίνητρο για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων που θα δημιουργούσαν πολλές νέες θέσεις εργασίας. Όπως είπε ο κ. Κωνσταντινίδης, η Δυτική Μακεδονία χρειάζεται εμβληματικές, διακριτές πολιτικές προκειμένου να πετύχει τον στόχο της αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου και τελικά τη δίκαιη μετάβασή της. Την επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης επιπλέον οικονομικών πόρων για την ολοκλήρωση απαραίτητων συμπληρωματικών εργασιών στο δημοτικό στάδιο Μίλτος Τεντόγλου Χρεβενών ζήτησε από τον Υπουργό Εσωτερικών Θεοδωρή Λιβάνη ο βουλευτής Χρεβενών Θανάση Σταυρόπουλος σε συνεννόηση με τον Δήμο Χρεβενών. Όπως ενημέρωσε ο βουλευτής, η ανταπόκριση της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών υπήρξε άμεση και θετική, εγκρίνοντας το ποσό των 400.000 ευρώ το οποίο διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών του έργου. Ερώτηση με αφορμή το γεγονός ότι η Δυτική Μακεδονία είναι τελευταία ανάμεσα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας στους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, κατέθεσε ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Όπως αναφέρει ο βουλευτής, με τον τρόπο αυτό η ίδια η κυβέρνηση παραβίασε την τροπολογία για τη ρήτρα δίκαιης μετάβασης που πρόσφατα ψήφισε και την οποία ο κ. Κουκουλόπουλος την χαρακτηρίζει και πάλι ψευδεπίγραφη γελιότητα χωρίς καμία υποχρεωτικότητα εφαρμογής. Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε σε φιλοεφημερίδα της κυβέρνησης, στις 3.313 θέσεις μόνιμων διορισμών πανελλαδικά για τη γενική εκπαίδευση, η Δυτική Μακεδονία είναι τελευταία με 12 διορισμούς, 7 στην πρωτοβάθμια και 5 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης είναι τελευταία και στους μόνιμους διορισμούς για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και από τις 1.612 θέσεις πανελλαδικά, στη Δυτική Μακεδονία προβλέπονται 15 διορισμοί, 1 στην πρωτοβάθμια και 14 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα προκλητικής αδικίας, αναφέρει ο βουλευτής, είναι ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης λαμβάνει μόνο έναν από τους 3.313 διορισμούς γενικής εκπαίδευσης, ο οποίος αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δεν προβλέπεται κανένας διορισμός στη δευτεροβάθμια. Ο κ. Κουκουλόπουλος καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε κατεξαίρεση συμπληρωματική έκτακτη διαδικασία για τη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας τον αναγκαίο αριθμό μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών ακόμα και επιπροσθέτως του πανελλαδικά αποφασισμένου αριθμού, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία και να καλυφθούν πλήρως οι πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην περιφέρεια. Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που διευκολύνει τη συνεργασία και τις συναλλαγές στον κτηνοτροφικό και αγροδιατροφικό τομέα θέτησε λειτουργία η ΣΕΓΚΕΛ, εταιρεία τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για το Meat Managers που δημιουργήθηκε με στόχο να φέρει πιο κοντά παραγωγούς και αγοραστές, να διευρύνει τις δυνατότητες προβολής ακόμα και για μικρότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον την αναζήτηση συνεργατών, την επικοινωνία και τις εμπορικές συναλλαγές. Στην πράξη λειτουργεί ως ένας ενιαίος ψηφιακός χώρος όπου παραγωγοί, κτηνοτρόφοι, αλλοιείς, έμποροι, κρεοπόλες και επιχειρήσεις του κλάδου μπορούν να δημοσιεύουν αγγελίες και επαγγελματικές προσφορές, να αναζητούν ζώα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να ανταλλάσσουν εμπορικές προτάσεις, να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους και να δημιουργούν ολοκληρωμένο επαγγελματικό προφίλ. Παράλληλα ενσωματώνει μηχανισμό αξιολόγησης των συνεργασιών και σύστημα αξιοπιστίας χρηστών. Η αξιοπιστία κάθε προφίλ διαμορφώνονται σταδιακά μέσα μέσα από την δραστηριότητα, τις ολοκληρωμένες συναλλαγές, τις αξιολογήσεις και την πληρότητα των στοιχείων του. Όπως αναφέρει η διοίκηση της Αγκάλ, το Meet Managers δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία ερευνητών, επιστημόνων και ανθρώπων που γνωρίζουν από κοντά τις πραγματικές ανάγκες της κτηνοτροφικής αγοράς. Στόχος είναι να προσφερθεί ένα πρακτικό ψηφιακό εργαλείο που θα βοηθήσει τους επαγγελματίες του κλάδου να βρίσκουν ευκολότερα συνεργάτες, να προβάλλουν την παραγωγή τους και να αναπτύσσουν νέες εμπορικές ευκαιρίες. Από την πλευρά του, ο κτηνίατρος και εμπνευστής της πλατφόρμας, Χρήστος Μόσχος, σημείωσε ότι συνδέεται η πρωτογενής παραγωγή με την πραγματική οικονομία και όταν ο παραγωγός συναντά απευθείας τον επαγγελματία, δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες για όλους τους κρίκους της αλυσίδας αξίας. Συνεδριάζει η Επιτροπή Ένταξης και Απένταξης Έργων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας σε λίγη ώρα στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Μετά την εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής, τα μέλη της θα αποφασίζουν για τις τροποποιήσεις αλλά και για την έγκριση ένταξης νέων έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας για τις περιόδους 2012-2016 και 2017-2021. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημαρχείου. Μεταξύ των θεμάτων της συνεδρίασης περιλαμβάνονται και οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Γρεβενών για την εγγραφή των νέων έργων, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Μίλτος Τεντόγλου, αποκατάσταση υπαίθριου θεάτρου, καστράκι και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία δημοτικού πολυχώρου, λαογραφικής έκθεσης και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Γρεβενών. Διοικητικό πρόστιμο 1.125 ευρώ επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους του πυροσβεστικού κλιμακίου Νέα Πολύ σε Έλληνα για πρόκληση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών και κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Βοΐου. Επίσης επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 850 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας Φλόρινα σε Έλληνα για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα μέσα σε οικόπεδο σε περιοχή του Δήμου Πρεσπών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το εμβληματικό έργο «Άι Λαός» του Δημήτρη Λάγιου, του Μιχάλη Μπουρμπούλη και της Σωτηρίας Μπέλου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε ένα μεγάλο μουσικοθεατρικό γεγονός, το οποίο θα παρουσιαστεί σήμερα στο Υπαίθριο Θέατρο Γρεβενών και την Παρασκευή στο Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκόμης. Η παράσταση ξεκινά λίγες ώρες μετά την πτώση της Τρίας, όπου ο πόλεμος έχει τελειώσει, η πόλη έχει καταστραφεί και οι γυναίκες της Τρίας βρίσκονται αντιμέτωπες με την απώλεια, την αιχμαλωσία και την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Μέσα από τις Τροάδες, η ιστορία του αφανισμού μιας πόλης συναντά τον σύγχρονο απόϊχο της ιστορίας. Η ώρα έναρξης της παράστασης είναι στις 9 και 4 το βράδυ. Τη θεατρική παράσταση «Γη της Επαγγελίας» παρουσιάζει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Πρόκειται για μια παραγωγή θέατρου ντοκουμέντο για τη λιγνητική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας και το πώς βιώνει η περιοχή τη μετάβαση στη μετά λιγνίτη εποχή σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγκάνη. Η επόμενη παράσταση θα δοθεί σήμερα στον Εστόριο, στο χώρο του River Party και αύριο στο Βελβεντό στις 9.30 το βράδυ στο Θερινό Θέατρο. Στην κλεισούρα Καστοριάς φιλοξενείται η έκθεση Ελληνόβλαχη στις σερβικές περιοχές κατά τον 18ο-19ο αιώνα, ευεργετώντας τη μητέρα πατρίδα και τη νέα πατρίδα. Η έκθεση μεταφέρθηκε στην κλεισούρα από το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης και αναδεικνύει την ιστορική διαδρομή και τη σημαντική προσφορά των Ελλήνων βλάχων στις σερβικές περιοχές καθώς και τη συμβολή τους στη Δυτική Μακεδονία και τον νεότερο Ελληνισμό. Η έκθεση θα λειτουργήσει στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Κλεισούρας έως την Κυριακή 16 Αυγούστου και είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Η επιλογή της κλεισούρας ως τόπου φιλοξενίας της έκθεσης έχει ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς η ιστορική Κωμόπολη υπήρξε μια από τις σημαντικότερες εστίες του βλαχόφωνου ελληνισμού με έντονη εμπορική, πνευματική και ευεργετική δράση. Έκθεση ζωγραφικής της ομάδας τέχνης Τσοτιλίου θα λειτουργεί μέχρι και αύριο στο χώρο του πρώην Δημαρχείου Τσοτιλίου. Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Έκθεση φωτογραφίας θα λειτουργεί από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στον Πεντάλοφο του Δήμου Βοΐου από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πενταλόφου στην αίθουσα Βούλια. Πρόκειται για ένα φωτογραφικό ταξίδι στον χρόνο, για τον τόπο, την ιστορία και την παράδοση του Πεντάλοφου. Η ώρα της λειτουργίας της έκθεσης είναι από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Σε θερινό σινεμά μετατρέπεται κάθε Τετάρτη βράδυ και για όλο τον Αύγουστο η αυλή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Λασάνια. Σήμερα στις 9 το βράδυ θα προβληθεί η ταινία «Εξιλέωση» του Τζον Ράιτ. Με την προβολή της ταινίας «Στενές επαφές τρίτου τύπου» του Στίβεν Σπίλμπαργκ συνεχίζει τις καλοκαιρινές κινηματογραφικές του προβολές ο φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης. Η ταινία θα προβληθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην αυλή του στέκιου του Συλλόγου και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Όσοι παρακολουθήσουν την προβολή μπορούν προαιρετικά να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας για το κοινωνικό παντοπολείο του Συλλόγου. Πανηγυρίζει αύριο ο Ιερός Ναός μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κοζάνης. Σήμερα στις 7 θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και αύριο από τις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία χώρος ατούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Αμφιπόλεως Χριστοφόρου. Επίσης πανηγυρίζει αύριο ο Ιερός Ναός μεταμορφώσεως του Σωτήρος Άρδασας Εορδέας, όπου σήμερα στις 7.30 θα τελεστεί ο εσπερινός και αύριο το πρωί θεία λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας Ειρηναίου. Παραδοσιακά πανηγύρια για τη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος θα πραγματοποιηθούν σε χωριά του Φωίου. Συγκεκριμένα πανηγύρια θα γίνουν σήμερα και αύριο στην Αγία Σωτήρα και στο Δριόβουνο στις πλατείες των χωριών με ώρα έναρξης και τις δύο βραδιές στις 9. Επίσης το πανηγύρι της μεταμόρφωσης του Σωτήρος θα πραγματοποιηθεί στο κτένι Κοζάνης σήμερα στις 10 το βράδυ. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
5: Αν έχεις ανάγκη από κοινωνική στήριξη, αν ψάχνεις ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό ή νομική βοήθεια, δεν χρειάζεται να το ψάχνεις μόνος σου. Έλα στο Hub. Είμαστε εδώ. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
8: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
7: 9 Αυγούστου. Ανοιχτό θέατρο Ποντοκόμης, Κοζάνη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

Πρωινές διαδρομές, είμαστε πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, φίλες και φίλοι, για να δώσουμε συνέχεια και μετά τα δελτία ειδήσεων και το περιφερειακό δελτίο που ακούσατε και θα δώσουμε συνέχεια και σε δικά σας θέματα, ερωτήματα, παρεμβάσεις, επισημάνσεις, σχόλια στην ανοιχτή γραμμή. Αρκετά θέματα, κάνοντας και κάποιες αναφορές για ορεινούς όγκους, αφορούν πραγματικά περιοχές ορεινές που αντιμετωπίζουν προβλήματα και έχουν επισημανθεί και προβλήματα στην καθαριότητα αυτών των περιοχών. Χαρακτηριστικά μας είπαν ότι πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι πολίτες πολλές φορές. Ανεβαίνουμε σε βουνά, σε περιοχές που εκεί πετούμε, αφήνουμε τα σκουπίδια μας, φεύγουμε χωρίς να έχουμε μαζέψει απολύτως τίποτα και έχουμε επιβαρύνει και περιβαλλοντικά κάποιες τέτοιες πολύ όμορφες περιοχές εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Και το καλοκαίρι μας δίνει αφορμή να κάνουμε τέτοιες αποδράσεις ορεινές, πέραν από τα μπάνια που λέμε, πέρα από τη θάλασσα, πέρα από αυτά που λίγο πολύ θέλουμε να έχουμε. Ωστόσο όμως είναι ευκαιρία και για κάποιες αποδράσεις και σε κάποιες περιοχές που δεν τις έχουμε καν επισκεφτεί εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Να το πούμε και αυτό, υπάρχουν πολλές τέτοιες περιοχές που δεν έχουμε επισκεφτεί, πολλές τέτοιες περιοχές που δεν έχουμε δει, πολλά αξιοθέατα που επίσης δεν έχουμε βρει, αλλά και πολλά άλλα πολύ σημαντικά μνημεία που διαθέτει η περιοχή μας, ένας πλούτος ολόκληρος, μόνο θάλασσα δεν έχουμε. Αυτό όμως χρειάζεται να το μάθουμε, να μάθουμε φίλες και φίλοι ό,τι πλούτο διαθέτει η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Για παράδειγμα, γαλάζια λίμνη. Την ξέρει κανένας? Εδώ στο Μαυροδέντρι. Φίλες και φίλοι, πράσινη λίμνη εδώ στο Μαυροδέντρι, φίλες και φίλοι. Επίσης τοπία, περιοχές και όχι μόνο αυτά τα γνωστά που λίγο πολύ περισσότεροι τα έχουν υπόψη τους. Υπάρχουν πάρα πολλά μυστικά της Δυτικής Μακεδονίας, περιοχές που δεν έχουν αναδειχθεί. Και καλό θα ήταν να γίνει μια ακόμη πιο συστηματική προσπάθεια, γίνεται μια προσπάθεια να είναι ακόμα πιο συστηματική, πιο ουσιαστική και να αφορά και πολλές κρυμμένες ομορφιές της Δυτικής Μακεδονίας. Σε όλα αυτά λοιπόν όμως χρειάζεται να έχουμε και τη δική μας συμμετοχή, τουλάχιστον να μην επιβαρύνουμε περαιτέρω την κατάσταση αυτών των περιοχών στην Δυτική Μακεδονία, ορεινή όγκη, βουνά, δάση και οποιαδήποτε άλλα σημεία πολύ ιδιαίτερου κάλους και ενδιαφέροντος. Σε αυτά λοιπόν έχουμε αρκετές έτσι επισημάνσεις φίλων ακροατών. Θα τις δούμε και με ρεπορτάζ και τις επόμενες μέρες. Ήδη μιλήσαμε πριν τις 10, πριν τα δελτία ειδήσεων, μιλήσαμε και με τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη για μια ειδικότερη πρότασή του σχετικά με το ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και επίσης μιλήσαμε με τον Δήμαρχο Νεστορίου, ο οποίος μας έδωσε και την είδηση ότι τελικά υπεγράφει χθες από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Δήμα, η απόφαση και τις επόμενες μέρες αναμένεται να προχωρήσει και να δημοσιοποιηθεί η δεύτερη δημοπράτηση του πολύπαθου έργου του φράγματος του Νεστορίου, 59,2 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός, είναι η δεύτερη δημοπράτηση. Να σκεφτείτε, η πρώτη έγινε πριν από 17 χρόνια, ενώ το 2011 υπήρξε και ανάδοχος ενός έργου που τελικά δεν έγινε ποτέ. Φτάσαμε εδώ, τεράστια καθυστέρηση, ευθύνες σε όλους όσους είχαν την ευθύνη αυτή των επιλογών που έγιναν και στη συνέχεια των καθυστερήσεων που υπήρξαν, και μετά από 17 χρόνια φίλες και φίλοι θα έχουμε την δημοπράτηση, τη δεύτερη δημοπράτηση του πολύπαθου έργου του φράγματος του Νεστορίου. Όμως εκεί μάθαμε και για την ορεινό όγκο του Γράμμου που έχει ζητηθεί να μπει στις προστατευόμενες περιοχές. Περιμένουμε να δούμε να είναι η 13η προστατευόμενη περιοχή, προστατευόμενος τόπος στην χώρα από το αρμόδιο Υπουργείο. Και μάλιστα ο κύριος Γκοσλιόπουλος, ο Δήμαρχος Νεστορίου, μας είπε ότι ναι μεν προβλέπονται κάποια δεδομένα που ισχύουν για τις προστατευόμενες περιοχές, τους προστατευόμενους τόπους εν προκειμένου τον ορεινό όγκο του Γράμμου, εφόσον μπει στις προστατευόμενες περιοχές, μπήκε τώρα το Βίτσι, αλλά εμείς ζητάμε, είπε χαρακτηριστικά, το Νεστόριο ζητά να είναι κυριολεκτικά απάτητο βουνό ο Γράμμος. Αυτό είναι το αίτημα. Ας το έχουν υπόψη τους όλοι όσοι, φίλες και φίλοι, δυστυχώς έχουν διευκολύνει τα βουνά μας να περιστοιχίζονται μόνο από φωτοβολταϊκά και από αιωλικά και από οτιδήποτε άλλο
δεν τα κάνει να είναι απάτητα, αντιθέτως δημιουργεί προβλήματα. Κυρίες και κύριοι, αυτά λίγο πολύ και με τις δικές σας παρατηρήσεις, επισημάνσεις τα σχολιάσαμε. Τα τηλέφωνα είναι πάντα στη διάθεσή σας, 2461-022-918 και 2461-041-211, δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα με όποιο θέμα θέλετε να θίξετε. Μπορείτε να στείλετε και email στο email του σταθμού μας, ertkozanis@gmail.com.

0: Πρωινές διαδρομές πάντα, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή εδώ στο σταθμό της Κοζάνης, 100,2 στα FM σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και σε όλο τον κόσμο όμως στο rteco.gr κάθετος radio κάθετος Κοζάνη. Πολύ απλά φίλες και φίλοι, κατεβάζετε την εφαρμογή rteco στο κινητό σας. Πολύ πολύ απλά, εφαρμογή rteco στο κινητό σας, την κατεβάζετε, εκεί μπαίνετε, βλέπετε όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ, βλέπετε εκεί στη στήλη περιφέρεια και κατεβάζετε, μπαίνετε Κοζάνη και ακούτε καθημερινά θέματα, εξελίξεις, νεότερα από κάθε γωνιά, από κάθε περιοχή στη Δυτική Μακεδονία και με τη δική σας συμμετοχή, τη συμμετοχή των ακροατών. Έχουμε πολλά αρκετά σημαντικά, πολιτικό, αυτοδιοικητική η σημερινή εκπομπή, αλλά έχουμε και πολλές ακόμη έτσι δράσεις. Η έκθεση Ελληνόβλαχη στις σερβικές περιοχές κατά το 18ο-19ο αιώνα στην Κλεισούρα Καστοριάς είναι κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, πρέπει να πω, όπως και πολλά θερινά σινεμά έχουμε όλη αυτή την περίοδο και που δεν έχουμε θερινό σινεμά στην αυλή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, στην Πτολεμαϊδα. Στη Γαλάτια είχαμε και ξεκίνησαν εκεί κινηματογραφικές προβολές και σινεμά και βεβαίως πολλά άλλα με το θερινό σινεμά και του φιλοπρόδου συλλόγου Κοζάνης και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Εμείς όμως είπαμε σήμερα αρκούντος αυτοδιοικητική για να δώσουμε τώρα μία ακόμη συνέντευξη και να σταθούμε σε μία ακόμη συνέντευξη με τον Δήμαρχο Γρεβενών, τον κύριο Κυριάκο Ταταρίδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα στα Γρεβενά. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Παλικάρι μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, Γρεβενά, να μας πείτε δύο λόγια αυτή την περίοδο τι γίνεται εκεί πριν πάμε στα θέματα εκεί του Δήμου. Κόσμος υπάρχει στα Γρεβενά, έχουν
1: Γρεβενά,
0: έρθει.
1: Όπως γνωρίζετε, τα Γρεβενά αυτή την εποχή διπλασιάζουν και τριπλασιάζουν τον πληθυσμό τους.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτή τη φάση μιλάμε για διπλασιασμό μέχρι να κορυφωθεί έτσι η περίοδος του 15 Αύγουστου και οι εκδηλώσεις που πυκνώνουν συνεχώς. Τα Γρεβενά θα τριπλασιάσουν, μπορώ να πω, και τον πληθυσμό τους, γιατί έρχονται στον τόπο τους όλοι οι ετεροδημότες από ανταχού της γης και φυσικά από όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα τα χωριά να σφίζουν από ζωή.
0: Μάλιστα, σημαντικό αυτό.
1: Να πω ότι το θετικό στα Γρεβενά, αγαπητέ μου Αντώνη, είναι ότι όταν με το σεισμό γκρεμίστηκαν όλα τα παλιά σπίτια σε όλους τους οικισμούς των Γρεβενών και ανοικοδομήθηκαν 8.500 καινούργια σπίτια. Τα οποία βέβαια σήμερα φιλοξενούν τους ετεροδημότες σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Γιατί έχουν σπίτια με ανέσεις, με αποτέλεσμα να έρχονται, να μένουν, να κάνουν διακοπές εδώ, να φιλοξενούν και φίλους και συγγενείς. Με αποτέλεσμα ο νομός Γρεβενών να αλλάζει μορφή, έτσι και σύνθεση αυτούς τους μήνες. Οπότε για μας είναι ένα καινούριο μοντέλο, να το πω έτσι, που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, να έχουμε ένα Δήμο ο οποίος περιοδικά να αυξάνει τη δυναμική του και στο χειμώνα τελικά να πέφτει και να μένει σε πολύ χαμηλά πληθυσμιακά επίπεδα.
0: Μάλιστα, αυτό μας το επισημαίνετε, είναι μια αντίθεση δηλαδή, από τη μία μείωση του πληθυσμού, από τη μία περαιτέρω μείωση του πληθυσμού στα Γρεβενά, από την άλλη όμως λόγω ακριβώς αυτών που έχουν φτιαχτεί εκεί σε χωριά και στην πόλη, έρχονται πλέον και φιλοξενούνται περισσότεροι, αλλά και άλλοι που θέλουν να δουν τα Γρεβενά, τους φέρνουν εκεί οι φίλοι.
1: Ναι, έρχονται και τους φιλοξενούν.
0: Τους φιλοξενούν, μάλιστα.
1: Ακόμα και τα συμπεθέρια που λένε από τους Γρεβενιώτες έρχονται γιατί υπάρχει άνεση παραμονής.
0: Μάλιστα, μας δώσατε μια καλή εικόνα, μια εικόνα δηλαδή που μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη διαφορά του χειμώνα και του καλοκαιριού στην περιοχή των Γρεβενών.
1: Ακριβώς.
0: Ωστόσο όμως αυτή η περίοδος είναι και η περίοδος που άρχισαν να ψάχνουν και σπίτια, έτσι, οι οικογένειες των φοιτητών που έχουν δει ότι περνούν στην περιοχή των Γρεβενών. Έχουμε εκεί ανίχνευση κατοικιών. Προφανώς υπάρχουν κατοικίες διαθέσιμες.
1: Υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες. Εξάλλου ο αριθμός των σπουδαστών στα Γρεβενά συγκριτικά με τις άλλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας είναι μικρός. Δηλαδή πέρασαν και στα Γρεβενά 500 σπουδαστές. Από αυτούς υπολογίζουμε να έρθουν και να μείνουν στα Γρεβενά κοντά στους 300. Κάποιοι θα μείνουν στην φοιτητική εστία και κάποιοι θα βγουν έξω στην πόλη. Είμαστε ο πιο αδικημένος, μπορώ να πω, Δήμος.
0: Εμείς βγάλαμε και μερικά στοιχεία, κύριε Δήμαρχε, να σας διακόψω στο σημείο αυτό. Βγάλαμε κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι τέταρτο στις κόκκινες ζώνες των πανεπιστημίων που έχουν διαθέσιμες κενές θέσεις. Δηλαδή, ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων με τελικά τον αριθμό των εισακτέων είναι πολύ μικρότερος. Που σημαίνει αυτό, έχουμε κοντά στους 1.982 για την ακρίβεια, 982 κενές θέσεις. Μεταξύ αυτών αρκετές είναι από τα Γραβενά. Είναι στα Γραβενά.
1: Είναι στα Γραβενά, ναι. Είναι στα Γραβενά. Ακριβώς. Βέβαια, όσοι σπουδαστέ.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι ελκυστικά τα τμήματα.
1: Δεν είναι ελκυστικά, πιθανόν και η πόλη είναι μικρή. Ναι. Αλλά ξέρετε κάτι, όταν οι σπουδαστέ ολοκληρώνουν τι σπουδέ του στα Γραβενά, φεύγουν με τι καλύτερε εντυπώσει και οι δηλώσει του είναι, τι να πω τώρα, ότι είναι ερωτευμένοι με τα Γραβενά και του κατοίκου που του φιλοξενούν και του αγκαλιάζουν και του προσφέρουν τα πάντα και του αντιμετωπίζουν με το πλέον φιλικό, α το πούμε, τρόπο. Και τους εξυπηρετούν φυσικά όλοι οι γρεβενιώτες και οι επαγγελματίες και οι ιδιοκτήτες κατοικιών, τους αντιμετωπίζουν με πολύ φιλικό τρόπο.
0: Υπάρχουν κενά διαμερίσματα εκεί στην περιοχή.
1: Υπάρχουν, εντάξει. Βέβαια, υπάρχουν.
0: Η κατοικία έχουμε... πώς πάει γενικώς, τα κίνητα στα Γρεβενά πώς πάνε?
1: Κοιτάξτε,
0: στα σημαντικά, οικοδομή υπάρχει.
1: Οικοδομή όχι, αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει η οικοδομή στα Γρεβενά.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουμε κάποιο κίνητρο ή κάποια, ξέρω εγώ, κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κατασκευές, ώστε να φιλοξενήσουν νέες μάζες πολιτών που μπορούν με τον άρρωστο τρόπο να έρθουν στην πόλη μας. Εκεί την εποχή που είχαμε δύο φάσεις ανοικοδόμησης της πόλης των Γρεβενών, και είναι μια πόλη πλέον η οποία ανοικοδομήθηκε καθ' ύψος, είχαμε την πρώτη φάση που ήρθαν οι μετανάστες, το μεταναστευτικό κεφάλαιο που

0: Και τα
1: βέβαια, να μην, ξεχάσουμε τη, να μην ξεχάσουμε την πρώτη πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη φάση, την ανασυγκρότηση τότε με το σεισμό του 95, έτσι.
0: Ναι, ναι, εκεί άλλαξε όλη. Δεν άλλαξε την πόλη των Γρεβενών, άλλαξε τα χωριά,
1: τα χωριά
0: μας.
1: Τα χωριά,
0: και ιδιαίτερα τα ορεινά, χωριά,
1: ναι, ναι, εκεί έγινε...
0: τα οποία αυτή τη στιγμή είναι γεμάτα από κόσμο και θα πυκνώσουν ακόμα πιο πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι το 15 Αύγουστο.
1: Αυτό όμως πώς το βλέπετε ως εικόνα για το μέλλον? Δηλαδή ουσιαστικά τα Γρεβενά...
0: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πάμε με αυτή την εικόνα στο
1: δεν
0: μέλλον. Το
1: να
0: μέλλον για να το κατακτήσεις.
1: Τι θα είναι θέρετρο που δεν θα υπάρχει κανένας
0: το σε μια βιώσιμη προοπτική,
1: ναι, ναι.
0: Θα πρέπει να δούμε την οικονομία. Την οικονομία, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις που μπορούν να γίνουν σε απασχόληση ή σε παραγωγή. Πρέπει να δούμε, γιατί ένας νομός καταπράσινος και παραγωγικός, θα πρέπει να δουν τι επενδύσεις πρέπει να γίνουν είτε στο βιολογικά προϊόντα είτε κτηνοτροφικά προϊόντα, ώστε να υπάρχει δηλαδή ένα εκτεταμένο αντικείμενο που θα προσφέρει απασχόληση στους νέους και θα δώσει βέβαια και ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Αυτό είναι μια πλευρά. Και από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε τον τουρισμό, που είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός για τα Γρεβενά. Γιατί τα Γρεβενά, μην ξεχνάμε, είναι ο φυσικός πνεύμονας της χώρας, είναι ο καταπράσινος νομός της Δυτικής Μακεδονίας, είναι τα μεγάλα και ατέλειωτα δάση που έχουμε στην Πίνδο και στις ναι, παραδασόδιες περιοχές. Δηλαδή έχουμε ένα νομό δηλαδή, ο οποίος μπορεί να
1: έχει
0: φέρει κόσμο σε σημαντικούς τομείς, ναι, όπως είναι πρώτον η Παλιακάλδα, δεύτερον η Βασιλίσσα, η οποία κάνουμε πλέον εντελώς καινούρια επαναδόμηση της Βασιλίτσας, με τον νέο επιχειρηματία που ανέλαβε πλέον να κάνει, να χρησιμοποιήσει πλέον στις δικές του έτσι προοπτικές που έχει ανοίξει ο ίδιος και στα δικά του οράματα, να ανοίξει την προοπτική της Βασιλίτσας για 40 χρόνια. Η Βασιλίτσα λοιπόν μπορεί να γίνει το πρώτο χιονοδρομικό στη χώρα.
1: Μες.
0: Στο βαθμό βέβαια που όλα αυτά που αυτή τη στιγμή έχουν διατυπωθεί από τον επιχειρηματία μπορούν να υλοποιηθούν. Πάμε μετά, έχουμε τα πανόραμα των πέντρων γεφυριών, έχουμε το αστρονομικό πάρκο του Ωριακά, το οποίο τώρα δημοπρατείται.
1: Ναι, ναι.
0: Το αστρονομικό πάρκο αυτό θα μπορεί τώρα, μια που είναι του Πανεπιστημίου, είναι εκπαιδευτικό ας πούμε στο κομμάτι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και ανοίγεται ένας καινούριος τομέας στο Πανεπιστήμιο μας, που είναι η αστροφυσική. Ένα τομέα που μπορεί αύριο να φτάσει να οδηγήσει και στην ίδρυση σχολή αστροφυσική στα Γρεβενά. Γιατί τα Γρεβενά δεν έχουν πανεπιστημιακή σχολή, δηλαδή αυτόνομη.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι, ναι.
0: Τα τμήματα των Γρεβενών είναι τμήματα της σχολής οικονομίας της Κοζάνης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει αυτόνομο τμήμα,
0: ναι,
1: αυτόνομη
0: δεν
1: σχολή.
0: Δεν υπάρχει αυτόνομη σχολή που να σχεδιάζει την πολιτική της.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε λοιπόν τμήμα της
1: οικονομίας. Λοιπόν, άρα πρέπει να βρεθούν για να μπορέσει να μείνει έτσι ο νομός, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτό το.
0: Άρα πρέπει
1: να υπάρξουν σταθερές παραγωγικές θέσεις και ένα μοντέλο που πραγματικά θα στηρίζει την οικονομία και τις θέσεις εργασίας, την απασχόληση.
0: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι τα Γρεβενά πλέον γίνονται και κέντρο της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή διάβασα ένα άρθρο χθες από κάποιον Κοζανίτη που έλεγε να ξεχάσει πλέον η Κοζάνη τον άξονα Κοζάνη-Λάρισα. Τέρμα. Δεν γίνεται αυτό το έργο.
1: Μιλάτε τώρα για τον Ε65.
0: Ναι, τώρα η Κοζάνη περνάει από τα Γρεβενά, λέει. Ναι. Τα Γρεβενά πλέον, γιατί ο δρόμος αυτός πλέον φέρνει πολύ κοντύτερα την Κοζάνη από την Αθήνα από ό,τι πήγαινε πριν μέσω Λάρισας και μέσω Βόλου που κατέβαινε κάτω.
1: Και φέρνει κοντύτερα, τώρα, φέρνει κοντύτερα, ναι, και τα Γρεβενά με την Αθήνα, έτσι.
0: Και τα Γρεβενά ούτως ή άλλως.
1: Τέσσερις ώρες.
0: Είναι και κοντύτερα η Κοζάνη, είναι και η Καστοριά, είναι και η Φλόρινα. Πλέον, άρα όλη η Δυτική Μακεδονία πλέον ωφελείται από τον κεντρικό αυτό άξονα. Με αποτέλεσμα η κίνηση οδική πλέον να είναι μέσω Γρεβενών για Αθήνα και από την Κοζάνη. Που πεισματικά έλεγε χρόνια τώρα τον άξονα της Λάρισας, το οποίο τελικά εγκαταλείπεται, κάποια στιγμή μπορεί να γίνει στο μέλλον, βέβαια, δεν ξέρω πότε.
1: Για να δούμε. Δήμαρχε, τώρα από τα έργα του Δήμου να μας πείτε τι είναι
0: το πανεπιστήμιο. Πανεπιστημιακά βλέπουμε και μια σχολή παλαιοντολογίας στα Γρεβενά, μια που θα κάνουμε το παλαιοντολογικό κέντρο στα Γρεβενά, αλλά αυτό με το Αριστοτέλειο, μια σχολή παλαιοντολογίας και φυσική ιστορία στα Γρεβενά. Πρέπει δηλαδή να γίνουν επενδύσεις.
1: Ναι.
0: Και στα πανεπιστήμια και στην παραγωγή και στον τουρισμό.
1: Μες,
0: και στην επιχειρηματικότητα, μια που μπορούμε εδώ να γίνουν επιχειρήσεις logistics στον κόμβο που έχει γίνει στα Γρεβενά και είναι κέντρο της Ελλάδας πλέον τα Γρεβενά, που πας προς κάθε κατεύθυνση, προς Γιάννενα, Ιγουμενίτσα, προς Βόλο, προς Θεσσαλονίκη, προς Αθήνα, προς Βαλκάνια, παντού.
1: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι υπάρχει ένας δικός σας οραματικός λόγος και ένας σχεδιασμός.
0: Ακριβώς, να αξιοποιήσουμε δηλαδή τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται.

0: Και πάνω σε αυτά να επενδύσουμε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων στον τόπο μας.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι ακούσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το σχεδιασμό, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οραματικό στοιχείο που βάζεται στην προσέγγιση του πώς πρέπει να γίνουν τα Γρεβενά και πού πρέπει να πάνε. Να σας ρωτήσω τώρα όμως, από την πλευρά σας, ο Δήμος Γρεβενών εκτελεί κάποιο έργο, γίνεται κάποιο έργο τώρα.
0: Αυτή τη στιγμή εκτελούμε, έχουμε στη δημοπράτηση το νέο γήπεδο Γρεβενών, Μίλτο Στεντόγλου, με 3 εκατομμύρια. Έχουμε το Καστράκι Γρεβενών με 3 εκατομμύρια, το ποτάμι των Γρεβενών με 2 εκατομμύρια. Έχουμε το κολυμπητήριο με 1 εκατομμύριο, το οποίο μέχρι τον Νοέμβριο πιστεύω να έχει ολοκληρωθεί. Όπως σας είπα, δημοπρατείται τώρα το αστρονομικό πάρκο, δηλαδή πάνω στη ράχη του βουνού των εγκαταστάσεων των οικοδομικών, γιατί ο δρόμος έχει γίνει, η ανάβαση δηλαδή πάνω στο βουνό, και το έργο αυτό περνάει σε μια πορεία πλέον υλοποίησης. Όπως και έχουμε συνέχεια και άλλες μελέτες, σε οποίες σιγά σιγά μπορούν στο μέλλον να αλλάξουν την εικόνα των Γρεβενών.
1: Είστε ικανοποιημένος από τις χρηματοδοτήσεις προς το Δήμο Γρεβενών, από την γενικότερη στήριξη, χρηματοδοτική, προγράμματα και άλλα που εντάσσονται τα Γρεβενά? Είστε ικανοποιημένος?
0: Είναι αυτό που λέει ο λαός μας, κοντά στα ξερά λέει και έχουν και τα χλωρά. Έτσι. Τι
1: δηλαδή,
0: σημαίνει αυτό? Γιατί το λέω?
1: Ποια είναι τα χλωρά και ποια είναι τα ξερά, πέστε μας.
0: Το λέω το εξής. Ο κύριος όγκος των επενδύσεων, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται στην Κοζάνη, στην Πτολεμαΐδα, στη Φλόρινα. Κάπου η Καστοριά έχει, δεν ξέρω τι κόλπα έχει και τι τρόπους έχει και αν έχει πιο ικανούς πολιτικούς ή βρίσκεται στην καλύτερη, ας το πούμε, συμπεριφορά από πλευράς κυβέρνησης. Τα Γρεβενά, να είστε σίγουροι ότι είναι ο φτωχός συγγενής.
1: Είστε ο φτωχός συγγενής, λέτε, στα Γρεβενά.
0: Της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μάλιστα.
0: Μην κοιτάτε τώρα που έγινε στις 65, είναι η θύση του νομού έτσι, που τον φέρνει δηλαδή να είναι ακριβώς στη σύνδεση της περιφέρειας με την κεντρική Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά γενικότερα εμείς δεν ήμασταν η λιγνητική περιοχή, οπότε έχουμε κάπως μειωμένη χρηματοδότηση, αλλά να σου πω και κάτι ακόμα, ικανοποιημένοι είμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Θα μπορούσαμε να μην έχουμε τίποτα.
1: Μάλιστα, κατανοητό.
0: Με αυτά λοιπόν, αρκεί να απορροφήσουμε αυτά που έχουμε.
1: Και αυτό είναι στίχημα, ξέρετε, να απορροφήσετε για αυτά που έχετε. Γιατί ο κόσμος ακούει νούμερα, αριθμούς, στο τέλος μένει το έργο και κυρίως δεν μένει μόνο το έργο, αν αυτό το έργο έχει αποδώσει για τους πολίτες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Εμείς εκτελούμε σε προσωπικό, σε υπηρεσίες. Δεν έχουμε προσωπικό, προσπαθούμε να προσλάβουμε προσωπικό, να φέρουμε κόσμο στα Γρεβενά για να μπορέσουν να κάνουν τις μελέτες, να κάνουν την υλοποίηση των έργων, να κάνουν τις επιβλέψεις, να σχεδιάσουμε ό,τι μπορούμε εδώ πέρα ως πλεονεκτικό στοιχείο που πρέπει να αξιοποιηθεί. Όλα αυτά λοιπόν τα έχουμε σε καθημερινή βάση να τα μελετούμε, να προσπαθούμε και να διεκδικούμε κατά κάποιο τρόπο. Περιμένω βέβαια και από τον κύριο Μανατίδη πιο φιλική και πιο θερμή αντιμετώπιση των ετοιμάτων των Γρεβενών.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Είναι ένας φίλος καλός. Κοίταξε, και ο κύριος Μανατίδης, θα το πω έτσι ομά εγώ, σίγουρα πιέζεται από τις άλλες περιοχές. Γιατί μεταξύ και των περιοχών, των Δήμων δηλαδή, υπάρχει και μια αντιπαλότητα. Θέλουμε ή δεν θέλουμε.
1: Μάλιστα.
0: Να μην είναι φανερή, να είναι υποσκάπτουσα, να είναι από κάτω, να είναι παράπλευρα.
1: Να κρατούνται, ισορροπίες, λέτε και σε αυτά τα
0: Αλλά εμείς θέλουμε κάποια ισορροπία. Δεν θέλουμε να πάρουμε το προβάδισμα, ας πούμε, στις επιλογές που θα κάνει η περιφέρεια, αλλά θέλουμε να έχουμε και αυτό που μας αναλογεί, αυτό που μπορεί να πραγματικά να μας δώσει εμάς μια ανάσα ζωής. Γιατί έχουμε και το μεγαλύτερο ποσοστό ερήμωσης, όπως ξέρετε, συγκριτικά με τις άλλες περιοχές και σε όλη την Ελλάδα.
1: Κύριε Δήμαρχε.
0: Θέλουμε δηλαδή. Ο Μαρτίνης είναι καλό παιδί, είναι φίλος, είναι άνθρωπος που κατέχει το αντικείμενο, είναι τεχνοκράτης άριστος. Λοιπόν, και με αυτόν θα πάμε, θα συνεργαστούμε και πιστεύω καλύτερα τα πράγματα θα πάνε από εδώ και μπρος.
1: Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε, κύριε
0: Τεταρίδη. Αλλά θέλω όμως και να επισημαίνω κάποιες αδυναμίες που καταγράφονται. Γιατί πέρα από αυτό, βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι σε κάθε περιοχή, και μόνο στα Γρεβενά, σε όλες τις περιοχές υπάρχει και η εσωτερική αντιπαλότητα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα και η Κοζάνη έχει την εσωτερική αντιπαλότητα.
1: Υπάντες,
0: από την αντιπολίτευση
1: υπάντες.
0: Και η Καστοριά το ίδιο.
1: Και αλίμονο, δεν ακούγονται άλλες φωνές.
0: Και πολλές φορές οι άλλες φωνές δεν είναι φωνές που υποβοηθούν το έργο της αρχής που ασκεί την εξουσία. Είναι περισσότερο αμφισβήτηση μόνο και μόνο για προσωπική χρήση.
1: Μάλιστα.
0: Και για προσωπική ωφέλεια.
1: Κύριε Δήμαρχε,
0: κάποιοι δηλαδή προσπαθούν δηλαδή χωρίς να υπάρχει λόγος, χωρίς να υπάρχει αντικειμενικότητα, στο πούμε, να υποβαθμίζει το έργο που κάνει.
1: Είναι
0: μια.
1: Είναι σαφή τα μηνύματά σας, κύριε Δήμαρχε, προς κάθε
0: μια δημοτική αρχή,
1: κύριε Δήμαρχε.
0: Προκειμένου, ξέρω εγώ, να κερδίσουν αυτοί πολιτικά.
1: Είναι σαφέστατα,
0: αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε, τραβάμε μπροστά, συνεργαζόμαστε.
1: Να κλείσω τη φράση.
0: Και θα προπατήσουμε εκεί που έχουμε σχεδιάσει.
1: Μάλιστα, κύριε Τεταρίδη, είναι σαφέστατα τα μηνύματά σας και οι αποδέκτες τους. Θα σας ευχαριστήσουμε. Την καλημέρα μας, καλημέρα στα Βρεβενά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, Τόλη. Να είστε καλά.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Όμορφο τραγούδι, ένα πολύ όμορφο τραγούδι, σασμός, φίλες και φίλοι, ένα υπέροχο τραγούδι πραγματικά σε όλα τα επίπεδα και αγαπημένο μας εδώ. Κυρίες και κύριοι, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής μας, να πάμε στην Πτολεμαϊδα τώρα. Θα πάμε στην Πτολεμαϊδα. Κατά καιρούς μιλάμε για διάφορα πολλά σημαντικά ενδιαφέροντα. Βεβαίως, βλέπουμε και την παράδοση σε μια άλλη της μορφή. Και ποια είναι η άλλη της μορφή? Βλέπουμε την υφαντουργία, την ταπιτουργική. Βλέπουμε δράσεις στον Εστόριο, στη Βλάστη και αλλού. Αλλά έχει προταθεί εδώ και καιρό και η εκπομπή μας πραγματικά το έχει αναδείξει αυτό, η δυνατότητα να επιμείνουμε, γιατί υπάρχει και διεθνώς μια τέτοια τάση, να επιμείνουμε και στην παραδοσιακή και εντυτική πλεκτική. Είναι ένας τομέας που έχει δυνατότητες, αρκεί κάποιοι να το κατανοήσουν αυτό, να το καταλάβουν και να κάνουν αυτά που πρέπει και μπορούν να κάνουν, να μην πούν έλα δε βαριέσαι. Ξέρετε τι γίνεται στην Κίνα και σε άλλες χώρες με την κεντυτική, την παραδοσιακή και την πλεκτική? Είναι πολύ μεγάλα θέματα αυτά και μάλιστα μπαίνουν και χρηματοδοτήσεις πλέον, μπαίνουν και χρηματοδοτικά πλαίσια και ευρωπαϊκά και διεθνώς και ελπίζω και στη χώρα μας. Θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Αθηνά Τραγιανού από την Πτολεμαϊδα, η οποία έχει και κατάστημα βεβαίως στην πόλη της Πτολεμαϊδας, αλλά είναι και εκπαιδεύτρια κεντυτικής πλεκτικής με μηχανές. Να πούμε ότι μάλιστα στην περιοχή εκεί λειτουργήσε για πρώτη χρονιά ένα τμήμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Κομάνου τη χρονιά που μας πέρασε, ένα τμήμα κεντυτικής πλεκτικής, δηλαδή ο ίδιος ο Σύλλογος προχώρησε στη δημιουργία ενός τμήματος που συμμετείχαν εκπαιδευόμενοι. Εκπαιδεύτρια ήταν η κυρία Αθηνά Τραγιανού. Θα μας πει περισσότερα η ίδια και για αυτή τη χρονιά που πέρασε εκεί ως εκπαιδεύτρια στο τμήμα κεντυτικής πλεκτικής στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Κομάνου. Κυρία Τραγιανού, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αντώνη, σε σένα και στους ακροατές σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που αναδεικνύεις το θέμα για άλλη μια φορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους μου τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κομάνου για την πρωτοβουλία που ανέλαβε και όλα τα κοριτσάκια τα οποία με πολύ χαρά παρακολούθησαν το και ολοκληρώσαμε ένα υπέροχο τμήμα και πολύ δημιουργικό, με πάρα πολύ όρεξη, με πολλές νέες μαθήτριες, κοριτσάκια που είχαμε φοιτητριούλες.
1: Ακόμα
2: είχαμε...
1: και φοιτήτριες δηλαδή, έτσι, εκεί που σπουδάζουν στην Πτολεμαϊδα.
2: Μάλιστα. Βέβαια, και κορίτσια που δεν είναι από το τόπο μας. Στηρίξαν την πρωτοβουλία πάρα πολύ. Φτιάξαμε πολύ ωραία δημιουργικά κομμάτια. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που μου λείπει είναι η υποδομή. Αυτό που μου λείπει είναι τα μηχανήματα για να μπορέσω να εκπαιδεύσω κορίτσια. Έχω κοριτσάκια από το τμήμα καλών τεχνών Φλόρινας που τους δίνω πάρα πολλές ιδέες και οδηγίες και θα τα βοηθήσω πάρα πολύ και στα μπαζάρ που φτιάχνουν. Θα δημιουργήσουμε
1: αυτό
2: πάρα
1: τώρα
2: πολύ...
1: ότι υπάρχει ενδιαφέρον από φοιτήτριες είτε από τη Φλόρινα στο τμήμα εικαστικών τεχνών είτε στην Πτολεμαϊδα στα παιδιά που σπουδάζουν εκεί, είναι πολύ σημαντικό και θα έλεγα ότι είναι και το και πολύ ενδιαφέρον ότι οι φοιτητές, φοιτήτριες δηλαδή, εμπροκειμένου ενδιαφέρονται για την παραδοσιακή κινητική. Πείτε μας δύο λόγια για αυτή την τέχνη.
2: Αυτή η τέχνη είναι μία τέχνη η οποία χάνεται, έχει χαθεί, είμαι η μοναδική μέσα στην πόλη που εξασκώ το επάγγελμα και τώρα συγκεκριμένα ήρθε ένας κύριος που έχει κάποια κομμάτια από την μητέρα του η οποία έχει συγχωρεθεί και μου λέει σε παρακαλώ να μου τα τελειώσεις, είναι κοιμήλια της μαμάς μου. Μες. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ και γι' αυτόν τον λόγο αυτές οι πρωτοβουλίες και αυτοί οι πελάτες μου δίνουν δύναμη για να συνεχίσω παρόλα τα προβλήματα που έχουμε εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τις δυσκολίες που περνάμε, κάποιες τέτοιες στιγμές λες αξίζει και συνεχίζω και πολεμώ για την τέχνη που αγαπάω και θέλω να μεταδώσω.
1: Έχετε και μηχανές, κυρία Τραγιανού?
2: Βεβαίως, η δουλειά μου είναι αυτή.
1: Είναι αυτές οι γνωστές παραδοσιακές μηχανές που γνωρίζουμε από τις γιαγιάδες έτσι και από τους παλαιότερους.
2: Αυτό ακριβώς. Έρχονται τα κοριτσάκια, με παρακολουθούν πώς δουλεύω και έχουν μείνει άφωνα. Θέλουν πάρα πολύ να τα εκπαιδεύσω, αλλά εγώ θέλω χώρο, θέλω εξοπλισμό.
1: Άρα τι ζητάτε να γίνει, τι μπορεί να γίνει για να εξελιχθεί και να αναδειχθεί αυτή η παραδοσιακή τέχνη της σκεντητικής και της πλεκτικής. Τι μπορεί να γίνει?
2: Από τους φορείς εδώ της πόλης μας, της Δυτικής Μακεδονίας, να δημιουργηθεί ένα διαβίου μάθησης, να έρχονται τα κορίτσια να μαθαίνουν, να προχωρήσει αυτή η τέχνη, γιατί δίνει πάρα πολλές.
1: Μάλιστα. Ποιοι μπορούν να το κάνουν αυτό? Πανεπιστήμιο, δήμοι, φορείς, ποιοι είναι αυτοί?
2: Όλοι. Όλοι θα μπορούσαν να το κάνουν. Δεν κοστίζει κάτι. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή 5-10 μηχανές. Εδώ μιλάμε για ούτε ένα χιλιάρικο εξοπλισμός, δηλαδή. Δεν υπάρχει. Απλώς θέλουμε την αίθουσα, θέλουμε τον χώρο μας, θέλουμε χώρο για να δημιουργήσουμε. Από ιδέες έχουμε πάρα πολλές. Τα κορίτσια έχουν. Είναι πάρα πολύ
1: δύσκολο. Εσείς είστε διαθέσιμοι? Είστε διαθέσιμοι, γιατί είδα ότι ήσασταν εκπαιδευτρία σε αυτό το μοναδικό για την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο της Πτολεμαϊδής, σε πολιτιστικό σύλλογο. Δεν το έχουμε δει αλλού να γίνεται, ότι ένας σύλλογος ανέλαβε μια πρωτοβουλία, δημιούργησε ένα τμήμα κεντητικής πλεκτικής, ανταποκρίθηκε κόσμος, φοιτήτριες που μας είπατε, και εσείς ήσασταν εκπαιδεύτρια, είναι σημαντικό. Λέω, ποιοι μπορούν να αναλάβουν την πρωτοβουλία? Μας είπατε όλοι, και οι δήμοι και οι φορείς εκεί και το πανεπιστήμιο. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Είστε διαθέσιμοι πάντως να συμβεί κάτι τέτοιο και να υπάρξει ένα προγραμματισμένο, ολοκληρωμένο τμήμα κεντητικής που θα έρθουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται, έτσι?
2: Ακριβώς, δεν θα βάλουμε ηλικιακό όριο, θα μπορεί να έρθει να διδαχτεί όποιος θέλει, με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη, να τους μάθω όλα τα μυστικά, να δημιουργούν. Γιατί το έχουμε
1: υπάρχουν
2: ανάγκη.
1: Υπάρχουν συμμετοχές, υπάρχει ενδιαφέρον, λέτε, και από.
2: Βεβαίως και υπάρχει.
1: Τον κόσμο.
2: Εγώ βλέπω εδώ το. Εμένα το πελατολόγιο μου είναι όλα κοριτσάκια, τα οποία τις γνώσεις που έχω.
1: Μάλιστα. Θα περίμενα να είναι μεγαλύτερης ηλικίας οι ενδιαφερόμενες, αλλά εδώ λέτε ότι είναι και μικρότερες.
2: Όχι, οι πιο πολλές πελάτησές μου είναι κοριτσάκια. Μάλιστα.
1: Κυρία Τραγιανού, να σας ευχαριστήσουμε. Νομίζω ότι μας κάνατε γνωστό τι ακριβώς έχει συμβεί και στο Σύλλογο και του Κομάνου, αλλά και το τι κάνετε εσείς και ποια είναι η πρότασή σας. Να σας ευχαριστήσουμε. Την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
2: Καλημέρα, Ντόνη, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Και κάπου εδώ εμείς, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Κεντήσαμε λίγο στο τέλος αυτής της εκπομπής. Πλέξαμε, κάναμε όλα αυτά που πριν από λίγο συνομιλούσαμε με την κυρία Αθηνά Τραγιανού από την Πτολεμαϊδα. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς εδώ που πήγαμε παντού, σε Νεστόριο, Γρεβενά, Κοζάνη, Πτολεμαϊδα και όλη τη Δυτική Μακεδονία, Καστοριά, κυρίες και κύριοι, ήμασταν και σήμερα εδώ μαζί σας στις πρωινές διαδρομές. Να είστε όλοι και όλες καλά, με χαμόγελα πάντα και θετικότητα, αισιοδοξία. Την καλημέρα μας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηλό συναγερμό, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να μπορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τσίγκας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, όπου λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα, με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Στον Ισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδιορίσει τόσο το χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, τη σωρό τη οποία βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσει της νομοθεσίας περί όπλων και ληστεία, καθώς και φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει το μεσημέρι η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφί του ΑΦΜΗ. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Επιχείρηση διάσωσης 45 μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας, μεταφέρθηκαν σόι στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέ, μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα σε δυτικά και βόρειο ορεινά, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ερτ Κοζάνης, από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους, στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση «Από ψηλά Returning Home». Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
10: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
9: 9 Αυγούστου. Ανοιχτό θέατρο Ποντοκόμης, Κοζάνη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει ερτέκο.
2: Έχω ερτέκο.
1: Έχει live radio.
2: Έχω podcasts.
1: Έχει on demand.
2: Έχει ερτέκο.
1: Έχω music mixes.
2: Έχει music mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει live radio. Έχει και podcasts και on demand περιεχόμενο και music mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
6: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
5: 9 Αυγούστου. Ανοιχτό θέατρο Ποντοκόμης, Κοζάνη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δήλωση παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεση Περιφέρεια Αττικής για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα. Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους της φωτιάς, ως εδώ και μη παρέκκινε το σαφές μήνυμα που στέλνει ο Νίκος Χαρδαλιάς. Η ώρα του απολογισμού για τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι πραγματικές διαστάσεις της καταστροφής, η ταχεία καταγραφή των ζημιών και η άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων στο επίκεντρο. Διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των μέτρων στήριξης. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις περιοχές. Κλιμάκια πραγματοποιούν σήμερα αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Την περιοχή επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες, σκένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Στίγκας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη δέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ανάπλυση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι η πόλη να αποκτήσει μια καινούργια δέθεως το 2030, με την υφιστάμενη εγκατάσταση να συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη μεταβατική περίοδο, αλλά και έναν σημαντικό χώρο πρασίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και το όραμα για την ανάπλαση της περιοχής. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδορίσει τόσο τον χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή παρουσιάστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, στις ώρες της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει αυτή την ώρα η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Από τις 10 μέχρι τις 21 Αυγούστου η υποβολή θα γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Νέα επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Νωρίτερα 45 μετανάστες εντοπίστηκαν σε Λέμβο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας.
7: Ο καιρός.
8: Ζέστη και μελτέ μείωση 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές συμπόρες ίσως σημειωθούν το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Υπογράφηκε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα η έγκριση δημοπράτησης του έργου για την κατασκευή του φράγματος νεστορίου συνολικού προϋπολογισμού 59.250.000 ευρώ. Με την κατασκευή του φράγματος, τον ποταμό Αλιάκμονα και των υπόλοιπων αρδευτικών υποδομών αναμένεται να καλυφθεί η άρδευση για περίπου 75.000 στρέμματα καλλιεργήσιμη ισίγες, μειώνοντας το κόστος παραγωγής, ενώ παράλληλα θα εξασφαλιστεί νερό για τους κοντινούς οικισμούς και θα συμβάλλει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο Δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσπλιόπουλος εκτίμησε ότι η δημοπράτηση του έργου αναμένεται να γίνει μέσα στον επόμενο 1,5 μήνα και θα περιλαμβάνει 8 υποέργα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η μελέτη του αρδευτικού δικτύου του φράγματος. Η πρώτη δημοπράτηση του έργου είχε γίνει πριν από 17 χρόνια το 2009, ενώ το 2011 υπήρξε ανάδοχος που ξεκίνησε το έργο, το οποίο όμως σταμάτησε μετά από περίπου 3 χρόνια και έκτοτε είχε παγώσει. Την καθιέρωση της Δυτικής Μακεδονίας ως ζώνη ειδικού ασφαλιστικού καθεστώτος ζήτησε ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Στάθης Κωνσταντινίδης από τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κοζάνη. Χαρακτήρισε εμβληματική μια τέτοια παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η εφαρμογή χαμηλότερων ασφαλιστικών εισφορών θα μείωνε το κόστος του εργοδότη και θα αύξανε το καθαρό εισόδημα του εργαζομένου και επιπλέον θα αποτελούσε ένα ουσιαστικό κίνητρο για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων που θα δημιουργούσαν πολλές νέες θέσεις εργασίας. Όπως είπε ο κ. Κωνσταντινίδης, η Δυτική Μακεδονία χρειάζεται εμβληματικές διακριτές πολιτικές προκειμένου να πετύχει τον στόχο της αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου και τελικά τη δίκαιη μετάβασή της. Την επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης επιπλέον οικονομικών πόρων για την ολοκλήρωση απαραίτητων συμπληρωματικών εργασιών στο δημοτικό στάδιο, Μίλτος Τεντόγλου ζήτησε από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο ο βουλευτής Γρεβενών Θανάση Σταυρόπουλος σε συνεννόηση με το Δήμο. Όπως ενημέρωσε ο βουλευτής, η ανταπόκριση της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών υπήρξε άμεση και θετική, εγκρίνοντας το ποσό των 400.000 ευρώ, το οποίο διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών του έργου. Ερώτηση με αφορμή το γεγονός ότι η Δυτική Μακεδονία είναι τελευταία ανάμεσα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας στους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, κατέθεσε ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Όπως αναφέρει ο βουλευτής, με τον τρόπο αυτό η ίδια η κυβέρνηση παραβίασε την τροπολογία για τη ρήτρα δίκαιης μετάβασης που πρόσφατα ψήφισε και την οποία ο κ. Κουκουλόπουλος την χαρακτηρίζει ξανά ψευδεπίγραφη χωρίς καμία υποχρεωτικότητα εφαρμογής. Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες σε φιλοεφημερίδα της κυβέρνησης, στις 3.313 θέσεις μόνιμων διορισμών πανελλαδικά για τη γενική εκπαίδευση, η Δυτική Μακεδονία είναι τελευταία με 12 διορισμούς, 7 στην πρωτοβάθμια και 5 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης είναι τελευταία και στους μόνιμους διορισμούς για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και από τις 1.612 θέσεις πανελλαδικά στη Δυτική Μακεδονία προβλέπονται 15 διορισμοί, ένα στην πρωτοβάθμια και 14 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα προκλητικής αδικίας, αναφέρει ο βουλευτής, είναι ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης λαμβάνει μόνο έναν από τους 3.313 διορισμούς γενικής εκπαίδευσης, ο οποίος αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δεν προβλέπεται κανένας διορισμός στη δευτεροβάθμια. Ο κ. Κουκουλόπουλος καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε κατεξαίρεση συμπληρωματική έκτακτη διαδικασία για τη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας τον αναγκαίο αριθμό μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών ακόμα και επιπροσθέτως του πανελλαδικά αποφασισμένου αριθμού, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία και να καλυφθούν πλήρως οι πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλη την περιφέρεια. Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που διευκολύνει τη συνεργασία και τις συναλλαγές στον κτηνοτροφικό και αγροδιατροφικό τομέα θέτει σε λειτουργία η ΣΕΓΚΕΛ, εταιρεία τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για το Meat Managers που δημιουργήθηκε με στόχο να φέρει πιο κοντά παραγωγούς και αγοραστές, να διευρύνει τις δυνατότητες προβολής ακόμα και για μικρότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον την αναζήτηση συνεργατών, την επικοινωνία και τις εμπορικές συναλλαγές. Στην πράξη λειτουργεί ως ένας ενιαίος ψηφιακός χώρος όπου παραγωγοί, κτηνοτρόφοι, αλείς, έμποροι, κρεοπόλες και επιχειρήσεις του κλάδου μπορούν να δημοσιεύουν αγγελίες και επαγγελματικές προσφορές, να αναζητούν ζώα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να ανταλλάσσουν εμπορικές προτάσεις, να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους και να δημιουργούν ολοκληρωμένο επαγγελματικό προφίλ. Παράλληλα, ενσωματώνει μηχανισμό αξιολόγησης των συνεργασιών και σύστημα αξιοπιστίας χρηστών. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημαρχείου. Μεταξύ των θεμάτων της συνεδρίασης περιλαμβάνονται και οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου για την εγγραφή των νέων έργων, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Μίλητος Τεντόγλου, αποκατάσταση του υπαίθριου θεάτρου Καστράκη και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία δημοτικού πολυχώρου λαογραφικής έκθεσης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Διοικητικό πρόστιμο 1.125 ευρώ επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους του πυροσβεστικού κλιμακίου Νέα Πολύ σε Έλληνα για πρόκληση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών και κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Βοΐου. Επίσης επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 850 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας Φλόρινας σε έναν Έλληνα για πυρκαγιά σε ξερά χόρτα μέσα σε οικόπεδο σε περιοχή του Δήμου Πρεσπών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το εμβληματικό έργο «Αι, Λαός» του Δημήτρη Λάγιου, του Μιχάλη Μπουρμπούλη και της Σωτηρίας Μπέλου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε ένα μεγάλο μουσικοθεατρικό γεγονός το οποίο θα παρουσιαστεί σήμερα στο Υπαίθριο Θέατρο Γρεβενών στις 9 και 4 το βράδυ. Τη θεατρική παράσταση «Γη της Επαγγελίας» παρουσιάζει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνη σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Πρόκειται για μια παραγωγή θέατρου ντοκουμέντο για τη λιγνητική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας και το πώς βιώνει η περιοχή τη μετάβαση στη μεταλιγνητή εποχή σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγάνη. Επόμενη παράσταση σήμερα στο Νεστόριο, στο χώρο του River Party και αύριο στο Βελβεντό στις 9.30 το βράδυ στο Θερινό Θέατρο. Στην Κλεισούρα Καστοριάς φιλοξενείται η έκθεση «Ελληνόβλαχη» στις σερβικές περιοχές κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, ευεργετώντας τη μητέρα πατρίδα και τη νέα πατρίδα. Η έκθεση μεταφέρθηκε στην Κλεισούρα από το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης και αναδεικνύει την ιστορική διαδρομή και τη σημαντική προσφορά των Ελλήνων βλάχων στις σερβικές περιοχές, καθώς και τη συμβολή τους στη Δυτική Μακεδονία και τον νεότερο Ελληνισμό. Η έκθεση λειτουργεί στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Κλεισούρας μέχρι την Κυριακή 16 Αυγούστου και είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Η επιλογή της Κλεισούρας ως τόπου φιλοξενίας της έκθεσης έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η ιστορική Κωμόπολη υπήρξε μια από τις σημαντικότερες εστίες του βλαχόφωνου ελληνισμού με έντονη εμπορική, πνευματική και ευεργετική δράση. Έκθεση ζωγραφικής της ομάδας τέχνης Τσοτιλίου θα λειτουργεί μέχρι και αύριο στον χώρο του πρώην Δημαρχείου Τσοτιλίου. Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Εν τω μεταξύ, έκθεση φωτογραφίας θα λειτουργεί από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στον Πεντάλοφο Βοΐου από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πενταλόφου στην αίθουσα Βούλια. Πρόκειται για ένα φωτογραφικό ταξίδι στον χρόνο, για τον τόπο, την ιστορία και την παράδοση του Πενταλόφου. Η έκθεση λειτουργεί 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σε θερινό σινεμά μετατρέπεται κάθε Τετάρτη βράδυ για όλο τον Αύγουστο η αυλή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Λασάνια. Σήμερα στις 9 το βράδυ θα προβληθεί η ταινία «Εξιλέωση» του Τζο Ράιτ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Επίσης, με την προβολή της ταινίας «Στενές επαφές τρίτου τύπου» του Στίβεν Σπίλμπεργκ συνεχίζει τις καλοκαιρινές κινηματογραφικές του προβολές ο φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης. Η ταινία θα προβληθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην αυλή του στέκιου του Συλλόγου. Πανηγυρίζει αύριο ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κοζάνης, όπου σήμερα στις 7 θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και αύριο στις 7 όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία από το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμφιπόλεως Χριστόφορο. Επίσης πανηγυρίζει αύριο ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Άρδασας Εορδέας, εκεί ο εσπερινός σήμερα θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα και αύριο η θεία λειτουργία από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας Ειρηναίου. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερθ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερθ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Με θαλασσινή διάθεση και πάλι, άλλωστε βρισκόμαστε στον Αύγουστο, πώς αλλιώς θα ήταν τα πράγματα. Μη με ξυπνάς που σ' αγαπώ, από τον Παντελή Θαλασσινό. Ήταν το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής, 20 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν, συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί λοιπόν θα δούμε τι φέρνει η μέρα μας. Ζέστη φέρνει για την ώρα και όσο έρχεται το μεσημέρι, ζέστη θα γίνεται και περισσότερη. Αυτό μας το είπαν και οι μετεωρολόγοι χτες, ότι θα έχουμε μια μικρή άνοδο στις θερμοκρασίες. Έτσι λοιπόν 32 με 34 στο θερμόμετρο στη Δυτική Μακεδονία, ανάσα δροσιά στο βραδάκι στους 16 βαθμούς ή χαμηλότερη.
1: Η θερμοκρασία εις άνοδον θα κοιμαθεί μεταξύ 31 και 16 βαθμών. Από αυτά όποιο πιάσει, είπα και λάλησα, ούκα έχω αμαρτία.

Πάμε μια βόλτα λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε και βέβαια ο καιρός ενδείκνυται για βόλτες. Το απογευματάκι βέβαια όταν πέφτει ο ήλιος είναι μια χαρά. Πάμε τώρα να θυμηθούμε μια Ελληνίδα ποιήτρια η οποία έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1968. Θεώνη Δρακοπούλου το πραγματικό της όνομα, εμείς όμως την ξέρουμε σαν Μυρτιώτισσα. Υπήρξε Ελληνίδα ποιήτρια και μεταφράστρια, αγαπήθηκε όσο λίγες γυναίκες στην εποχή της, τόσο για την ομορφιά της, όσο και για το πνεύμα και τα ερωτικά της ποίηματα. Η Μυρτιώτισσα λοιπόν γεννήθηκε το 1881 στην Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας της ήταν διπλωμάτης και 6 χρόνια μετά τη γέννηση της κόρης του διορίστηκε γενικός πρόξενος της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν χρειάστηκε να μετακομίσουν. Μετά την παραμονή 2 χρόνων στη Κρήτη, η οικογένεια Δρακοπούλου εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα. Από τη μαθητική της ακόμα ηλικία είχε κλείσει προς την ποίηση και το θέατρο. Σε ηλικία 16 ετών προκάλεσε θόρυβο γύρω από το όνομά της όταν απήγγειλε στον Παρνασσό ένα ποίημα του Κωστή Παλαμά. Έπειτα από μια σύντομη διακοπή της ενασχόλησής της με το θέατρο λόγω αντίδρασης της οικογένειάς της συνέχισε τις δραματικές σπουδές της στο Παρίσι. Να πούμε ότι για τα ποίηματά της τιμήθηκε με κρατικά βραβεία ποίησης το 1932 για τα δώρα της αγάπης και το 1939 για τις κραυγές. Ασχολήθηκε επίσης με τη μετάφραση ξένων λογοτεχνικών και Ελλήνων κλασικών που δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά ή κυκλοφόρησαν σε αυτοτελή βιβλία. Η ποίηση της Μυρτιώτισσας κυριαρχείται από έντονο λυρισμό, ενώ συχνά θέματά της είναι η φύση και το δίπτυχο έρωτας και θάνατος. Έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα στις 5 Αυγούστου του 1968 σε ηλικία 87 ετών.

Ένα ερωτικό τραγούδι λοιπόν, ένα ποίημα της Μυρτιώτισσας, μελοποιημένο από τον Γιάννη Σπανό και ερμηνευμένο από την Πόπη Αστεριάδη, ήταν το τραγούδι «Έρωτας Τάχα» που μόλις ακούσαμε. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό για τη συνέχεια, καθώς όλα μπερδεύονται γλυκά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εκεί θα μας οδηγήσει μια ρεμπέτικη λαϊκή φωνή, η οποία σίγασε μια μέρα σαν σήμερα το 2020 και ανήκει στον Αγάθωνα Ιακωβίδη, ο οποίος ήταν νεορεμπέτης από τη Θεσσαλονίκη, από τους πιο δημοφιλείς αναβιωτές του ρεμπέτικου τραγουδιού, αφοσιωμένος στο είδος αυτό, αλλά και στο δημοτικό τραγούδι που υπηρέτησε από το 1973, αρνούμενος πεισματικά να μετακινηθεί σε άλλα δημοφιλέστερα είδη. Ο Αγάθωνας Ιακωβίδης, που έγινε γνωστός μόνο με το μικρό του όνομα, γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου του 1955 στο Λαγκαδά. Τα πρώτα του μουσικά ακούσματα προερχόταν από το κοινωνικό του περίγυρο και ήταν έντονα διαποτισμένα από τις μελωδίες της Μικράς Ασίας. Ενώ το επαγγελματικό του ξεκίνημα έγινε στις μπουάτ της Θεσσαλονίκης 2 χρόνια μετά, σε ηλικία 18 ετών. Το 2013, και από εκεί θα τον θυμάστε οι περισσότεροι, συνεργάστηκε με το συγκρότημα Κόζα Μόστρα και εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι Alcohol is Free, που κατέλαβε την 6η θέση. Έφυγε από την ζωή στον ύπνο του στις 5 Αυγούστου του 2020 σε ηλικία 65 ετών.

0: Αυτή ήταν η πολύ χαρακτηριστική φωνή του Αγάθωνα Ιακωβίδη, ο οποίος, όπως είπαμε πριν, υπηρέτησε τόσο το δημοτικό όσο και το ρεμπέτικο τραγούδι, όσο έζησε, χωρίς να φύγει καθόλου από αυτό το είδος. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό για την συνέχεια. Πάμε να θυμηθούμε μία γυναίκα που αποτέλεσε για πολλά χρόνια το σύμβολο του σεξ και η οποία έκλεισε τα μάτια της μία μέρα σαν σήμερα, το 1962, δεν είναι άλλη από τη Marilyn Monroe. Νόρμα Τζιν Μόρτεσον, το πραγματικό της όνομα, Αμερικανίδα ηθοποιός, μοντέλο και τραγουδίστρια. Γνωστή για την ερμηνεία των κωμικών χαρακτήρων, έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή σύμβολα του σεξ στη δεκαετία του 1950 και του 60, αλλά και ορόσημο της σεξουαλικής επανάστασης της εποχής. Υπήρξε κορυφαία ηθοποιός για μια δεκαετία και οι ταινίες απέσπασαν 200 εκατομμύρια δολάρια, εισάξια με 2 δισεκατομμύρια το 2021. Η Μονρόε παραμένει ένα τεράστιο είδωλο της pop κουλτούρας μέχρι και σήμερα. Μάλιστα το 1999 το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την κατέταξε στην έκτη θέση της λίστας με τους μεγαλύτερους γυναικείους θρύλους της οθόνης. Ενώ πολλοί κριτικοί ταινιών έχουν αναφερθεί στη Μονρόε ως μία από τις καλύτερες ηθοποιούς που δεν απέσπασαν υποψηφιότητα για βραβείο Ακαδημίας. Στις 5 Αυγούστου του 1962 η οικονόμος της την βρήκε να κοίταται γυμνή στο κρεβάτι της με ένα άδειο μπουκάλι από υπνοτικά χάπια. Ήταν μόλις 36 ετών. Ο τοπικός ιατροδικαστής που κλήθηκε για να γνωματεύσει επί των συνθήκων του θανάτου της απεφάνθη ότι επρόκειται πιθανότητα για αυτοκτονία. Ο φημολογούμενος ερωτικός δεσμός της όμως με τον Τζον Κένεντι και οι αντιδράσεις από το περιβάλλον του Αμερικανού Προέδρου κάνουν πολλούς ακόμη και σήμερα να πιστεύουν ότι ο φάκελος Μέριλιν δεν πρέπει να κλείσει με την ένδειξη αυτοκτονία. Κάποιοι είπαν ότι η Μονρόε δεν είχε καμία πρόθεση να αυτοκτονήσει, αλλά πήρε κατά λάθος μια υπερβολική δόση υπνοτικών. Ακόμα περισσότεροι υποστήριξαν ότι ένα τρίτο πρόσωπο της χορήγησε τη μοιραία δόση. Η αλήθεια δεν μαθεύτηκε ποτέ.
1: Mr. President, the late Marilyn Monroe.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.

Ένα τραγούδι του Κώστα Τουρνά λοιπόν ήταν αυτό που ακούσαμε, όμορφη ο τίτλος του, και πάμε σε ξένο τραγούδι για τη συνέχεια. Εκεί θα μας οδηγήσουν οι Beatles. Το Revolver, να πούμε ότι ήταν το 7ο άλμπουμ μέσα σε 4 χρόνια του συγκροτήματος. Κυκλοφόρησε στις 5 Αυγούστου του 1966 και αμέσως έφτασε στο νούμερο 1 του καταλόγου των επιτυχιών τόσο στη Μεγάλη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Περιέχει 14 τραγούδια και θεωρείται ένα από τα κορυφαία άλμπουμ των Σκαθαριών. Κυκλοφόρησε μία μέρα σαν σήμερα το 1966 και εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ.

Είπαμε όλα μπερδεύονται γλυκά, γι' αυτό θα πάμε σε νησιώτικο τραγούδι για την συνέχεια, γιατί μία μέρα σαν σήμερα έγινε η ναυμαχία της ΣΑΜΟ. Ο ελληνικός στόλος λοιπόν, υπό την αρχηγία του Ιδραίου Καραβοκύρη Γεωργίου Σαχτούρη, νικά τον τουρκικό στόλο και αποτρέπει την κατάληψη της ΣΑΜΟ. Η κύρια αναμέτρηση έγινε στις 5 Αυγούστου του 1824 στα στενά της Μικάλης.

0: Ένα παραδοσιακό τραγούδι λοιπόν, η Σαμιώτισσα που μόλις ακούσαμε, και πάμε στο 1858. Μία μέρα σαν σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται το πρώτο υπερατλαντικό τηλεγραφικό καλώδιο, συνδέοντας την Ιρλανδία με την Αμερική. Παρότι θα λειτουργήσει μόνο για λίγες εβδομάδες, αλλάζει τα δεδομένα στις επικοινωνίες μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής.
1: Ρένα! Ρένα!
2: Τι είναι, τι τρέχει?
1: Ποιος αναβόζουνε τα φώτα εδώ μέσα?
2: Ποιος αναβόζουνε τα φώτα?
1: Τι συνθήματα είναι αυτά, Ρένα?
2: Συνθήματα!
1: Συνθήματα! Συνθήματα, Ρένα! Οπτικός τηλέγραφος! Ωραία πάμε δηλαδή. Βάλαμε οπτικό τηλέγραφο, θα βάλουμε και ασύρματο, θα βάλουμε και ραντάρ, θα στήσουμε και αναλάφτιση τα ράτσα για να.
2: Άκουσε, ωραία, θα νομίζεις πως εσύ θα με τρελάνεις.
1: Τρελάνω. Εγώ θα σε τρελάνω ή εσύ θα με τρελάνεις με τα συνθήματα που κάνεις στους μουστακαλίδες της περιοχής. Γιατί απόξε ένα κόμμα, Ρένα. Απέναντι είναι, Ρένα.
2: Μα τι λες τώρα, τι συνθήματα?
1: Τι συνθήματα? Τι συνθήματα? Γιατί αναβόζεσαι τα φώτα τρεις φορές?
2: Τι έκανα?
1: Τα φώτα τρεις φορές. Τσαπ.
2: Εγώ αναβόζεσαι τα φώτα.
1: Με βάλεις τρελό, θα με βάλεις και στραβό. Απόξε ήμουν, Ρένα. Απόξε ήμουν, κλίδα.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη, δώσε ένα σήμα και πάμε να δούμε ποια άλλα γεγονότα σημάδεψαν τη σημερινή ημέρα. Ξεκινώντας από το 1832, όπου μία μέρα σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Υψηλάντης, σημαίνουν Έλληνας στρατιωτικός, πρίγκιπας και ηγετική μορφή της Επανάστασης του 1821. Το 1895, μία μέρα σαν σήμερα, φεύγει από την ζωή ένας Γερμανός φιλόσοφος, πολιτικός, στοχαστής, ο Φρίντριχ Έγγελς. Ενώ μία μέρα σαν σήμερα, το 1930, γεννιέται ο Νίλ Άρμστρονγκ, Αμερικανός αστροναύτης, μηχανικός και πιλότος, ο πρώτος άνθρωπος ουσιαστικά που περπάτησε στη Σελήνη με την αποστολή Απόλλο 11 το 1969.
1: Μένει.
2: Ναι.
1: Θέλετε να πάμε μια βόλτα έξω. Έχει ωραίο φεγγάρι.
2: Όχι, Βαγγέλη, θέλει να πάμε στο φεγγάρι.
3: Καλά, ρε, μην κάνεις έτσι. Ελεύθερη, πάμε στο ράστο.
1: Εγώ θέλω να πάω στο φεγγάρι.
3: Καλά, ρε, θα έρθει μια ημέρα, δεν σπουδαίω πραγμάτια.
1: Άμα δεν πάει ο Μένης, θα πάρω το ψηλό με το μουσί να με πάει.
2: Ας την να πάει, Βαγγέλη.
3: Ε, σε παρακαλώ.
2: Ας την να πάει, Βαγγέλη.
3: Άντε, παραδείγουμε.
4: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

γύρισε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένα κορδιά.

αλήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες, κάναν κουμάντο από πριν τη θαφάς και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζοντας δίσκο στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ.

Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: Ένα ντουέτο λοιπόν ανάμεσα στο Σοκράτη Μάλαμα και την Τζόρτζια Κεφαλά ήταν αυτό που ακούσαμε με παρτενέρ τη Σελήνη, και έτσι κάπως θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε βεβαίως το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Φανίτσα, άμα δεν έχεις λεπτά, παιδάκι μου, να άρχισε να παίρνεις ό,τι θες από εδώ. Και πατατίτσες να παίρνεις και μπάμιες και μελιτζάνες και ό,τι θέλει η ψυχή σου, ό,τι θέλει. Πίστοση δεν κάνω, αλλά για τη Φανίτσα, ό,τι θέλει.
2: Καλωσύνη σας.
1: Ναι, καλωσύνη μου, αλλά άκου παιδί μου, να τρως λαδερό. Να τρως λαδερό.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα μεριαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στην αρχαία Ολυμπία, Αγωνίκο, Μοτινή και Βαλονιά, Κυπαρισία, Ιφτάκη, γνωστή αυτή ιστορία, αυτό είναι Οδύσσια. Τετάρτη 5 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ψάθα, μάχη πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις. Κυκλοφοριακό χάος στο τελωνείο των Ευζώνων, αναστολή βιομετρικών μέτρων. Στην Κρήτη συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές, συνελήφθη ανήλικος διακινητής. Στο Μιστρά, 55χρονος κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του για να παίρνει τη σύνταξή του. Προσωρινά κρατούμενος ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Λοιπόν, καλύτερη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγες ημέρες, στις 31 Ιουλίου στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εφησυχασμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με αναζωπηρώσεις και σημεία που υπήρχε ακόμη καπνός, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας 4 ελικόπτερα ξεκίνησαν να επιχειρούν στην περιοχή. Τα τρία κύρια σημεία που εξακολουθούν να απασχολούν την πυροσβεστική εντοπίζονται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς το Κανδύλι Μεγάρων και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου. Στην Ψάθα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και η κατάσταση εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Υπάρχουν ενδεχομένως πολύ μικρές εστίες, ωστόσο τις εντοπίζουν οι χειριστές των πυροσβεστικών ελικοπτέρων και κάνουν ρήψεις. Μάλιστα τα πρώτα ενέργεια μέσα άρχισαν να πετούν πάνω από την περιοχή νωρίς το πρωί, πραγματοποιώντας αρχικά αναγνωριστικές πτήσεις και ελέγχοντας τις ελάχιστες θερμές εστίες που έχουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, απομείνει. Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν τακτικές περιπολίες σε σημεία του κεντρικού οδικού άξονα, έχουν στηθεί μάλιστα και προσωρινά μπλόκα. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, αλλά οι αστυνομικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε διακοπή της κυκλοφορίας αν υπάρξει αναζωπήρωση. Πάμε τώρα στον Μπάμπη Πλάγο από την Έρτα Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι, και στην περιοχή σας πάνω από 70 στρέμματα κάηκαν στο Τραγανό Πηνιού.
1: Πάρα πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Είχαμε μία-δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες μέρες εδώ στο νομό μας. Μία από τις σημαντικότερες ήταν αυτή στο Τραγανό Ηλίας, όπου αποτρεφορώθηκαν πάνω από 70 στρέμματα τελικά. Δεν ήταν πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί αποφεύχθηκε η μεγαλύτερη καταστροφή χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόσο από αέρος όσο βέβαια και από εδάφους. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι η φωτιά απείλησε προς στιγμήν με μεγαλύτερη καταστροφή και γι' αυτό είχε διακοπή για κάποιες ώρες και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο στην Ολυμπία Οδό και στο κομμάτι από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο.
0: Ναι, στο μεταξύ έχετε και καλά νέα βέβαια στην περιοχή σας. Εγκρίθηκαν περισσότερο από 14 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών από τις θεομηνίες.
1: Σωστά. Αυτά είναι τα καλά νέα. Μακάρι να μην είχαμε την ανάγκη, να μην είχαμε την ανάγκη να έχουμε αυτά τα κονδύλια, να μην είχαμε δηλαδή τις θεομηνίες, τις καταστροφές. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, οι φυσικές καταστροφές έγιναν την περασμένη χρονιά σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Μεταξύ αυτών των νομών ήταν και ο νομός Ηλίας. Και εγκρίθηκε ένα συνολικό πακέτο προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ για τη Δυτική Ελλάδα από την Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτό ανακοίνωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Οικοδομών και Έργων, ο κ. Βασίλης Γιαννόπουλος, ο οποίος μίλησε και σήμερα στην ΕΡΤ Πύργου. Είπε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν και τις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, με την Ηλία όμως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων, ναι, καθώς προγραμματίζονται συνολικά 8 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 14,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και είναι έργα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ποτάμια και παραρεμάτιες περιοχές, αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η Ηλία δηλαδή θα απορροφήσει περισσότερο από το 55% του συνολικού προϋπολογισμού για την Δυτική Ελλάδα. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται τα μεγάλα υδατικά συστήματα της περιοχής, με την περιφέρεια να προχωρά στην αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων τον ποταμό Αλφιό, ναι, είναι ο προϋπολογισμός εκεί 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα γίνουν και αντίστοιχα έργα και στην Εύα, που το ύψος των έργων θα φτάνουν τα 900.000 ευρώ εκεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Και μιας και μιλάμε για πυρκαγιές, να πούμε ότι το Πόρτο Γερμανό επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, με την έναρξη των αυτοψιών από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και ενημερώθηκε και από τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας για την πρώτη εικόνα των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στις κατοικίες της περιοχής. Πάμε στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές με περίπου 150 άτομα να διασώζονται σε Ιερά Πέτρα και Καλούς Λιμένες σε ένα 24ωρο. Μάλιστα, είχαμε και τη σύλληψη ενός ανηλίκου ως διακινητή. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ιάσον, να καλώσουμε μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αλλά νομίζω ότι τα νούμερα μας ξεπερνούν σε κάθε περίπτωση, διότι συνολικά μόνο στην Ιερά Πέτρα μέσα στις 24 ώρες είχαμε 181 αφήξεις.
0: Αυξήθηκαν, ναι.
1: Ναι, δηλαδή είχαμε τις 50 τους τελευταίους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Πολύ πιεσμένα για τη Δημοτική Αρχή της Ιερά Πέτρας που καλείται να διαχειριστεί αυτό το συμβάν. Συνολικά η πρώτη άφηξη καταγράφηκε χθες με 50, χθες το πρωί, με 50 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο παλιό δημοτικό σχολείο της Μακρελιάς, έφτασαν μέχρι τις ακτές της Ιερά Πέτρας. Αμέσως μετά το μεσημέρι της Τρίτης, 44 μετανάστες εντοπίστηκαν πάνω στην Νήσο Χρυσή και μεταφέρθηκαν στην Ιερά Πέτρα τα ξημερώματα της Τετάρτης, με 45 άτομα τα οποία επίσης οδηγήθηκαν στην πόλη. Λίγο αργότερα, μία λέβος με 42 άτομα έφτασε μέχρι την αυτή σε σημείο ανάμεσα στη Γραλιδιά και το Στόμιο. Αυτές οι περιοχές είναι στην Ιερά Πέτρα. Λοιπόν, συνολικά 181, αντιλαμβάνεστε ότι το σχολείο της Μακρυλιάς, ένα παλιό σχολείο εκεί στην περιοχή, που ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τα άλλα σημεία τα οποία μεταφερόταν μετανάστες σε όλο αυτό το διάστημα. Ωστόσο και αυτό δέχεται πίεση. Η δημοτική αρχή της Ιερά Πέτρας έχει ξεπεράσει τα όρια της. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί τέτοια νούμερα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα βέβαια αναμένεται μέσα σε 2-3 μέρες να ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν σε κάποια δομή της υπηρετικής χώρας.
0: Και συνεχίζονται φυσικά οι άσονα όσο είναι καλές καιρικές συνθήκες. Και θα συνεχιστούν.
1: Ναι, και να πω ότι το χειρότερο απ' όλα είναι ότι βρέθηκε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο όπου διακινητές δείχνουν μετανάστες να έχουν φτάσει στην Ιερά Πέτρα με μια φουσκωτή βάρκα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα αναφέρουν στη διαφήμιση, ας το πούμε έτσι, την οποία κάνουν μέσα από την ανάρτηση αυτή, ότι μόλις αφηχτείς, μόλις πατήσεις το πόδι σου στην Κρήτη, έχεις άδεια για 60 μέρες εργασία.
0: Απίστευτο. Απίστευτο πραγματικά.
1: Όμως, απίστευτο και όμως αληθινό. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο θησαυρίζει με τους ανθρώπους αυτούς, πολλοί εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους και βέβαια δεν συμβαίνει αυτό πραγματικά που διαφημίζουν.
0: Ακριβώς, δεν συμβαίνει φυσικά αυτό που διαφημίζουν, αλλά έχουν θράσος και το κάνουν από ό,τι φαίνεται. Δεν σταματάνε πουθενά οι άσχημα.
1: Δεν είναι μόνο βέβαια ιδιώτες. Σίγουρα υπάρχει ένα γεωπολιτικό σύστημα το οποίο οθεί τον κόσμο προς τα δω. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Με θύματα τους μετανάστες και την Ιερά Πέτρα και τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Την ίδια ώρα την ανάγκη για μια ενιαία και αυστηρή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική υπογράμμισε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η κυρία Βολουδάκη, μιλώντας στο ΕΡΤ News, με αφορμή και τις εξελίξεις που είχαμε στην Θέουτα. Θέουτα είναι μια παραλία του Ισπανικού Βορειοαφρικανικού Θυλάκου. Εκεί λοιπόν οι τοπικές αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, γιατί την Δευτέρα εκατοντάδες μετανάστες έστησαν καταβλισμό στην παραλία της Θέουτα. Και φυσικά η κυρία Βολουδάκη αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Να την ακούσουμε.
2: Αυτή ήταν μια πολιτική που εμείς σαν χώρα εφαρμόσαμε από την πρώτη στιγμή, από το 2019, και μάλιστα επικριθήκαμε εντός και εκτός, δηλαδή και από κάποιους από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί εφαρμόσαμε μια δίκαιη μεν αλλά πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς τέτοιους, ώστε όταν έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί σήμερα είναι η Ισπανία, αύριο μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε χώρα πρώτης γραμμής, έτσι. Οπότε αυτό οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε, όχι σπασμωδικά, ούτε κάθε μια χώρα από μόνη της, αλλά ευρωπαϊκά. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια περιστατικά, ναι, έχουμε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες συνόρων, όπως λέμε, αλλά όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, να μπορούμε να εφαρμόζουμε την αναστολή της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και να γίνουν και άμεσα επιστροφές. Δεν μπορεί η κάθε χώρα να αποφασίζει μόνη της πώς θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό. Ναι, μπορούμε να είμαστε λιγότερο ή περισσότερο αυστηροί, okay, αυτό μπορούμε να το κάνουμε, αλλά δεν μπορεί η μία χώρα να εφαρμόζει το χ νομοθετικό πλαίσιο και η Ισπανία άλλο, γιατί τελικά δεν θα επιβαρυνθεί μόνο η Ισπανία από όλους αυτούς τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα.
0: Πάμε και σε ένα άλλο επίσης μεγάλο θέμα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς επικρατεί πραγματικά κυκλοφοριακό χάος στο τελωνείο των Ευζώνων. Προχώρησαν βέβαια οι αρχές σε αναστολή των βιομετρικών μέτρων. Τίμος Φακαλής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος βρίσκεται και στο σημείο. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Η αναστολή των βιομετρικών ελέγχων ουσιαστικά δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει βοηθήσει. Εξακολουθούμε και μιλάμε για ουρές.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, βέβαια, έχει βελτιωθεί κάπως η εικόνα, ναι, στο ρεύμα εισόδου, να πούμε την αλήθεια. Νωρίς το πρωί είχαμε και εκεί μεγάλες ουρές από τουρίστες, οι οποίοι ξεκίνησαν από νωρίς τα ξημερώματα, δηλαδή από τις 2-3 τα ξημερώματα από Βελιγράδι και άλλες βαλκανικές πρωτεύουσες, όπως το Βουκουρέστι, προκειμένου να αποφύγουν το ποτηλιάρισμα μέσα στην ημέρα. Πάντως η κίνηση στο ρεύμα εξόδου δεν περιγράφεται. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι άνω των 2 χιλιόμετρων. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά είναι σταματημένα εδώ στους Ευζώνους, με τον κόσμο να βγαίνει έξω από αυτά, να κατεβάζει παράθυρα, προκειμένου να περιμένει να περάσει τα σύνορα εδώ, το τελωνείο των Ευζώνων. Να σου πω ότι καθημερινά περνούν περίπου 35.000 διελέψεις. Έχουμε 35.000 διελέψεις πολιτών από το τελωνείο των Ευζώνων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και αυτές οι καθυστερήσεις και η δυσαρέσκεια των τουριστών, των Βαλκάνιων τουριστών, αποτυπώνονται και στην κίνηση της Χαλκιδικής. Όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ο κ. Τάσιος, έχουμε μια πτώση 5% σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισμό, και αυτό γιατί το σκέφτονται μία και δύο και τρεις φορές πριν ξεκινήσουν, και πλέον αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν πακέτα διακοπών με αεροπλάνο.
0: Έτσι ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία και φαντάζομαι και οι άνθρωποι που έχεις εσύ απέναντί σου είναι αγανακτισμένοι, προσπαθούν να έρθουν για διακοπές αλλά έχουν εγκλωβιστεί στο τελωνείο τόσες ώρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Θα μιλήσουμε και εμείς λίγο αργότερα με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο για να μας δώσει λιγάκι μια εικόνα και τι επιπτώσεις έχει φυσικά όλο αυτό στους ξενοδόχους της Χαλκιδικής και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα. Πάμε τώρα στον Νίκο Γιαπρακά από την Έρτα Πάτρας, καθώς χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να βγάλουν διαβατήρια με τις παλιές ταυτότητες. 3.000 εκδόσεις μέσα σε ένα μήνα είχαμε στην Αχαΐα. Πάμε, Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και αυτός ο αριθμός ο οποίος είπες είναι ο
0: τριπλάσιος. Δεν θέλουν να εκδώσουν τη νέα αστυνομική ταυτότητα, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι ο τριπλάσιος από τα διαβατήρια τα οποία έβγαιναν έναν οποιοδήποτε μήνα του χρόνου από το Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού Αχαΐας. Γιατί συνέβη αυτό τώρα τον Ιούλιο? Γιατί πολύ απλά μέχρι την Δευτέρα, προχτές, ήταν η τελευταία ημέρα όπου κάποιος είχε το δικαίωμα να βγάλει διαβατήριο κάνοντας χρήση της παλιάς μπλε ταυτότητας. Από τη Δευτέρα λοιπόν η διαδικασία αυτή έχει σταματήσει. Για να βγάλει κάποιο διαβατήριο θα πρέπει να έχει την καινούργια ταυτότητα, αυτή με το τσιπάκι. Και επομένως ήταν πολλοί ο κόσμος ο οποίος έσπευσε να χρησιμοποιήσει την παλιά του ταυτότητα για να βγάλει διαβατήριο, το οποίο προφανώς και θα χρησιμοποιήσει αντί για τις ταυτότητες για να αποδεικνύει το ποιος είναι. Μάλιστα αυτό το οποίο μας λέγανε οι αστυνομικοί είναι ότι στους 10 πολίτες οι οποίοι πήγαιναν στο γραφείο για να εκδώσουν νέο διαβατήριο,
0: ναι,
1: τα 2 άτομα ήταν αλλοδαποί οι οποίοι θέλαν να θεωρήσουν το διαβατήριό τους και ένα μόνο άτομο ήταν αυτό το οποίο ήθελε να ταξιδέψει προς το εξωτερικό. Οι υπόλοιποι ήθελαν απλά να έχουν ένα διαβατήριο, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς, οι οποίοι χρειάστηκε να δουλεύουν όλο τον Ιούλιο, ακόμα και 12ωρο και Σάββατα, να σπάσουν τις άδειές τους και να έρθει και έκτακτο προσωπικό στο γραφείο διαβατηρίων προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο όγκος των πολιτών, όπου πολλοί πήγαιναν για να πιάσουν σειρά από τις 3 και 4 ώρα τα ξημερώματα προκειμένου να προλάβουν να εξυπηρετηθούν πριν λήξει η προθεσμία για την παλιά ταυτότητα.
0: Αν είναι δυνατόν, πραγματικά ακούγεται απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Πάμε τώρα στον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Καλώς σας μεσημέρι, πρόεδρε, και σας ευχαριστούμε θερμά. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο Τελωνείο των Ευζώνων. Ατελείωτες οι ουρές. Έχουμε αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, έτσι ώστε να μπορέσει να αποσυμφορηθεί όλη η κατάσταση. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, κάποιος που θέλει να έρθει στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έρθει ο δικός, θα πάρει ένα αεροπλάνο και θα πάει σε έναν άλλο προορισμό. Δεν θα επιλέξει τη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου, όπως καταλαβαίνουν, να αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε επισημάνει από τον Απρίλιο το ζήτημα που έχουμε στους συνοριακούς σταθμούς, τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς από τις λεγόμενες τρίτες χώρες.
0: Ναι.
1: Προφανώς και είναι κάτι το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο σε σχέση με τη συνθήκη Σέγγεν. Και όλοι πρέπει να δώσουν τα βιομετρικά στοιχεία. Το δυστυχές είναι ότι δεν μπορέσαμε να αναβαθμίσουμε, να εξυγχρονίσουμε χώρο ταξικά τους συνοριακούς σταθμούς, εκτός των κήπων του Εύρου που υπάρχει τώρα εργολαβία,
0: ναι,
1: για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ περισσότερες γραμμές για τον έλεγχο και φυσικά για το διαχωρισμό. Αυτό λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή, αυτό το ανά 6 ώρες, την ημέρα να μπορούν να ανοίγουν τα σύνορα χωρίς να συλλέγουμε τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, που είναι ό,τι μπορεί maximum και προβλέπεται από την νομοθεσία. Αυτό όμως πολύ συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: σαν επίπτωση είναι προφανώς από χώρες όπως τη Ρουμανία κυρίως, αλλά η Ρουμανία μπορεί να περνάει από τη Βουλγαρία, κυρίως από τη Σερβία και από άλλες χώρες, να πάρουν αεροπορική σύνδεση και να κατευθυνθούν προς Ελλάδα, για παράδειγμα. Ελλάδα είναι και εκεί. Καλό, ναι, κάνει στη χώρα μας. Μιλάμε όμως για τη Χαλκιδική, για την Βόρεια Ελλάδα περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από τη μία. Από την άλλη, έχουμε μια μεγάλη δυσαρέσκεια των πλατών. Μην ξεχνάτε ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει επαναλαμβανόμενους οδικούς τουρίστες σε πάρα πολλές περιοχές και σε οποιαδήποτε είδους καταλήματα. Και αυτή είναι η αγανάκτηση προφανώς βγαίνει και στο ξενοδοχείο, αλλά και στην πορεία, στη σκέψη αν θα το ξανακάνουν. Κλείνοντας,
0: ναι,
1: στις επιπτώσεις, να πω ότι οι κρατήσεις τελευταία στιγμή έχουν πέσει, ιδιαίτερα στη σεζόν που διανύουμε. Μας πέρασε ο Μαΐος χωρίς να έρχονται κάτι τα Σαββατοκύριακα, γιατί σου λέει: αν κάνω 5 ώρες στα σύνορα και 5 να επιστρέψω.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα δεδομένα για τους συνοριακούς σταθμούς. Το ρεπορτάζ νομίζω τα επιβεβαιώνει, όταν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς, έχετε δίκιο. Υπάρχουν ακυρώσεις.
1: Ακυρώσεις δεν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν και φρέσκες κρατήσεις. Διότι κάποιος το βλέπει ως ένα σημείο αναφοράς μιας ταλαιπωρίας και σου λέει δεν θα πάω.
0: Μάλιστα.
1: Ή πάει πιο πίσω την κράτησή του ή μπορεί να μην την κάνει καθόλου και να πάει αλλού. Όλα είναι πάνω στο παιχνίδι της, του last minute, του μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα.
0: Έτσι. Και να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Με τα ξενοδοχεία, και τα ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα και λόγω των Airbnb, έτσι, και στη Χαλκιδική το βλέπουμε αυτό, δεν το βλέπουμε μόνο στις πόλεις.
1: Σαφέστατα υπάρχουν επίσημα στοιχεία πια. 9.962 ακίνητα στη Χαλκιδική είναι με 51.000 κλίνες, είναι αυτή τη στιγμή στη διάθεση.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουμε 49.000 κλίνες με 489 επιχειρήσεις ξενοδοχείων. Δηλαδή έχει περάσει βραχυχρόνια τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μόνο αυτό τα λέει όλα.
0: Όντως,
1: τόσο για τον υπερπληθυσμό που δημιουργείται στους δύο αυτούς μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κυρίως, διότι,
0: ναι,
1: απευθύνεται όλο αυτό το ιδιόμορφο κατάλημα, απευθύνεται κυρίως στους Βαλκάνιους οδικούς τουρίστες. Και από εκεί και πέρα φυσικά βλέπουμε ότι επί δύο σχεδόν είναι η παραξενοδοχεία. Παρακολουθούμε φέτος τη βουλγαρική αγορά, η οποία δεν πάει όπως τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί στη δεκαετία που έχουμε διανύσει, πολλοί έχουν αγοράσει σπίτια.
0: Έτσι.
1: Και παράλληλα, εκτός από τον εαυτό τους, θα διαθέτουν σε φίλους ή μέσω πλατφορμών στις όμορες γειτονικές χώρες. Και έτσι δημιουργείται άλλο ένα πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι τελικά δεν αντέχουν υποδομές και το καθεξής.
0: Κύριε Τάσια, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε
1: καλό
0: πάρα
1: μεσημέρι.
0: Πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα σε μια υπόθεση που πραγματικά συγκλονίζει, καθώς ένας 55χρονος στο Μιστρά κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είναι μια μακάβρια αποκάλυψη.
2: Ειρηνία, αν σου φάνηκε απίστευτη είδηση με τις ταυτότητες από την Πάτρα, δεν ξέρω πώς σου φανεί πραγματικά αυτή η είδηση,
0: ναι,
2: που έχει συγκλονίσει ολόκληρο πραγματικά, όχι μόνο εδώ την μικρή τοπική κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο, και αποκαλύφθηκε ουσιαστικά εχθές. Μιλάμε για έναν 55χρονο άμερα, ο οποίος έκρεβε για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία, τον νεκρό πατέρα του σε έναν καταψύκτη. Τώρα να δούμε πώς ξεφυλίχθηκε όλη αυτή η ιστορία. Εδώ οι κάτοικοι της περιοχής του Μηθρά είχαν για πολλά χρόνια να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα. Γεννηθείς του 1936, θα ήταν σήμερα 90 ετών αν ζούσε. Και αυτό τους οδήγησε στο να προχωρήσουν και σε κάποιες καταγγελίες, ειρήνη, προς την αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Οι αστυνομικοί τώρα από τη Σπάρτη έφτασαν σε παρακολούθηση την συγκεκριμένο ξενώνα, ο οποίος είναι κλειστός τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Μηθρά, από το περασμένο Σάββατο τουλάχιστον. Και κάποια στιγμή κάλεσαν και τον 55χρονο να δώσει τις δικές του, να τον κάλεσαν χωρίς να του αναφέρουν το λόγο για τον οποίο τον θέλουν. Αυτός βρισκόταν στην Αθήνα. Όταν γύρισε χθες το πρωί, βρέθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Ούτε εκεί τον ρώτησαν για το που βρίσκεται ο πατέρας του. Αυτός αρχικά ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στην Αθήνα, όπου κατοικεί με μια οικιακή βοηθό. Γρήγορα αποκαλύφθηκε ο ψευδής ισχυρισμός του. Τότε παρουσία και δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν στον ξενώνα στην περιοχή του Μηθρά και εκεί σε έλεγχο που έκαναν, στην έρευνα, στο υπόγειο, σε επαγγελματικού τύπου καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα. Τον πατέρα, τον ητησορό του ηλικιωμένου, να βρίσκεται μέσα στον καταψύκτη για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, όπως είπε ο ίδιος, έχοντας ο πατέρας του πεθάνει με παθολογικά αίτια και δίνοντας την εξήγηση ότι το έκανε αυτό για αντιμετώπιση οικονομικά προβλήματα και ήθελε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη που έπαιρνε ο πατέρας του, καθώς μαζί και τη θανούσα μητέρα του. Φυσικά κλείθηκε ιατροδικαστής στο σημείο, βέβαια λόγω της προχωρημένης κατάψυξης τη ορού δεν μπορούσε να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη. Είναι κάτι που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Να δείξει και το, να αποσαφινιστεί και το χρονικό διάστημα, το πότε δηλαδή ήρθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, αλλά και το αν προήρθε από παθολογικά αίτια. Ο 55χρονος πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Λίγο πριν τη μία, σήμερα εδώ το μεσημέρι, στην πόλη της Σπάρτης, βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Οι ισχυρισμοί του φαίνεται ότι είναι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε. Πάντως κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, για απάτη κατά εξεκολούθηση, αλλά και για παράνομη οπλοφορία, καθότι βρέθηκε στην κατοχή του ένα όπλο τύπου αεροβόλου. Και γι' αυτό κατηγορείται και με αυτήν την κατηγορία. Φυσικά, αν η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη βρει και άλλα ευρήματα, θα το απαγγελθούν και ακόμα πιο βαριές κατηγορίες, όπως αντιλαμβάνεσαι, Ειρήνη. Πάντως, είναι μια ιστορία, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει σοκάρει τους πάντες εδώ στην μικρή περιοχή που δεν μας έχει συνηθίσει. Έχουμε ακούσει και άλλες φορές τη χώρα. Δεν ξέρω το χρονικό διάστημα, αν το έχουμε ξανακούσει. Τόσο χρονικό διάστημα.
0: 2,5 ολόκληρα χρόνια, Κώστα. 2,5 χρόνια.
2: Τουλάχιστον 2,5. Εδώ οι μαρτυρίες μιλάνε για περισσότερα από 4 και 5 χρόνια. Ωστόσο, 2,5 είναι σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, εφόσον ο ίδιος λέει την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Είναι κάτι που θα αποσαφινιστεί σε κάθε περίπτωση από την ιατροδικαστική πραγματονομοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Σύρο και στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Προσωρινά κρατούμενος τελικά ο 41 ετών άντρας που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της διασώστριας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου αποφάσισε χθες, διέταξε χθες το μεσημέρι την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου για το θάνατο της για τη φωνική επίθεση στη διασωστρία του ΕΚΑΒ. Ο κατηγορούμενος παρέμενε όλες τις προηγούμενες ημέρες σε κατοίκον περιορισμό μετά την διαφωνία που μεταξύ εισαγγελέως και ανακρίτρια, και γι' αυτό τελικά η υπόθεση οδηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το οποίο, όπως είπαμε, διέταξε την προσωρινή του κράτηση. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες στο σοφρονιστικό κατάστημα της Χίου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους που αφορούν στην υποχρεωτική παρουσία της σε κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Σύρου, καθώς και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τώρα, ο κατηγορούμενος, να πούμε ότι εμένει σε όσα είχε από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή βρισκόταν σε άμυνα, ότι φοβήθηκε πως απειλείται η ζωή τη δική του και τη συντρόφου του και έφερε το μοιραίο χτύπημα μέσα στο σπίτι του, στο θύμα, ενώ η πολιτική αγωγή υποστηρίζει πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας. Αυτό το στηρίζει στο βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι τρέχοντας με συμπεριφορά και κινήσεις που δεν φανερώνουν ότι είχε δεχθεί ήδη κάποιο χτύπημα και ότι τελικά η επίθεση με το μαχαίρι έγινε εκτός του σπιτιού σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα. Γι' αυτό το λόγο η πολιτική αγωγή έχει ζητήσει να έχει τη την μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία και όπως υποστηρίζουν έχουν και κάποια στοιχεία τα οποία θα προσκομίσουν άμεσα στις αρχές, τα οποία στηρίζουν ουσιαστικά το ότι ο δράστης έφερε τελικά το χτύπημα εκτός του σπιτιού στο θύμα. Το επόμενο διάστημα περιμένουμε και το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων και με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα έχουμε και κάποια στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν τα εμπλεκόμενα μεταξύ τους πρόσωπα. Η ανάκριση συνεχίζεται, οπότε περιμένουμε από τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε κάποια νέα στοιχεία που ίσως θα διαλευκάνουν την υπόθεση.
0: Λίνα, πάμε και στην Μύκονο που είχαμε μια υπόθεση υπεξαίρεση πολλών χιλιάδων ευρώ.
3: Ακριβώς, χθες στη Μύκονο ένας 35χρονος συμμεδαπός, ο οποίος εργαζόταν στη Μύκονο ως οδηγός τρανσφερ, μετέφερε έναν 29χρονο κάτοικο Πολωνίας σε έναν προορισμό που κατά τη διάρκεια της μεταφορές του ζήτησε ως αντίτιμο, μάλλον ως εγγύηση, μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο της διαδρομής, τα προσωπικά αντικείμενα του επιβάτη. Σε μια ολιγόλεπτη στάση, ο 29χρονος επιβάτης βγήκε από το αυτοκίνητο και εκεί ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα προσωπικά αντικείμενα. Μιλάμε για αντικείμενα αξίας περίπου 75.000 ευρώ, μία τσάντα αξίας 15.000 ευρώ και ένα ρολόι 60.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου εντόπισαν το μεσημέρι τον οδηγό, τον συνέλαβαν, κατέσχεσαν τα αντικείμενα τα οποία αφού αναγνωρίστηκαν επιστράφηκαν στον δικαιούχο, ενώ για τον δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπεξαίρεση και θα οδηγηθεί σήμερα εδώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Προθεσμία τώρα για αύριο έλαβαν από τις δικαστικές αρχές του Ναυπλίου οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι ηλικίες 20 και 24 ετών προκειμένου να απολογηθούν για την στιγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου ενός εκ των κατηγορουμένων, η διαδικασία πήρε αναβολή καθώς η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε το απαραίτητο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες. Οι δύο νεαροί ηλικίας 20 και 24 ετών κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου και σε βάρος του έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για ανθρωποκτονία, ληστεία, παράβαση περί νομοθεσίας για τα όπλα. Γιατί υπήρχαν και όπλα,
0: ναι,
4: στην διαδικασία αυτή. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία και οι δύο ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία. Ωστόσο, οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Να πούμε εδώ ότι στην προανακριτική διαδικασία ο ένας από τους νεαρούς ρίχνει την ευθύνη στον άλλον για το ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος σύμφωνα με αυτά που είπαν στην προανάκριση. Άρα πρέπει και αυτό να διερευνηθεί γιατί κανείς από τους δύο δεν δέχεται ότι είναι ο ηθικός αυτουργός. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Μία νέα αστυνομική επιχείρηση είχαμε στο Ρέθυμνο της Κρήτης που έφερε στο φως φυτίες κάναβης. Περισσότερο θα μας πει ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Μία νέα αστυνομική επιχείρηση, όντως, είχαμε στο Ρέθυμνο, η οποία έφερε στο φως 17 φυτίες κάναβης και συνολικά 143 δενδρίλια, τα οποία εντόπισε θέση αστυνομία μετά από την εκτεταμένη αυτή επιχείρηση, που έγινε σε διάφορα σημεία στην περιοχή του Μυλοποτάμου και πιο συγκεκριμένα στους Δήμους Μυλοποτάμου και στον Δήμο Ανογείων. Είναι και οι δύο βέβαια περιοχές στον Μυλοπόταμο. Τα δενδρύλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης υπήρξε μια σύλληψη ενός Έλληνα 38 ετών, ο οποίος συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της μίας εκ των 17 φοιτιών. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες 16 φοιτίες που προς το παρόν παραμένουν ορφανές.
0: Βασίλη, πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα. Στο φαράγγι της Σαμαριάς, να μην επικαλείται την αντιπεριφέρεια Χανίων όταν ανακοινώνει την απόφαση να κλείσει το φαράγγι λόγω καιρικών συνθήκων. Καλεί ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κύριος Καλογερής, στη διοίκηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Μάλιστα, ο αντιπεριφερειάρχης καλεί τον ΟΦΠΚΑ σε σύγκληση σύσκεψης για να υπάρξει ένας πιο ορθολογικός τρόπος λειτουργίας του Φαραγγιού, το οποίο βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι, προσελκύει καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.
6: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και είναι και ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, ιδίως στην Αγία Ρουμέλη Σφακίων, που είναι η έξοδος του Φαραγγιού Σαμαριά, διότι επικαλούνται πολλές φορές ότι λανθασμένα κλείνει το Φαράγγι Σαμαριάς λόγω κακών καιρικών συνθήκων, καθώς ο ΦΠΚΑ επικαλείται το δελτίο καιρού της επόμενης ημέρας. Οπότε, σε νέα διαβούλευση και σύσκεψη των αρμοδίων φορέων, καλεί και η Αντιπεριφέρεια Χανίων, μετά την διαφωνία της σχετικά με τους όρους που αποφασίζεται το άνοιγμα και το κλείσιμο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριά από τον ΟΦΠΚΑ. Μάλιστα, με νεότερη ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κ. Καλογερής, που είχε κάνει γνωστή και έντονη στη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί ενός μήνα για το ίδιο θέμα, εκφράζει την άποψη της περιφέρειας ότι κακώς ο ΕΦΠΚΑ επικαλείται την περιφέρεια Κρήτης όταν και εφόσον βγάζει τα δελτία τύπου που αφορούν το άνοιγμα ή το κλείσιμο του Φαραγγιού της Σαμαριάς για την επόμενη ημέρα. Μάλιστα, ό,τι λαμβάνεται υπόψη, ό,τι αναφέρεται στα δελτία τύπου, δεν τα έχει ψηφίσει σύμφωνα με τον κύριο Καλογερή η περιφέρεια, παρά μόνο οι δύο συναρμόδιοι δήμοι, δηλαδή Σφακίων και Πλατανιά. Όπως εξηγεί ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, έχει εκφραστεί πολλαπλώς η διαφωνία της περιφέρειας στη διαχείριση του ανοίγματος και κλεισίματος, που συχνά έχει φέρει και τις σφοδρές αντιδράσεις που είπαμε και νωρίτερα, και καλεί σε μια σύσκεψη όλων των φορέων για να υπάρξει λύση στο συγκεκριμένο θέμα και να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες, καλύτερες αποφάσεις καλύτερα σε ό,τι αφορά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του Φαραγγιού Σαμαριάς, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, ειδικά το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε θέμα και πάλι. Πάμε στην Καστοριά και στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Τώρα στην Καστοριά είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος πήγαινε σε σούπερ μάρκετ, σε κεντρικά καταστήματα γνωστών αλυσίδων και είχε μια προτίμηση να κλέβει ακριβά προϊόντα.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Τέλος στη δράση ενός επιτίδιου ποντικού έβαλε το τμήμα ασφάλειας Καστοριάς. Ο άνδρας, ο οποίος είχε βάλει στο στόχαστρο κεντρικά σούπερ μάρκετ γνωστών αλυσίδων, συνελήφθη επαυτοφόρων. Το σχέδιο του ήταν καλά οργανωμένο. Έμπαινε στα καταστήματα με μια ειδικά διαμορφωμένη τσάντα, στόχευε σε ακριβά προϊόντα όπως ξυλιστικές μηχανές και αφαιρούσε με δεξιοτέχνια, τα αντικλεπτικά και τα barcodes, ώστε να μην χτυπήσει ο συναγερμός την έξοδο του από το σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, αγόραζε ένα φθηνό προϊόν για ξεκάρφωμα, όπως λένε, πριν περάσει το ταμείο. Η ηλιά του σε κάθε περίπτωση, η Ειρήνη, άγγιζε τα 500-600 ευρώ σε κάθε σούπερ μάρκετ που έμπαινε. Στο πλευρό του είχε βεβαίως και συνεργό με όχημα διαφυγής, ο οποίος αναζητείται. Ενώ οι αρχές ερευνούν αν το δίδυμο κρύβεται και πίσω από άλλες κλοπές στη Δυτική Μακεδονία.
0: Μάλιστα, η ηλιά του 500-600 ευρώ έβγαζε μεροκάματο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Ακόμη 37 ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από την ευλογιά των εγωπροβάτων και των οποίων περισσότερα από 5.000 ζώα οδηγήθηκαν στην αναγκαστική θανάτωση, αποζημιώνονται στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου κρατικής αρρωγής έναντι των επιζηωτιών. Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες αποζημίωσης γεωργών της Ροδόπης, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές από καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών
9: η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή του τέταρτου κύκλου αποζημιώσεων συνολικού ύψους για όλη την επικράτεια 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, των οποίων 75.316 ζώα θανατώθηκαν εξαιτίας των ζωονώσεων. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποζημιώνονται με ποσό συνολικό 855.000 ευρώ, 37, όπως είπες, κτηνοτροφικές μονάδες, που έχασαν συνολικά 5.444 ζώα. Από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου έχει δοθεί ήδη σχετική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Την ίδια ώρα, μετά από συνάντηση του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ με τη διεύθυνση του ΕΛΓΑ Θράκης, όπου και ενημερώθηκε σχετικός ο βουλευτής από την προϊσταμένη Ιωάννα Σταυροπούλου, έγινε γνωστό ότι για τα κεράσια σε προανθικό στάδιο που επλήγησαν από παγετό το 2025 δηλώθηκαν 1.400 αγροτεμάχια και 125.000 δέντρα. Η διαδικασία αποζημίωσης βρίσκεται στην τελική φάση έκδοσης ΦΕΚ. Για τα σκληρά σιτάρια ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των απολειών παραγωγής και μόλις κλείσει το σύστημα ΟΣΔΕ στο τέλος του έτους θα πάρουν και αυτά το δρόμο της πληρωμής τους. Για τα ελαιόδεντρα τώρα που κάηκαν από τις πυρκαγιές του 2023 πρέπει να γίνουν δηλώσεις αποκατάστασης φυτικού κεφαλαίου από τους δικαιούχους για να λάβουν τη δεύτερη δόση περί τα τέλη του έτους. Για τα καπνά εκκρεμούν οι περσινές αποζημιώσεις για τις οποίες υπάρχουν θετικές εισηγήσεις, όχι ακόμη όμως σχετική απόφαση. Τέλος, για τη μυδική, για το τριφύλι δηλαδή, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και τα πορίσματα θα σταλούν προς πληρωμή αποζημιώσεις. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα και στη Λάρισα, καθώς εκεί είχαμε σύσκεψη φορέων με τη διοίκηση του ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις από τη χαλαζόπτωση. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση αυτή έγινε μετά. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση αυτή έγινε μεταξύ κλιμακίου

0: μέτρο πρόληψης και αντιχαλαζικής προστασίας για να αποφεύγονται έτσι τόσο επιτεταμένες καταστροφές. Η συνολική εικόνα βεβαίως αφορά τους Δήμους Τυρνάβου, τους Δήμους Ελασσόνας, τον Δήμο Κυρελέρ και τον Δήμο Λαρισαίων, δηλαδή τους τέσσερις από τους έξι Δήμους στο νομό της Λάρισας, και πλήγησαν τόσο δενδρόδες καλλιέργειες, αμπέλια, αλλά και καπνοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, σιτηρά και βιομηχανική ντομάτα σε όλους αυτούς τους Δήμους και στους τέσσερις Δήμους που προανέφερα. Οι βασικές προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Κουρέτας περιλαμβάνουν την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών για να προχωρήσει ταχαίως η καταβολή των αποζημιώσεων, να ισχύσει επίσης η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας που όπως έγινε με τον Τάντιο με τις πλημμύρες για να γίνουν καταληθούν πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Επίσης να προβληθεί ειδική ενίσχυση για τα αναπόλυα εισοδήματος για τους παραγωγούς της δεντρώδης καλλιέργειας που οδηγούνται σε ανασύσταση, να ενεργοποιηθεί το άρθρο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση έκτακτης εισοδηματικής στήριξης στους πηγαίνοντες γεωργούς μέσω πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής και επίσης βεβαίως να προχωρήσουν οι διαδικασίες μέσω προγραμμάτων για την ενίσχυση της ενεργητικής προστασίας όπως η τοποθέτηση αντιχαλακτικών δικτύων και λοιπόν συστημάτων προστασίας για τις καλλιέργειες. Και πρότεινε επίσης ο κ. Κουρέτας την αναδιαμόρφωση του πίνακα ασφαλιζομένων αξιών και οργά με επικαιροποίηση τόσο των τιμών για την αποζημίωση όσο και για τη μέση παραγωγή ανακαλλιέργεια. Ο κ. Λικουρέτης από την ΕΔΑ, το πρώτο έργο, είπε ότι μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας οι διαδικασίες καταγραφής, εκτίμησης και αποζημίωσης των ζημιών της χαλαζόπληκτης περιοχής επιταχύνονται προκειμένου να καταληφθούν το συντομότερο δυνατό οι ενισχύσεις στους πληγέντες παραγωγούς. Με τη νέα ρύθμιση, όπως είπε ο κ. Λικουρέτης, ο πρώτο έργο εφαρμόζεται για τις χαλαζόπληκτες περιοχές το ειδικό καθεστώς που ίσχυσε και στον Ντάνιελ, το οποίο προβλέπει αποζημίωση του 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Ωστόσο, οι αγρότες ζητούν να αυξηθεί αυτό το ποσοστό, γιατί υπολείπεται βεβαίως της πραγματικής ζημιάς που έχουν υποστεί.
1: Και να δοθεί άμεσα, Γιάννη, γιατί βέβαια έχουν ανάγκη τα χρήματα οι άνθρωποι αυτοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στην Κέρκυρα τώρα από τη Λάρισα, καθώς μεικτά κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της επιθεώρησης εργασίας και του ΕΦΚΑ πραγματοποιούν ευνηδιαστικές εξορμήσεις σε επιχειρήσεις τουριστικών προορισμών. Μάλιστα, έχουν ενταθεί ιδιαίτερα σε γνωστές παραλίες και θέρετρα. Λικούργος και Αδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Το σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει τουλάχιστον 4.000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, με ιδιαίτερη βαρύτητα στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Οι κοινές εξορμήσεις στοχεύουν ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Τα μεικτά συνεργεία πραγματοποιούν ευνηδιαστικούς ελέγχους σε εστιατόρια, καφέ, beach bars, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλήγματα, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και λοιπές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τον τουρισμό. Η ΑΔΕ ελέγχει την έκδοση αποδείξεων, τη σωστή λειτουργία και διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, τη διαβίωση των συναλλαγών στο MyData και την συμφωνία των δηλωμένων εσόδων με τα ηλεκτρονικά δεδομένα. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας εξετάζει την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, τα δηλωμένα ωράρια, την αδήλωτη υποδηλωμένη εργασία, ενώ ο ΕΦΚΑ ελέγχει την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
1: Μάλιστα, και να δούμε τι θα αποδώσουν τελικά, αυτό που λέμε ταμείο, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, τι έχουν δείξει αυτοί οι έλεγχοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο περισσότερα από 100 εγκαταλειμμένα και δυνητικά επικίνδυνα κτίρια εκτιμάται ότι βρίσκονται σήμερα μέσα στον αστικό ιστό. Την ανησυχητική αυτή εικόνα παρουσίασε η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ο Γιάννης Ξινόπουλος όμως από την ΕΡΤ του Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ που με καλέσατε. Το θέμα έγινε ως εξής. Πριν τρεις περίπου ή τέσσερις ημέρες έπεσε ένα στίχος μιας μονοκατοικίας, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως δεν ήταν σε εξωτερικό τοίχο, έτσι ώστε να προκαλέσει ατύχημα, αλλά αυτό αποτέλεσε την έρευνα να δούμε τι γίνεται με τα σπίτια αυτά. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με την κυρία Καπούλα, γιατί είχα διαβάσει δημοσίευμα παλαιότερο ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε ασχοληθεί με τα εγκαταλειμμένα κτίρια. Έχει καταγράψει λοιπόν περισσότερα από 100 στον αστικό ιστό του Βόλου και παρουσίασε μια κατάσταση πραγματικά δύσκολη. Δηλαδή, το εγκατελειμμένο κτίριο είναι γιατί κυρίως υπάρχουν κληρονόμοι αρκετοί. Δεν συμφωνούν και παρατιέται το σπίτι στην

0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να επέμβει ούτε ο Δήμος ούτε κανείς άλλος, γιατί δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να διασφαλίζει όλο αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί κάποιος να επέμβει στην περιουσία του άλλου, να την καταδαφίσει, ας πούμε, ή να την κάνει το οτιδήποτε. Βεβαίως είναι υγειονομική και βόμβα, όχι μόνο για τους πολίτες, για τους διερχόμενους, αλλά και για τους γειτόνους. Φαντάσου ότι μέσα εκεί μαζεύονται σκουπίδια, δεν μπορεί να καθαριστεί, αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό, ούτε και ο Δήμος. Ο Δήμος θα μπορούσε λόγου χάρη να πάρει ή να αξιοποιήσει αυτά τα κινητά για να στεγάσει υπηρεσίες του, για να κάνει το οτιδήποτε, να έχει επιχειρηματική δράση με αυτά. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Φανταστείτε ότι ακόμα και η πολεοδομία, αν κάνει αυτοψία ή συντάσσει πρωτόκολλο επικινδυνότητας, πάλι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες. Δεν μπορεί να γίνουν όλα αυτά έτσι, ο καθένας κάνει ναι. ό,τι θέλει. Σημαντικό Μάλιστα. είναι να πούμε ότι οι Δήμοι δεν έχουν πόρους, ούτε ξεκάθαρο πλαίσιο για αυτό το ζήτημα. Επίσης να σας πω ότι όσα είναι διατηρητές, πάλι εκεί υπάρχει ζήτημα. Γιατί ναι, μεν το Υπουργείο λέει είναι διατηρητέο αυτό το κτίριο, δεν μπορείς να το πειράξεις, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να γίνει και τίποτα πάνω σε αυτό.
0: Και αν είναι και πολλά τα κονδύλια και αυτά που χρειάζεται ακόμη και ο ιδιώτης, αν έχει στη διάθεσή του ένα διατηρητέο, είναι
1: Συμφωνώ.
0: Πολύ μεγάλη
1: γι' αυτό η αξία. Και η πρόεδρος του ΤΕΕ, η κυρία Καπούλα, συστήνει σε όλες τις δημοτικές αρχές, αλλά ναι. στο Δήμο του Βόλου, λόγου χάρη, να γίνεται καταγραφή, να γίνεται η ανάρτηση και να μπορούν να έχουν προσωρινά μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Όπου υπάρχει άμεση κίνδυνο να βάζουν ταινίες κτλ. Βεβαίως αυτά από το Δήμο του Βόλου γίνονται. Δεδομένου ότι ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, κ. Μουλιάς, έδωσε συνέντευξη και εξήγησε αυτά τα πράγματα. Το σημαντικό είναι ότι το τεχνικό επιμελητήριο έχει όλα τα στοιχεία. Όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει εκεί. Και αυτό που τονίζει το τεχνικό επιμελητήριο Μαγνησίας είναι ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα. Αντίστοιχα κίνητρα όπως το εξοικονομώ, το ανακαινίζω.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έτσι ώστε ακόμη και τα πολυκληρονομικά να υπάρχουν κτίρια, να μπορούν όλοι αυτοί οι κληρονόμοι χωρίς
0: να τα επισκευάσουν.
1: Να συντηρήσουν ένα κίνητρο και να το δώσουν είτε για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για το οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι έχει το ζήτημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από το Βόλο στη Λέσβο τώρα, καθώς οι τυροκόμοι του νησιού ζητούν να δίνονται απευθείας στους παραγωγούς οι αποζημιώσεις για το κατεστραμμένο λόγω του αυτόδους πυρετού γάλα. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι τονίσω ότι το κατεστραμμένο γάλα, γιατί από ένα σημείο και μετά είχε δοθεί εντολή στους κτηνοτρόφους το παραγόμενο γάλα να καταστρέφεται. Αυτό λοιπόν το γάλα, όπως τονίζουν οι τυροκόμοι, θα πρέπει να αποζημιωθεί απευθείας στους παραγωγούς και δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν σε όλα τα επίπεδα ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων. Επίσης τονίζουν ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσων μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί η βιώσιμη κτηνοτροφία στο νησί, αλλά και να αποτραπεί το ενδεχόμενο της συνολικής κατάρρευσης της λεσβιακής τυροκομείας. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται η τάχιστη αποζημίωση για τα ζώα που οδηγήθηκαν σε σφαγή. Ήδη θα πρέπει να σας πω ότι αποζημιώνονται 70 κτηνοτρόφοι για τα θανατοθέντα ζώα με το ποσό των 2.800.000 ευρώ. Η κάλυψη λοιπόν της απώλειας εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων που πλήττονται από την κρίση. Επίσης τονίστηκε από τους τυροκόμους η ανάγκη της άμεσης τελέχωσης της ιατρικής υπηρεσίας του νησιού, αλλά και στη δημιουργία του παρατήματος Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς στη Λέσβο, ώστε να επιταχυνθεί η χνηλάτιση της νόσου και να υπάρξει μια σαφής εικόνα της εξέλιξης της νόσου στο νησί.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ της Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό από το Επιμελητήριο της Δράμας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που πλησιάζει, θα λέγαμε.
3: Ακριβώς. Τον ιδιότυπο συγκοινωνιακό αποκλεισμό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας επισημαίνει το Επιμελητήριο σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. τονίζει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη σύνδεση της δράμας με την εγματία ΟΤΟ, ναι, κάτι που αποτελεί πλέον τροχοπέδι στην επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Η Δράμα, μια περιοχή με σπάνιο παραγωγικό πλούτο, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή ιδιωτική πρωτοβουλία, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με χρόνιες υστερήσεις που παρακρατούν τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, επισημαίνει στην επιστολή του το Επιμελητήριο Δράμας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη Δράμα διακινείται το 80% των εξαγωγών μαρμάρου, με τμήμα του βασικού οδικού άξονα Δράμας Αμφίπολης που χρησιμοποιείται να καθυστερεί 3 χρόνια. Ενώ σε προτεραιότητα το Επιμελητήριο θέτει και τον οδικό άξονα Καβάλας Δράμας λόγω της μεγάλης αύξησης της κίνησης. Στην επιστολή υπάρχουν επίσης και άλλα χρόνια ζητήματα, όπως η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη Δράμα Αλεξανδρούπολη, προτάσεις για τις επιχειρήσεις αλλά και το δημογραφικό. Ωστόσο, η οδική σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό σε Αμφίπολη και Καβάλα είναι αυτά που θα τεθούν σε προτεραιότητα στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Σε ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών από πολίτες προχωρά τώρα ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ, στόχος η ισχυροποίηση του αιτήματος για άμεση ενίσχυση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Χάρη Ζαφουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Οι εργαζόμενοι περιγράφουν μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι η υποστελέχωση του νοσοκομείου παραμένει οξύ πρόβλημα παρά τους κατά καιρούς κυβερνητικές δεσμεύσεις για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα, όπως αναφέρουν, ναι, οι ελλείψεις προσωπικού όχι μόνο δεν έχουν καλυφθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ενταθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το νοσοκομείο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά κενά σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Αναφέρουν μεταξύ αυτών καρδιολογία, παθολογία, παιδιατρική, ψυχιατρική, ακτινοδιαγνωστική, νευρολογία, πνευμονολογία, γαστροεντερολογία, ογκολογία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση. Η ανάλογη, όπως επισημαίνεται, είναι η εικόνα και στην νοσηλευτική υπηρεσία. Αυτό το κάνουν μέσα από την συλλογή των υπογραφών. Τέλος, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού, καθώς και λοιπού προσωπικού, με την προκήρυξη όλων των κενών θέσεων. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ο Σύλλογος τώρα Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καταγγείλει ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων, απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες δημοτικές υπηρεσίες. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι περισσότερο θα τα ακούν αυτοί που βρίσκονται στα γραφεία.
5: Ναι, συνήθως οι πολίτες ξεσπούν στους υπαλλήλους σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι σύνηθες φαινόμενο. Με τη μονή διαφορά ότι ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου έχει αρκεστεί σε μια και μόνο ανακοίνωση και δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση, ούτε καν η δυνατότητα δημόσιων δηλώσεων, για παράδειγμα του Προέδρου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, παρά το γεγονός ότι επικοινωνήσα μαζί του προκειμένου να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά που ήρθαν σε γνώση του, εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του προς όλους τους συναδέλφους που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων και απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, αναφέρει ο Σύλλογος, επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και σεβασμό προς τους δημότες υπό συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Η διατύπωση παραπώνων ή διαφωνιών είναι απολύτως θεμητή σύμφωνα με τον Σύλλογο. Ναι. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να εκφράζεται με εκφοβισμό, προσβολές, ύβριση ή απειλές. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, καθώς μόνο μέσα από το διάλογο και την αλληλοκατανόηση μπορούν να επιλύονται τα προβλήματα της καθημερινότητας. Παράλληλα, ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου ζητά από τη Δημοτική Αρχή να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιοπρεπής άσκησης των καθηκόντων των εργαζόμενων, ώστε κανένας συνάδελφος να μην νιώθει απροστάτευτος στον χώρο εργασίας του απέναντι σε φαινόμενα λεκτικής ή και άλλης μορφής βίας. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου τονίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στον πλευρό όλων των δημοτικών υπαλλήλων, υπερασπιζόμενοι στο δικαίωμά τους να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον με αξιοπρέπεια, σεβασμό και χωρίς φόβο. Να δούμε και την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής που ξέρει αυτά τα, τα περιστατικά σίγουρα. Απλά επαναλαμβάνω και πάλι δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση με ευθύνη του συλλόγου, του συνδικαλιστικού οργάνου.
0: Μάλιστα.
5: Για να σας δώσουμε και περισσότερες και πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
0: Μένει να δούμε όμως τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και πάμε στην Ήπειρο και την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς εκεί έχουμε χρηματοδότηση άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση 39 έργων αγροτικής οδοποιίας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό σας μεσημέρι. Τα έργα περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, αποκαταστάσεις φθορών και βελτιώσεις βατότητας, με στόχο την ασφαλέστερη και ευκολότερη πρόσβαση των παραγωγών σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν 12 δήμοι, μεταξύ άλλων οι Δήμοι Αιτέων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ιωαννιτών, Πογονίου Ζήτσας, Ιγουμενίτσας, Φιλιατών, Σουλίου, Ζηρού, Πάργας και Κεντρικών Τζουμέρκων. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, οι Δήμοι αναμένεται να διαθέτουν ένα πιο λειτουργικό και ασφαλές δίκτυο αγροτικών δρόμων, που θα εξυπηρετεί τόσο τους επαγγελματίες του πρωτογενού τομέα, όσο και τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο παιδινές όσο και πιο ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών. Όπως είπα και στην αρχή, η χρηματοδότηση είναι άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για 39 έργα και αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αγροτική οδοποία της περιοχής, της Ηπείρου, με το επόμενο στίχημα να είναι η ταχεία υλοποίηση των έργων και η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα πρόσβασης.
0: Μάλιστα, αυτό είναι και το σημαντικότερο. Αλεξάνδρα, να γίνουν τα έργα, να προχωρήσουν και να γίνουν γρήγορα, είναι αρκετά τα χρήματα.
6: Πραγματικά, μάλιστα. Ειδικά σε θέμα οδοποιίας χρειάζεται τέτοιου είδους έργα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό πριν κλείσουμε. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά και θα σημειωθούν πιθανώς τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: το μέγεθος της περιβαλλοντικής καταστροφής να αποκαλύπτεται, με τον γκρίζο και τη μυρωδιά των καμένων να καλύπτουν τα πάντα στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα, η σκητάλη περνάει στην επόμενη μέρα, στην καταγραφή δηλαδή των ζημιών και τις αποζημιώσεις, αφού οι άνθρωποι που έχασαν σπίτια και περιουσίες μέσα σε μια νύχτα δεν έχουν περιθώριο να περιμένουν. Όπως δεν έχουμε περιθώρια και όλοι εμείς οι υπόλοιποι δηλαδή, που θα βρούμε μπροστά μας πολύ γρήγορα τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Ανησυχία την επόμενη μέρα, προβληματισμός και βέβαια ερωτήματα, πολλά ερωτήματα που ζητούν άμεσα απαντήσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. 7 κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες, ενώ στο πρώτο γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς. Διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των πυρόπληκτων σε Αττική και Βιωτία. Στο επίκεντρο η αποζημίωση για κατοικίες, επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς και η άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών έργων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε χθες τη νύχτα κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης για την κακοποίηση χελωνών που βρέθηκαν με τα καβούκια τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά στην Ευκαρπία. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Και ο καιρός ζέστηκε μελτέει με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα του απολογισμού, κυρίες και κύριοι, για τις πυρόπληκτες περιοχές Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας έφτασε, εκεί όπου η εικόνα βέβαια της μεγάλης πυρκαγιάς παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη για έκτη μέρα, παρακαλώ, προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες βεβαίως και είναι σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσφατο ανάγλυφο, αλλά και σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή από την πλευρά των Βιλίων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα συνεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας για να μεταφέρουν τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη σειρά μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία που ανακοινώνει το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο συνεδρίασε νωρίτερα από την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγεμπαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει. Αυτή την ώρα όμως με ειδοποιούν, κάνει δηλώσει από το Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
2: Αυτή τη εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά έγινε μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς εμείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά. Έγινε επίσης και μια συνολική επισκόπηση των δάσων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της αποζημίωσης των συμπολιτών μας, οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από την πυρκαγιά αυτή. Εντός των επόμενων εκτιμώ 48 ώρων θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημίες. Θα ζητήσω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι την Παρασκευή. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Hellenic Energy, διότι μόλις ενημερώθηκα ότι θα προβεί σε μια πολύ σημαντική δωρεά πράξη, μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθεί η πολιτεία ως προς τις δράσεις αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά, η περιβαλλοντική, ήταν πολύ μικρότερη, και αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης, διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα, και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος, θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπη, Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική, και θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά, και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, μόλις την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διευθυντική Επιτροπή για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο σημεία βασικά από τα είπε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του Άγη. Το ένα είναι ότι θα κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, και το δεύτερο ότι θα δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Καλό μεσημέρι.
3: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά είχαμε το κλείσιμο από πλευράς του Πρωθυπουργού μετά την ενημέρωση που είχε, αλλά και τη συζήτηση που έγινε από τις 11 το πρωί. Αυτές οι δηλώσεις που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό έγιναν στο κλείσιμο λοιπόν της συζήτησης. Ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά δεσμεύτηκε για διαδικασίες fast track, με fast track ρυθμούς, έτσι ώστε οι πληγέντες να στηριχθούν άμεσα, αλλά και να ακολουθήσουν δράσεις την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβροτικά έργα, την κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και τις αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Αυτά ήταν και τα ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά ενημερώθηκε για τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκτασης. Συνολικού αρμοδίου, όπως διορίζει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, 111.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων δάσος ήταν τα περίπου 46.000 στρέμματα, με σημαντικά τμήματα εντός του που διασώθηκαν χάρη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί, αλλά και στις ενέργειες της πυροσβεστικής. Έγινε ουσιαστικά η πρώτη αποτίμηση λειτουργίας των έργων και με το πρόγραμμα πρόληψης Αντινέρο, που προγραμματίστηκε από το 22 έως και φέτος και λειτουργήσε αποτελεστικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε ανατολικές και νότιες περιοχές, αλλά και βέβαια συζητήθηκαν αναλυτικά και τα ζητήματα της κρατικής αρρωγής με έμφαση την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Γι' αυτό, μάλιστα, γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε πως ανακοινώθηκε και η αναστολή, ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ισορροπικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληθυριασμών για 12 μήνες στη συγκεκριμένη περιοχή. Ενώ μετά και από τη συζήτηση που έγινε και με τους δημάρχους που συμμετείχαν στην σύσκεψη αυτή, αποφασίστηκε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και το Αλεποχώρι. Αντίστοιχες οδηγίες, θα πρέπει να πούμε, δόθηκαν και στον ΕΛΚΑ για τις εργοτικές αποζημιώσεις και τις διορικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Να σημειώσουμε πως όλα αυτά θα γίνουν αναλυτικά γνωστά σε σχετικές ανακοινώσεις το επόμενο 24ωρο από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Αποζημιώσεις εξπρές λοιπόν το ένα, ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις το δεύτερο, μεγάλη σημασία στα έργα πρόληψη το τρίτο και βεβαίως κρατάμε και την επισήμανση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε στο τέλος ότι σε μια αποστροφή του πως όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα.
3: Ακριβώς. Μιλάμε για την αναδάσωση αλλά και για την διαδικασία που έχει, τη φυσική διαδικασία, τη φυσική αναγέννηση που έχει το δάσος, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πευκοδάση. Μάλιστα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους αρμόδες να ανακοινώσουν και τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται εντύπωση πως όλα τα δάση Αττικής έχουν καταστραφεί και τη ζημιά αυτή είναι μη αναστρέψιμη. Μάλιστα, σημείωσε πως μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να σημειώσουμε, να υπενθυμίσουμε ουσιαστικά ότι βάσει του πλαισίου της κρατικής αρρωγής που έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα, καλύπτεται το 100% της ζημιάς για την ανακατασκευή ή επισκευή κτηρίων, με βάση το δεδομένο του κατάλογου του Υπουργείου Υποδομών, ενώ χορηγείται και βοήθημα προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα, εφόσον η κύρια κατοικία κρίθηκε προσωρινά ή μόνιμα κατάλληλη, ενώ προβλέπεται αποζημίωση οικοσκευής, ξεχωριστό πλαίσιο μέρημνας υπάρχει και για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό της πρωτοσύλλης κτλ. Και βέβαια το κρίσιμο μέγεθος είναι η αποτίμηση ζημιάς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Το επόμενο 48 θα έχουμε πλήρη εικόνα, όλα αυτά βέβαια και ως προς
0: βεβαίως, περιμένουμε.
3: Τα μέσα ενημέρωση.
0: Άγη Παγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Στις πληγήσεις τώρα από το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς περιοχές ξεκίνησε η διαυτοψία και καταγραφή των ζημιών με στόχο την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Στο Πότο Γερμανό, ο καταπράσινος παραλιακός παράθυρος Δυτικής Αττικής στους πρόποδες του Κυθερώνα χτυπήθηκε σκληρά από το πέρασμα της φωτιάς. Τα κατεστραμμένα σπίτια, τα κουφάρια του καμένου πεύκων και η ερημιά προκαλούν θλίψη και απογοήτευση. Από το πρωί βρίσκονται εκεί κλιμάκια στην περιοχή, τα οποία ξεκινούν τους ελέγχους στις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο Πόρτο Γερμανό και θα μας δώσει ρεπορτάζ για τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, παρών και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό, όπου από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά. Κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους στα σπίτια που επλήγησαν, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των καταστροφών και να χαρακτηριστούν τα κτίρια ανάλογα με την κατάστασή τους. Ενώ σου πω ότι για τους κατοίκους η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα, καθώς από τα αποτελέσματα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η πορεία των αποζημιώσεων και των μέτρων κρατικών. Αρρωγής. Η έρευνα θα δείξουν αν τα σπίτια μπορούν να κατοικηθούν, αν χρειάζονται επισκευές ή αν έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Η εικόνα στην περιοχή, να σου πω ότι παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Καμένες κατοικίες, καταστραμμένες περιουσίες με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση χαρακτηρίζονται με κόκκινο χρώμα, αυτά που είναι μη κατοικήσιμα επισκευάσιμα με κίτρινο και όσα μπορούν να κατοικηθούν με πράσινο χρώμα. Να σου πω ότι εδώ στο Πόρτο Γερμενό είναι περισσότερα από 40 με 50 σπίτια αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και άλλα που έχουν υποστεί ολική καταστροφή. Είναι πραγματικά μια αποκαρδιωτική εικόνα με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους.
0: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτοψία στο Πόρτο Γερμενό πραγματοποίησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Να ακούσουμε τη δήλωση στις κάμερες.
5: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται, και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
0: Λοιπόν, και από το Πόρτο Γερμενό πάμε στην Ψάθα. Η εικόνα σήμερα είναι αρκετά βελτιωμένη. Επιποδώς βρίσκονται οι πήγες δυνάμεις όπου επιχειρούν σε σημεία που καπνίζουν ακόμα, ενώ στην περιοχή επιχειρούν επίσης και ένα αέρια μέσα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ψάθας, εδώ που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκτίμησης των όποιων ζημιών εδώ στην περιοχή. Συνεχίζουν οι ρήψεις από αέρος. Είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο, ο οποίος βρίσκεται νότια εδώ της περιοχής. Να πούμε πως ευτυχώς δεν υπήρξε αναζωπήρωση ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί. Μερικά μικρά καντιλάκια τα οποία αναλαμβάνουν να σβήσουν είτε τα ελικόπτερα όπου είναι δύσβατη περιοχή, είτε τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία κινούνται ανά ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης πως υπάρχει μεγάλη κόπωση στην πυροσβεστική δύναμη, καθότι πολλοί από τους πυροσβέστες έχουν παραμείνει αρκετές ώρες εδώ στο σημείο.
0: Πολύ καλύτερη εικόνα λοιπόν στα μέτωπα, ειδικά στην Ψάθα. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστα Τσίγκας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Να ακούσουμε τι είπε στη Μαρία Γεωργίου.
7: Μπορούμε όμως να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί από την αρχή αυτής της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχουν φλόγες σε καμία. Σε κανένα σημείο απόλυτη την πυρκαγιά, γιατί αυτή τώρα, για να θυμηθούμε, δεν είναι μόνο εδώ στην Αττική. Η πυρκαγιά αυτή δουλεύεται και στην ουρά της, να το πούμε έτσι πιο απλά, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή. Από το σημείο εκείνο που δυστυχώς για πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα. Και με αποτέλεσμα η καύσιμη ύλη που υπήρχε στη διαδρομή της να δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα δυστυχώς που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες. Τα αέρια μέσα από πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, αλλά και να είχαν με την ένταση που είχε δημιουργήσει αυτή η πυρκαγιά, δεν μπορούσε να πλησιάσεις στα 200 και 300 μέτρα και από την ακτινοβολία και από τις κάπτρες που διεκτιμίζονταν παντού.
0: Τώρα από καρδιωτικές εικόνες που μας έρχονται από τη Δυτική Αττική, ανυπολόγιστη η οικολογική καταστροφή. Ο Δ. Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή και ρωτήθηκε πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
8: Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τρέχει μετά την πυρκαγιά. Το πρόβλημα ποιο είναι? Στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια κόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρχει στο δάσος οι χαλέπες και τρέχει πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε, το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους κατοικουμένους κορμούς.
9: Για το φθινόπωρο ακολουθεί.
8: Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην για τις πλημμύρες.
0: Με όλες αυτές λοιπόν τις πυρκαγιές, με όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός στην κοινή γνώμη και στον κόσμο για το πόσο μπορεί να έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα, ειδικά εδώ στο Λυκανοπαίδιο, από τις φωτιές και τους καπνούς. Ο Δημοσθένης Αργιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στο News 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρέα Γεωργίου αν το Μελιτέμι, το οποίο πνέει, μεταφέρει τις σκόνες και τις τάχτες σε όλη την Αττική, σε όλο το Λυκανοπαίδιο. Για να τον ακούσουμε.
10: Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Αν δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200 ας πούμε μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο. Τώρα έχουμε 15 σε PM2,5 με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει είμαστε στα όρια τα αξιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμνιο, όπως λέγεται, δηλαδή το νέφος του καπνού πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο, και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι, από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα, έξω από την Κρήτη.
9: Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
10: Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τις φυσιολογικές τιμές είναι αυξημένες, ναι.
9: Μάλιστα.
10: Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε τώρα για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, είναι αν θέλετε πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβά τώρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, γιατί πριν από λίγο είχαμε μια νέα φωτιά εδώ στο Λυκανοπαίδιο, αυτή τη φορά στο Κοροπή. Ζώη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και στην περιοχή Δρύγκια Κοροπίου. 2:15 ενημερώθηκε η πυροταστική κατασκευή από το συγκεκριμένο νέο, τη νέα αστεία πυρκαγιάς. Είναι μεγάλη κινητοποίηση. Ενισχύθηκαν πριν από λίγο οι δυνάμεις. 63 οι πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και από αέρος υπάρχει κινητοποίηση με 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Ένα για το συντονισμό τους. Βεβαίως την όλη επιχείρηση συνδράμει και με υδροφώσεις και ο Δήμος Κροπίας. Το τελευταίο είναι ότι 2 λεπτά μετά τις 2 είχαμε και από το ήχηση και το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα, όχι να απομακρυνθούν, να είναι σε ετοιμότητα.
0: Μάλιστα, μακάρι να λήξει.
11: Η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν είναι μένετε σε χωράφια, δεν απειλούνται για την ώρα κατοικημένες περιοχές. Αυτή την εικόνα μας δίνουν για την ώρα από την πυροσβεστική.
0: Μακάρι να τεθεί γρήγορα από όλο και αυτό το μέτωπο, γιατί υπάρχει και η κούραση των προηγούμενων ημερών για τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής. Τώρα, έχουμε αυτοψίες στα σημεία πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα Ζώη, τις οποίες πραγματοποιούν αρμόδια κλιμάκια, σε μια προσπάθεια να πέσει φως σε ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης. Και μάλιστα το Ερνιούς είχε εξασφαλίσει και μια φωτογραφία ντοκουμέντο από το ένα ελικόπτερο που κατέληξε μέσα στη Χαράδρα.
11: Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Δύο είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στο δρόμο, που είναι κατά συντρίμιο το ενός ελικοπτέρου. Το δεύτερο είναι μέσα στη Χαράδρα, όπου έχουμε αυτή την φωτογραφία, όπως προείπες, ότι έχει απομείνει από το άλλο, το δεύτερο ελικόπτερο. Την όλη προανάκριση, Γρηγόρη, έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί 3 πραγματογνώμονες, έγιναν αυτοψίες, λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπλισμού της Πυροσβεστικής. Γρηγόρη.
0: Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ερνιούς παρουσιάζονται τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν το πόρισμα και περιέχονται στην έκθεση του πραγματογνώμονα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ο Γιώργος Γεραφέντης.
12: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνονται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία, στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
13: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
12: Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
0: Τώρα, άνοδο της θερμοκρασίας και μελτέμια στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, Όλγα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ισχυρών ανέμων, κατά τόπους ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφυρέα, στις Κυκλάδες και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Παράλληλα, έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα θα φτάσουμε έως 38 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στη Δυτική Ελλάδα, εκεί προς την Άρτα, η Τελοκαρνανία, σε τμήματα της Πελοποννήσου. Και καθώς οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία θα αυξάνει περαιτέρω. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο αναμένουμε τοπικά να δούμε ίσως και 39 και πιθανώς και 40 βαθμούς Κελσίου σε ευάλωτες περιοχές της ζέστη, δηλαδή προς τη δυτική και βόρεια χώρα. Ωστόσο, την Κυριακή, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το μελιτέμι στα ανατολικά, εκεί και σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά. Η πιο έντονη ζέστη θα εστιάζει κυρίως προς τη δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτοί οι βοριάδες θα παραμείνουν όλες αυτές τις μέρες, 6 με 7 μποφόρ, με μικρές αυξομοιώσεις. Θα απλώνεται λίγο η επιρροή τους εκεί και στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή και προς την Ανατολική Αττική, που τώρα έχουμε και την πυρκαγιά. Και στην νότια Εύβοια, εκεί θα βλέπουμε 6 με 7 μποφόρ, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές.
0: Δεν βοηθούν αυτές οι συνθήκες, Όλγα, σε καμία περίπτωση.
14: Καθόλου, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ενημέρωση. Να έχουμε το νου μας όλοι για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Τώρα, σε ποιες περιοχές είναι και σήμερα σε επιφυλακή πυροσβεστική? Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας, μίλησε εδώ στη Μαρέα Γεωργίου και στο Air News Radio 105,8. Να τον ακούσουμε.
15: Εστιάζουμε λίγο περισσότερο με μεγαλύτερη ενίσχυση στις περιοχές όπου ο χάρτης επικινδυνότητας αποτυπώνει δείκτες υψηλούς, πολύ υψηλούς και και καταστάσεις συναγερμού όπως έγινε στο παρελθόν. Σήμερα, σε αυτή την κατηγορία δηλαδή, βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και βρίσκεται και η Μυτιλήνη μαζί με τη Χίο. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι άλλες περιοχές από την Ανατολική Μακεδονία, νησιά, η Λιπόνισο, Στερεά Ελλάδα, που βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου με δείκτη 3, δηλαδή το κίτρινο χρώμα, δεν θα συμβεί κάτι το οποίο δεν θα φέρει δυσκολίες. Έχουμε πει και στο παρελθόν και μαζί σας ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται αν δεν ξεκινήσει και δυστυχώς καθημερινά έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις με διοικητικά πρόστιμα, με αυτόφορες διαδικασίες. Χθες ένας συνάνθρωπός μας, ένας πολίτης στη Χαλκιδική, έκανε θερμές εργασίες με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
9: Και κάποιοι εδώ στην Αττική άναψαν μπάρμπεκιου χθες.
15: Μπάρμπεκιου και στην Κηφισιά και στο Ήλιον, όχι σε αστική περιοχή, σε περιοχή πλησίων δασικής έκτασης. Είναι εγκληματικό.
9: Δηλαδή, κυριολεκτικά σκέφτεσαι τι έχουν μέσα στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι.
15: Το περιγράψαν ακριβώς όπως το σκεφτόμουν και εγώ. Αυτό αποτυπώνει. Δηλαδή, στη Ραφίνα είχαμε μπάρμπεκιου, στο Ήλιον. Παλικάρβουνα, μπάρμπεκιου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως απορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κατοικούν εδώ, δεν ενημερώνονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λέω στη σύνδεση με αυτή τη θερμοκρασία, όταν είναι έξω σε εξωτερικό χώρο, δεν αντιλαμβάνονται τι μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο.
0: Ελαντέ εύλογη απορία από τον κύριο Τσίγκα, λοιπόν, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Τώρα, τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό επισκέφτηκε ο Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από κατοίκους, πυροσβέστες και τον πρόεδρο της κοινότητας για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Πάμε στον Διονύση Μποτώνη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Διονύση.
16: Καλό απόγευμα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο Πόρτο Γερμανό ευρέθηκε σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε με πολίτες, με κατοίκους της περιοχής αλλά και αρμόδιους φορείς για το πώς έφτασε αυτή η στιγμή και έπαθε αυτή τη μεγάλη καταστροφή περιοχή. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή και πρέπει, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, να δοθεί η πρώτη αρρωγή και όχι μόνο, αλλά και όλες οι αποζημιώσεις που μπλέκονται οι πυρόπληκτοι σε αυτή τη δοκιμασία. Επίσης, ζήτησε ο κ. Αντελάκης να ενημερωθεί η Βουλή για τα προγράμματα τα οποία και τα κονδύλια έχει έρθει στη χώρα μας και πώς αυτά έχουν αξιοποιηθεί και ποιος τα αξιοποίησε. Αλλαγή του μοντέλου επίσης ζήτησε ο κ. Αντελάκης της πολιτικής προστασίας. Δεν αποδίδει αυτά που θέλουμε. Έργα και όχι λόγια, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Διονύση Μποτώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πολιτική προστασία λοιπόν στη χώρα πρέπει να αποκτήσει άλλο δόγμα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
17: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες όπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής. Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από Ταμείο Ανάκαμψης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα. Για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλες πολιτικές αντιδράσεις. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
18: Γρηγόρη, αναμονή των αντιδράσεων από τα κόμματα σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια. Να πούμε όμως ότι ακούσαμε πριν από λίγο τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος επεσήμανε την αλλαγή που πρέπει να υπάρξει στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύουν και ένα ακόμα ζήτημα. Το βασικό πρόβλημα, λένε ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης από το ΠΑΣΟΚ, είναι ο συντονισμός. Εκ του αποτελέσματος, είπε, φαίνεται ότι η προετοιμασία έγινε, δεν ήταν αρκετή. Και δεν ήταν αρκετή και φαίνεται από αυτό το οποίο είχαμε. Να σου πω ότι και από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα βρέθηκε ο κύριο Χατζηγιαννάκης στα Καμένα. Σήμερα και στον Πρωτογερμανό και στη Μάνδρα έχει συνάντηση μάλλον με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας. Βρέθηκε στα Βίλια. Οι δηλώσεις από εκεί λένε του κύριου Χατζηγιαννάκη ότι θα πρέπει να γίνει γρήγορα, να γίνουν γρήγορα απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου ο κόσμος να ανακουφιστεί και να προστατευτεί. Δυστυχώς, είπε ο κύριος Χατζηγιαννάκης, στη χώρα μας τη βρίσκουν πάντα προετοίμαστοι οι φυσικές καταστροφές. Κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης είχαμε και από το ΚΚΕ και από τον κύριο Βελόπουλο και από τον κύριο Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Κουτσούμπας, ο γενικός γραμματέας, είπε ότι το ΚΚΕ είχε επανειλημμένα και έγκαιρα προειδοποίηση για τους κινδύνους. Είμαστε, είπε, γεμάτη οργή, γιατί η κυβέρνηση τα ήξερα αυτά και παρλάμβανε τα ίδια λόγια και τις ίδιες δικαιολογίες. Και ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι για τις αποζημιώσεις πώς η κυβέρνηση θα τις αμφισβήτησε αν θα τρέξουν τόσο γρήγορα και η κριτική είχαμε, όπως είπαμε, και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά αναμένουμε και τις αντιδράσεις.
0: Βέβαια, τι θα πούν για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Θα σε αναμονή στηρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου με το βλέμμα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Νωρίτερα πάντως η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ εδώ στην Ελλάδα τα δηληστήρια ήδη ανακοίνωσαν χαμηλότερες τιμές για όλα τα καύσιμα κίνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η οικονομική μας διδάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
19: Η πτώση στην τιμή χοντρικής θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται μάλιστα ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε σημαντικά χαμηλότερες τιμές και στην Αντλία. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Σήμερα το πρόσημο στις διεθνείς αγορές είναι θετικό. Είναι ξεκάθαρο από την πορεία που θα δούμε των τιμών το τελευταίο διάστημα ότι το βλέμμα είναι στραμμένο εξ ολοκλήρου στον περσικό κόλπο και οι αγορές ετοιμολογούν τις προσδοκίες για μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Στις 9 Ιουλίου το Brent υποχώρησε στα 76 δολάρια. Μερικές μέρες αργότερα, λόγω της κλιμάκωσης και πάλι στις έντασης, εκτοξεύτηκε στα 100, ενώ μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις πτωτικές κινείται στην περιοχή των 80 δολαρίων το βαρέλι. Μάλιστα νωρίτερα σήμερα είχε υποχωρήσει και κάτω από αυτό το φράγμα. Η αποκλιμάκωση τώρα αυτή αρχίζει να αποτυπώνεται, όπως είπαμε, και στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων. Έχει ξεκινήσει καλά από ό,τι φαίνεται ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν τις σημερινές τιμές. Με αυτές τις τιμές εφοδιάζονται τα πρατήρια από σήμερα. Μόλιβδη 1,42 με πτώση 2,5% από τις αρχές του μήνα. Το ντίζελ με μεγαλύτερη πτώση 7,8%.
0: Προβληματισμό σε κάθε περίπτωση για την ακρίβεια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τώρα στην τελική ευθεία έρχεται η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, καθώς κλιμακώνει τη διαπραγματεύση μεταξύ των επιχειρήσεων και της πολιτείας για το τελικό πακέτο προϊόντων που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία από τις 31 Αυγούστου. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθούν δύο λίστες. Η πρώτη λίστα είναι με τους προμηθευτές και τα σούπερ

0: εταιρείας διαδικτυακού λιανικού εμπορίου Wildberries. Αυτή τη φορά δεν υπήρξαν τραυματίες σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, με τα όσα έγιναν στη Γερμανία, εκεί όπου οι αρχές ερευνούν περιστατικό με σύγκρουση εμπορικού αεροσκάφους με υπτάμενο αντικείμενο στο αεροδρόμιο της Λειψίας χθες το βράδυ, Έλενα.
0: Ναι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, πρόκειται για δύο σοβαρά περιστατικά στο ίδιο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αναχαιτίστηκε ένα ντρόουν, όπως επιβεβαιώνει και το ΝΑΤΟ, κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, ενώ σε ένα άλλο περιστατικό υπήρξε και η πρόσκρουση εμπορικού αεροσκάφους, επίσης κατά τη διάρκεια της απογείωσής του, με υπτάμενο αντικείμενο. Αυτό το αεροσκάφος υπέστη πολύ μικρές ζημιές και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ανόβερο. Τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνουμε, οι έρευνες για την προέλευση αυτών των αντικειμένων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, το ένα από αυτά τα ντρόουν έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή, ενώ για ορισμένες ώρες έκλεισε το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ κλειστός παραμένει ένας διάδρομος απογείωσης.
1: Πολύ σοβαρό το περιστατικό αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Γιος κρατούσε στην κατάπτυξη του νεκρό πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξη. Σοκαρισμένη βεβαίως η τοπική κοινωνία. Για 2,5 χρόνια έψαχνε κανείς τον άνθρωπο αυτό. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή την τραγική ιστορία και για το πώς έφτασε στα άκρη του γιου οι αρχές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Πρόκειται για μια μακάβρια πραγματικά ιστορία, Γρηγόρη, που έχει σοκάρει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, την μικρή κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο. Όλα αυτά άρχισαν να ξεδελίγονται χθες ουσιαστικά, όταν οι αστυνομικοί, έχοντας καταγγελίες το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μας, είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον 55χρονο τις τελευταίες ημέρες. Τον κάλεσαν προκειμένου να του ζητήσουν κάποιες εξηγήσεις, χωρίς να του αναφέρουν το λόγο, στα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης στην Σπάρτη. Εκεί, όταν έφτασε, τον ρώτησαν για τον 55χρονο πατέρα του. Για τον ηλικιωμένο πατέρα του. Ο ίδιος αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του διαβίει στην Αθήνα και μένει, τον φροντίζει μια οικιακή βοηθός. Όταν πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι είναι ψευδής αυτός ο ισχυρισμός, τότε παρουσία δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά, όπου διατηρεί, ο οποίος βρίσκεται κλειστός τα τελευταία χρόνια, διατηρεί ο 55χρονος, αλλά το χρησιμοποιούσε και ως κατοικία, και εκεί, κάνοντας έρευνα στο υπόγειο, σε έναν επαγγελματικό τύπο καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα, καθώς εκεί βρέθηκε η σωρός του ηλικιωμένου άνδρα, γεννηθής το 1936 ο συγκεκριμένος άνδρας. Τώρα εκεί ομολόγησε, όπως αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, την πράξη του, ισχυρίστηκε στις αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια, και ο ίδιος προέβη σε αυτή την πράξη γιατί αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει παρανόμως.
1: Και δεν αναζήτησε κανείς τον άνθρωπο, ούτε η αδελφή του 55χρονου.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κάνει κάποιες ενέργειες αναζητώντας τον πατέρα της. Φαίνεται ότι είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης, παίζει ρόλο και η δική της κατάθεση. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, Γρηγόρη, είχε άσχημες σχέσεις με τον αδερφό της. Μάλιστα, μας προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση και τα πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας που είχε πάρει ο συγκεκριμένος. Πάντως, να σου πω ότι πέρασε έξω από τον ξενώνα, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων σήμερα. Παρέμεινε για περίπου μία ώρα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σύμφωνα με τον δικηγόρο του. Έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή. Παίζει καθοριστικό ρόλο, πάντως, να πούμε, κλείνοντας με αυτό, η πραγματογνωμοσύνη του ιατροδικαστή, που θα καθορίσει τόσο τον ακριβή χρόνο του θανάτου, όσο και τα ακριβή αίτια, καθώς το κατηγορητήριο θα αλλάξει, αν δεν είναι φυσικά τα αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.
1: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ότι δήλωσε ο κύριος Άγης Κοκορός, είναι ο δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
4: Είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο υπόθεση. Πρόκειται να λάβει προθεσμία, όπως δικαιούται, έχει νομοδικονομικό δικαίωμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το ότι η υπόθεση δυστυχώς έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαστρεβλωθεί.
5: Εννοείται έχει διαστρεβλωθεί από τα μέσα ενημέρωσης.

0: από τις αστυνομικές αρχές, μπορείτε να...
1: καμία περίπτωση από τις αστυνομικές αρχές και όχι ή θελημένα από τα μέσα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
0: Μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς για να βάλουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις? Ο 90χρονος βρέθηκε πράγματι σε καταψύκτη?
1: Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω στην παρούσα φάση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο.
0: Ναι.
1: Θα είμαι σε θέση μετά τα περισσότερα στάδια της διαδικασίας.
2: Απίστευτη πραγματική ιστορία, πραγματικά ιστορία. Φεύγουμε το Μιστρά και πάμε στη Σύρο τώρα και στο έγκλημα που έχει συγκλονίσει το νησί, της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άντρας που τη σκότωσε προφυλακίστηκε, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες καθώς υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την τραγωδία. Συνδεόμαστε με τη Σύρο και τη Λίνα Θεολογίτου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε προσωρινή κράτηση ήταν και τελικά εχθές ο κατηγορούμενος για το δικονική επίθεση στη Σύρο που κόστησε τη ζωή της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ. Το Συμβούλιο Επιμελητικών συνεδρίασε μετά τη διαφωνία που είχαν εισαγγελέας και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα και τελικά αποφάσισαν, όπως είπαμε, την προσωρινή του κράτηση. Ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, τώρα με την απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές της Κύου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με κάποιους περιοριστικούς όρους. Να πούμε τώρα ότι τα νεότερα αυτά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Συμβούλιο φαίνεται να εξετάζει τελικά, να άκουσε τους ισχυρισμούς της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι υποστηρίζουν, οι δικηγόροι της οικογένειας του θύματος υποστηρίζουν πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας. Και αυτό, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύεται και από το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι σε κατάσταση με κινήσεις και συμπεριφορά που δεν δείχνουν να είναι τραυματισμένη.
2: Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις αυτές και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, Λίνα, για τα όσα έγιναν στο νησί της Μυκόνου, εκεί δίπλα από εσάς, εκεί όπου ένας τουρίστας έπεσε θύμα κλοπής με ένα πολύ περίτεχνο τρόπο, ας το πούμε έτσι.
3: Ναι, μια ιδιαίτερη υπόθεση στην Μύκονο εχθές, όταν 35χρονος συμμεταπός, οδηγός σε τρανσφερ οχήματος, μετέφερε έναν αλλοδαπό 29χρονο κάτοικο Πολωνίας ενάντια της συμφωνημένου αντιτίμου στον προορισμό του. Ο οδηγός κράτησε ως εγγύηση μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο κάποια προσωπικά αντικείμενα του 29χρονου, τα οποία ωστόσο σε κάποιο λιγόλεπτη στάση του οχήματος όπου ο 29χρονος αποβεβάστηκε από το όχημα, ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα αντικείμενα αυτά αξία συνολική 75.000 περίπου ευρώ. Πρόκειται για μία τσάντα, επώνυμη τσάντα και ένα ακριβό ρολόι. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου τον εντόπισαν στη συνέχεια, τον συνέλαβαν, καταστρέφηκαν τα αντικείμενα και στη συνέχεια τα επέστρεψαν στο δικαιούχο και ο δράστης αντιμετωπίζει την κατηγορία της υπεξαίρεσης και θα οδηγηθεί σήμερα στην εισαγγελία πρωτοδικών.
2: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μπαράζ αποχωρήσαν από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, για τις αιχμές που άφησε για παράκεντρα. Νέες αποχωρήσεις είχαμε από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Ευγενία Λούζο θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μία αποχώρηση διαδέχεται την άλλη στο μόλις δύο μηνών κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, μετά και την προημερών αποχώρηση του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αβερίνου. Χθες αποχώρησε και παρουσιάστρια της ιδρυτικής διακήρυξης στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Μουτσάτσου, καθώς και δύο ακόμη στελέχη, η Μαρία Ιωαννίδου και συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόργος. Μάλιστα, ο κ. Κοτσόργος, μέλος του αγροτικού τομέα, δήλωσε στην επιστολή παραίτησής του πως δεν αποχωρεί από το κόμμα για την Δημοκρατία, αλλά αποχωρεί για μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματος. Μάλιστα, χθες, Γρηγόρη, στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος έγινε λόγος για απόπειρα σφετερισμού και διάσπαση άδειλων συμφερόντων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι προσπάθησαν να απομακρύνουν την κυρία Καριστιανού από την ηγεσία του κόμματος, φωτογραφίζοντας το διαγραφέντα Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μάλιστα συνεχίζει να αναρτά σκληρές αιχμές με στόχο την κυρία Καριστιανού αλλά και την κυρία Γρασία. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαν προηγηθεί προμηνώσια και καταγγελίες του πραγματογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη για το ίδιο θέμα, για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος. Σήμερα, δεν μιλώντας στην ΕΡΤ News, σημειώσει πως δεν πρόκειται για ένα προσωποπαγές κόμμα.
2: Και εξαπέλυση βεβαίως πειρά ανάμεσα.
4: Ναι, και για τις δύο Μαρίες του κόμματος.
2: Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, Ευγένια Λούση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, μιλώντας εδώ στο Ρινιούς Ρέτη 105,8 και στο Μάκη Πολάτου.
5: Δυστυχώς όμως, στην πορεία διαπίστωσα, μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά στη συνέχεια από ό,τι φάνηκε και πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση αυτή αφήσε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα συνεχώς ως αίτημα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση κλπ., διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα κάτω της μίας παλάμης. Συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Και με λογικές απλών μηχανισμών, παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
0: Ποια είναι αυτά τα δύο πρόσωπα, κύριε Κοκοτσάκη?
5: Είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού και η κυρία Μαρία Γρατσία. Αυτά ήταν τα δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν σε κάθε. Υπήρχε άλλωστε και η περιβόητη συζήτηση, η κουβεντιά. Θα το πούμε στη Μαρία. Δηλαδή, είχε διαμορφωθεί αυτό το μοντέλο συζήτηση. Ό,τι και αν ήταν, ό,τι αν συζητούσαν και τα όργανα τα οποία έγιναν, ήταν άτυπα όργανα. Δημιουργήθηκαν δηλαδή από εμά του ίδιου. Και το οποίο τώρα αμφισβητείται κιόλας ότι θέλαμε να υπαρπάξουμε κάτι με αυτό.
0: Λέτε δηλαδή ότι δεν είναι ένα κόμμα αρχών, αλλά ένα προσωποπαγές κόμμα,
5: Όμοιό του δεν νομίζω ότι είχε ξαναγεννηθεί στη χώρα.
2: Τώρα, συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Μιχάλη Μπεκίρη, είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η νέα ΔΕΘ θα είναι έτοιμη το 2030. Ενώ ο κ. Αγγελούδης χαρακτήρισε μεγάλο ζητούμενο τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ταχείας υλοποίηση του σχεδιασμού. Θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030 και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες.
6: Μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη μετά την μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
7: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
8: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, για τον τρίτο προκριματικό γύρο Champions League, Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος χωρίς γκολ απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και βέβαια όλα θα κρυθούν την ερχόμενη Τρίτη στη ρεβάνα της Ολλανδίας. Ενώ απόψε σκητάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. 9:30 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού εδώ στο ΑΚΑ κόντρα στην ΤΣΚΑ Σόφιας. Φαβόρι μεγάλο, θα έλεγα. Ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να κερδίσει απόψε και μάλιστα θα έλεγα με ένα καθαρό σκόρο στη ρεβάντς να είναι πιο εύκολη. Ο Ολυμπιακός χθες το βράδυ, όπως είναι παίκτης Πανεύκου και ο Λιβάη Γκαρσία, χθες τα ξημερώματα μετά τις 12 ανακοινώθηκε από τους πράσινους η μεταγραφή με δανεισμό του πρώην παίκτη της ΑΕΚ και νυν της Σπαρτάκ Μόσχας. Ενώ ο Ολυμπιακός χθες το βραδάκι στο Καραϊσκάκης δεν κατάφερε να κερδίσει την Ολλανδική Νάιμέγγεν 0-0 και μάλιστα σε αρκετά σημεία του αγώνα η Ολλανδία ήταν καλύτερη, οπότε το 0-0 μάλλον ικανοποιεί τον Ολυμπιακό βάσει εικόνας, αλλά όλα θα κρυθούν όπως είπε στην ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία, θα δούμε αν θα πάρει την πρόκριση και την επόμενη φάση ο Ολυμπιακός.
2: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr.
10: Δίκτυο Έρα Δυτικής Μακεδονίας. Έρα Κοζάνης. 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
7: Αν έχεις ανάγκη από κοινωνική στήριξη, αν ψάχνεις ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό ή νομική βοήθεια, δεν χρειάζεται να το ψάχνεις μόνος σου. Έλα στο Hub. Είμαστε εδώ. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
10: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
9: 9 Αυγούστου. Ανοιχτό θέατρο Ποντοκόμης, Κοζάνη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

Στα μέσα της εβδομάδας που διανύουμε, σε αυτό το απομεσήμερο της Τετάρτης, πέμπτη μέρα του Αυγούστου, 11η εκπομπή στο αφιέρωμα που έχουμε ξεκινήσει από το Μάιο, στην σκηνή της δεκαετίας του 90, σε σπουδαία τραγούδια και άλμπουμς από μια δεκαετία που βέβαια μας έδωσε πολύ ωραία πράγματα. Έτσι λοιπόν και σήμερα θα θυμηθούμε κάποια άλμπουμς τέτοια και κάποια τραγούδια που περιλαμβάνονται σε αυτά, μαζί με την Ερτ Φλόρινας εδώ από τα στούντιο της Ερτ Κοζάνης για τα επόμενα 53 λεπτά. Ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην Ερτ Φλόρινας, ενώ αντίστοιχα εδώ στα στούντιο της Ερτ Κοζάνης στην κονσόλα του ήχου είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης, στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Σήμερα ξεκινάμε με ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 90. Ήταν το Feels and Thrills and Bellaces, το τρίτο στούντιο άλμπουμ των σπουδαίων Happy Mondays. Ένα άλμπουμ που την παραγωγή του έκανε ο Paul Oakenfold και ο Steve Osborne. Θα πάρουμε τρεις γεύσεις από αυτό. Ξεκινήσαμε ήδη με το πολύ γνωστό Loose Fit. Μας ακούτε συχνότητες στον FM, τόσο στην Ερτ Κοζάνης όσο και στην Ερτ Φλόρινας. Φυσικά μέσω του ψηφιακού μας σπιτιού στο www.erteco.gr, όπου και αν βρίσκεστε. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Ένα άλμπουμ που ακούστηκε πολύ και στη χώρα μας, το Feels and Thrills and the Belly Aces, το τρίτο άλμπουμ των Happy Mondays, από εκείνη τη σκηνή του Manchester που βρισκόταν στα πολύ πάνω της τότε, με ένα άλλο άλμπουμ που κυκλοφορούσε τότε να είναι το Sam Friendly των Charlatans, τα πρώτα των In Spiral Carpets, ο δίσκος των Stone Roses, όλα αυτά αποτελούσαν μια σκηνή του Manchester με έναν ήχο πολύ έτσι διαφορετικό, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα συνέβαιναν τότε, και μιλάμε για μια μπάντα, τους Happy Mondays, που συνδύαζαν το rock, τη funk αλλά και τους χορευτικούς ρυθμούς, και βέβαια να προσθέσουμε και την χαρισματική περσόνα του frontman τους, του Sean Ryder. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Loose Fit, θα παίξουμε άλλα δύο τραγούδια τα οποία ξεχώρισαν μέσα από αυτό το άλμπουμ. Το δεύτερο είναι αυτό εδώ, το Kinky Afro.

Και θα κλείσουμε την αναφορά μας σε αυτό το πολύ πετυχημένο άλμπουμ των Happy Mondays με ένα τρίτο τραγούδι, με το Step On. Εδώ έχουμε μια διασκευή του τραγουδιού του John Congos για τους Happy Mondays. Να πούμε βέβαια ότι οι Happy Mondays ήταν ένα συγκρότημα το οποίο ιδρύθηκε κάποια χρόνια νωρίτερα. Δηλαδή δεν με το άλμπουμ αυτό το οποίο παρουσιάζουμε εμφανίστηκαν. Αντίθετα εμφανίστηκαν στην αγγλική σκηνή πρώτα το μακρινό 1980. Το άλμπουμ το οποίο παρουσιάζουμε εμείς, αυτό δηλαδή που γνώρισε τη μεγάλη επιτυχία, ήταν ουσιαστικά η τρίτη τους κανονική δουλειά. Είχαν ξεκινήσει με άλλες δύο στα τέλη της δεκαετίας, το 80, το 87 και το 88. Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας σε αυτό το πολύ καλό άλμπουμ με το cover που κάνουν στο Step On, και σε λίγο έρχονται οι Massive Attack.

και από τον γκρουβάτο ήχο των Happy Mondays, για να πάμε τώρα λίγα χρόνια αργότερα στο 1998, να θυμηθούμε το τρίτο στούντιο άλμπουμ των Massive Attack. Έχουμε παρουσιάσει το Blue Lines, φυσικά το ντεπούτο τους του 1991. Σήμερα θα σταθούμε στο τρίτο τους άλμπουμ, το Maze 9. Ήταν Απρίλιος του 1998 όταν κυκλοφορούσε αυτό το άλμπουμ, το οποίο θα λέγαμε ότι σε αυτό το άλμπουμ το συγκρότημα έχει αρχίσει να εξερευνά μια πιο σκοτεινή αισθητική. Επικεντρώθηκε σε έναν πιο ατμοσφαιρικό ήχο, επηρεασμένο από την βρετανική post-punk σκηνή, από την dub, αλλά και με στοιχεία hip-hop. Και στοιχεία hip-hop περιλαμβάνει το άλμπουμ αυτό, με singles όπως το Raise Anxion, το Angel, το Teardrop, το οποίο θα ακούσουμε. Εμείς διαλέξαμε να ακούσουμε το Teardrop και το ομότιτλο, το Maze 9. Πρώτα Teardrop, Massive Attack, από τη χρονιά του 1998 και το τρίτο τους άλμπουμ.

Ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν λοιπόν από το Mezzanine των εξαιρετικών Massive Attack, αυτού του σπουδαίου group που μεγαλούργησε κυρίως στη δεκαετία του 90. Να πούμε ότι περιλαμβάνει guest φωνητικά σε αυτό το άλμπουμ από τον Χώρα Σάντι, καθώς επίσης και από την Elizabeth Fraser των Cocteau Twins. Ήταν επίσης το πρώτο άλμπουμ στο οποίο δεν συμμετείχε ο Τρίκη, και μάλιστα να σημειώσουμε ότι ήταν και το τελευταίο στο οποίο συμμετείχε ο Andrew Wolves. Για να πάμε γρήγορα και στο ομότιτλο Mezzanine.

φτάνουμε στα 31 μετά τις 3 και συνεχίζουμε σε αυτή την 11η εκπομπή να θυμόμαστε σπουδαία albums από τα 90s. Είναι ένα αφιέρωμα το οποίο θα ολοκληρωθεί εκεί κάπου στα μέσα του Σεπτέμβρη, γιατί μετά από τα μέσα του Σεπτέμβρη ως και το τέλος του χρόνου θα τρέξουν δύο καινούργιοι κύκλοι αφιερωματικών εκπομπών. Θα έχουμε όμως τη δυνατότητα σε ένα μήνα και κάτι από τώρα να αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτούς τους δύο τελευταίους κύκλους εκπομπών για το 2026. Μιλάμε για τις αφιερωματικές εκπομπές, μιας και οι νέες κυκλοφορίες θα παραμείνουν σταθερά κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Και τώρα εδώ μιλάμε βέβαια μόνο για τη διεθνή δισκογραφία. Για το τι θα κάνουμε στην ελληνική δισκογραφία σας το αναφέρουμε στις εκπομπές, στις ραδιολιχημίες που κάνουμε 11 με 12. Λοιπόν, σειρά τώρα έχουν οι 16 Horsepower. Αυτή είναι ένα αμερικάνικο country rock συγκρότημα από του Denver του Colorado. Ένα συγκρότημα που το 1996 μας παρουσίασε το ντεμπούτο του άλμπουμ. Είχαν μια σύντομη παρουσία δισκογραφικά, δηλαδή οι δουλειές τους είναι από το 96 έως και το 2002, και στη χώρα μας έγιναν γνωστοί περισσότερο γιατί κάποια τραγούδια τους ακούστηκαν σε πολύ δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, όπως ήταν ο Κόκκινος Κύκλος του Πάνου Κοκκινόπουλου ή Δέκατη Εντολή. Υπάρχουν τραγούδια του συγκροτήματος αυτού στα επεισόδια που προβαλόταν τότε και είχαν και πολύ μεγάλη τηλεθέαση από την τηλεόραση. Ίσως θα καταλάβετε κάποια από αυτά που θα παρουσιάσουμε και τώρα ότι συμπεριλαμβανόταν σε κάποια από εκείνα τα επεισόδια. Sackcloth and Ashes, αυτό ήταν λοιπόν το ντεμπούτο άλμπουμ των εξαιρετικών 16 Horsepower. Ξεκινάμε με το Black Soul Choir.

για να πάρουμε και μια δεύτερη γεύση από αυτό το άλμπουμ, το Sackcloth in Ashes, το ντεπούτο άλμπουμ των Αμερικανών 16 Horsepower, όπως είπαμε κυκλοφόρησε το 1996. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι μια αναφορά στην Αγία Γραφή και βέβαια τα τραγούδια τα οποία παρουσιάζουμε, το πρώτο που παίξαμε ήδη, το Black Shore και το επόμενο, αλλά και το How, είναι από αυτά που είχαν και βίντεο clips και γενικότερα ακούστηκαν περισσότερο. Όπως είπαμε, βοήθησε στη χώρα μας βέβαια και οι τηλεοπτικές σειρές τα οποία τα συμπεριέλαβαν αυτά τα τραγούδια σαν soundtrack, σαν ηχητικά soundtrack σε αυτά τα επεισόδια. Πάμε λοιπόν και στο Horsehead. Σε λίγο θα αλλάξουμε πάλι κλίμα, θα πάμε σε πιο χορευτικούς ρυθμούς και στους Fatboy Slim.

Έχουμε περίπου 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Προλαβαίνουμε να πάρουμε κάποιες γεύσεις από δύο ακόμη δίσκους. Φυσικά και την επόμενη Πέμπτη θα συνεχίσουμε με τη 12η εκπομπή του αφιερώματος. Και τώρα στον κύριο Fatboy Slim. Αλλιώς Norman Cook, έτσι είναι το πραγματικό όνομα αυτού του Άγγλου παραγωγού της ηλεκτρονικής μουσικής, που το 1998 γνώριζε τον απόλυτο καλλιτεχνικό και εμπορικό θρίαμβο με το άλμπουμ You've Come a Long Way Baby. Ήταν ο δεύτερος δίσκος, κυκλοφόρησε από τη Skint Records, ένα άλμπουμ που έφτασε στο νούμερο 1 του βρετανικού charts, πολύ ψηλά και στο Billboard, και γενικότερα πήρε πολύ καλές κριτικές για τον ήχο, το στυλ του, τράβηξε την προσοχή πάνω στο Norman Cook, κέρδισε και ένα Brit Award το 1999. Πρώτη γεύση, ένα από τα πιο γνωστά αυτού του άλμπουμ, το Praise You, Fatboy Slim.

Πάμε να πάρουμε και τη δεύτερη γεύση μέσα από αυτό το άλμπουμ. 4 singles κυκλοφόρησαν από το άλμπουμ, το The Rockefeller Song, το Gangster Tripping, το Praise You που μόλις ακούσαμε, αλλά και το Right Here Right Now που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Να σημειώσουμε ότι όλα έφτασαν στο top 10 του UK Singles Chart. Ένα άλμπουμ από αυτά που πραγματικά γνώριζαν πολύ μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία στο χώρο της dance μουσικής το 1998. Σειρά τώρα έχει το Right Here, Right Now.

Και θα αλλάξουμε το κλίμα. Το τελευταίο άλμπουμ με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα είναι ένα σπουδαίο άλμπουμ από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και αναφερόμαστε στο άλμπουμ Show Tonight That I Am At Sea. Είναι το δεύτερο άλμπουμ των Αμερικανών Maisie Star της υπέροχης Hope Sandoval στα φωνητικά. Ένα άλμπουμ που πραγματικά τους έκανε πολύ γνωστούς με το super single το Fade Into You, το οποίο θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Είναι το πρώτο και μοναδικό single του συγκροτήματος που έφτασε σχετικά ψηλά στο Billboard και στο βρετανικό chart. Η κυκλοφορία αυτή έλαβε, θα λέγαμε, ευρείας αναγνώρισης τόσο όταν βγήκε, αλλά μπορώ να πω ότι το τραγούδι αυτό, ειδικά το Fade Into You, ανακαλύφθηκε από πάρα πολλούς και πολλά χρόνια αργότερα. Θεωρείται αυτό το άλμπουμ ότι είναι από τα πολύ ιδιαίτερα άλμπουμ της alternative σκηνής για τα 90s. Πάμε λοιπόν στο εμβληματικό Fade Into You και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.

Και πάμε να κλείσουμε και με ένα δεύτερο τραγούδι, το Blue Light, μέσα από το εξαιρετικό άλμπουμ Show Tonight, The Time at Sea, των Maze Star. 11η εκπομπή λοιπόν η σημερινή για το αφιέρωμα στη δεκαετία του 90. Αύριο Πέμπτη επιστρέφουμε με μια ακόμη δισκογραφική διαδρομή ενός ονόματος, αυτό που κάνουμε τις τελευταίες Πέμπτες, και αυτή θα είναι η 11η εκπομπή του κύκλου αυτού, της σειράς αυτής του εκπομπών, που ξεκίνησαν και οι δύο αυτές εκπομπές, τις Τετάρτης και τις Πέμπτης, αυτοί οι κύκλοι ενώ ξεκίνησαν τον φετινό Μάιο. Παρασκευή κανονικά οι νέες κυκλοφορίες από το διεθνή χώρο. Ο Σωτήρης Νάστος ρύθμισε τον ήχο στην Ερτ Φλόρινας, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, ενώ όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάμε να κλείσουμε με Blue Light από Maze Star. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά άρχισαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάσταση επιπτώσεων φυσικών καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες πληγήσεις ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές και να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης και αποκατάστασης των πληγέντων. Στο Πόρτο Γερμανών βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 έως 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το κόμμα που εισήγαγε την πράσινη απάτη και την ώρα που έκοβε μισθούς και συντάξεις ως κυβέρνηση μοίραζε δισεκατομμύρια για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, πήγε στον τόπο του εγκλήματος να μιλήσει για αλλαγή δόγματος, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε μισή ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφεται στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Great Sea Interconnector και Nexas για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος της DGL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Σπάρτης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επέστρεψε υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, όπου θα παραμείνει μέχρι την απολογία του. Έσβησε φωτιά στο Κοροπή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έδρος καιρός αύριο, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
6: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

νέες ηχογραφήσεις από το καλοκαίρι του 2026. Το συγκρότημα που ακούτε είναι η Wolf Alice. Καταξιωμένο ήδη συγκρότημα, ιδιαίτερα στην Βρετανία. Πριν από μερικές ημέρες έδωσαν τη μεγαλύτερη συναυλία στην καριέρα τους μέχρι σήμερα στο Finsbury Park του Λονδίνου και ήταν κοντά τους και η Last Dinner Party. Ακούσαμε ένα τραγούδι από το συγκρότημα Wolf Alice που είναι διασκευή και ο τίτλος του Hammond Song. Συνεχίζουμε όπως είπαμε με επικαιρότητα και σήμερα. Αύριο το αφιέρωμα της Πέμπτης και μετά πάλι καινούρια για να περάσουμε στο 64 την άλλη εβδομάδα και σε κάτι ακόμα. Θα στείλετε τα μηνύματά σας γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες εδώ στο Viber, επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Οι Sleaford Mods έχουν ένα τραγούδι που είναι παλαιότερο σε ένα remix από Prodigy. Μαζί τους Hannah Harding.

Fleetwood Mac και Prodigy. Θυμάστε τους Basement Jacks πριν από 20 χρόνια με το Ρώμιο και τα άλλα τραγούδια. Έχουμε σήμερα Basement Jacks σε remix Steve Angelo σε αυτό εδώ που τα ακούσετε.

Και έχω ένα μήνυμα εδώ που λέει ξεκάθαρα sample Gary Newman. Ξεκάθαρα θα έλεγα στο επόμενο. Έτσι σκέφτηκα να παίξω ένα από αυτά που παίζαμε παλιά, πριν 20 χρόνια. Όχι πολύ παλιά, το 60, πριν 50 χρόνια και 60. Λοιπόν, επειδή τέριαζε και το άκουσα στο BBC, ταιριάζει και σήμερα να παίξουμε αυτό εδώ που θα ακούσετε αμέσως. I'm so crazy. Εδώ έχουμε In Excess, το ηλεκτρονικό ντουέτο Party 1 versus In Excess.

μια τελείωτη ποικιλία στυλ μουσικών, καλλιτεχνών από όλες τις δεκαετίες που δεν ακούγονται πουθενά αλλού παρά μόνο σε αυτή την εκπομπή. Και στην ίδια εκπομπή, αυτά τα ακούμε τώρα, θα ακούσετε τι έρχεται στο δεύτερο μέρος με τις απώλειες που θα αναφερθούμε σε κάποιον ή σε ένα συγκρότημα παλιό του ντου-γουάπ που ελάχιστο γνωρίζουν. Η Greta Van Fleet ανακοινώνουν νέο άλμπουμ, Palace for the People. Το τραγούδι λέγεται So You Stand.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή, η αποζημιώση, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12 μήνες αναστολή πληστηριασμών. Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Ο Ελ-Σίσι εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πρόσφατες πυρκαγιές και τόνισε ότι η Αίγυπτος είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμανό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Κατατέθηκε στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας νομοσχέδιο για τη διάλυση και τον αφοπλισμό του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε με τις απώλειες των τελευταίων ημερών. Σαν όνομα ίσως δεν σας λέει και πάρα πολλά πράγματα. Έχει κάνει όμως φοβερά πράγματα. Και το τραγούδι που θα παίξουμε ήταν παγκόσμια επιτυχία. Το όνομά του David Bruce Rivkin. Έφυγε από κοντά μας στις 2 Αυγούστου. Είχε γεννηθεί το 1948. Επαγγελματικά ήταν γνωστός σαν David Z, Αμερικανός παραγωγός δίσκων, ηχολήπτης και τραγουδοποιός από την Μινεάπολη της Μινεσότα. Έγινε περισσότερο γνωστός, εδώ στεκόμαστε, για την μακρόχρονη συνεργασία του με τον Prince. Έχει παίξει μεγάλο ρόλο, ιδιαίτερα στα πρώτα άλμπουμ του Prince. Και έχει επίσης συμβάλει σε άλμπουμ άλλων καλλιτεχνών όπως Etta James, εντελώς διαφορετική, Billy Idol, Bodins, Buddy Guy και Nene Cherry. Έκανε παραγωγή στο τραγούδι She Drives Me Crazy του 88, των Fine Young Cannibals, και ήταν μέλος του συγκροτήματος που η επιτυχία του η μεγάλη ήταν αυτή εδώ.

Lipsins, συγκρότημα από την Μινεάπολη της Μινεσότα, την πόλη του Prince και πολλών άλλων. Το Funky Town που ακούσαμε έγινε νούμερο 1 σε 30 χώρες στην Ευρώπη το 1980. Το επόμενο δεν είναι από αυτά που ακούστηκαν στην χώρα μας, γιατί ήταν πολύ παλιό, 1957, αλλά είναι κλασικό και μέσα στα 100 τραγούδια που έχουν διαμορφώσει τη μουσική τα τελευταία 60-70 χρόνια από το Rolling Stone. Η Arlene Smith, ιδρυτικό μέλος του γυναικείου R&B συγκροτήματος The Sun Dolls, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών. Το 57 βγήκε αυτή η επιτυχία και πολλές αργότερα. Είναι μια σπαρακτική μελωδία που μιλάει για μια γυναίκα που προσπαθεί να κερδίσει ξανά ένα χαμένο έρωτα. Το τραγούδι είναι από τα απόλυτα classic. Να σας πω, μεταξύ άλλων, κάποιοι θα το ακούσουν θα θυμηθούν μια ερμηνεία της μοναδικής Τζάνις Τσόπλιν σε αυτό το τραγούδι. Αυτή όμως είναι η μοναδική ερμηνεία από το συγκρότημα που σας είπα, Sun Dolls, με την τραγουδίστρια που είναι η βασική, Maybe.

Το τραγούδι αυτό είναι ιστορικό γιατί είναι του 57 και είναι η αρχή αυτού του δημοφιλούς ήχου των γυναικείων συγκροτημάτων. Ήταν από τα πρώτα γυναικεία συγκροτήματα οι Sandals που ακούσαμε, αυτά τα doo-wop group. Φεύγουμε από το 50 και πάμε στη δεκαετία του 80. Το συγκρότημα των Liars ήταν ένα συγκρότημα garage rock από την Βοστόνη εκεί. Η Βοστόνη έχει μια φοβερή σκηνή στα χρόνια της δεκαετίας του 80. Έχουμε χάσει την φίλη μας τη Μαρία από τη Βοστόνη. Πιστεύω να μας ακούει, να είναι σε τίποτε διακοπές τώρα. Δεν έχουμε επαφή τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, θα ακούσει ένα συγκρότημα που είναι από την περιοχή της. Η ηγετική μορφή του συγκροτήματος, ο Jeff Connolly, που έφυγε και αυτός από τη ζωή λίγο πριν τη σημερινή ημέρα. Δηλαδή, πότε, προχθές. Έφυγε λοιπόν ο Jeff Connolly, που με το συγκρότημα αυτό είχε... η προσφορά του ήταν πολύ δυναμική, αλλά ίσως δεν αναγνωριστήκε όσο θα έπρεπε στην ιστορία του rock and roll. Αλλά έπαιξε ρόλο στην αναβίωση το συγκρότημα αυτό του garage rock σε αυτή την περιοχή. Να τους ακούσουμε για να θυμηθούμε τον Jeff Connolly, που είναι το βασικό μέλος.

τόσο παλιό αλλά τόσο φρέσκο. Έτσι δεν είναι? Σαν να ακούσει ένα συγκρόνημα που ξεκίνησε σήμερα σε αυτήν την μουσική. Οι Block Party δεν ξεκίνησαν σήμερα, έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Από την προηγούμενη δεκαετία έχουν νέο άλμπουμ, Anatomy of a Brief Romance, που θα βγει τον άλλο μήνα. Εδώ και αρκετά χρόνια από την προηγούμενη δεκαετία έχουν νέο άλμπουμ, Anatomy of a Brief Romance, που θα βγει

0: we can't be friends.
1: Η block party. Και τώρα δύο κορίτσια. Συνέχεια τα κορίτσια με απήχηση απίστευτη που δεν υπάρχουν αντίστοιχα αγόρια για να έχουν την επιτυχία που έχουν τα κορίτσια εδώ και 20 χρόνια. Πριν από κάποιες εβδομάδες, αρκετές νομίζω, είχα παίξει για πρώτη φορά την Siena Spyro. Άκουσα και πάλι το άλμπουμ της αυτές τις μέρες και γι' αυτό είδα και την απήχηση που είχε και έφερα και πάλι να θυμηθούμε την τραγουδίστρια που είναι μόλις 20 ετών, είναι από τη Βρετανία, έχει μια ξεχωριστή πολύ δυνατή φωνή, νομίζω ότι θα κάνει κατάσταση, θα αποκτήσει χιλιάδες οπαδούς. Ήδη το άλμπουμ της είναι στα 10 πρώτα και Αγγλίας και Αμερικής. Είναι πολύ δύσκολο μια καινούρια 20 ετών να πάει στην Αμερική μέσα στα 20 πρώτα. Από το ντεμπούτο του άλμπουμ λοιπόν της Siena Spyro. Το άλμπουμ λέγεται Visitor.

Θα κάνει κατάσταση. Και πολύ σωστά μου λέει εδώ, και εγώ το ίδιο σκέφτηκα, Θεόφιλε, το πρωί. Είναι σαν να ακούμε ένα τραγούδι από ταινία του James Bond. Η πρώτη επιτυχία της είναι στο ίδιο άλμπουμ, είναι αυτό εδώ, για να το ακούσουμε λίγο. Ισχύει ένα Spyro.

είναι από αυτές που σε 1,5 χρόνο θα είναι επικεφαλής και θα χαλάνε κόσμο στις συναυλίες. Ήδη στην Αγγλία και την Αμερική είναι περιζήτητη. 20 ετών soul συμφωνική pop και συμμετέχει και στην παραγωγή και είναι 20 ετών. Σήμερα στην τεχνική επιμέλεια η Μαρίλια Γεροντίδη. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο έχουμε μια συνέχεια σε αυτό το άλμπουμ που βγάλε η Μαντόνα, που είναι παντού. Είναι παντού η Μαντόνα και είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό που έκανε. Αύριο έχουμε λοιπόν κάποια που επηρέασε τη Μαντόνα και ιδιαίτερα σε αυτό το άλμπουμ που είναι καθαρά δίσκο. Λοιπόν, η Μαντόνα σε ένα από τα καλύτερα τραγούδια του νέου άλμπουμ,

0: Τώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Διπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, αποζημίωση, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασταλτών. Των οικειών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12 μήνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά άρχισαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο Πόρτο Γερμανό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμανό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 έως 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμανό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το κόμμα που εισήγαγε την πράσινη απάτη και την ώρα που έκοβε μισθούς και συντάξεις ως κυβέρνηση μοίραζε δισεκατομμύρια για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, πήγε στο τόπο του εγκλήματος να μιλήσει για αλλαγή δόγματος, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Great Sea Interconnector και Νέιξανς για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια εφόσον χρειαστεί. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος της DGL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Σπάρτης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επέστρεψε υποκράτης στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας όπου θα παραμείνει μέχρι την απολογία του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, βόρεια άνεμη ως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν... ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε, λέει, σαν τα δέντρα των εποχών, τα εποχικά δέντρα. Γιατί δεν μπορούμε να αλλάζουμε και να κρατούμε την όμορφη εικόνα παγιδευμένη μέσα σε ένα κάδρο.

Αυτό το τραγούδι λοιπόν το διαλέξαμε για την αρχή της εκπομπής, για την αρχή αυτού του απογεύματος του Αυγούστου, που όλα είναι λίγο πιο ήρεμα, νομίζω, όλα είναι λίγο πιο σε απόσταση και μια κάποια σκέψη, μια αναπόλυση γύρω από τα πεπραγμένα, αυτά που προηγήθηκαν και αυτά που κάποιος ονειρεύεται ότι θα μπορέσει να κάνει. Ερμηνευμένο από την Νόρα Τζόουνς το τραγούδι, αλλά ουσιαστικά το έχει συνθέσει, το έχει φτιάξει μαζί με τον Danger Mouse και Daniel Loopy. Αυτά για τα δέντρα λοιπόν, τα όμορφα δέντρα που κάηκαν, τα όμορφα δέντρα που καίγονται, που ανά πάσα ώρα και στιγμή, τα δέντρα, τα δάση, η φύση, η ύπαιθρος, η βλάστηση, το πράσινο, η χλωρίδα. Τι άλλες λέξεις μπορώ να βρω για να αποδώσω αυτό το πολύ απλό που μπορεί να συμπυκνωθεί μόνο σε 4 γράμματα της αλφαβήτου. Φύση, η φύση, αυτή η μαγεία, το όνειρο, το παραμύθι της φύσης που μέσα στο οποίο έχουμε την ευλογία να ζούμε, να κατοικούμε και δεν το αντιλαμβανόμαστε, το θεωρούμε και πολύ δεδομένο. Όλο αυτό λοιπόν που έχουμε χάσει, τα καμένα και τα στρέμματα που έχουν χαθεί, έχουν για πάντα φύγει από την καθημερινότητά μας, από αυτό που είχαμε συνηθίσει, να πηγαίνουμε στο δάσος, στις εκδρομές μας, να περπατούμε μέσα στο δάσος. Και όλο αυτό το ποιητικό ουσιαστικά με έχει πιάσει, επειδή σήμερα έψαχνα πολλά τραγούδια και μουσικές που να έχουν να κάνουν με τα δέντρα και πάλι. Τα δέντρα σε διάφορες εκδοχές. Δέντρα, δάση, ύπαιθρος και λοιπά, αυτά που είπα πριν. Πολύ καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο. Μένουμε εδώ, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μένουμε εδώ η εκπομπή και θα είναι μέχρι τις 6 παρέα εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο πρώτο ραδιόφωνο της ενημέρωσης, και μαζί μας πάνω η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μέχρι τις 6.

Όταν λέμε μαζί θα πάμε, εννοούμε με Μαρίλια Γεροντίδη που ρυθμίζει τον ήχο και Βούλα Κουλισοπούλου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής, Έλενα Καραγιάννη η ομιλούσα στο μικρόφωνο. Σας καλησπερίζω λοιπόν με πάρα πολύ όρεξη και καλή διάθεση. Το καλή μέσα δεν χρειάζεται να το πω και διάθεση για να έχουμε αυτή την σύνδεση, αυτή την ωραία, πώς να το πω, επικοινωνία. Και χθες, ας πούμε, ήσασταν πάρα πολύ θερμοί στην επικοινωνία, είτε για να υποστηρίξετε, είτε για να επικρίνετε τα λεγόμενα, τα δικά μου και των καλεσμένων. Ίσως να χρειαστεί να το κάνετε και σήμερα, ή μάλλον σας παρακαλώ να το κάνετε και σήμερα, γιατί και σήμερα θα πιάσουμε το κουβάρι, θα από εκεί που το αφήσαμε χθες, δηλαδή παρόλο που υπάρχει πια αυτό που λέμε οι αποζημιώσεις, οι αυτοψίες, η αποκατάσταση, η αποζημίωση γενικότερα, σιγά σιγά τη επιστροφή στην κανονικότητα. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι και το γιατί τελικά και φέτος είχαμε και αυτόν τον Αύγουστο είχαμε τόσα καμένα και από πού ξεκίνησε και πώς μπορούμε να το αποφύγουμε και αν υπήρχαν τρόποι, θα μου πεις, έχει κανένα νόημα τώρα? Ναι, φυσικά και έχει νόημα, όταν αυτό που ας πούμε κυκλοφορεί σαν δοξασία, σαν ένα σενάριο, τα διάφορα από συνωμοσιολογικά μέχρι υποθετικά, μπορεί να έχουν κάποια βάση, και αναφέρομαι στα φθαρμένα καλώδια, στα φθαρμένα δίκτυα, αναφέρομαι στο αν υπήρχε σχεδιασμός και κονδύλια για να αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται ακόμα πιο προσεκτικά και μεθοδευμένα και οργανωμένα η υπογειοποίηση των δικτύων, των καλωδίων. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για να το αφήσουμε στην άκρη και να πούμε ότι όχι, δεν θα ασχοληθούμε, γιατί τώρα ό,τι έγινε έγινε, καήκαμε, ας πάμε να δούμε το παραπέρα, πάμε να δούμε δηλαδή τώρα τους τρόπους αποζημίωσης και όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία, όπως ακούσαμε νωρίτερα από τα πρωθυπουργικά χείλη, θα γίνει όσο το δυνατό πιο γρήγορα, δηλαδή με διαδικασίες express, επειδή δυστυχώς υπάρχει εμπειρία των προηγουμένων ετών και πυρκαγιών, δηλαδή υπάρχει η Δαδιά, υπάρχει η Λέσβος, υπάρχει η Χίος, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές κάτω στην Πελοπόννησο, τώρα υπάρχει και η Δυτική Αττική και πολλές περιοχές που τις αδικώ και δεν τις λέω. Υπάρχει λοιπόν δυστυχώς η εμπειρία, που σημαίνει ότι οι διαδικασίες express που αφορούν είτε την αποκατάσταση και την αποζημίωση για τα σπίτια και τις περιουσίες, είτε την βοήθεια, την ενίσχυση των επιχειρήσεων, είναι κάτι που δεν ακούγεται τόσο πολύ ουτοπικό, ούτε τόσο πολύ, αν θέλετε, να χαϊδέψει τα αυτιά. Το καταλαβαίνω, το ξέρω ότι κλωθογυρίζει στο μυαλό σας ήδη το να πείτε ότι καλά, τα έχουμε ξανακούσει αυτά και σιγά και ποιος θα αποζημιωθεί και τι θα γίνει, και το καταλαβαίνω και αυτό, όλοι μας το φοβόμαστε ότι και αυτή τη φορά θα πάει πολύ πίσω, ήταν να μην γίνει το κακό, έχουμε πολύ αργόσυρτες διαδικασίες, γραφειοκρατία κτλ. Αλλά εγώ σας μεταφέρω πάντως την πρόθεση, το πλαίσιο όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Και επίσης, μια και είμαστε στις ανακοινώσεις και έχουμε μείνει κατά κάποιο τρόπο στο κυβερνητικό πλαίσιο, το αυτό που αφορά και το μαξί μου, να σας πω ότι, για να το προλάβω, επειδή μπορεί να έχουμε διακοπή και να έχουμε σύνδεση, πριν από λίγο, αυτή την ώρα που μιλάμε, πρόκειται να υπογραφεί και είναι στη διαδικασία της υπογραφής η τριμερή συμφωνία μεταξύ τριών φορέων, τριών μετόχων, του ΑΔΜΙΕ, της GSI και της Nexans, για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Αυτή η συμφωνία πρόκειται να υπογραφεί λοιπόν στο Μαξίμου αυτή την ώρα, εδώ. Είναι το περίφημο καλώδιο ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και θα συνδεθούμε και εμείς όταν έχουμε το ρεπορτάζ, όταν γίνει σύνδεση και από την τηλεόραση, θα υπάρχει και διερμηνία στα αγγλικά και στα γαλλικά για να καταλάβουμε περίπου έτσι 2-3 πράγματα από αυτή την τόσο σημαντική συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ των μετόχων, μεταξύ των παραχωρησιούχων, αν λέγονται έτσι, και που θα βάλει τις καλές βάσεις, θα βάλει τις γερές βάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

0: μεταξύ, επειδή σήμερα από πάρα πολύ πρωί, δεν ξέρω εσείς, εγώ από πάρα πολύ πρωί αναγκάστηκα να βρεθώ σχεδόν σε όλους τους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, δηλαδή από τα νότια έφτασα στη Λιωσίων και στο κτέλ Λαρίσης. Αν το λέω σωστά, σωστά το λέω. Όχι Λαρίσης. Κτέλ Λιωσίων νομίζω λέγεται. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι εγώ πήγα στη Λιωσίων. Και μετά γύρισα και έφτασα μέχρι την παραλιακή οδό κτλ. Διαπίστωσα αυτό που είχα σκοπό να σας πω σχετικά με την ερώτηση γιατί η Αθήνα είναι ακόμα γεμάτη. Και θα μου πείτε και ποια είσαι εσύ που μας λες γιατί η Αθήνα είναι γεμάτη. Εσύ δηλαδή εκεί που είσαι τώρα στη δουλειά σου και πήγες και ήρθες και χρησιμοποίησες αυτοκίνητο και δεν επιβάρυνες τον αστικό ιστό. Ποια είσαι εσύ που θα μας πεις γιατί η Αθήνα είναι γεμάτη. Αλλά έλα που όσο περνάνε τα καλοκαίρια και τα χρόνια φαίνεται ότι έχει αλλάξει αρκετά το σκηνικό και ενώ είναι Αύγουστος, 5 του Αυγούστου σήμερα, η Αθήνα δεν λέει να διάσει. Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 17. Πάμε ευθύς αμέσως στον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης. Ο κύριος Τζιρίτης, κυρίες και κύριοι, είναι υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του WWF Ελλάς. Πρώτα απ' όλα τον καλησπερίζουμε. Γεια σας, καλώς ορίσατε εδώ στην εκπομπή μας και στο Air News Radio.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να καταφέρουμε να κάνουμε την κουβέντα χωρίς σημαντικές διακοπές, γιατί σας το λέω από τώρα ότι θα χρειαστεί να συνδεθούμε με το Μαξίμου, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής για την ηλεκτρική διασύνδεση Αθήνας-Κύπρου. Ελλάδας-Κύπρου. Αλλά όσο προλάβουμε, ήθελα να μιλήσουμε αρκετά και θα επανέλθουμε γιατί τελικά και αν χάθηκε ευκαιρία, κάποια ευκαιρία ή σε οικονομική ή σε άλλη βάση και τελικά το δίκτυο ρεύματος, το δίκτυο ηλεκτροδότησης δεν μπόρεσε να επιδιορθωθεί τόσο και έτσι ώστε να αποφύγουμε τις μέγα πυρκαγιές.
1: Έξατε, ευκαιρίες χάνονται διαρκώς από τη στιγμή που δεν αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Το ζήτημά μας δεν είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Χρηματοδοτικά εργαλεία βρίσκαν στο παρελθόν και θα βρεθούν και στο μέλλον. Το ζήτημα είναι η αναγνώριση του προβλήματος, ότι ξεκινούν από το δίκτυο διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος μερικές από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Υπολογίζεται ότι το 2024 περίπου το 35% των καμένων εκτάσεων και το 2025 το πάνω από το 50% των καμένων εκτάσεων προέρχονται από αίτια τα οποία συνδέονται με το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένα αιτίο το οποίο έχει καταστροφικά αποτελέσματα.
0: Και είναι και πολύ κρίμα. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας. Κρίμα και άδικο, κύριε Τζιρίτη.
1: Ναι, γιατί είναι ένα αίτιο το οποίο μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Ναι. Είναι εκεί. Mm-hmm. Είναι σταθερό. Αφορά μια υποδομή της χώρας. Δεν είναι ένας τυχαίος εμπριστής από αμέλεια, από πρόθεση, ένα τυχαίο γεγονός. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει παραλληλημένως και μάλιστα το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά να έχει περισσότερα καταστροφικά αποτελέσματα. Και αν δεν το αναγνωρίσουμε επίσημα, αν δεν το παραδεχτούμε, δεν πρόκειται να βάλουμε κάτω και να συζητήσουμε για τις λύσεις. Εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα της αναγνώρισης, της επίσημης αναγνώρισης από κυβερνητικά στελέχη, ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο.
0: Mm-hmm. Από ό,τι μαθαίνω, γιατί και εγώ δεν σας κρύβω ότι ανήκα κάπου στη μέση, δηλαδή δεν ήμουν ούτε με αυτούς που το υποστήριζαν αυτό, καθώς και άλλες αιτίες για τις πυρκαγιές που ακούγονταν πολύ πιο ακραίες. Αυτή τουλάχιστον έχει μια λογική εξήγηση και υπάρχει και όλο το βιντεοληπτικό υλικό, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Υπάρχουν και άλλες θεωρίες συνωμοσίας, νομίζω με αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι.
0: Τις οποίες δεν είναι απαραίτητο κάποιος να τις ημεριστεί αν δεν μπορούν να αποδειχθούν, τέλος πάντων.
1: Τα σενάρια συνωμοσίας ξεφυτρώνουν όταν δεν έχουμε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, εμπεριστατωμένα, επιστημονικά εμπεριστατωμένα, για τα αίτια δασικών πυρκαγιών. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος πίστευε διάφορες θεωρίες για Τούρκους κατάσκοπους, για ολικά, για εμπριστές με κέρατα, για τους εμπριστές με τα μηχανάκια, με τα μαύρα. Διότι κανένας δεν έβαζε κάτω τα δεδομένα, την πραγματικότητα, και αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δημόσιων φορέων και των πολιτών, όπου Και τώρα θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι ξέρετε, αυτά είναι πραγματικά τα νούμερα. Ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να μην πιστεύει και γίνεται στα social media μια απίστευτη χάβρα με οποιαδήποτε θεωρία μπορείτε να φανταστείτε. Ναι. Μέχρι και τα και λέιζερ των Αμερικάνων, α πούμε. Ότι
0: μάλιστα. Κάνουν
1: πειράματα πάνω στα δάση μας και διάφορες τέτοιες θεωρίες.
0: Χαίρομαι που τα λέτε. Χαίρομαι που τα λέτε, κύριε Τζιρίτη, γιατί είστε ένας πολύ υπεύθυνος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με το αντικείμενο των δασικών πυρκαγιών πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Και πρέπει να είσαι και πολύ, πώς να το πω, να έχεις τρομερή οικολογική ευαισθησία για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Αυτό αλλιώς δεν ασχολείσαι τόσο πολύ. Χαίρομαι που το λέτε. Οπότε τώρα εδώ λοιπόν μπορούμε να πούμε με σιγουριά και το λέω και εγώ με πολύ προσεκτικά λόγια ότι ναι, το 55% των καμένων εκτάσεων τουλάχιστον της περσινής χρονιάς προερχόταν από πυρκαγιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
1: Ναι, και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Όχι να βάλουμε κάποιους ανθρώπους στη φυλακή.
0: Δεν το λύνουμε.
1: Εδώ έχουμε το πρόβλημα αυτό, ότι όταν πάμε να αξιολογήσουμε κάτι ή να αναλύσουμε κάτι, όλοι φοβούνται ότι κάποιος θα έχει κυρώσει και θα μπει στη φυλακή.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να αναλύουμε, για παράδειγμα, τις πυρκαγιές και μάλιστα η καινούργια νομοθεσία στην ενεργή μάχη μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ανάλυση και αξιολόγηση των δασικών πυρκαγιών, όχι για να τιμωρηθούν οι πυροσβέστες που βρέθηκαν στο πεδίο και πήραν τις χ ή ψ αποφάσεις σε δευτερόλεπτα. Ξέρετε, εγώ είμαι και εθελοντής πυροσβέστης. Σε μια φωτιά, όταν επιχειρείς, μπορεί να κληθείς να πάρεις τη μία απόφαση την άλλη απόφαση και το σωστό από το λάθος μπορεί να απέχει μερικά λεπτά ή μερικά δευτερόλεπτα.
0: Μόνο έχετε δίκιο, γιατί και εμείς από τον καναπέ μας, από την τηλεόραση, από τα social media που λέτε, από την ασφάλεια του κινητού, μπορούμε με πολύ μεγάλη ευκολία να το κάνουμε αυτό. Εσείς που είστε στο πεδίο, μόνο εσείς μπορείτε να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι. Οπότε, κοιτάξτε, ακούστε να δείτε τώρα, κύριε Τζιρίτη, τι θα κάνουμε. Θα πάω να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το Μαξίμου και θα σας ξαναβρούμε σε λίγο. Σας ευχαριστώ και με συγχωρείτε.
1: Εγώ ευχαριστώ, ναι, ευχαριστώ πολύ.
2: Για το έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ένα σημαντικό έργο βεβαίως και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ο όμιλος Meridia, ως πλειοψηφικός μέτοχος, και η εταιρεία GSE, μια εταιρεία που ουσιαστικά συστήθηκε από τον ADMIE, συνεργάζονται στο πλαίσιο αυτού του έργου και σήμερα η συμμετοχή της Meridia υποδηλώνει τη σπουδαιότητα αυτού του έργου. Πρόκειται για ένα έργο διασύνδεσης στρατηγικής σημασίας και αξίας. Αλλά πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά μηνύματα που αποστέλουμε σήμερα είναι ότι στηρίζουμε τα ευρωπαϊκά έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η υπογραφή αυτή είναι η εξέλιξη της εταιρικής σχέσης που έχει διαμορφωθεί μεταξύ του ADMIE, της Nexans και της Meridia, μια εταιρική σχέση που δίνει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των μελετών του θαλάσσιου βυθού. Ο ADMIE, στο πλαίσιο αυτού του έργου, προσφέρει σημαντική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, δεδομένου ότι έχει την αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει σημαντικές διασυνδέσεις, μία εκ των οποίων ήταν η διασύνδεση Αθήνα Κρήτης. Ήταν ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, πολύ επιτυχημένα. Και εσείς βεβαίως αυτό που προσφέρετε είναι διεθνής εμπειρία σε πανεμφερή έργα, καθώς και μια μακροχρόνια δέσμευση για την ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών. Συνδυάζοντας λοιπόν αυτά τα ωφέλη και αυτά τα ισχυρά σημεία, γινόμαστε πιο ισχυροί και πολλαπλασιάζουμε τις πιθανότητες επιτυχούς ολοκληρώσεις αυτού του έργου. Θα ήθελα να αναφέρω επίσης ότι ο ADMIE παραμένει στρατηγικός μέτοχος και αποτελεί και κεντρικό μέρος αυτού του έργου. Η συμμετοχή σας βεβαίως ενισχύει την κεφαλαιακή βάση, βελτιώνει τον επιμερισμό των κινδύνων και ενισχύει την ικανότητα υλοποίησης. Αυτή ήταν η πρόθεσή μας. Στο παρελθόν διερευνούσαμε αυτή την ικανότητα και πλέον είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που μπορούμε να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή βάση του έργου αυτού. Για εμάς αυτό το έργο είναι τόσο στρατηγικής σημασίας όσο και ένα έργο εξέχουσα σημασίας για την ενεργειακή σταθερότητα της περιφέρειας στην οποία ανήκουμε. Και βεβαίως μέσα αυτού του έργου θα δοθεί ένα τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα συνδέσει τη χώρα με την Ευρώπη και το ηλεκτρικό δίκτυο αυτής. Θα διευκολύνει ταυτόχρονα την ενσωμάτωση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα ενισχύσει την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που η Ελλάδα έχει αποδείξει και αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι μπορεί να προσελκύσει μακροχρόνιους στρατηγικούς επενδυτές. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο προσδίδει σημαντική αξία στη χώρα. Καταφέραμε να προσελκύσουμε τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό επενδυτή σε υποδομές. Και βεβαίως υποστηρίζουμε την προσέλκυση αυτών των επενδυτών, δεδομένου ότι μέσω αυτών θα αντλήσουμε σημαντικά ωφέλη. Θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο έργο αυτό και να τα συγχαρώ για την υπογραφή αυτής της συνεργασίας. Ανυπομονώ να λάβω όλες τις αποτούμενες πρωτοβουλίες, ούτως ώστε το έργο να εξελιχθεί και να υλοποιηθεί επιτυχώς. Σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ, Πρωθυπουργέ, αγαπητοί υπουργοί. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ για την υπογραφή αυτής της εταιρικής σχέσης. Για εμάς αυτό το έργο είναι στρατηγικής σημασίας. Και ακολουθεί την εταιρική σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι ο πρόεδρός μας είναι ένθερμος υποστηρικτής αυτού του έργου. Τηλεφωνεί επί καθημερινής βάσεως να με ρωτήσει γι' αυτό. Το σχόλιο του κ. Μητσοτάκη ήταν εκτός μικροφόνου. Είμαστε πολύ ευτυχείς που θα προσφέρουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας, τα 25 δισεκατομμύρια για επενδύσεις, καθώς και την τεχνογνωσία που έχουμε σε υποδομές. Έχουμε συμμετάσχει στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά έργα και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, όπως είναι αυτό μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, αλλά και σε πολλά άλλα. Αποστολή μας είναι να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο ανθεκτική από ενεργειακή άποψη. Είναι συνεπώς πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί με τους συναδέλφους μου από την Nexans. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε σκληρά και να εγγυηθούμε αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Υπουργοί, εκ μέρους της Nexans, θα ήθελα και εγώ να πω ότι είμαστε πολύ ευτυχείς που σήμερα θα υπογράψουμε αυτήν τη συμφωνία για το έργο. Σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για το έργο. Σίγουρα θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να συμβάλλουν ώστε αυτό το έργο να ολοκληρωθεί επιτυχώς. Το σημερινό βήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, και είμαστε ευτυχείς που θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε μέσω της τεχνολογίας μας, μέσω της τεχνολογίας μας και της γνώσης. Σας ευχαριστώ.
3: I just want to thank
2: θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω την κυβέρνηση για την υποστήριξη αυτής της δύσκολης προσπάθειας αυτού του δύσκολου έργου και να ευχαριστήσω και τη Meridiam για την εμπιστοσύνη που δείχνει στον ΑΔΜΕ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το εν λόγω έργο είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Και σήμερα, μέσω της νέας δομής μετόχων, δίνουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που θα προχωρήσει. Ήταν το δεύτερο πιο σημαντικό έργο, όπως είχε πει και η Ursula von der Leyen, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε, σκληρά και να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα όπως έχουμε κάνει επανειλημμένως στο παρελθόν. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τις εταιρείες και τους μετόχους για την δέσμευσή τους. Κύριε Πρωθυπουργέ, μετά την επίσκεψη του Πρόεδρου Μακρόν εδώ στην Αθήνα, δώσατε εσείς την καθοδήγηση και τις κατευθύνσεις. Εμείς συναντηθήκαμε με τον Θιερί και στη συνέχεια οι εταιρείες κατάφεραν σε χρόνο ρεκόρ να πετύχουν αυτή τη συμφωνία. Και όπως είπαν και όλοι οι προλαλήσαντε, αυτή είναι μόνο η αρχή. Μια πολύ σημαντική αρχή, η οποία βεβαίως θα ακολουθεί από πολλά βήματα που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση του έργου.
4: Λοιπόν, αυτά έγιναν πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Η κρατική αρρωγή, αποζημιώσει, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μήνη αναστολή πληστηριασμών. Τέσσερις άνδρες μαχαιρώθηκαν στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Συνελήφθη μία 47χρονη ως ύποπτη για την επίθεση. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: ο οποίος, όπως περίπου αντιλαμβάνεστε από τους στίχους, από τα αγγλικά του, αναφέρεται στα δέντρα που πραγματικά ανεβαίνουν, αναπτύσσονται ψηλά, και το αφιερώνει όλο αυτό στο γιο του, στην κόρη του, στους ανθρώπους. Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί εμένα μου αρέσει να τα βάζουμε σε σειρά, γιατί μπερδεύομαι με τα γύρω-γύρω. Νωρίτερα λοιπόν είχαμε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ανακοινώθηκε η υπογραφή της συμφωνίας για το έργο Great Sea Interconnector. Ένα σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση λοιπόν αυτού του έργου, που εν συντομία λέγεται GSI, έγινε σήμερα στο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού που τον ακούσαμε κιόλας. Έτσι λοιπόν επανεκκίνησε το έργο, επανεκκίνησε και υπογράφηκε αυτή η συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridian στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει πολύ. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι υλοποιείται τελικά το έργο. Και είχαμε συνδεθεί λοιπόν με το Μαξίμου. Η είσοδος του στρατηγικού επενδυτή, της Meridian δηλαδή, στο μετοχικό σχήμα του GSI, αποτελεί την πιο ουσιαστική εξέλιξη των τελευταίων μηνών για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανοίγοντας το δρόμο για την επανεκκίνηση των διαδικασιών υλοποίησης. Η Meridian θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς επενδυτές σε έργα στρατηγικών υποδομών. Λοιπόν, και να πω ότι ακούτε πάντοτε το Earth News Radio 105,8, και μαζί μας είναι η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, μένουμε εδώ. Έχουμε τώρα αλλαγή στη βάρδια του ήχου, στην κονσόλα τώρα Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλισοπούλου πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Έλενα Καραγιάννη επίσης. Και είχαμε ξεκινήσει όλη αυτή την κουβέντα με τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, τον υπεύθυνο δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές από το WWF Ελλάς, τον οποίο ευτυχώς έχουμε και πάλι στη γραμμή. Τον ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο του και τη διαθεσιμότητά του. Γεια σας και πάλι, κύριε Τζιρίτη.
1: Καλησπέρα σας και πάλι.
0: Καλησπέρα. Να ξέρετε ότι στο μεταξύ οι ακροατές έχουν βάλει και ερωτήματα, τα οποία δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε όλα, αλλά σίγουρα έχουν να κάνουν και με τις αντιπυρικές ζώνες, δηλαδή τις, ξέρετε, αυτό που φτιάχνουν, που κόβουν δέντρα για να εμποδίσουν την επέλαση της πυρκαγιάς. Ρωτάει λοιπόν, για να δω λίγο, συγγνώμη, ρωτάει η Κατερίνα, γιατί δεν γίνονται αντιπυρικές ζώνες, ίσως τα δάση μας να μην είχαν καεί.
1: Κοιτάξτε, οι αντιπυρικές ζώνες κυρίως τις πουλάνε οι δήμαρχοι ως το απόλυτο μέσο προφύλαξης. Mm-hmm. Δεν είναι πανάκια οι αντιπυρικές ζώνες. Να θυμίσω ότι η Δαδιά το 2023 είχε ένα από τα πιο πυκνά δίκτυα αντιπυρικών ζωνών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Και όμως είχαμε αυτή την
0: καταστροφή. Το αποτέλεσμα που είχαμε.
1: Τα χαρακτηριστικά των δασικών πυρκαγιών αλλάζουν τα τελευταία χρόνια και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και βλέπουμε ότι παραδοσιακά έργα ή μέτρα τα οποία παίρνονταν παλιότερα και ήταν αποτελεσματικά, πλέον δεν είναι αποτελεσματικά. Να ξέρετε ότι ένας βασικός μηχανισμός μετάδοσης των πυρκαγιών είναι με κάφτρες. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, μπορεί οι κάφτρες να φτάσουν και τα 1000 και τα 1200 μέτρα στην Ελλάδα. Αν καταλαβαίνετε ότι μια αντιπυρική ζώνη των 100-200 μέτρων πλάτους μπορεί να μην λειτουργήσει σε συγκεκριμένες καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες. Άρα δεν πρέπει να στεκόμαστε σε ένα μέτρο που θα φέρει τη λύση. Ναι, είναι χρήσιμες αντιπυρικές ζώνες σε κάποιες περιοχές βάσει σχεδιασμού, αλλά αν δεν έχουμε δουλέψει τα αίτια, αν δεν έχουμε προετοιμάσει τους οικισμούς, αν δεν έχουμε εκπαιδεύσει τους πολίτες, αν δεν έχουμε ενισχύσει τον πυροσβεστικό μας μηχανισμό, δεν πρόκειται να δουλέψουν οι αντιπυρικές ζώνες από μόνες τους.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, και πάμε στο ερώτημα το καυτό που είχαμε ξεκινήσει να το συζητάμε πριν το και μισή και τη διακοπή που κάναμε υποχρεωτικά. Και έχει να κάνει λοιπόν με αυτό. Ότι πήραμε ευρωπαϊκά κονδύλια, να το πω εγώ πολύ απλά, πάρα πολλά χρήματα, μπορεί να αγγίζουν και τις 180 εκατομμύρια ευρώ για αυτή τη δουλειά, δηλαδή μήπως και υπογειοποιήσουμε τα ενέργεια καλώδια του ΔΔΕ, και δεν ξέρω αν τελικά μπορέσαμε να εντατικοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια. Αυτό μας εξηγείτε εσείς και γι' αυτό σας έχουμε σήμερα εδώ. Τι έχει γίνει ακριβώς, κύριε Τζιρίτη?
1: Για να είμαστε αντικειμενικοί, αυτή η προσπάθεια είναι τιτάνια. Μιλάμε για ένα δίκτυο 250.000 χιλιόμετρων σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπογειοποιηθεί όλο και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα εδώ το ζήτημά μας είναι οι πόροι που διατίθενται, είτε από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά θα πρέπει να διατίθενται και από τον ίδιο το διαχειριστή του δικτύου, διότι αποτελεί μια επιχείρηση με κέρδη. Θα πρέπει να δούμε ότι πρέπει και ένα κόστος να πέσει και πάνω στον ίδιο το διαχειριστή, όχι να πληρώνουμε μόνο με ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να μπουν προτεραιότητες. Να γίνει χαρτογράφηση του δικτύου.
0: Ναι. Θέλετε να πείτε ότι οι περιοχές που είναι ακριβώς τα πιο επικίνδυνα, που τα ξέρετε κι εσείς και όλοι όσοι.
1: Ναι. Ιστορικό δασικό πυρκαγιών που προκλήθηκε από αυτό το δημετία, να μπουν προτεραιότητες και κατά προτεραιότητα να ξεκινήσουμε από αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Ξέρετε, το είπε πολύ γλαφυρά ένας υπουργός σε μια υπερώτηση πέρσι για τις πυρκαγιές από το δίκτυο ηλεκτρισμού, ότι η χώρα πληρώνει την επιλογή της δεκαετίας του 60 να κάνει υπέργειο σύστημα διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί τότε η ανάγκη ήταν να πάει το ρεύμα γρήγορα. Παντού ήταν πάνω στην ανάπτυξη χώρας και έτσι επιλέξαμε την υπέργεια λύση.
0: Αλήθεια
1: και αυτό
0: είναι
1: το πληρώνουμε τώρα.
0: Αλήθεια είναι και αυτό, αλλά τώρα έχουμε 2026. Έχουμε περάσει από την εποχή και των μνημονίων και της λιτότητας. Νομίζω ότι ίσα και οικονομικά να το δει κανείς, μακροοικονομικά κύριε Τζιρίτη, περισσότερα χρήματα θα εξασφαλίσει αν δεν καίγονται και τα δάση και η χλωρίδα της χώρας με όλο το κεφάλαιο που έχουμε πει ότι χάνεται.
1: Ακριβώς,
0: και καταστρέφεται.
1: Ακριβώς. Και οι καταστροφές περιουσίες και φανταστείτε και το κόστος καταστολής και αποκατάστασης μετά.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί θα σας πω μια τιμή. Ένα αέριο μέσο κοστίζει περίπου 6-7.000 ευρώ την ώρα.
0: 7.000 ευρώ την ώρα,
1: Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Ναι. Είναι ο επίσημος τυποκατάλογος της πολεμικής αεροπορίας. Γιατί η πολεμική αεροπορία αποτιμά το κόστος των εναέριων μέσων της, γιατί εκεί δουλεύουν άνθρωποι, μηχανήματα, ανταλλακτικά κτλ. Mm-hmm. Και σου λέω, εγώ για να πετάξω ένα καραντέρ, χρειάζομαι 7.000 την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, αν βάλουμε μπροστά το κόστος καταστολής, που ποτέ δεν ξέρουμε πόσο μας κόστησε η καταστολή πυρκαγιών το καλοκαίρι, κανένας δεν κάνει επίσημο απολογισμό. Αν βάλουμε και το κόστος αποκατάστασης τώρα σε 100.000 στρέμματα στην Δυτική Αττική, που πρέπει οπωσδήποτε να ανασωθούν περίπου τα 30.000 που είναι πλοκαμένα, συν το δάσος Ελλάδης, συν οι άνθρωποι που θα αποζημιωθούν και τις περιουσίες τους, συν το ψυχολογικό κόστος.
0: Τις επιχειρήσεις που θα αποζημιωθούν επίσης, όποιος αποζημιωθεί, ναι.
1: Όλα
0: το ψυχικό
1: αυτά,
0: κόστος και φυσικά, κύριε Τζιρίτη, δεν το συζητώ εδώ, δεν υπολογίζεται καν αυτή η αξία της ανθρώπινης ζωής.
1: Δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε την ανθρώπινη ζωή.
0: Εκεί το αφήνουμε τελείως έξω, γιατί τι να πούμε τώρα εδώ. Ναι, σας καταλαβαίνω. Οπότε, συμφωνώ μαζί σας, γιατί και εγώ το ακούω αυτό με την υπογειοποίηση. Δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι ένα τόσο μεγαλεπίβολο, σχεδόν φαραωνικό έργο. Έχω ακούσει από κυβερνητικά χείλη, όταν τους εγκαλούν και τους λένε ότι μα καλά δεν έχετε κάνει, λένε πως έχουν κάτι ξεκινήσει. Αλλά χαίρομαι που το λέτε ψύχρεμα. Δηλαδή, να είμαστε και λογικοί. Δεν γίνονται 250.000 από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε από τη μία χρονιά στην άλλη. Αλλά κάπου να το ξεκινήσουμε να προλάβουμε τα επίγοντα. Αυτό που είπατε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Τις πιο επικίνδυνες περιοχές υπάρχει ένας χάρτης εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς για τη χώρα στατικός, όπου έχει κόκκινες, πορτοκαλί, πράσινες περιοχές. Τουλάχιστον στις κόκκινες περιοχές να ξεκινήσουμε και να δούμε σε συγκεκριμένες περιοχές. Θα σας πω εγώ Λακωνία, Αττική, Νότια Καριστία, Κρήτη. Περιοχές με βαρύ ιστορικό στην έναρξη τέτοιων αιτίων. Να ξεκινήσουμε τουλάχιστον από εκεί και να υπάρχουν και άλλες λύσεις. Μπορεί να γίνουν σε τεταμένα καλώδια σε κάποιες περιοχές. Να πούμε ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναγίνει υπεργείο δίκτυο. Να πάμε μόνο στο υπόγειο. Και το καινούργιο δίκτυο. Δεν μπορεί να γίνεται καινούργια δίκτυα και να πάμε πάλι στην επιλογή του υπέργειου.
0: Να σας πω τώρα, κύριε Τζιρίτη, επειδή όπως βλέπετε τώρα τρέχουμε δυστυχώς με το χρόνο, αλλά θα σας ξαναφωνάξουμε την ερχόμενη εβδομάδα αν έχετε τη διάθεση. Υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία με τα αιωλικά πάρκα μέσα σε δασικές εκτάσεις. Mm. Τι έχετε να μας πείτε για αυτά? Γιατί ο κόσμος γενικά, όπως λέτε και στα social media, αλλά και γενικότερα η βιαστική μύθη, αλλά και η συζήτηση γίνεται γύρω από αυτά. Τι έχετε να πείτε για αυτά?
1: Έχετε, η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων, είτε κάποιος συμφωνεί είτε διαφωνεί με αυτό, είναι νόμιμη στη χώρα. Σε δασικές εκτάσεις. Επομένως, δεν υπάρχει κίνητρο για να αλλάξει κάποιος τη χρήση γης μέσω πυρκαγιάς. Όπως γινόταν για παράδειγμα το δεκαετία του 90 στις περαστικές περιοχές Αθήνας. Επίσης, πολλές περιοχές οι οποίες έχουν ήδη εγκατασταθεί αιωλικά πάρκα καίγονται ή ξανακαίγονται. Αυτή η περιοχή που ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή που έχει αιωλικά πάρκα και μάλιστα ξεκίνησε από το αιωλικό πάρκο.
0: Ναι.
1: Η σύνδεση των αιωλικών πάρκων με τις πυρκαγιές αφορά αποκλειστικά τις βλάβες που μπορούν να τύχουν σε κάποιες υποδομές αμμογεννήτριες ή στην πύκνωση του δικτύου διανομής ρεύματος από τις αμμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο.
0: Οπότε πάμε πάλι στην αρχική μας συζήτηση περί δικτύου.
1: Η πύκνωση του δικτύου ουσιαστικά αυξάνει και το ρίσκο.
0: Ναι. Από αυτή την άποψη.
1: Εκεί που
0: το
1: είχαμε
0: λέτε.
1: Μια περιοχή χωρίς καλώδια, έχουμε μια περιοχή με καλώδια. Να το πούμε τόσο απλά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα βάζουμε ένα ρίσκο σε μια περιοχή. Το οποίο δεν το έχουμε διαχειριστεί καταλλήλως. Αυτή είναι η μόνη σύνδεση αιωλικών με πυρκαγιές και όχι αυτά τα σενάρια που ακούγονται ότι, γιατί το δάσος, ξέρετε, δεν εξαφανίζεται στα ξαφνικά. Τα καμένα δέντρα είναι εκεί. Mm. Άρα ένα μηχάνημα για να μπει να ανοίξει ένα δρόμο.
0: Για αλλαγή χρήσης γης λέτε, έτσι. Για αλλαγή χρήσης γης δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι επίσης κοστοβόρο. Αν ξεπεράσει κανείς και τα νομικά εμπόδια.
1: Η πυρκαγιά έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για αλλαγή χρήσης γης σε περιπτώσεις παράνομης αλλαγής χρήσης γης.
0: Mm.
1: Εδώ έχουμε μια χρήση γης που λέω πάλι, είτε κάποιος διαφωνεί είτε συμφωνεί με αυτό, είναι νόμιμη. Άρα εκλείπει το κίνητρο να αλλάξουμε τη χρήση γης σε μια περιοχή με τη χρήση φωτιάς, γιατί έχει το δικαίωμα καλώς κακώς ο αιωλικάς να κάνει τη δουλειά του εκεί. Επομένως το ζήτημα είναι να δούμε την καλή. Άρα εκλείπει το κίνητρο να αλλάξουμε τη χρήση γης σε μια περιοχή με τη χρήση φωτιάς, γιατί έχει το δικαίωμα καλώς κακώς ο αιωλικάς.

0: πάμε σε ένα διατάφτα. Ορθότερη διαχείριση σε όλα. Γιατί έχουμε από ό,τι φαίνεται και τα εργαλεία και τις λύσεις και το σχεδιασμό.
1: Χρειάζεται συνολικότερο στρατηγικό σχεδιασμό σε αυτό. Γίνεται καλύτερη διερεύνηση των αιτίων αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πολιτιστικού Σώματος να κάνει εξαιρετική δουλειά το τελευταίο διάστημα. Βλέπετε ότι τα αίτια εξακριβώνται γρήγορα. Ο κόσμος μαθαίνει το τι γίνεται. Και να γνωρίζουμε τα αίτια ως προκειμένου να αναζητούμε λύσεις πάνω στα αίτια. Όταν δεν ξέρουμε τα αίτια σε μια περιοχή, δεν μπορούμε να βρούμε και λύση. Είναι καθαρά σαν μια ασθένεια. Αν δεν ξέρουμε από τι προκλήθηκε, δεν μπορούμε να βρούμε και το κατάλληλο φάρμακο.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Επομένως, το θέμα είναι ότι χρειάζεται εφαρμογή της νομοθεσίας. Έχουμε καλύτερη νομοθεσία και με την ενεργή μάχη και με τη δασική διαχείριση. Αλλά απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο, με ειλικρίνεια όμως και διαφάνεια. Να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα και να κάτσουμε κάτω να δούμε πώς αυτά θα λυθούν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν τα ακούμε εύκολα αυτά. Δηλαδή να παραδέχεται κάποιος, να καταλήγει σε μια διάγνωση, να δίνει τα στοιχεία, να μπορεί να συζητήσει και κυρίως να δώσει τις λύσεις. Εύχομαι να μας ακούνε, να γίνεται καλή συνεργασία με τους υπεύθυνους φορείς. Γιατί είναι ακόμα ο Αύγουστος μπροστά μας, δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε τελείως ξεμπερδέψει και σίγουρα και τα επόμενα καλοκαίρια και επόμενες εποχές το ίδιο πρόβλημα μπορεί να έχουμε.
1: Τα τέλη Αυγούστου είναι παραδοσιακά η πιο δύσκολη περίοδος της αντιπυρικής περίοδος στη χώρα. Μάλιστα, θα πρέπει να υπάρχει εξαιρετική προσοχή και από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι εξ αμελίας πολλές φορές ξεκινούν πυρκαγιές. Να μην ξεχνάμε και την αμέλεια.
0: Έτσι.
1: Το σημαντικότερο ποσοστό είναι η αμέλεια, αλλά ξέρετε, η αμέλεια έχει χαμηλότερη καταστροφικότητα από άλλα αιτία, διότι ο αμελής είναι κάπου που έχει και πρόσβαση.
0: Σας αποχωρίζομαι με πολύ στενοχώρια, γιατί σίγουρα πράγματι έχετε πολλά να μας πείτε. Εμείς σας καλέσαμε, εμείς ζητούμε συγγνώμη που σας διακόψαμε νωρίτερα και χάσαμε πολύτιμο χρόνο, αλλά έτσι είναι η επικαιρότητα γενικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζιρίτη. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Συνομιλούσαμε λοιπόν με τον υπεύθυνο δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές από το ΒΒΕΘΕΛΑ, τον κύριο Ηλία Τζιρίτη. Καιρό είχα να μιλήσω με έναν άνθρωπο που πάνω σε τόσο καυτά θέματα, τόσο επίγοντα, τόσο διχαστικά αν θέλετε και αρκετά ασταθή όσον αφορά την επιχειρηματολογία ή την πραγματικότητα, και να μιλήσω και να τον ακούσω να τα βάζει όλα σε μία σειρά. Εδώ είμαστε πάντοτε, Air News Radio 105,8. Στο Viber έχετε στείλει ήδη πολλά μηνύματα για τα οποία στενοχωριέμαι, γιατί είναι όλα εξαιρετικά, ενώ έχουν πολλή ουσία, πολλές πολύ ορθές παρατηρήσεις, ακόμα και αν δεν συμφωνείτε, δεν έχει σημασία. Αλλά τώρα δεν θα καταχραστώ άλλο του χρόνου και της εκπομπής, δηλαδή του ραδιοφωνικού χρόνου, γιατί θέλω να πάω, κυρίες και κύριοι, και να συναντήσουμε και να σας συστήσω έναν εξαιρετικό επιστήμονα που ονομάζεται Σταύρος Γαραντζιώτης και είναι διευθυντής ολόκληρης ομάδας, ερευνητικής ομάδας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Duke της Βόρειας Καρολίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο ίδιος, και θα καταλάβετε αμέσως γιατί τον έχουμε μαζί μας. Είναι μεγάλη μας τιμή, κύριε Γαραντζιώτη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς που ανταποκριθήκατε, που βρήκατε λίγο χρόνο. Ξέρω ότι τρέχετε και στα αμφιθέατρα και στο ερευνητικό σας κέντρο και γενικά. Λοιπόν, πάω κατευθείαν. Δίνετε μία νέα ελπίδα για την νόσο που ονομάζεται ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση. Πείτε μας σας παρακαλώ γι' αυτό.
2: Ναι, η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση είναι μια σχετικά σπάνια ασθένεια, η οποία κυρίως αφορά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, από 50-60 ετών και πάνω, και δημιουργεί ουλές στους πνεύμονες, να το πούμε απλά, και αυτές οι ουλές καταλήγουν στο ότι οι πνεύμονες δεν μπορούν να λειτουργήσουν φυσιολογικά και γι' αυτό οι ασθενείς στο τέλος υποφέρουν από αναπνευστική ανεπάρκεια. Και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχουν κάποιες θεραπείες, αλλά δεν υπάρχει ακόμα ίαση. Οι θεραπείες απλώς αυτό το οποίο μπορούν να κάνουν είναι να καθυστερήσουν την πρόοδο της νόσου. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ενδιαφέρθηκα προσωπικά, διότι

0: Έχω κουράρει ασθενείς με πνευμονική ίνωση και έχω δει από πρώτο χέρι πόσο υποφέρουν και αυτοί και οι οικογένειες που τους φροντίζουν. Και είναι κάτι που ως γιατρός αισθάνεσαι πολύ άσχημα να μην μπορείς να βοηθήσεις όσα θα ήθελες.
1: Ναι, σας καταλαβαίνω.
0: Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να βρούμε τη θεραπεία. Και τώρα η ιατρική έχει προχωρήσει αρκετά, υπό την έννοια ότι δεν απλώς κοιτάμε τις ασθένειες ως ποια είναι τα συμπτώματά σου και τι να κάνουμε για να γίνουν τα συμπτώματα καλύτερα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι αιτίες, οι βιολογικές αιτίες της ασθένειας. Και αυτό λέγεται ιατρική ακριβίας. Όσον αφορά την πνευμονική ίνωση, λέγεται ιδιοπαθής γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς από πού προέρχεται.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά επειδή οι πνεύμονες είναι εκτεθειμένοι στο περιβάλλον, είναι πάρα πολύ μια ας πούμε λογική υπόθεση ότι το περιβάλλον έχει να κάνει κάτι με την δημιουργία αυτής της παθήσεως.
1: Με ό,τι αναπνέουμε και, δηλαδή, όπως λέτε χαρακτηριστικά.
0: Ακριβώς,
1: καπνό, σωματίδια αυτό της ατμόσφαιρας και άλλα μικρόβια. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Και αυτό ήθελα να πω ότι είναι ίσως ένα από τα δύο μηνύματα που θα ήθελα να περάσω. Είναι ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα για το περιβάλλον όσον αφορά τη δημιουργία παθήσεων, πόσο μάλλον στο πνεύμονα που εκτίθεται συνέχεια στο περιβάλλον. Αναπνέουμε συνέχεια ό,τι υπάρχει γύρω μας. Εμείς κοιτάξαμε κυρίως τα μικρόβια, διότι αυτό θα ήταν, είναι κάποιος, κάπως ας το πούμε καινοφανές ή κάτι καινούριο. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια πιστεύαμε ότι οι πνεύμονες σε φυσιολογική κατάσταση είναι αποστηρωμένοι, δεν υπάρχουν καθόλου μικρόβια. Τώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν μικρόβια και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα μικρόβια δεν κάνουν καθόλου κακό. Μάλλον ίσως και καλό να κάνουν,
1: ναι.
0: Αλλά όταν όμως υπάρχει κάποια βλάβη στο πνεύμονα, γιατί παραδείγματος χάρη καπνίζουμε ή γιατί υπάρχει έκθεση σε μόλυνση του περιβάλλοντος, τότε αυτά τα μικρόβια μπορούν να αλλάξουν, ο πληθυσμός τους μπορεί να μεταλλαχθεί και αυτό να δημιουργήσει επιπλέον πρόβλημα. Και με λίγα λόγια εμείς βρήκαμε ότι αυτό όντως συμβαίνει.
1: Μιλήστε μας γι' αυτό, γι' αυτό που εντοπίσατε, αυτό τον υποδοχέα στο ανοσοποιητικό που τον ονομάζεται TLR5. TLR5.
0: Ναι.
1: Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό με όσο γίνεται πιο απλά λόγια για να καταλάβουμε. Εντοπίσατε έναν υποδοχέα ο οποίος σε τι σας βοήθησε στην έρευνά σας?
0: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, ζούμε με τα μικρόβια όλη μας τη ζωή και γι' αυτό πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με κάποιο λόγο. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο αναγνωρίζει τα μικρόβια και ενεργοποιείται για να μπορεί να τα αντιμετωπίσει, να σκοτώσει ας πούμε τα μικρόβια για να μην υπάρχει παραπάνω
1: βλάβη.
0: Αυτός λοιπόν ο υποδοχέας είναι μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος και όταν βλέπει κάποια ειδικά μικρόβια, τότε ενεργοποιείται και λειτουργεί ουσιαστικά ως αντιβιωτικό, ως φυσιολογικό αντιβιωτικό. Σκοτώνει αυτά τα μικρόβια ώστε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω αύξηση. Αυτό λοιπόν βρήκαμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δυστυχώς, περίπου 10% των ανθρώπων μάλιστα, δυστυχώς
1: ναι,
0: δεν είναι
1: χαμηλό ποσοστό.
0: Λειτουργικό, δεν είναι καθόλου χαμηλό, όχι.
1: Ναι. Ναι,
0: είναι λοιπόν 10% αυτών των ανθρώπων δεν έχουν λειτουργικό υποδοχέα TLR5 και αυτό κάνει ώστε να είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στην αύξηση των μικροβίων και αυτό βρήκαμε ότι σχετίζεται με το να έχουν μια σχετικά πιο υψηλή τάση να δημιουργήσουν πνευμονική ίνωση. Αυτό μετά πήγαμε σε πειράματα με ποντίκια στα ζώα για να καταλάβουμε ότι όντως έχουμε δίκιο ή όχι και βρήκαμε ότι όντως και στα ποντίκια όταν κάνουμε αυτή την μεταλλαγή ας το πούμε έτσι και να τα κάνουμε να μην έχουν αυτό τον λειτουργικό υποδοχέα, πάλι αυτά τα ποντίκια είχαν πιο πολύ πνευμονική ίνωση, αλλά από την άλλη πλευρά όταν ως θεραπεία δώσαμε αντιβιωτικά σε αυτά τα ποντίκια μπορέσαμε και μειώσαμε την δημιουργία πνευμονικής ίνωσης.
1: Αυτό λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Καρατζιώτη, αυτό όλο που μας λέτε μπορεί να βοηθήσει και στη ΧΑΠ την αποφρακτική πνευμονοπάθεια?
0: Ναι, διότι βρήκαμε ότι αυτός ο υποδοχέας παίζει ρόλο στη δημιουργία και απροσπαστικής πνευμονοπάθειας, διότι τα μικρόβια παίρνουν ρόλο και στις δύο αυτές ασθένειες. Mm-hmm. Φτάνουν σε διαφορετική κατάληξη, το ένα είναι ίνωση, το άλλο είναι είτε βροχίτιδα είτε καταστροφή του πνεύμονα υπό την έννοια εμφυσήματος, αλλά τα μικροβιακοί παράγοντες παίζουν ρόλο και στα δύο. Άρα λοιπόν αυτός ο υποδοχέας μπορεί να παίζει ρόλο και στις δύο ασθένειες, όσο και αν μην είναι ακριβώς οι ίδιες. Αυτή λοιπόν είναι το μήνυμα ουσιαστικά, ότι ίσως άμα κοιτάξουμε κάποιοι ειδικοί ασθενείς που έχουν παραδείγματος χάρη έλλειψη αυτού του υποδοχέα, μπορεί να είναι να βοηθηθούν από αντιβίωση παραδείγματος χάρη.
1: Μάλιστα. Και άρα προς αυτό τώρα το στάδιο στοχεύεται, είτε να βρείτε την κατάλληλη αντιβίωση, είτε να ενεργοποιήσετε περισσότερο τον υποδοχέα που είπαμε και τον μάθαμε και εμείς, τον TLR5, κύριε καθηγητά.
0: Ακριβώς.
1: Να πω για τους ακροατές μας λοιπόν ότι είστε, εγώ θα το πω, ένας επιφανής πνευμονολόγος που ξεκίνησε από εδώ, από την Αθήνα και την Ελλάδα, πέρασε, έκανε πολύ μεγάλη διαδρομή από διάφορα πανεπιστήμια και τώρα ηγείστε λοιπόν της ομάδας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας, τον ΗΠΑ. Ήταν μεγάλη μας τιμή, έστω και τόσο λίγο που τα είπαμε, και πολύ ελπιδοφόρα όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας, κύριε Καρατζιώτη.
0: Με κολακεύετε βέβαια. Υπάρχουν πάρα πολλοί, νομίζω, καλοί επιστήμονες και γιατροί και στην Ελλάδα. Θα αναφέρω μόνο τον κύριο Τζουβελέκη στην Πάτρα, τον κύριο Μπούρο που ήταν στην Αλεξανδρούπολη και τώρα νομίζω στην Αθήνα. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί και στην Ελλάδα. Νομίζω
1: σίγουρα
0: ότι δεν χρειάζεται να κοιτάτε μόνο στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ σε αυτό το σημείο, κρατώντας την υπόσχεση ότι θα βρούμε λίγο χρόνο να πούμε περισσότερα πράγματα για την υγεία και το μικροβίωμα των πνευμόνων, αλλά και όλη την επιστημονική σας δράση που είναι πλούσια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας χαιρετώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια
1: σας. Γεια σας. Λοιπόν, κυριολεκτικά στο παραένα και πολύ λιγότερο. Σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο πάλι θα τα πούμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το απολύτως σχετικό. Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Υπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, αποζημιώσει, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ωρών θα υπάρχει πλήρη εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευή των οικειών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψη του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά άρχισαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάσταση επιπτώσεων φυσικών καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 έως 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και λεόδεντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ Meridiam και Nixans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνη στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς την με το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Σύστημα, ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει πως η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Νέο απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας κατέγραψε η Αυστρία για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 41,2 βαθμούς Κελσίου στο Bad Deutsch Aldeburg, ξεπερνώντας το χθεσινό ιστορικό υψηλό των 41 βαθμών. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με παρατεταμένο κύμα καύσωνα μετά από έναν εξαιρετικά θερμό και ξηρό Ιούλιο που συνοδεύτηκε από εκτεταμένη ανομβρία και ξηρασία. Την ίδια ώρα, στο 80% μειώνει την παραγωγή το πυρηνικό σταθμός του Κόρσκο στη Σλοβενία λόγω της χαμηλής στάθμης και των υψηλών θερμοκρασιών των υδάτων του ποταμού Σάβου που χρησιμοποιούνται για την ψήξη του. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν η Ρουμανία και η Ουγγαρία, καθώς η χαμηλή στάθμη των ποταμών έχει προκαλέσει ανησυχία για την ψήξη των πυρηνικών σταθμών και την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας. 4 άνδρες τραυματίστηκαν σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο κοντά στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Η αστυνομία συνέλαβε μία 47χρονη γυναίκα για κατοχή επικίνδυνου όπλου και πρόκληση σωματικών βλαβών, διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με ζητήματα ψυχικής υγείας και δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, βόρεια άνεμη ως 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Το αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή,
8: άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε, αν τώρα συντονιστήκατε, καλώς σας βρίσκουμε, αν ήσασταν πριν από μας εδώ. Ήταν μια τέτοια μέρα, και όταν λέμε τέτοια μέρα εννοούμε 5 Αυγούστου του 1992, όταν μόλις 38, δεν πρόλαβε να ζήσει παραπάνω, στα 38 του έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός ντράμερ και ιδρυτικό μέλος βέβαια των Τότο, ο Τζεφ Πορκάρο. Από αλλεργική αντίδραση σε εντομοκτόνο. Αυτή ήταν η επίσημη ανακοίνωση. Τα λέω στο Βασίλη Νικολόπουλο, που εκτός από το να χειρίζεται την Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, έχει και εκφραστικά βλέμματα ανάλογα με το τι ακούει κάθε φορά. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, είναι και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Αφρικά ακούμε από τους Τότο. Με αφορμή αυτά που έγιναν εκεί στη Θέουτα, στα εισβόρειες ακτές της Αφρικής, αυτό το ισπανικό κομμάτι μέσα στο Μαρόκο, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη και πολύ έντονη συζήτηση γύρω από το μεταναστευτικό και τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Σε αρθρογραφία του στο Πολίτικο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, σημείωσε και υπογράμμισε ότι η μετανάστευση δεν είναι πλέον απλώς ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Το περιβάλλον ασφαλείας της Ευρώπης έχει αλλάξει ριζικά.

0: Και έκανε βέβαια μια διαπίστωση στην οποία, με την οποία δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να διαφωνήσει. Δηλαδή είπε πως τα πρόσφατα γεγονότα στα σύνορα της Ευρώπης, κυρίως στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, αποτελούν την τελευταία επενθύμηση ότι η μετανάστευση δεν είναι πλέον απλώς ένα ανθρωπιστικό ζήτημα ή μια διαχειριστική πρόκληση. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει γίνει εργαλείο γεωπολιτικού καταναγκασμού. Αυτό νομίζω είναι εμφανές πια σε όλους. Είναι δηλαδή μια κοινή διαπίστωση. Το μεγάλο θέμα όμως και το μεγάλο πρόβλημα είναι, αφού διαπιστώσεις αυτό, όχι μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όλοι όσοι το διαπιστώνουμε, του είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή, όντως είναι χώρες, ακόμη και αυτές που δεν φαίνεται να εμπλέκονται άμεσα, αλλά που χρησιμοποιούν κύματα μεταναστών, τις ίδιες τις ανθρώπινες ζωές αυτών των πονεμένων ανθρώπων, για να δημιουργήσουν, να φέρουν γεωπολιτικές αλλαγές ή να πιέσουν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Το θέμα όμως που μπαίνει είναι το μετά. Πώς χειρίζεσαι εσύ αυτό τον γεωπολιτικό καταναγκασμό και μέχρι πού μπορεί να φτάσει το λειτουργικό μέτρο που σε συμφέρει και το να αφήσεις τις βασικές αξίες που σε κάνουν Ευρώπη, για παράδειγμα, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υποχωρήσουν μπροστά στην ανάγκη. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και σε αυτό υπάρχουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις. Για να πούμε και ορισμένα πράγματα ακόμα. Α, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μην το ξεχάσω αυτό, 210-60-09-604 και 210-60-09-605 στο Viber Earth News, αφήνετε κενό radio και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Όταν μπείτε εκεί, εκτός από το να δείτε κάποιες καθημερινές αναρτήσεις που έχουν να κάνουν με τη θεματολογία της εκπομπής, χρησιμοποιείτε το Messenger για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Κατά τις 8:31 θα πάει να ξεκουραστεί ο ήλιος. Γιορτάζει η Νόνα σήμερα. Και μάλιστα η Νόνα ήταν η μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, ενός εκ των τριών ιεραρχών. Χρόνια πολλά στην Νόνα έτσι κι αλλιώς. Και όπως έστειλε πολύ νωρίς στη σελίδα μας στο Facebook μήνυμα η Ευγενία από τα Γιάννηνα, μαθαίνουμε ότι σήμερα είναι η επέτειος θανάτου του Van Gogh. Και μου στείλαν πολύ ωραίο πίνακα του Van Gogh, με ένα άκαυτο χωράφι με σπαρτά, λουλούδια, θάμνους και δέντρα και τα απαραίτητα σύννεφα φυσικά, όπως μου έγραψε, για να θυμόμαστε πως είναι. Μη μου πεις πως η τέχνη δεν χρειάζεται. Όχι χρειάζεται, αγαπητή Ευγενία, είναι ζωτική σημασίας πια για μας. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1895 ο Φρίντριχ Έγγελς, το alter ego του Κάρλ Μάρξ, συνεργάτης, και στην ουσία αυτός χρηματοδοτούσε όλα αυτά, γιατί ήταν από οικογένεια που είχε χρήματα, είχε και ο ίδιος, είχε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, έγραψαν μαζί το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Όμως, αν πέσει στα χέρια σας η καταγωγή της οικογένειας, είναι έργο του Έγγελς αποκλειστικά, νομίζω θα το βρείτε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια εξαιρετική δουλειά. Εντάξει, θέλει λίγο προσπάθεια στο διάβασμα, δεν είναι αυτό που παίρνω στην παραλία να χαλαρώσω. Είναι όμως πολύ ενδιαφέρον έργο. Α, και κάτι βλέπω εδώ. Μάλιστα, τέτοια μέρα ήταν σήμερα. Α, γεννήθηκε λοιπόν. Ποιος γεννήθηκε?
1: Στο φεγγάρι με ένα πόδι ο αστροναύτης μαύρο κι ασύ.
0: Αυτός ο αστροναύτης.
1: Κι όπως έπεφτε ησυχία ξαφνικά στην επαρχία, ένα αστέρι έπεσε στη γη. Με το φως.
0: Τότε έπεσε ένα αστέρι στη γη, τώρα έπεσε ένα κομμάτι πυράβλου στη σελήνη. Θα τα πούμε σε λίγο. Σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε ο περίφημος Νίλ Άρμστρονγκ, ο Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη σελήνη. Για αυτή την μπότα που φορούσε ακούσατε πριν στον υπέροχο στίχο της Νικολακοπούλου.
1: Που φύγε για την Αθήνα, ο
0: Πάντως τα αστέρια που πέφτουν είναι ωραία, γιατί κάνεις λέει μια ευχή και όλα τα σχετικά. Τώρα ένας πύραυλος της SpaceX έπεσε και συνετρίβει πάνω στη σελήνη. Βέβαια είναι το πάνω-πάνω κομμάτι του. Βέβαια, επίσης βέβαια, μην φανταστείτε κάτι μικρό, σαν πενταόροφη πολυκατοικία είναι αυτό. Γιατί λέει έχουν ξετρελαθεί οι επιστήμονες με αυτό. Η σελήνη δεν θα χάρηκε. Χαρακτηρίζουν λέει δώρο τη συντριβή του πυράβλου της SpaceX, διότι παρατηρούν φαινόμενα για το έδαφος, για την επιφάνεια και άλλα που αυτοί τα ξέρουν, γιατί εγώ το ξέρετε καλά, δεν είμαι επιστήμον. Είναι λέει ένα δώρο που θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε και τα σκάφη που θα προσελληνωθούν και όλα τα σχετικά. Έχουν μαζευτεί πάντως, αυτό είχε μπει σε τροχιά, αλλά κάτι λέει η ηλιακή ενέργεια, κάτι άλλο που γινόταν, αυτά λίγο-λίγο έφυγε από την τροχιά και πήγε και έπεσε. Δεν θέλω να σας πω πως οι τόνοι διαστημικά σκουπίδια γυρίσουν γύρω από τη γη, γιατί δεν είναι τώρα απογευματιάτικα να αγχωνόμαστε.

Θέλω όμως να σας πω πριν προχωρήσουμε και πριν πάμε και σε λίγο στο Μιστρά, όχι για τους 100.000 ωραίους λόγους που μπορεί να πάει ένας άνθρωπος στο Μιστρά, αλλά για ένα από αυτά που ξέρετε, τα βλέπαμε στις αστυνομικές σειρές και λέγαν πω τι είναι αυτά τα πράγματα, γίνονται τέτοια πράγματα κτλ. Τώρα αυτό που συνέβη ούτε αστυνομική σειρά είναι, ούτε αμερικάνικη, είναι ελληνικό και είναι πραγματικότητα, θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Θέλω να σας πω πριν προχωρήσουμε για ένα μεγάλο δράμα που περνάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή, παιδιά. Ένα από αυτά λοιπόν είναι ότι τους τελειώνουν οι πύραυλοι. Τελειώνουν, δεν έχουμε. Δηλαδή ρίχνουμε στο Ιράν, ρίχνουμε, είναι 5 μήνες τώρα ο πόλεμος. Και σύμφωνα με το Reuters, γιατί εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να πάω να το ψάξω, να μπω στις αποθήκες, αλλά με δημοσιεύματα του Reuters που δεν έχουν γίνει έντονες διαψεύσεις, δηλαδή οι απαντήσεις ήταν όχι μην ανησυχείτε, τα αποθέματά μας για τώρα και στο μέλλον δεν κινδυνεύουν, δεν είπαν ότι τα στοιχεία που δίνεται. Σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατες αποκαλύψεις του Reuters προημερών, ο Αμερικανικός στρατός έχει καταναλώσει σχεδόν το σύνολο των κατευθυνόμενων πυράβλων ακριβίας μεγάλου βεληνικούς. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλει να εντείνει τις επιθέσεις ο κύριος Τραμπ, θα πρέπει να στείλει αεροπλάνα, θα πρέπει να στείλει προσωπικό. Γιατί είναι άλλο πολλά χιλιόμετρα μακριά να πυροδοτήσει ένα πύραυλο. Αυτός, βέβαια είναι και φτηνή, 1 εκατομμυριάκι το κομμάτι κάνουν οι πιο φτηνοί. Η πιο εξελιγμένη νομίζω είναι και λίγο ακριβότερη. Φαντάζεστε δηλαδή πόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια του αμερικανικού λαού αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας πέφτουν εκεί. Πάντως οι υπεύθυνοι των Ηνωμένων Πολιτειών μας καθησύχασαν και εννοώ την παγκόσμια κοινότητα ότι οι βιομηχανίες οπλικών συστημάτων εργάζονται πυρετοδός, θα μπορέσουν να φτιάξουν καινούριους πυράβλους για να τους ρίξουμε. Μετά άμα δεν έχουμε να τους ρίξουμε θα δούμε τι θα κάνουμε. Και οι επενδύσεις στη βιομηχανία των όπλων είναι λέει συνεχής και πέφτει χρήμα. Μετά το χρήμα γίνεται πύραυλος και ο πύραυλος πέφτει, σκοτώνει ανθρώπους, χτυπάει κράτη, δημιουργεί γεωπολιτικά δεδομένα. Κοιτάει ο Νικολόπουλος τι τιμή έχει το βενζινάδικο να πάει να βάλει βενζίνη κτλ. Και μετά αυτά τα χρήματα από τα υπερκέρδη ας πούμε των δηληστηρίων. Έχει τεθεί ένα μεγάλο τέτοιο θέμα, γιατί ακούγα για αποκλιμάκωση των τιμών και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ανακυκλώνονται και ξαναεπενδύουμε στη βιομηχανία όπλων και όλη μια χαρά περνάμε. Πύραυλοι ATTACK MS and PRSM, συστήματα Patriot έχουμε και εμείς, συστήματα THAAD και η πύραυλη Cruise Tomahawk έχει καταναλωθεί τουλάχιστον το 1/3, για να δίνουμε και στοιχεία. Το Reuters όλα αυτά.

0: 5η Αυγούστου του 1978, όταν στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκαν οι Rolling Stones με αυτό το τραγούδι «Miss You», «Μου λείπεις». Ακούγεται σαν άσχημο αστείο η τραγική ειρωνία σε σχέση με το θέμα που θα συζητήσουμε, γιατί εκεί στο Μιστρά διαβάζω εδώ και τους τίτλους «Αδιανόητο», «Το ένα», «Το άλλο». Φαίνεται ότι δεν υπάρχει πια αδιανόητο. Σας έλεγα νωρίτερα ότι αυτό που κάποτε μας εντυπωσίαζε, μας έκανε να ανατριχιάσουμε σε μια αμερικανική κυρίως, καμιά φορά και εγγλέζικη αστυνομική σειρά, τώρα είναι ένα κομμάτι του ρεπορτάζ από την ελληνική πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν στο Μιστρά, μετά από καταγγελίες, θα δούμε και πώς έγινε όλο αυτό, αποκαλύφθη ότι ένας 55χρονος είχε βάλει σε βαθιά κατάψυξη τον πατέρα του. Τώρα ο ίδιος λέει 2,5 χρόνια, οι άνθρωποι εκεί γύρω λένε ότι έχουν να τον δουν 4-5 χρόνια τον άνθρωπο που βρέθηκε στο καταψύκτη, προκειμένου λέει να εισπράττει την σύνταξή του. Δεν θα πω ούτε για την Ήβρη ούτε οτιδήποτε. Θα καλωσορίσω τον κύριο Αγγελή Κουτσομιχάλη, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας. Κύριε Κουτσομιχάλη, κύριε πρόεδρε, γεια σας, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλό απόγευμα, την καλησπέρα μου σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι πια και οι Έλληνες αστυνομικοί τα έχουν δει όλα. Και το δει εννοώ να έχουν άμεση επαφή, όχι να τα έχουν δει κάπου.
1: Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα περιστατικά, συμβάντα, που θα πρέπει να έχουμε υπομονή, να επιδεικνύουμε επαγγελματισμό, ηρεμία και αντοχές.
0: Ναι, δεν ξέρω μετά από τέτοια ή άλλα χειρότερα που έχουν να κάνουν με φωνικά και αυτά, πόσο εύκολη είναι η ψυχική αποκατάσταση των ανθρώπων, να το κουβεντιάσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτή τώρα η ιστορία πώς προέκυψε, κύριε Κουτσομιχάλη?
1: Είναι ένα περιστατικό το οποίο, ένα γεγονός δυσάρεστο. Η υπηρεσία μας αξιοποίησε πληροφορίες οι οποίες περιήλθαν και φτάσαμε σε αυτά τα αποτελέσματα.
0: Έγιναν καταγγελίες, ήταν φήμες που ερεύνησε η αστυνομία ή ήταν άνθρωποι που πήραν μια πρωτοβουλία και ήρθαν σε επαφή με τις αρχές για να ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε και εμείς γενικά?
1: Υπήρχαν φήμες, όμως κάποια πληροφορία από κάποιες που η υπηρεσία μας λάμβανε, τις αξιοποίησε και έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ακόμα δεν έχει τελειώσει το προανακριτικό στάδιο, να μπορούμε να πούμε με σιγουριά τι ήταν αυτό το οποίο ξεκίνησε.
0: Ερευνάτε και η εγκληματική ενέργεια δηλαδή?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια. Mm-hmm. Σίγουρα η έμπειρη αξιωματική του τμήματος εξηχλιάσεων εγκλημάτων Σπάρτης που έχουν αναλάβει την υπόθεση συλλέγουν προανακριτικό υλικό, αξιοποιούν, θα ληφθούν φαντάζομαι και άλλες καταθέσεις ώστε να φτάσουμε να ολοκληρωθεί η δικογραφία, να συνταχθεί όλος ο φάκελος και φυσικά φως στην υπόθεση θα δώσει και τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
0: Οι ιατροδικαστικές αυτές σε ποιο βάθμο είναι εφικτές? Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ήταν τουλάχιστον 2,5 χρόνια στην κατάψυξη, όπως ισχυρίζεται ο γιος του. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι εκεί που λένε, δεν ξέρω, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, ότι 4-5 χρόνια δεν τον είχαν δει τον άνθρωπο αυτό πουθενά.
1: Υπάρχουν σενάρια, κάτοικοι της περιοχής, πρόκειται για ένα μικρό χωριό 4-5 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Λακωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν φήμες ότι όντως δεν είχαν δει τον πατέρα του 55χρονου εδώ και 4-5 χρόνια. Από ό,τι αρχικά ισχυρίστηκε ο ίδιος, αναφέρεται ότι ο θάνατός του προήλθε 2,5 χρόνια.
0: Ναι, ο ίδιος λέει ότι ήταν από φυσικά αίτια, από όσο ξέρω.
1: Ναι, ισχυρίζεται αυτό. Ήταν υπερήλικας με κάποια προβλήματα υγείας. Πλην όμως, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε σωστά συμπεράσματα, θα περιμένουμε το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής έκθεσης.
0: Βέβαια. Εκεί οι άνθρωποι του χωριού μιλάνε. Δεν θέλω να πούμε στοιχεία της προανάκρισης, γιατί δεν μπορείτε κι εσείς. Αλλά ανταποκρίνονται. Ξέρετε, πολλές φορές οι αρχές ζητάνε κάποιες πληροφορίες και υπάρχει μια δυσκολία. Εκεί πώς είναι τα πράγματα?
1: Μιλάμε για ένα χωριό μόνιμο πληθυσμό 500-600 κατοίκους. Mm-hmm. Σημαίνει ότι είναι ο ένας γνωρίζεται με τον άλλον, συγγενείς μεταξύ τους και τα λέμε. Είναι δύσκολο να μπορέσουν, όπως λέμε, και να ανοίξουν τα στόματα. Προσπαθεί η υπηρεσία μας όμως να αξιοποιήσει ό,τι μπορέσει και να φτάσουμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα.
0: Καλούνται μάρτυρες από το χωριό? Είναι σε αυτή τη διαδικασία τώρα οι αρχές?
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Σίγουρα η αστυνομία και η υπηρεσία μας αυτό επιδιώκει, να συλλέξει το κατάλληλο πραγματικό υλικό, να το αξιοποιήσει και να φτάσουμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε τελικά και με το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, να δούμε τελικά αν επρόκειτο θάνατος από φυσικά αίτια ή οτιδήποτε άλλο.
0: Και αν είναι μόνο η κατάχρηση του να εισπράττει σύνταξη, βέβαια ύβρις απέναντι στο νεκρό που είναι και ο πατέρας του, ή είναι και κάτι χειρότερο. Αυτό θέλει μια διαδικασία, φαντάζομαι.
1: Χρειάζεται χρόνος, θα δούμε τελικά αν είναι τα οικονομικά κίνητρα ή αν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το συναισθηματικό κομμάτι ή οτιδήποτε άλλο. Ο καθένας μπορεί να υποθέσει το οτιδήποτε. Περιμένουμε να δούμε. Οδηγήθηκε σήμερα στις εισαγγελικές αρχές Σπάρτης.
0: Ναι.
1: Θα απολογηθεί τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ζητήθηκε προθεσμία.
0: Οπότε θα περιμένουμε να δούμε και τη δική του εκδοχή της ιστορίας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτσομιχάλη, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Επίσης. Ο κύριος Αγγελής Κουτσομιχάλης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας. Εδώ στα, επειδή λέγαμε για αστέρια πριν, για σελήνες, για πράγματα, ακούμε το αστρόνομι Domini, αν το πεις αγγλικά, Domine, αν το πεις λατινικά. Ό,τι και να είναι, πάντως οι Pink Floyd, σαν σήμερα το 1967, κυκλοφόρησαν στη Μεγάλη Βρετανία το πρώτο στούντιο άλμπουμ τους και είχε ηχογραφηθεί στα Bay Road. Τότε ήταν αρχηγός έτσι και έδινε την κατεύθυνση ο Sid Barrett. Τώρα όμως την κατεύθυνση και την επικαιρότητα θα μας δώσει ο Γιώργος Τσούκαλος με τίτλους ειδήσεων και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή αποζημιώσει η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων που αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από Ισραηλινό πλήγμα σε μια αίθουσα προσευχής στη κοινότητα Τεμπλίν του Νοτιού Λιβάνου. Γενικά ήθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: tico-tico já tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu pupá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no pumar. O tico-tico, tico-tico tá outra vez aqui.
1: Εμείς το ξέρουμε και σαν και τικουτί-κουτί και έλα στο σπίτι και μη γίνεσαι κουτί και σε διαφήμιση έχει παίξει αυτό. Είναι το τικοτίκο και το τραγουδάει η Κάρμεν Μιράντα που έφυγε μια τέτοια μέρα το 1955, ήταν μόλις 46 ετών. Πορτογαλικής καταγωγής, αν δεν κάνω λάθος, είχε κάνει τεράστιο σουξέ στην Αμερική. Την είχε φωνάξει και ο πρόεδρος να τραγουδήσει στο Λευκό Οίκο. Ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη καλλιτέχνηδα τον καιρό που μεσουρανούσε. Κάποια στιγμή αυτό το στυλ με τα φανταχτερά καπέλα, τα αυτά, το εξωτικό ας πούμε, έπαψε να πουλάει πολύ και η ίδια έκανε μια στροφή, έπεσε η δημοφιλία της και αυτά, έπαθε κατάθλιψη, έπινε, κάπνιζε, έπαιρνε χάπια και όλα τα σχετικά. 46 ετών έφυγε από καρδιακή ανακοπή μια τέτοια μέρα. Νίκος από Καστοριά. Δεν τους έχουν, λέει, δώσει σύνταξη στα 67, αλλά τους ζητάνε να πληρώνουν για αυτά που δεν έχουν. Ποιοι, πού, πώς, γιατί, Μαριάντζελα, μια εξήγηση να μπορώ να καταλάβω και εγώ τι θέλει να πει ο Νίκος. Καλά, σε επόμενο τηλεφώνημα. Η Βάσο, τα χαιρετίσματα και την αγάπη της από την Ιγουμενίτσα. Πάμε στο φατσοβιβλίο, η Ευγενία. Πύραυλος έπεσε στη σελήνη. Ούψ, είναι εύκολο ένας βλάκας να μας πάρει στο λαιμό του, είναι ρητορικό το ερώτημα. Πανεύκολο, απαντά η ίδια. Η βλακή εξάλλου δεν έχει όρια, όπως είπε ο Αϊνστάιν. Αυτό μπορεί και να μην το έχει πει ο Αϊνστάιν, αλλά είναι μια ρίση που έχει περιεχόμενο. Κάτι έστειλε από το Facebook ο Ιωάννης, αλλά βλέπω έχει στείλει και στο Viber, οπότε θα το δούμε εκεί. Ο Κώστας, να στείλουμε πυράβλους, λέει, στην Αμερική. Α, για να έχουν να ρίχνουν. Έχουμε στείλει, λέει, τόσο στην Ουκρανία και τα λοιπά, να μην βοηθήσουμε και τους Αμερικανούς. Δεν ξέρω, Κώστα μου. Αυτή είναι δική σου ιδέα. Εγώ τη διάβασα. Η Μάρθα, καλό απόγευμα από όμορφο Πλαταμόνα. Πολύ όμορφο και η φωτογραφία σου. Πολύ ωραία, Μάρθα. Ο Νίκος, δεν πρέπει να το διαβάσω το μήνυμά του, αλλά θα το διαβάσω. Δεν κρατιέμαι. Καλό απόγευμα, κύριε Παπασταματίου. Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Το επίπεδο της εκπομπής σου μας δροσίζει στον καύσωνα της ρηχότητας. Δηλαδή, ούτε εγώ δεν θα τολμούσα να βάλω διαφημιστικό για την εκπομπή μου τέτοιο, αλλά είναι τόσο όμορφο φτιαγμένο σαν έκφραση, που δεν άντεξα. Το διάβασα στον αέρα, να μην το ευχαριστηθώ μόνο εγώ. 1966 μας λέει ο Γιάννης. Το 7ο studio album των The Beatles με τίτλο Revolver, πολύ σωστό, θα το δούμε αυτό. Pink Floyd, το είπα, το πρόλαβα αυτό, αν και σε έχει στείλει πιο νωρίς το μήνυμα, αλλά εγώ το είπα πριν. Και την πρώτη θέση του πίνακα του Billboard Hot 100, η Rolling Stone με το Miss You, πολύ ωραίος, το καλύψαμε και αυτό. Οπότε μας λείπουν οι Beatles, θα δούμε τι θα κάνουμε. Μπορεί, λέει, να στείλω μήνυμα για την εκπομπή στον αέρα. Ο Νίκος, δεν καταλαβαίνω, Νίκο μου, τι εννοείς. 92,2. Ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Μπορείς να στείλεις μήνυμα για την εκπομπή εδώ στο Viber, που το να στείλεις στον αέρα εννοείς να βγεις στον αέρα, γιατί δεν βγάζουμε ακροατές ακροάτριες στον αέρα σε αυτή τη ζώνη. Καλησπέρα, Ανδρέα, ο Σπύρος. Θα πάνε πάλι με μαύρες σακούλες να εξαγοράσουν ψήφους στα καμένα. Μάλιστα, όπως έκαναν τότε στην Καμένη Ηλία. Ο Μιχάλης, καλό απόγευμα, Ανδρέα, καλή εκπομπή. Ωραία. Τέλος, λέει, πυράβλων, τέλος πολέμου. Καλά, ναι. Ωραία, ας τελειώσει και ας τελειώσει για ό,τι να είναι. Ο Παναγιώτης, ναι, στους αρμοδίους. Μάλιστα, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε για την υπόδειξη αρχισυνταξίας. Έχουμε κάνει αυτά που λες και τα ρεπορτάζ. Θέλαμε μία λίγο πιο δίπλα συζήτηση για το θέμα. Σε ευχαριστούμε πάντως γιατί βελτιώνεις και τις δημοσιογραφικές μας ικανότητες. Είμαστε και φρέσκοι στη δουλειά και τώρα τα μαθαίνουμε εμείς αυτά. Ανδρέα, ποια είναι η γυναικεία φωνή που συνδιαλέγεσαι στους τίτλους? Αξίζει και αυτή μια παρουσίαση στους τίτλους? Μήπως εννοείς το σήμα? Γιατί στους τίτλους διαβάζουν οι συνάδελφοι, εγώ δεν συνδιαλέγομαι, δεν μου επιτρέπεται. Γιατί κάνουν τη δουλειά τους. Αν εννοείς τους τίτλους, πες μου για να σου πω. Καλά κάνεις, Ανδρέα μου, και διαβάζεις κάποια κολακευτικά μηνύματα, λέει ο Πέτρος. Και εμείς θέλουμε να ξέρουμε ποιοι αγαπούν την εκπομπή. Εντάξει, δεν είναι τώρα όμως να λιβάνισμα, αλλά ήταν τόσο όμορφο φτιαγμένο αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και σένα για τα καλά σου λόγια. Σοβαρότατη, σωστή και με αρκετό χιούμορ. Το κρατάω αυτό, Πέτρο, και ευχαριστώ πολύ.
2: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
1: Και γκολ να μπαίνουν, γιατί όταν δεν μπαίνουν και παίζει την έδρα σου, υπάρχει ένα προβληματάκι. Να δούμε μήπως μπουν σήμερα και μπουν από τη μεριά που θέλουμε. Να έρχονται και οι παίχτες που μπορούν να βάλουν τα γκολ, π.χ. Λιβάη. Όλα αυτά και ποιος ξέρει τι άλλα έχει στο μυαλό του αυτό το παιδί. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας. Γεια σου, Δημήτρη.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Τώρα προέχουν νομίζω τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός δεν πήγε καλά.
1: Και το είπε και ο Μεντιλίμπαρ, δεν το λέμε εμείς, δεν ήμασταν λέει καλοί, ήταν καλύτεροι. Α, με πήρε ένας ακροατής, έστειλε μήνυμα, όλοι ναι, και ναι. Εγώ να είμαι γεν, τη λέμε την ομάδα. Η Ολλανδική όμως λέει προφορά είναι Νιουμενχάιν, είναι κάπως βαθύτοχη, δεν μπορώ να το πετύχω.
3: Εντάξει, το καταλαβαίνω απόλυτα, όχι. Αλλά κάποια πράγματα όμως... Το καταλαβαίνουμε ότι είμαι και ελληνιστή.
1: Ναι, μωρέ, και έτσι κι αλλιώς.
3: Τα λέμε στη γλώσσα.
1: Αγγλικά είναι Νέιμέγγεν. Το Νέιμέγγεν, επειδή γράφεται με τζιμ. Και εγώ είδες, πήγα να πω σωστά Ολλανδικά το χ και κόντεψα να πνιγώ.
3: Αν θα βγει στο τηλέφωνο Βαζέχα.
1: Mm-hmm. Α, Γουαρζίχα. Ναι, εντάξει, άστο. Δεν θα καταλάβουμε. Όχι, δεν το είπα για παρατήρηση, για να δείξω στον ακροατή ότι τα προσέχουμε όλα. Έκατσα και βρήκα εγώ την προφορά, το είπα τρεις φορές στα Ολλανδικά και μετά πήρα καραμέλα για το λαιμό για να κάνω την εκπομπή. Αυτό ήθελα να πω. Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός, ακόμη δεν έχει βρει τον τρόπο του για να παίξει όπως πρέπει.
3: Μηδέν-μηδέν όμως. Είναι πρώτο παιχνίδι, αλλά είναι πρώτο παιχνίδι όμως δεν υπάρχει επιστροφή, είναι άλλο ένα, είναι δύο τα παιχνίδια.
1: Μάλιστα.
3: Δεν είναι πρωτάθλημα που σε παίρνει να κάνεις μία γκέλα να πεις έχω μπροστά μου 20 αγώνες. Εδώ είναι δύο τα παιχνίδια, οπότε θα πρέπει να ήταν προετοιμασμένος καλύτερα.
1: Μάλιστα.
3: Όχι να είναι εξαιρετικός.
1: Όχι, και άμα το λέει ο προπονητής του, πάει να πει ότι δεν πήγε καλά.
3: Βέβαια.
1: Δεν μου λες, ο Λιβάη Γκαρσία είναι πια Παναθηναϊκός, έτσι, για να το έκλεισε αυτό.
3: Από χτες το βράδυ τα ξημερώματα, έτσι, μετά τις 12, μία παρά. Εκεί ανακοινώθηκε.
1: Μάλιστα.
3: Και ωραία παρουσίαση στο Instagram του Παναθηναϊκού με πράσινο Spider-Man.
1: Α, ο οποίος Spider-Man, ξέρεις, έχει κερδίσει τον Οδυσσέα στο σινεμά, ο Spider-Man. Σου λέει ο άλλος, έλα μωρέ, ποιος όμοιρος, μα εδώ ένα Spider-Man.
3: Και τα δύο είναι ωραίες.
1: Καλά, είναι ασύγκριτα μεγέθη, αλλά δεν πειράζει. Αλλά νομίζω ότι και ο Βιτάλης, όχι ο Αλφόνσος, ο άλλος που πήραμε από την Ουγγαρία, ανακοινώθηκε στην ΑΕΚ.
3: Νομίζω επίσημα όχι ακόμα.
1: Είναι όπου να είναι, γιατί είπαν απόγευμα και ζω με αυτή την αγωνία, ξέρεις.
3: Δεν έχει, όχι, όχι. Δεν είναι, επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμα.
1: Και τι θα δούμε απόψε.
3: 9:30 στο ΆΚΑ.
1: Μάλιστα.
3: Ο Παναθηναϊκός κόντρα στη ΤΣΕΚΑ. Είναι το πρώτο παιχνίδι για αυτή φάση, η φάση.
1: Η καλή ΤΣΕΚΑ είναι αυτή, γιατί βλέπω ένα 1984, δεν ξέρω τι είναι αυτά τα.
3: Είναι. Εντάξει, για να παίζει στην Ευρώπη δεν παίζει τυχαία.
1: Σωστό.
3: Αλλά όπως και να έχει όμως, είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει μια. Όταν λέω καλή νίκη, όχι 1-0, 1-2 και 3-0. Εγώ αυτό.
1: Μακάρι.
3: Είναι
1: μακάρι,
3: μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έτσι πρέπει να είναι. Το τι θα γίνει δεν ξέρω. Έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό νομίζω πρέπει να λέμε. Όταν θέλουμε να λέμε ότι οι ομάδες μας είναι καλές, αυτές τις ομάδες πρέπει να τις κερδίζεις εύκολα.
1: Μάλιστα. Το κρατώ.
3: Αυτό
1: το
3: λέω,
1: υπογραμμίζω. Και στην έχω στημένη αύριο. Α, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
3: Χαιρετώ.
1: Γεια.

Είναι το 7ο άλμπουμ των Σκαθαριών. Μέσα σε 4 χρόνια έγραψαν 7 άλμπουμ. Κυκλοφόρησε τέτοια μέρα του. Γιατί μου την πήρε στην Νέα Λάνο, Ρίγκμπι? Α, πάρα πολύ ωραία. Μήπως βρούμε κάτι πιο αναλυτικό. Λοιπόν, το Revolver, το 7ο άλμπουμ των Beatles, μέσα σε 4 χρόνια, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1966. Αμέσως ανέβηκε στο νούμερο 1. Ήταν πραγματικά ένα εξαιρετικό άλμπουμ και μάλιστα είχε και πολλά στοιχεία... πώς να το πω τώρα. Α, αν μας έχει κάνει το μηχάνημα, μας έχει κάνει το μηχάνημα προβληματάκια, Βασίλη, με το συγκεκριμένο, με το Eleanor Rigby. Ναι, ωραία. Μπορούμε, είχε και άλλα πονά. Και το Good Day Sunshine στο ίδιο άλμπουμ ήτανε. Έτσι να δώσουμε μια ευχάριστη νότα. Ήταν ένα σε εισαγωγικά πειραματικό άλμπουμ για τα Σκαθάρια. Έβαλαν καινούργιες τεχνικές ηχογράφησης. Έβαλαν τόσο καινούργια κόλπα που όταν έκαναν μετά περιοδία τον πρώτο καιρό δεν μπορούσαν να το παίξουν το άλμπουμ αυτό, γιατί τα μηχανήματα για να μπορέσουν να το παίξουν έτσι όπως ήταν στο δίσκο δεν μπορούσαν να μεταφερθούν σε ζωντανό.

0: πάμε τώρα και σε μια διάσταση που ίσως δεν είναι και, πώς να το πω, σε πρώτο πλάνο σε σχέση με τις φωτιές, με τις πυρκαγιές, αλλά είναι πολύ ουσιαστική και λειτουργεί και αυτή σε βάθος χρόνου, όπως βέβαια και η αποκατάσταση και του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και των καταστροφών που έχει γίνει. Δηλαδή είναι αυτό το ότι η καταστροφή γίνεται σε λίγες ώρες, σε λίγες μέρες, η αποκατάσταση μπορεί να θέλει χρόνια και δεκαετίες, και κάτι τέτοιο λένε αυτοί που ξέρουν, γιατί εγώ δεν έχω αυτή την ειδικότητα, και για την αποκατάσταση του εσωτερικού τραύματος. Πόσο μπορεί να επηρεάσει την υγεία, γενικότερα την ψυχική υγεία των ανθρώπων, όλη αυτή η καταστροφή με τις πυρκαγιές, αλλά και πόσο επηρεάζει τους πιο άμεσα πληγέντες και πληγήσεις, γιατί δεν είναι το ίδιο που μπορεί να πάθω εγώ που το βλέπω ή που το μεταδίδω λόγω δουλειάς και μου αφήνει μια πίκρα, μια θλίψη, και κάποιος ή κάποια που χάνει το φυσικό περιβάλλον που είχε συνηθίσει ή χάνει και την περιουσία ακόμα. Αυτό μπορεί να έχει ακόμα και σωματικές επιπτώσεις. Ούτε γι' αυτό μπορώ να ξέρω. Ο κύριος Χρήστος Λιάπης είναι επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής στο ΕΚΠΑ, είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, κύριε καθηγητά, κύριε Λιάπη.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Παπασταματίου. Καλό απόγευμα και στις ακροάτριες και στους ακροατές. Εν μέσω, για άλλη μια φορά, δυσάρεστων ειδήσεων που έχουν να κάνουν με τις φυσικές καταστροφές από πυρκαγιές τους και τους φετινούς καλοκαιρινούς μήνες.
0: Έχουν συνδεθεί δυστυχώς πια με την έννοια του καλοκαιριού. Δηλαδή αυτό που μεγαλώνοντας εμείς, όχι ότι είχε και κάποτε φωτιές, δεν ήταν όμως τέτοια η ένταση, ίσως η μετάδοση. Όταν ακούγαμε πιτσιρικάδες τη λέξη καλοκαίρι, σκεφτόμασταν την αγαπημένη μας παραλία, κάναμε μεσημεριανό υπνάκο με ανεμιστήρα, τότε δεν είχαμε και air condition και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, και μετράγαμε παγωτά και μπάνια.
0: Ναι, πόσα εσύ και μετράει...
1: Και μετράς διπλό το πρωί απόγευμα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή αυτό ήταν μόνο αυτό που είπατε, πρέπει να το υπογραμμίσουμε, βάλουμε ένα τραγούδι και να φύγουμε και οι δύο. Η μεγάλη κόντρα, ναι, αλλά σε αυτά που λες εσύ μετράς και τα απογευματινά ως διπλά. Ναι, γιατί εγώ έλειπα τρεις ώρες από την παραλία και ξαναπήγα. Δεν βγήκα και μπήκα και γινόταν φοβερή κόντρα.
1: Ακριβώς, αλλά δυστυχώς ήρθε η κλιματική αλλαγή, η οποία είναι το επιστέγασμα δραματικών βιοκοινωνικών αλλαγών. Στην προέκτασή της έρχονται οι μεγαπυρκαγιές και φτάσαμε πραγματικά να αλλάζει η ατζέντα των καλοκαιρινών μηνών και των θερινών διακοπών,
0: και
1: να κυριαρχείται ακριβώς και να κυριαρχείται από αυτές τις τραγικές πραγματικά εικόνες και από τις απώλειες συνανθρώπων μας, που είναι το τραγικό επιστέγασμα, είτε από αυτές τις τραγικές πραγματικά εικόνες και από τις απώλειες συνανθρώπων μας, που είναι το τραγικό.

0: στους 10, μετά από μια τέτοιου μεγέθους φυσική καταστροφή, είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν κάποια ψυχική διαταραχή μέσα στον πρώτο χρόνο, ειδικά όταν προϋπάρχουν ή συνυπάρχουν κάποιες ευαλωτότητες. Mm-hmm. Οι κύριες ψυχικές διαταραχές που θα εμφανιστούν καταρχάς είναι η οξία αντίδραση στο στρες.
1: Μια διευκρίνηση πριν συνεχίσετε. 4 στους 10, ποιοι είναι αυτοί οι 10?
0: Λιγέντες.
1: Μάλιστα. Μιλάμε για όσους και όσες έχουν άμεση επαφή με το καταστροφικό. Συγγνώμη.
0: Είτε έχει κινδυνεύσει η ζωή τους. Όχι, πολύ σωστά.
1: Ήθελα να το διευκρινίσουμε ότι δεν αφορά το γενικό πληθυσμό.
0: Όχι, έχει κινδυνεύσει η ζωή τους. Είτε έχουν δει να χάνονται οι περιουσίες τους, είτε τα κατοικίδια τους, είτε και μόνον και μόνον η έκθεση.
1: Είτε επιστρέφουν στο χωριό, στο Πόρτο Γερμενό και βλέπουν το δικό του σπίτι να στέκεται, αλλά το διπλανό που είναι του φίλου, του γείτονα και αυτά είναι διαλυμένο. Δηλαδή δεν φαντάζομαι
0: ακριβώς,
1: και αυτούς να μην τους περπατάνε στο δρόμο που ξέραν με τα δέντρα και βλέπουν μια μαυρίλα, ας πούμε.
0: Έτσι είναι και νομίζω το βιώσαμε και όλοι όταν διερχόμενοι περνάγαμε τα χρόνια που ακολούθησαν τις φωνικές πυρκαγιές του 18, όταν περνάγαμε από τη Μαραθώνος, από το όσο ύψος εκεί στο Μάτι και στο Κόκκινο Λιμάνι.
1: Μαυρίζεις και μέσα σου, δεν...
0: Ακριβώς έτσι είναι. Επίσης υπάρχει ο καπνός και τα αποκαίδια τα οποία παραμένουν για μεγάλο διάστημα και μετά τη φωτιά. Η έκθεση και μόνο στον καπνό τις μέρες ή τις ώρες που η πυρκαγιά είναι στο αποκορύφωμά της, επίσης έχει μετρηθεί ότι έχει δυσμενέστατο αντίκτυπο στον πληθυσμό, στον ψυχισμό του πληθυσμού που εκτίθεται σε αυτό το φαινόμενο. Επίσης έχει βρεθεί ότι και άλλες πτυχές της νοητικής και της ψυχικής υγείας, στις οποίες δεν πάει το μυαλό μας, επηρεάζονται δυσμενώς. Δηλαδή έχει πει ότι εξαιτίας των μικροσωματείων που διασπείρονται στον αέρα σε περιοχές όπου έχουν ξεσπάσει μεταξύ, παρατηρείται αργότερα αύξηση στα ποσοστά ανιών με πολύ μεγάλο βαθμό. Και μάλιστα ότι τα μικροσωμάτια τα οποία προέρχονται από τις πυρκαγιές, έχει βρεθεί ότι έχουν πολύ πιο δυσμενέστερη επίπτωση στην πρόγνωση και εμφάνισης νόσου του Αλτσχάιμερ στον πληθυσμό που έχει εκτεθεί σε αυτά, σε σχέση με μικροσωματίδια που μπορεί να οφείλονται από άλλες πηγές, όπως είναι η ατμοσφαιρική ρήπανση.
1: Άρα
0: δεν
1: έχουμε άμεση σωματική ιατρική επίπτωση.
0: Κοιτάξτε, ο άνθρωπος είναι ένα βιοψυχοκοινωνικό και ένα ψυχοσωματικό όλον. Mm-hmm. Και μόνον έτσι μπορούμε, ειδικά όταν προσεγγίζουμε φαινόμενα όπως είναι η επιπτώση στην ψυχική υγεία των φυσικών καταστροφών, εάν παραγνωρίσουμε τις κοινωνικές ή τις βιολογικές ή τις ψυχικές διαστάσεις, δεν είναι ολοκληρωμένη η προσέγγιση μας. Είπατε πολύ
1: σωστά. Αυτή είναι η ολιστική προσέγγιση από ό,τι
0: αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι δεν είναι παρόμοιος ο αρνητικός αντίκτυπος μιας καταστροφικής πυρκαγιάς σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Οι μειονότητες είναι πολύ περισσότερο ευάλωτες. Οι γυναίκες είναι πολύ περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με τους άντρες.
1: Ποιο συναισθηματικέ, τι είμαστε.
0: Με τα τραυματικού στρες.
1: Είμαστε δηλαδή, λίγο γουρούνια εμείς. Αυτό λέτε.
0: Κοιτάξτε,
1: τώρα
0: δεν είναι ακριβώς αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ξέρετε, είναι και η εξελικτική προσαρμογή. Δηλαδή, ο άντρας, επειδή διαχρονικά σε όλη την ιστορία της ανθρώπινης εξελίξεως ήταν πολύ πιο εκτεθειμένος σε βία γεγονότα.
1: Ναι.
0: Σε φυσικές καταστροφές.
1: Γι' αυτό έχει και πιο έντονη ροπή.
0: Να αναζητήσει τροφή και να προστατέψει τα πιο αδύναμα μέλη, δηλαδή τις γυναίκες και τα παιδιά. Γι' αυτό και εξελικτικά υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί διαχείρισης του στρες, ειδικά του μετατραυματικού στρες και άγχους, οι οποίοι μπορεί να είναι λίγο πιο αποτελεσματικότεροι.
1: Αν και τροποποιείται αυτό σταδιακά, γιατί αλλάζουν οι κοινωνικοί ρόλοι, υποχωρεί αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια
0: αυτό
1: τη ροπή προς τη βία και λόγω σωματικών δυνατοτήτων ο άνδρας δεν έχει καταφέρει να την
0: εξαφάνει. Και το ορμονικό υπότρομα βεβαίως.
1: Άρα λέτε λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν επιπτώσει σε κάποιες ομάδες ακόμα πιο έντονες, εμπλεκομένων στην καταστροφή.
0: Ακόμα περισσότερο.
1: Στα
0: και θέλει
1: παιδιά.
0: Και προσοχή όταν επαναλαμβάνουμε στους τηλεοπτικούς δέκτες τις εικόνες της καταστροφής, να προστατεύουμε τουλάχιστον τα παιδιά και άλλες ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι ηλικιωμένοι, στις οποίες

0: οι οποίες μπορούν να κυριαρχηθούν πολύ πιο εύκολα από το αίσθημα της αβοήθειας.
1: Και να επιδεινωθούν τα συμπτώματα και...
0: Την επαναλαμβανόμενη έκθεση σε αυτές, τις εικόνες καταστροφής, οι οποίες σίγουρα σέβομαι την ανάγκη για ρεαλιστική και άμεση δημοσιογραφική αναπαραγωγή των γεγονότων και ενημέρωση του κοινού σε μια βάση αλήθειας και ρεαλιστικότητας, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει βάρος της ψυχικής υγείας και ισορροπίας. Και παίζει μεγάλο ρόλο
1: για τα υπερβολική παιδιά, δραματοποίηση.
0: Έτσι, ακριβώς. Παίζει μεγάλο ρόλο και για τα παιδιά το πώς οι γονείς έχουν προσλάβει αυτή τη φυσική καταστροφή και το πώς έχουν.
1: Ναι, αλλά πια τα παιδιά που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ό,τι θέλουν το βλέπουν 100 φορές, είναι η αλήθεια. Έβλεπα σήμερα, έχει κυκλοφορήσει πολύ στα ενημερωτικά sites, ένα βίντεο time-lapse. Είναι αυτό που το τραβάς και μετά επιταχύνεις το χρόνο και δείχνεις την εξέλιξη, κάτι που έγινε σε μια ώρα, ας πούμε, εσύ το βλέπεις σε 3 λεπτά. Και οι τίτλοι είναι «Εντυπωσιακό βίντεο time-lapse, η μεγάλη πυρκαγιά προς το Πόρτο Γερμενό, εκεί στον Κιθερώνα κτλ». Αυτό το εντυπωσιακό, εμένα μου χτύπησε λιγάκι με την έννοια, ωραία, να δούμε ένα εντυπωσιακό. Δεν είναι, παιδιά, εδώ μιλάμε για καταστροφή. Θα καταναλώσουμε ένα εντυπωσιακό βίντεο και μετά, εντάξει, όταν ξανακαούμε βλέπουμε. Δεν ξέρω, όλα αυτά, η υπερβολική εικονοποίηση, πιάνομαι από αυτό που εσείς είπατε, νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Πρώτα απ' όλα, αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια αποδραματοποίηση γενικότερα και της καθημερινότητάς μας και της καθημερινής μας ζωής, αλλά και της ενημέρωσης.
1: Εντάξει, εδώ εν προκειμένου είναι τέτοια το δράμα και η τραγωδία από μόνο του, που αν το ελαφρύνεις μπορεί να φανεί και ως ασέβεια.
0: Όχι, μα αυτό ακριβώς δεν μίλησε κανένας για ελάμβρυνση. Μίλησε ακριβώς επειδή από μόνο του έχει το ειδικό βάρος της συγκίνησης, της απώλειας ανθρωπίνων ζωών και του αρνητικού αντικτύπου στον ψυχισμό όλης της κοινωνίας.
1: Μην το
0: και
1: τίνεις.
0: Αυτό ακριβώς δεν χρειάζεται να το εκδραματίζουμε. Μάλιστα. Περισσότερο, γιατί ξέρετε, υπάρχει και η παγίδα του ψευδοελέγχου σε συγκεκριμένες καταστάσεις που νιώθουμε ότι δίθεν ασκούμε όταν τις παρακολουθούμε ή όταν μαθαίνουμε για αυτές. Να. Είναι αυτή η τάση η οποία μας κάνει ανεξαρτήτως ηλικίας να παρακολουθούμε εικόνες καταστροφής ή να παρακολουθούμε αποτρόπαια συμβάντα, διότι νιώθουμε ότι στο ψηφιακό σύμπαν όπου αυτά αναπαράγονται,
1: αφού
0: και
1: το βλέπουμε το...
0: στα έκτικτα μάτια μας, ότι το ελέγχουμε, ξορκίζουμε το κακό και
1: μάλιστα
0: θα να το ελέγχουμε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένας ψευδοέλεγχος
1: και μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Κύριε καθηγητά,
0: υπερεκδραμάτης και είναι επικίνδυνο για τον ψυχισμό.
1: Μάλιστα. Ναι. Επειδή σε λίγο έρχεται η ραδιοεφημερίδα και εμείς αποχωρούμε, μια συμβουλή που θα θέλατε να δώσετε σε όσες και όσους έχουν μια τέτοια επαφή, να μην ακολουθήσουν στερεότυπα και να προσφύγουν, ας πούμε, σε κάποιον ειδικό, να απευθυνθούν σε μια υπηρεσία, ή πρέπει ο καθένας καθεμία να το περνάμε μόνοι μας?
0: Όχι, κοιτάξτε, πρώτα κάθε κρίση.
1: Σε ένα λεπτό, αν μπορείτε, και
0: δεν
1: ζητώ
0: θέλω
1: συγγνώμη
0: να κοινοτοποιήσουμε. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάντα δοκιμάζεται και ο κοινωνικός ιστός μετά από κάθε φυσική καταστροφή, αλλά αποτελεί και μια ευκαιρία για σύσφυξη των σχέσεων μιας κοινωνίας που βρέθηκε όλη μαζί εκτεθειμένη στην ίδια ανεξέλεγκτη απειλή. Εάν δούμε ότι συμπτώματα θλίψης, συμπτώματα διαταραχών ύπνου, συμπτώματα ευμεταβλητότητας, συγκίνησης, άγχους παραμένουν και κλιμακώνονται, να μην φοβόμαστε να προσφύγουμε στον ειδικό, έναν ειδικό που μπορεί να είναι ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος,
1: μάλιστα,
0: που είτε έχει φροντίσει το κράτος να τον στείλει ανάμεσα στους πληγέντες, είτε θα πρέπει να τον αναζητήσουμε
1: να τον
0: μόνοι.
1: Αλλά εγώ κρατώ αυτό που είπατε, να δέσει η κοινότητα, να κρατηθούν χέρι-χέρι οι άνθρωποι και να κερδίσουν μέσα από όλο αυτό τουλάχιστον τη συνοχή που είναι απαραίτητη για τη ζωή μας.
0: Η απάντηση σε όλα είναι μία: ο άνθρωπος, το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, για τον πληγέντα συνάνθρωπο, και όλα θα φτιάξει.
1: Είστε εξαιρετικός, κύριε καθηγητά. Συγγνώμη, δεν είναι δική μου δουλειά να το πω, αλλά μου βγήκε
0: όχι,
1: αυθόρμητα. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Όλοι κρινόμαστε από τη στιγμή που παίρνουμε την ευθύνη του δημοσίου λόγου. Χάρηκα πραγματικά γιατί το προσεγγίσαμε με την ευθύνη αλλά και με την ευαισθησία που χρειάζεται.
1: Με την προσήκουσα ευαισθησία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Λιάπη. Γεια σας. Σε λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα, όλες οι εξελίξεις στην επικαιρότητα. Με τότε ξεκινήσαμε, με τότε ολοκληρώνουμε. Hold the line, κράτα εκεί τη γραμμή εσύ Νικολόπουλε, γιατί μετά έχει και το αναλυτικό δελτίο. Και εμείς αύριο λίγο μετά τις 6 θα τα πούμε. Γεια σας.

ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Άμεσα τα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων, πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε δαπανίσει πάνω από 500 εκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια για την πρόληψη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ποιες είναι οι 5 δράσεις που αποφασίστηκαν για την στήριξη των πυρόπληκτων? Να μην μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, η αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Ανυπολόγιστη καταστροφή. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πλήρη κατάσβεση αλλά και για τις αναζωπυρώσεις. Επιμένουν τα μελτέμια και οι υψηλές θερμοκρασίες. Πότε έρχονται τα σαραντάρια? Αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Με γαλλική ασπίδα η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έπεσαν οι υπογραφές. Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας. Είσοδος της γαλλικής Meridiam, είπε ο Πρωθυπουργός. Τη σηματοδοτεί η συμφωνία σε οικονομικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο. Φιλορροή το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις με σοβαρές καταγγελίες. Το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει ότι βρέθηκε ντρόν με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και τέλος, ο καιρός τρελάθηκε ή μάλλον ξανατρελάθηκε. Χιονίζει στη Νέα Ζηλανδία μετά από 15 χρόνια στους μείον 9 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Σε άμεση καταγραφή των ζημιών για να αρχίσει η διαδικασία των αποζημιώσεων των πληγέντων προχωρούν οι αρμόδιοι φορείς μετά την καταστροφική πυρκαγιά σε Ευβοιωτία και Δυτική Αττική. Η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας κατά την διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης αλλά και των έργων πρόληψης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν επιπλέον μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει το πλήρες ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για μένα. Θα δούμε διαδικασίες και αυτή είναι η εντολή του Πρωθυπουργού. Διαδικασίες με fast track ρυθμό προκειμένου να στηριχθούν οι πληγέντες, όπως αποφάσισε και σήμερα η Διπουργική Επιτροπή. Αυτός τουλάχιστον είναι ο στόχος, να υπάρχουν άμεσες αποζημιώσεις αλλά και δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα καθώς και την κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόκληπτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης, είπε τον Πρωθυπουργό. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, έγινε μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της αποζημίωσης. Εντός των επομένων εκτιμώ 48 ωρών θα έχουμε την πλήρη αποτύπωση, είπε ο Πρωθυπουργός, του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που έχουν κατασταθεί είτε έχουν πάθει ζημιές. Ενώ και από την αρχή της δήλωσής του, μια παράκληση προς τα μέσα ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, δεν φαίνονται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε, είπε, εικόνα μέχρι την Παρασκευή. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ενημερώθηκε για τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκθεσης, η οποία έχει καεί συνολικού εμβαδού 111.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων αμυγός δάσος αποτελούν περίπου 46 στρέμματα, με σημαντικά κλίματα εντός τους που διασώθηκαν χάρη στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί αλλά και στις ενέργειες της πυρόσβεσης. Ταυτόχρονα έγινε και μια πρώτη αποτίμηση της λειτουργίας των έργων πρόληψης αντινέρω ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ που έγιναν στην περιοχή από τα 22 έως φέτος, τα οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις λειτουργήσαν αποτρεπτικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς στις ανατολικές και νότιες περιοχές. Ανακοινώθηκε επίσης πως θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες για τους εργαζόμενους πληγή στις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή των πληστηριασμών για τους επόμενους 12 μήνες. Αντίστοιχες οδηγίες δόθηκαν και στον ΕΛΓΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν στην πυρκαγιά, ενώ σχετικές ανακοινώσεις και αναλυτικά τα δεδομένα θα τα έχουμε τα επόμενα 24 ώρα από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να σημειώσουμε με την αναφορά, τελευταία αναφορά του Πρωθυπουργού στο κλείσιμο αυτής της διπουργικής σύσκεψης, πως όταν ένα δάσος καίγεται, ένα δάσος δεν σημαίνει πως αυτό το δάσος χάνεται για πάντα. Mm-hmm. Τα δάση τα οποία είπε καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν την συγκεκριμένη πέφτη, περνάνε από μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία προφανώς πρέπει να υποστηρίζεται και να προστατεύεται, και αυτό γίνεται και σε μεγάλο βαθμό στην Αττική. Θα παρακαλούσα, είπε, από τους αρμοδίους να δείξουν τα στατιστικά στοιχεία, ώστε να μην δίνεται εντύπωση πως όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μη αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε, είπε ο Πρωθυπουργός, για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς τους ρυθμούς στην διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Μάλιστα. Άγι, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά η περιβαλλοντική ήταν πολύ μικρότερη, και αυτό αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης. Διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά.
0: Ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για τη διαχείριση των επιπτώσεων της καταστροφικής πυρκαγιάς είχαμε και στα Δήλια, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο θέμα των πυρκαγιών, μέχρι τη διαχείριση των πύρινων μετόπων και τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Σύνδεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο, τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Έτσι είναι, Δάνο. Ο κ. Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της κυβερνητικής αντιπολίτευσης, επισκέφθηκε σήμερα τις πληγήσεις περιοχές. Κριτική του ΠΑΣΟΚ και από τις δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη φαίνεται, προκύπτει, αλλά και από τις δηλώσεις τελεχών του κόμματος, είναι ότι θα πρέπει η πολιτική προστασία, όπως είπε, να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν μόνο στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη. Κ. Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε αν έχουν πιάσει τόπο τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί από το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών, το πρόγραμμα Αιγής, και αν οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Ένα άλλο σημείο αναφοράς είναι κατά πόσο ο συντονισμός αυτή τη φορά ήταν καλά οργανωμένος και αποτελεσματικός. Από το ΠΑΣΟΚ λένε ότι εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι υπήρχε πρόβλημα στο συντονισμό. Ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε και το καταφύγιο όπου βρίσκουν περίθαλψη τα ζώα τα οποία έχουν υποστεί εγκάβματα. Είπε ότι θα πρέπει να γίνουμε όλοι μας, και είναι χρέος μας, να σταθούμε ένας στον άλλον και να γίνουμε κρίκος αυτήν την αλυσίδα αλληλεγγύης και φροντίδας. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μπορούμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και τα ερωτήματα που έθεσε από το Πόρτο Γερμενό και επιστρέφουμε σε σένα.
4: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής? Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα? Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές? Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης? Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη, επιστροφή στον Νίκο Τσιμπίδα, για να δούμε και τις αντιδράσεις και των άλλων κομμάτων. Νίκο, λόγος και πάλι σε σένα.
3: Αυτή είναι κυρίως η άξονα, θα σου πω, Θάνο, και από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από το κλιμάκιο της Ελλάς, το οποίο επισκέφθηκε και αυτό τις πληγήσεις περιοχές. Από το ΣΥΡΙΖΑ μένει και λέει με ανακοίνωσή του ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν απέτυχε μόνο στη διαχείριση, απέτυχε και στην προετοιμασία, και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν προχώρησε σε επαρκή προετοιμασία και πρόληψη, ενώ κάνει και λόγο για σοβαρές ελλείψεις στο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας. Όπως είπαμε και από το κόμμα του κ. Τσίπρα, υπήρξε κλιμάκιο το οποίο επισκέφθηκε τις πληγήσεις περιοχές, και ο κ. Χατζηγιαννάκης, ο οποίος ήταν επικεφαλής του κλιμακίου αυτού, στάθηκε στις αποζημιώσεις και είπε ότι αυτή τη φορά ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά να υπάρξουν πολύ γρήγορα αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρξουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής. Τώρα, Θάνο, τα κόμματα ακόμα δεν έχουν προλάβει να αντιδράσουν στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Αναμένουμε τις επόμενες ώρες να έχουμε και μια συνολική αντίδραση για τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά μέχρι στιγμής η κριτική, όπως είπαμε και ακούσαμε κιόλας, εστιάζεται τόσο στην οργάνωση, στο συντονισμό, αλλά και το πόσο γρήγορα θα τρέξουν οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Άρχισε από το πρωί η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Κλιμάκια προχωρούν σε αυτοψίες και ελέγχους στις πληγήσες περιοχές, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Σύνδεση με το Πόρτο Γερμενό και την Ειρήνη Κυρίτση για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλησπέρα. Εκεί συνεχίζονται οι αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια.
5: Συνεχίζονται. Δεκάδες λοιπόν σπίτια έχουν υποστεί απανεπανόρθωτες ζημιές στο Πόρτο Γερμενό. Πολλά έχουν χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα και έχουν σημαδευτεί με κόκκινο χρώμα από τα κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα οποία διενεργούν αυτοψίες από το πρωί σε σπίτια της περιοχής. 7 κλιμάκια ήταν επιποδός από τις 9 το πρωί, πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα, εντόπιζαν τα επικίνδυνα κτίρια, κατέγραφαν ζημιές και διαπίστωναν την έκταση των βλαβών από τη φυσική καταστροφή. Να σου πω ότι πραγματοποιήθηκαν 82 αυτοψίες σήμερα σε σπίτια της περιοχής, τα 40 κρίθηκαν κατεδαφιστέα και τα περισσότερα από τα
0: 40, τα μισά σχεδόν από αυτές τις αυτοψίες, έτσι.
5: Τα μισά από τις σημερινές αυτοψίες και τα υπόλοιπα 40 χαρακτηρίστηκαν με κίτρινο χρώμα, δηλαδή ότι είναι μη κατοικήσιμα υποκατασκευή. Να σου πω ότι αύριο θα συνεχιστούν οι αυτοψίες και μεθαύριο. Όπως σου είπα, 11 ήταν σήμερα τα κλιμάκια. Αύριο θα είναι 7, με συγχωρείς, θα είναι σήμερα τα κλιμάκια. Αύριο θα είναι 11 που θα βγουν για καταγραφές σε όλες τις πληγήσεις κατοικίες, ώστε να ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών και να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες στήριξης των πυρόπληκτων.
0: Ειρήνη, να υποθέσω ότι από τα αποτελέσματα της αυτοψίας θα εξαρτηθεί και το μέγεθος της αποζημίωσης, έτσι?
5: Ακριβώς, θα εξαρτηθεί το μέγεθος της αποζημίωσης. Από ό,τι γνωρίζουμε, όλοι θα λάβουν τις 6.000 που είναι για την οικοσκευή και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το χαρακτηρισμό της οικίας, θα δοθεί και το ύψος της επιδότησης. Να πούμε ότι όσα σπίτια είναι κατοικήσιμα χαρακτηρίστηκαν με πράσινο χρώμα, όσα σπίτια είναι υποκατασκευή αλλά μη κατοικήσιμα με κίτρινο και όσα είναι μη κατοικήσιμα κατ' εδαφιστέα με κόκκινο χρώμα. Επίσης, να σημειώσουμε ότι εδώ στην περιοχή βρέθηκαν και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών που έχουν πληγεί, με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Η σημερινή διαδικασία λοιπόν ήταν καθοριστική, καθώς από το αποτέλεσμα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η πορεία και το ύψος των αποζημιώσεων.
0: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση για το ρεπορτάζ. Τώρα, αυτοψία στο Πόρτο Γερμενό πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Να τον ακούσουμε.
6: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται, και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολλή προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
0: Το είπαμε και νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την διαχείριση των επιπτώσεων της καταστροφικής πυρκαγιάς στα Βίλια. Παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, ο οποίος πριν από λίγο έκανε δηλώσεις. Να τις ακούσουμε.
7: Καταρχήν, είναι η δεύτερη σύσκεψη την οποία κάνουμε. Προηγήθηκε η σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το πρωί, η παρουσία και των δύο δημάρχων, που ήταν μια ευρύτερη κυβερνητική σύσκεψη. Έχει προηγηθεί η επίσκεψή μας, όπως θυμάστε, την Δευτέρα στο Πόρτο Γερμενό. Έχουν ξεκινήσει αυτοψίες και για τις πυρκαγιές της Δυτικής Αττικής, γιατί σε όλες τις άλλες πυρκαγιές κλείσαμε σήμερα τις αυτοψίες και επιβεβαιώσαμε τα μέτρα στήριξης τα οποία θα πάρουμε τόσο για τον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας όσο και για τον Δήμο Μεγάρων, μέσα από αυτήν την πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά την οποία βίωσαν οι πολίτες αυτές τις δύο περιοχές. Συζητήσαμε, αναλύσαμε τα χρονοδιαγράμματα. Είπαμε ότι μέχρι αύριο θα έχουμε τελειώσει τις αυτοψίες και στο Πόρτο Γερμενό. Οπότε ο Δήμος θα βγάλει μια ανακοίνωση από Δευτέρα. Οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας, το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία. Αυτό το οποίο προβλέπεται είναι οι πολίτες να καταθέσουν τα συγκεκριμένα έγγραφα, να γίνει η επεξεργασία από τα στελέχη του Δήμου, να μας στείλουν το περακτικό και σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες. Επίσης, ενημερώσαμε για την δυνατότητα την οποία έχουν για την επιδότηση ενοικίου. Επίσης, ενημερώσαμε ότι 20 του μήνα θα είναι έτοιμη οικία και από αρχές Σεπτεμβρίου οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια τους. Μιλήσαμε για τις επιχειρήσεις και είπαμε δύο συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων και το My Business Support και τα πάστα τα οποία θα γίνουν, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής. Ενημερώσαμε για τα μέτρα τα οποία πήραμε, φορολογικές και ασφαλιστικές αναστολές, τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν γύρω από την προστασία των υπαλλήλων και των εργαζομένων στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι ένα πλήρες πακέτο.
0: Να πάμε και στο πεδίο. Η φωτιά στη Δυτική Αττική δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Σπύρο Δαρσινό.
8: Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ψάθας, εδώ που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκτίμησης των όποιων ζημιών εδώ στην περιοχή. Συνεχίζουν οι ρήψεις από αέρος. Είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο, ο οποίος βρίσκεται νότια εδώ της περιοχής. Να πούμε πως ευτυχώς δεν υπήρξε αναζωπήρωση ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί μερικά μικρά καντιλάκια τα οποία αναλαμβάνουν να σβήσουν είτε τα ελικόπτερα όπου, δεν είναι, όπου είναι δύσβατη περιοχή, είτε τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία κινούνται ανά ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης πως υπάρχει μεγάλη κόπωση στην πυροσβεστική δύναμη, καθότι πολλοί από τους πυροσβέστες έχουν παραμείνει αρκετές ώρες εδώ στο σημείο.
0: Ο δόκτωρ Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
9: Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τρέχει μετά την πυρκαγιά. Mm-hmm. Το πρόβλημα ποιο είναι, στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια εικόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρχει το δάσος, οι χαλέπες και τρέχει πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους περιοχομένους κορμούς.
10: Βέβαια, για το φθινόπωρο ακολουθεί.
9: Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην για τις πλημμύρες.
0: Ο Δημοσθένης Αριγιάννης, καθηγητής μηχανικής στο Απιθύτα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου εάν το μελτέμι το οποίο πνέει μεταφέρει τις σκόνες και τις τάχτες σε όλο το λεκανοπέδιο.
11: Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν

0: με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει είμαστε στα όρια ταξιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμνιο, όπως λέγεται, δηλαδή αυτός το νέφος του καπνού, πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο, και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι, από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, mm-hmm. δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα, έξω από την Κρήτη.
1: Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
0: Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τη φυσιολογική τους, τιμές είναι αυξημένες, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε τώρα για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, αν θέλετε, πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.
2: Αυτοψία στα σημεία πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησαν κλιμάκια των αρμόδιων αρχών σε μια προσπάθεια να πέσει φως στην υπόθεση και να ακούσουμε περισσότερα από τον Ζώη Κακαβά.
3: Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Δύο είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στον δρόμο, που είναι κατά συντρίμμιο το ενός ελικοπτέρου. Το δεύτερο είναι μέσα στη θάλασσα. Την όλη προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης της Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί τρεις πραγματογνώμονες, έγιναν αυτοψίες, λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής.
2: Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής σε την πυρκαγιά που αρχικά εκδηλώθηκε στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΕΡΤ News παρουσιάζονται τα ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν τα συμπεράσματα και εμπεριέχονται στην έκθεση των ειδικών. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Γεραφέντη.
4: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνονται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία, στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
5: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
4: Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
2: Και να περάσουμε και στο μέτωπο του καιρού, καθώς έχουμε ένα κοκτέιλ επικίνδυνο, θα λέγαμε, από μελτέμια και ζέστη σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Οι καιρικές συνθήκες είναι ξηρές, με αέρα, οπότε ο κίνδυνος για πυρκαγιές παραμένει. Πάμε στην Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη του καιρού. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πραγματικά αυτή η εικόνα του καιρού με το ενισχυμένο μελτέμι και τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε λοιπόν βοριάδες που στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Ευτυχώς οι πυρωτικές περιοχές γενικά δεν θα επηρεάζονται πολύ, αλλά τα ανατολικότερα τμήματα, δηλαδή για παράδειγμα η Αττική, εκεί θα έχουμε κάποιον άνεμο, κυρίως στην Ανατολική Αττική. Ναι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι η επικινδυνότητα παραμένει, καθώς η θερμοκρασία φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς γενικά επιρωτικά, οπότε είναι αρκετή η ζέστη, είναι και σχετικά χαμηλή η υγρασία, οπότε αυτό σημαίνει ότι ναι, παραμένουμε σε επικίνδυνη
2: κατάσταση. Ο αέρας στη Δυτική Αττική πώς θα είναι, γιατί πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων, έτσι?
6: Βέβαια, βέβαια, είναι πολύ μεγάλη περιοχή εκεί για να εξαλειφθεί πολύ γρήγορα. Θα είμαστε σε βοριάδες βέβαια πάντα, που θα φτάνουν και τα 5 μποφόρ τις θερμές ώρες της ημέρας, εκεί μεσημερά και απόγευμα. Γιατί το μελτέμι, όπως ξέρουμε, πέφτει η έντασή του τις βραδινές ώρες, νωρίς το πρωί και τα λοιπά, είναι χαμηλότερη, αλλά το μεσημέρι θα φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ.
2: Το μεσημεράκι έχει μεγάλη ένταση. Οπότε πρέπει να είμαστε σε κατάσταση συναγερμού, σε επιφυλακή. Θέλω να ρωτήσω αν θα αγγίξουμε το Σαββατοκύριακο και τα σαραντάρια τοπικά.

0: Ναι, φαίνεται ότι θα υπάρξει μία μικρή άνοδος της θερμοκρασίας προς το Σαββατοκύριακο. Το 40 είναι οριακό. Περιμένουμε τοπικά 38-39, το 40 είναι οριακό. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά από εκεί και πέρα περιμένουμε νέα ενίσχυση του μετεμιού. Που βέβαια η ένταση του γενικά δεν θα έχει πέσει, αλλά μετά από Κυριακή και μετά περιμένουμε πάλι πολύ έντονο άνεμο και πάνω από την ηπειρωτική χώρα. Βορειοανατολική άνεμη δηλαδή, που θα επηρεάζει μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.
1: Οπότε ο συναγερμός δεν θα σταματήσει. Γενικώς είμαστε σε μια περίοδο που πρέπει να είμαστε συνεχώς σε επιφυλακή. Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Αλλάζουμε θέμα. Ένα σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο. Υπογραφές έπεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Και δίδεται όθηση στο έργο με τη συμμετοχή του γαλλικού επενδυτικού κολοσσού Meridiam. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τη σημασία του έργου αλλά και το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο. Στάθηκε στο γεγονός ότι οι μετέχοντες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού έργου, το οποίο βάζει την Κύπρο στον ενεργειακό χάρτη της Ένωσης, επισημένοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό. Ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meridiam, Thierry Diao, έκανε λόγο για ένα έργο που υποστηρίζει θερμά ο πρόεδρος Μακρόν και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου και επιστρέφουμε για την ανάλυση αυτής της σημαντικής εξέλιξης.
2: Η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική και σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα που γίνεται για το έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ένα σημαντικό έργο βεβαίως και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ο όμιλος Meridiam ως πλειοψηφικός μέτοχος και η εταιρεία GSE, μια εταιρεία που ουσιαστικά συστήθηκε από τον ADMIE, συνεργάζονται στο πλαίσιο αυτού του έργου και σήμερα η συμμετοχή της Meridiam υποδηλώνει τη σπουδαιότητα αυτού του έργου. Πρόκειται για ένα έργο διασύνδεσης στρατηγικής σημασίας και αξίας. Αλλά πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά μηνύματα που αποστέλουμε σήμερα είναι ότι στηρίζουμε τα ευρωπαϊκά έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η υπογραφή αυτή είναι η εξέλιξη της εταιρικής σχέσης που έχει διαμορφωθεί μεταξύ του ADMIE, της Nexans και της Meridiam, μια εταιρική σχέση που δίνει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των μελετών του θαλάσσιου βυθού. Ο ADMIE, στο πλαίσιο αυτού του έργου, προσφέρει σημαντική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, δεδομένου ότι έχει την αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει σημαντικές διασυνδέσεις, μία εκ των οποίων ήταν η διασύνδεση Αθήνας-Κρήτης. Ήταν ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, πολύ επιτυχημένα. Και εσείς βεβαίως αυτό που προσφέρετε είναι διεθνής εμπειρία σε πανεφερή έργα, καθώς και μία μακροχρόνια δέσμευση για την ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τις εταιρείες και τους μετόχους για την δέσμευσή τους. Κύριε Πρωθυπουργέ, μετά την επίσκεψη του Πρόεδρου Μακρόν εδώ στην Αθήνα, δώσατε εσείς την καθοδήγηση και τις κατευθύνσεις. Εμείς συναντηθήκαμε με τον Thierry και στη συνέχεια οι εταιρείες κατάφεραν σε χρόνο ρεκόρ να πετύχουν αυτή τη συμφωνία. Και όπως είπαν και όλοι οι προλαλήσαντε, αυτή είναι μόνο η αρχή. Μια πολύ σημαντική αρχή, η οποία βεβαίως θα ακολουθηθεί από πολλά βήματα που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση του έργου.
1: Τώρα ο διπλωματικός μας συντάκτης Πιέρος Τζανετάκος θα μας βοηθήσει για να καταλάβουμε τη σημασία της συγκεκριμένης συμφωνίας. Καλησπέρα Πιέρο. Το ερώτημα είναι αν ξεμπλοκάρει όντως το έργο, ένα έργο που πολύ καλά ξέρεις και εσύ και εγώ ότι έχει περάσει από 40 κύματα.
3: Ναι, καλησπέρα και από μένα. Θα είναι πράγματι, νομίζω κακά τα ψέματα. Το έργο είχε παγώσει ουσιαστικά και είχε παγώσει αφενός εξαιτίας της τουρκικής παρέμβασης το καλοκαίρι του 2024 στην Κάσο, αφετέρου διότι είχαν έρθει στην επιφάνεια και αρκετές διαφορές μεταξύ της Αθήνας και της Λευκοσίας όσον αφορά τα οικονομικά και τα τεχνικά
1: στοιχεία. Να υπενθυμίσουμε τη μεγάλη ένσταση από τον Μάκη Κεραυνό, τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, που είχε δηλώσει ότι το έργο, και όχι μόνο μία φορά, πολλές φορές, δεν είναι οικονομικά βιώσιμο.
3: Ναι, ο οποίος ο κύριος Κεραυνός και με κάποιες παρεμβάσεις χθεσινές, μάλιστα παραμένει στην ίδια θέση. Δηλαδή ότι η Λευκοσία θα πρέπει να έχει στα χέρια της μία νέα οικονομοτεχνική μελέτη. Δεν έχει σημασία όμως αυτό σήμερα. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον. Σήμερα έχει σημασία ότι όσον αφορά την έβρεση ενός στρατηγικού επενδυτή για να συμμετέχει στο έργο, την οποία ουσιαστικά είχαν προαναγγείλει ότι αναζητούν τέτοιο επενδυτή, Αθήνα και η Λευκοσία, υλοποιείται με την είσοδο της Meridiam, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη γαλλική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, τα οποία επενδύονται σαν συγκεκριμένα στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών. Δίνει πράγματι μια πολύ σημαντική όθηση, διότι ουσιαστικά εάν υπάρχει διαφορά στον οικονομικό προϋπολογισμό του έργου, το οποίο να θυμίσουμε ξεκίνησε από το 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ και σίγουρα έχει φτάσει πλέον αρκετές εκατομμύρια παραπάνω, φαίνεται ότι οι Γάλλοι είναι διατεθειμένοι να μπουν σε αυτή την επενδυτική.
1: Γνωρίζουμε με ποιο ποσοστό εντάσσεται ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος.
3: Αυτά είναι τα στοιχεία που περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε. Νομίζω ότι σιγά σιγά από αύριο τα στοιχεία του ρεπορτάζ θα μας δείξουν ακριβώς και αυτά τα στοιχεία. Απ' την άλλη πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια, το γεγονός μάλλον ότι πρόκειται για μια γαλλική εταιρεία, δίνει και ένα διαφορετικό τόνο στην ευρύτερη γεωπολιτική ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι η Γαλλία έχει συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Η Γαλλία έχει μια στρατηγική συμφωνία με την Ελληνική Δημοκρατία εδώ και πολλά χρόνια, στην οποία φυσικά εντάσσονται και τα εξοπλιστικά προγράμματα, η αμυντική συνεργασία, τα διπλωματικά. Είδαμε άλλωστε τη Γαλλία να αναπτύσσει και τις δικές της δυνάμεις στα ανοιχτά της Κύπρου, να θυμίσουμε, τον Μάρτιο, με αφορμή την Ιρανική επίθεση εναντίον του νησιού. Άρα, λοιπόν,
1: το λες αυτό ως απάντηση, ας πούμε, για τις ενστάσεις και τις αξιώσεις που έχει η Τουρκία στην περιοχή?
3: Ναι, φυσικά, διότι είναι και ένα έμεσο μήνυμα προς την Τουρκία, ότι από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που συμμετέχει μία από τις κορυφαίες γαλλικές εταιρείες, αυτομάτως περιμένει κανείς ότι θα υπάρχει και η πολιτική αλλά και η αμυντική υποστήριξη του έργου. Διότι, ξαναλέω, στην ουσία το έργο πάγωσε μετά την τουρκική παρέμβαση στην Κάσο. Δηλαδή και οι επενδυτές που είχε βρει η Λευκοσία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έκαναν βήματα πίσω, διότι όπως είναι λογικό όταν ένα έργο βρίσκεται στον αέρα, όταν δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς την ασφάλεια των ερευνών και την εξέλιξη του έργου, αυτομάτως χάνεται και το επενδυτικό ενδιαφέρον. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι περνάμε σε μια νέα φάση του έργου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι περνάμε και σε μια, αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι περνά και η μπάλα στο γήπεδο της Λευκοσίας. Δηλαδή θυμάσαι ότι υπήρξαν αντεγκλήσεις, υπήρξαν και κάποιες αποστροφές εκατέρωθεν από κορυφαίους υπουργούς των δύο κυβερνήσεων που οδήγησαν λίγο έτσι την αντιπαράθεση που δεν έχουμε συνηθίσει.
1: Σε μια ένταση, ας το πούμε.
3: Ακριβώς,
1: έτσι.
3: Ακριβώς, σε μια ένταση. Μένει να δούμε αυτή τη στιγμή εάν η Λευκοσία είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στην υλοποίηση των δεσμεύσεων έναντι του ΑΔΜΙΕ. Υπήρχε και αυτό, υπάρχει δηλαδή και αυτή η παράμετρος στο συγκεκριμένο έργο, καθώς ήθελε πρώτα η Κυπριακή Δημοκρατία να δει ότι πράγματι θα προχωρήσει και από την Ελλάδα το έργο όσον αφορά τις υποχρεώσεις της έκδοσης των ερευνών, των ναύτεξ για τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το έργο, το οποίο να σας θυμίσω, Θάνο, ότι είναι ούτως ή άλλως ένα έργο στρατηγικής σημασίας, καλύπτεται με ευρωπαϊκό μανδύα, δηλαδή εντάσσεται στα έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος από την πλευρά της Κομισιόν και κυρίως εντάσσεται σε αυτή την, θα μπορούσα να πω, αρκετά δύσκολη εξίσωση της απεξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ρωσική ενέργεια. Και λέω δύσκολη εξίσωση, διότι ναι, μεν έχουν γίνει πολλά βήματα, το κόστος όμως μέχρι τώρα είναι πολύ μεγάλο.
1: Και είναι σε εξέλιξη λοιπόν μια διαδικασία σε πολύ κομβική χρονική συγκυρία, σε μια εποχή που η ενέργεια γίνεται και πιο σπάνια και πιο ακριβή. Θα έλεγες, και κλείνω με αυτό τα ερωτήματά μου, ότι είναι και μια ψήφος εμπιστοσύνης σε οικονομικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο προς τη χώρα μας?
3: Ναι, το είπε και ο Πρωθυπουργός κλείνοντας την παρέμβασή του ενώπιον των ηγετικών στελεχών της εταιρείας. Ελευθερίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος του κ. Παπασταύρου, ότι η Ελλάδα αποδεικνύει για μια φορά ότι μπορεί πλέον να γίνεται ένας προορισμός για σοβαρές, όπως χαρακτήρισε, διεθνείς οικονομικές επενδύσεις, ειδικά στον τομέα της ενέργειας. Να πω βέβαια, και αυτό έχει σημασία κλείνοντας για τα όσα λέγαμε πριν σε σχέση με τα ελληνοκυπριακά, ότι το επανέλαβε και ο κ. Μητσοτάκης, ουσιαστικά είναι Κύπρος που ωφελείται από αυτό το έργο ως αγορά ενέργειας, εννοώ, διότι είναι η Κύπρος η οποία είναι απομονωμένη ουσιαστικά από την ηλεκτρική διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ της. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και για να πέσει το κόστος ενέργειας στην Κύπρο, να σας θυμίσω, είναι αρκετά ακριβότερο και από την Ελλάδα. Παρόλα αυτά,
1: εγώ θα θυμηθώ αυτό που είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα αντιδρούν στην ηλεκτρική διασύνδεση.
3: Ναι, σε αυτό αναφερόμουν πριν όταν είπα για τις κάποιες αποστροφές υπουργών που φέραν, ας πούμε, την αντιπαράθεση σε μεγαλύτερη ένταση. Και νομίζω δεν ξέρω τώρα αν θα έχουμε το καλοκαίρι σημαντικές εξελίξεις στο συγκεκριμένο έργο. Σίγουρο όμως είναι ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει και η Ελλάδα να εκδώσει τις απαραίτητες μάθες για την συνέχεια των ερευνών, όπου έχει μείνει ακάλυπτο ένα αρκετά μεγάλο μέρος, πρέπει να σου πω, στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Και εκεί βέβαια μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες με την Τουρκία.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Και στην Κύπρο θα πάμε τώρα, στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, να δούμε το δικό του ρεπορτάζ και αν υπάρχει αντίδραση από την Λευκωσία. Κωστή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από τη Λευκωσία. Επίσημη αντίδραση δεν υπάρχει ακόμα. Ωστόσο, η κυβερνητική πηγή με την οποία είχα μιλήσει πριν από μισή περίπου ώρα, και ρώτησα ποια είναι καταρχάς η αντίδραση της και η ανάγνωση της Λευκωσίας, μου είπε ότι είναι θετικότατος ο τρόπος με τον οποίο η Λευκωσία βλέπει, και πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Χρυσοδουλίδης γνώριζε και ως πρόθεση γνώριζε την εξέλιξη αυτή, αλλά και ενημερώθηκε προσωπικά από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του και του το εξήγησε. Στη Λευκωσία βεβαίως βλέπουν θετικά αυτή την εξέλιξη, διότι για πρώτη φορά διαμορφώνεται ένα πλαίσιο και είναι αυτό που ζητούσαν για να προχωρήσει το έργο. Θεωρούν λοιπόν ότι με αυτή την εξέλιξη δημιουργείται περισσότερη πολιτική πίεση και δίδεται ένα μεγαλύτερο πολιτικό βάρος. Είναι κάτι το οποίο είχαν συζητήσει παλιότερα και οι κύριοι Μητσοτάκης και Χρυσοδουλίδης. Δημιουργείται ένα βάρος πολιτικό τους ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το ζήτημα της πόντισης και το ζήτημα των ερευνών, οι οποίες προηγούνται της πόντισης, το οποίο μπλόκαρε η Τουρκία. Θεωρούν λοιπόν ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή, έχοντας αυτή τη θέση που έχει και τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που έχει μέσα στην τουρκική αγορά, και αυτό είναι ένα σημείο που αξίζει να αναδειχθεί, θα βοηθήσει ούτως ώστε να καμφθεί η στάση της Άγκυρας σταδιακά.
1: Λοιπόν, Κωστή, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Πιέρο Τζανετάκο και στη συνέχεια τον Κωστή Κωνσταντίνου, ανταποκριτή μας στην Κύπρο. Τώρα, αλλάζουμε θέμα. Στάση αναμονής τηρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου με το βλέμμα στις νέες διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα πάντως η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα $80 το βαρέλι, ενώ εδώ στην Ελλάδα τα διελιστήρια ήδη ανακοίνωσαν χαμηλότερες τιμές για όλα τα καύσιμα κίνησης. Να ακούσουμε περισσότερα από την Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
5: Η πτώση στην τιμή χοντρικής θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται μάλιστα ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε σημαντικά χαμηλότερες τιμές και στην Αντλία. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Σήμερα το πρόσημο στις διεθνείς αγορές είναι θετικό. Είναι ξεκάθαρο από την πορεία που θα δούμε των τιμών το τελευταίο διάστημα ότι το βλέμμα είναι στραμμένο εξ ολοκλήρου στον Περσικό κόλπο και οι αγορές θα ετοιμολογούν τις προσδοκίες για μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Στις 9 Ιουλίου το Brent υποχώρησε στα $76. Μερικές μέρες αργότερα λιγότερα λόγω της κλιμάκωσης και πάλι στις έντασης εκτοξεύτηκε στα 100, ενώ μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις πτωτικές κινείται στην περιοχή των 80 δολαρίων το βαρέλι. Μάλιστα νωρίτερα σήμερα είχε υποχωρήσει και κάτω από αυτό το φράγμα. Η αποκλιμάκωση τώρα αυτή αρχίζει να αποτυπώνεται, όπως είπαμε, και στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων. Έχει ξεκινήσει καλά από ό,τι φαίνεται ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν τις σημερινές τιμές. Με αυτές τις τιμές εφοδιάζονται τα πρατήρια από σήμερα. Μόλιβδη 1,42 με πτώση 2,5% από τις αρχές του μήνα. Το ντίζελ με μεγαλύτερη πτώση 7,8%.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε σήμερα τα ξημερώματα ότι το Ιράν θα δεχθεί πολύ σκληρό πλήγμα αν τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς δεν ανοίξουν πολύ σύντομα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Μάλιστα, Δημήτρη, καλησπέρα. Είπε ότι θα είναι μεγαλύτερο και από αυτά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
6: Αν είναι το πλήγμα, αν το κάνει το πλήγμα. Βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι, Θάνο, για να είμαστε και ειλικρινείς, ο κύριος Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες κάνει διάφορες δηλώσεις, τις οποίες μετά τις αναιρεί, μετά τις ξαναεπαναλαμβάνει. Δεν μπορεί κανείς να βασιστεί απόλυτα στα λεγόμενά του. Τώρα, στη διάρκεια επίσκεψής του στην Καλιφόρνια, υποστήριξε ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά και ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να βρεθεί λύση που θα τερματίσει τη σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Έχουμε πολύ καλές συζητήσεις. Το μόνο που μετράει είναι οι πράξεις. Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Θα δούμε τι θα συμβεί, ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει άφθονο χρόνο. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο αυτές ανακοινώθηκαν, το Ιράν και το Ομάν φέρεται να κατέληξαν σε συμφωνία κατά στενά του Ορμούς και μάλιστα απόψε αναμένεται η τελική ανακοίνωση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Άξιος, το επίμαχο σχέδιο προβλέπει μια προσωρινή συμφωνία διαρκείας 2 μηνών μεταξύ Ιράν και Ομάν για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς και επίσης αυτή η συμφωνία δεν προβλέπει την επιβολή διοδίων. Στο μεταξύ, Θάνο, υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον σαουδαραβικού πετρελαιοφόρου στα ανοιχτά του Γιαμπού, λιμανιού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με το στρατιωτικό εκπρόσωπο της οργάνωσης. Στόχος της επίθεσης ήταν το πετρελαιοφόρο Ουάφα στο βόρειο τμήμα της Ερυθράς. Κατά τον ίδιο, πρόκειται για το 8ο πλοίο που στοχοθετούν οι Χούθη μετά την ανακοίνωση του αποκλεισμού του σαουδαραβικού στόλου στις 22 Ιουλίου. Να πούμε τέλος ότι στην Καλιφόρνια ένοπλος συνελήφθη την Κυριακή σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαραλάγκο 2-24 ώρα προτού το επισκεφθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα, ο άνδρας προκάλεσε υποψίες στις αρχές, διότι θεάθηκε να περιφέρεται στο γήπεδο του γκολφ, να παίρνει φωτογραφίες και βίντεο και να επιτηρεί δραστηριότητες που αφορούσαν τα μέτρα ασφαλείας. Ο κύριος Τραμπ μετέβη εκεί χθες Τρίτη για να είναι παρόν σε δείπνο που οργάνωσε η Εθνική Επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών. Ο ύποπτος, ο οποίος κατονομάστηκε από τις αρχές ως Τζανίν Τζον Τέιλ, είχε μαζί του γεμιστήρα με 16 σφαίρες σε τσέπη του παντελονιού του, Θάνο.
1: Πάντως, για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα για το Ιράν, είναι μια συμφωνία. Φέρεται να έχουμε
6: μια
1: συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν.
6: Ναι.
1: Το οποίο ο Μαν είναι σε συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή αυτή η συμφωνία έχει και την ομπρέλα των Αμερικανών, να το πω έτσι.
6: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον δεν έχει γίνει κάτι γνωστό κάτι τέτοιο. Είναι μόνο μεταξύ ο Μαν και Ιράν, καθώς να διευκρινίσουμε στους ακροάτες και στους ακροατές μας ότι είναι οι δύο χώρες που βρίσκονται στις απέναντι όχθες των στενών του Ορμούς.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Δημήτρη. Περνάμε τώρα σε μια απίστευτη αλλά και μακάβρια ιστορία. Στην περιοχή του Μιστρά, γιος κρατούσε στην κατάψυξη τον νεκρό πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξη. Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία. Για 2,5 χρόνια δεν έψαχνε αλήθεια κανείς τον άνθρωπο αυτό. Άρα, πώς έφτασαν στα ίχνη του γιου οι αρχές? Ο Κώστας Γαζούλης είναι κοντά μας. Θα μας πει περισσότερα για αυτή την τραγική ιστορία. Κώστα, πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές? Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο, από την περιοχή της Σπάρτης. Πραγματικά είναι μια ιστορία, όπως σωστά είπες, που δεν έχει σοκάρει μόνο την ευρύτερη περιοχή, τη μικρή τοπική κοινωνία του Μιστρά της Σπάρτης, αλλά ολόκληρη την χώρα.
8: Να σου πω ότι οι αρχές έφτασαν στα ίχνη αυτής της υπόθεσης έχοντας καταγγελίες, σύμφωνα με πληροφορίες από κάποια συγγενικά πρόσωπα, αλλά και από συζητήσεις που υπήρχαν στην περιοχή του Μηθρά, που έκαναν λόγο ότι για εξαφάνιση του ηλικιωμένου εδώ και αρκετά χρόνια, για περισσότερα από 4 έλεγαν συγκεκριμένα εδώ και οι κάτοικοι του χωριού. Έτσι λοιπόν από το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον 55χρονο γιο του ηλικιωμένου και τον ξενώνα και τον κλειστό ξενώνα στην περιοχή του Μηθρά. Τον κάλεσαν να, για κάποιες εξηγήσεις, χωρίς να του αναφέρουν τον λόγο στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Αυτός βρισκόταν στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες, και χθες το πρωί όταν επέστρεψε πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί φαίνεται ότι τον ρώτησε για τον πατέρα του. Ο ίδιος απάντησε ότι ο πατέρας του κατοικεί στην Αθήνα και τον προσέχει μια οικιακή βοηθός. Γρήγορα διαπίστωσαν ότι αυτό είναι ένας ψευδής ισχυρισμός. Τότε παρουσία και δικαστικού λειτουργού μετέβησαν στον κλειστό ξενώνα στην περιοχή του Μηθρά, όπου έγινε έρευνα και ακολούθησαν όσα ακολούθησαν. Τα λέγαμε και χθες στο υπόγειο. Εκεί, σε έναν επαγγελματικό τύπο καταψύκτη, βρέθηκε η σωρός του ηλικιωμένου ανθρώπου, του πατέρα δηλαδή, του 55χρονου. Να σου πω ότι συνελήφθη, τα λέγαμε και χθες, οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Πάρτης, όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για απάτη κατά εξακολούθηση και για ψευδή κατάθεση, καθώς και η κατηγορία της παράνομης οπλοφορίας, οπλοκατοχής.

0: Η αίτια του θανάτου, δηλαδή αν πρόκειται όντως για φυσικά αίτια.
1: Και αν υπάρχει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, έτσι.
0: Όλα τα ενδεχόμενα. Να σου πω ότι σε πρώτη εικόνα δεν φαίνονται τουλάχιστον εμφανή σημάδια στο ψυχοσώμα. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε. Ωστόσο, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα και είναι πολύ κομβικό να προσδιοριστεί και ο χρόνος με τον οποίο έχει φύγει από τη ζωή ο ηλικιωμένος.
1: Πότε και πώς πέθανε αυτός ο άνθρωπος.
0: Ακριβώς, γιατί θα αναζητηθούν, όπως αντιλαμβάνεσαι, και στα δικαστήρια και θα υπάρχουν και αποζημιώσεις από την ελληνική πολιτεία. Γιατί ο άνθρωπος αυτός εισέπρατε για περίπου 2,5 χρόνια κατά δική του ομολογία παράνομα αυτές τις συντάξεις. Μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο σε αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι τα κύρια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Όπως το στόχαστρο, σίγουρα θα βρεθεί στην προανάκριση και η κόρη του ηλικιωμένου, η αδερφή δηλαδή του 55χρονου, η οποία φέρεται να είναι αυτή που είπε στις αρχές ότι δεν ζει στην Αθήνα ο πατέρας της, αλλά ζει στο Μυστρά. Ωστόσο, μένει να δώσει κομβικές απαντήσεις, γιατί όλα αυτά τα 2,5 χρόνια δεν είχαν ίσως προχωρήσει σε κάποια αναζήτηση σε νωρίτερα. Δηλαδή αυτό που προκύπτει εύλογα στα χείλη πολλών είναι: μα αυτόν τον άνθρωπο δεν τον αναζήτησε κανείς από το συγγενικά του πρόσωπο όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένα εύλογο ερώτημα που μένει να δούμε και τις απαντήσεις που θα δοθούν και την Παρασκευή από τον ίδιο τον κατηγορούμενο, τον καφομολογία. Δηλαδή άνθρωπο που έκρυβε το θάνατο του πατέρα του όταν θα βρεθεί ξανά στα δικαστήρια της Σπάρτης.
1: Κώστα, δεν υπάρχουν λόγια.
0: Είναι πρωτοφανής.
1: Είναι μακάβρια πάντως.
0: Έχουμε ξανακούσει τέτοιες περιπτώσεις, δεν ξέρω το χρονικό ίσως να είναι πρωτοφανές πραγματικά για 2,5 χρόνια να κρύβεται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Όπως και η κατάψυξη τώρα. Είναι όντως μια μακάβρια ιστορία.
0: Μακάβρια, πραγματικά.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Άγης Κοκορός είναι ο δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Μάκη Πολάτο.
2: Είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο υπόθεση. Πρόκειται να λάβει προθεσμία, όπως δικαιούται, έχει νόμιμο δικονομικό δικαίωμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το ότι η υπόθεση δυστυχώς έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαστρεβλωθεί.
3: Εννοείται έχει διαστρεβλωθεί από τα μέσα ενημέρωσης, από τις αστυνομικές αρχές.
2: Καμία περίπτωση από τις αστυνομικές αρχές και όχι ηθελημένα από τα μέσα.
3: Ναι.
2: Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
3: Μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς για να βάλουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις. Ο 90χρονος βρέθηκε πράγματι σε καταψύχτη.
2: Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω στην παρούσα φάση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο.
3: Ναι.
2: Θα είμαι σε θέση μετά τα περισσότερα στάδια της διαδικασίας.
1: Στην υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη περνάμε. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη πήρε ο 26χρονος αφγανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε την 38χρονη, υποστηρίζοντας πως τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και ότι πανικοβλημένος έκρυψε τη σωρό. Στο μεγάλο κάδρο, στο κάδρο του κόσμου ξαναπερνάμε, πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι την ώρα που η Ευρώπη καίγεται στη Νέα Ζηλανδία μετά από 15 χρόνια χιονίζει με θερμοκρασίες που φτάνουν τους μείον 9 βαθμούς Κελσίου.
4: Ναι, και στο ημισφαίριο που βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο αυτό. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα που στη Νέα Ζηλανδία χιονίζει, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανές κύμα ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών. Έχει ενσκύψει και τρίτο κύμα καύσωνα. Είναι χαρακτηριστικό σήμερα ότι η Αυστρία κατέγραψε θερμοκρασία 41,2 βαθμούς Κελσίου. Το λέγαμε και χτες, εν τω μεταξύ, ότι οι μεγάλοι ποταμοί της Ευρώπης
1: στερεύουν.
4: Δηλαδή έχουν στεγνώσει σε απίστευτο βαθμό. Ο Δούναβης, ο Ρήνος αλλά και ο Πάδος στην Ιταλία, αλλά ο Δούναβης και ο Ρήνος είναι οι βασικές οδοί, οδοί, υδάτινες οδοί, οι οποίες στηρίζουν όλο το εμπόριο σε αυτές τις χώρες. Και τίποτα δεν δείχνει ότι κάτι θα αλλάξει. Να πούμε επίσης ότι οι βροχοπτώσεις στην κεντρική Ευρώπη είναι μόλις το 1/10 από αυτό που αναμενόταν. Η μισή Βρετανία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση ξηρασίας και γενικώς, εάν δεν υπάρξουν βροχές, θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα στις μεταφορές, πέραν βεβαίως του περιβαλλοντικού κόστους αυτής της κατάστασης.

0: Πάνω.
1: Τώρα, Δημήτρη, τι ακριβώς έχει συμβεί στη Λειψία? Θα ήθελα έτσι να μας εξηγήσεις τα επεισόδια με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
0: Ναι. Οι γερμανικές αρχές τέθηκαν σε επιφυλακή μετά από τη σύγκρουση αεροσκάφους Cargo μεταφορικής εταιρείας στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Το αεροπλάνο άλλαξε κατεύθυνση για να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Εν τω μεταξύ, δεύτερο περιστατικό που διερευνάται σημειώθηκε την ίδια νύχτα όταν άλλο αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της γνωστής εταιρείας μεταφορών DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από την Λειψία.
1: Υπάρχουν πληροφορίες για την προέλευση αυτών των drones, αν είναι ρωσικά, αν υπάρχει μια τέτοια εκτίμηση?
0: Υπάρχουν εκτιμήσεις, ακριβώς, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι είναι, κατά πάσα βεβαιότητα είναι Ρώσοι. Παράλληλα, αρκετές πτήσεις επηρεάστηκαν με την αστυνομία να ανακοινώνει ότι ορισμένα αεροσκάφη αναγκάστηκαν να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, το αεροσκάφος της δεύτερης περίπτωσης πραγματοποίησε προληπτική προσγείωση στο Ανόβερο, φέροντας εμφανή ίχνη πρόσκρουση στο ρίγχος του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν τα δύο αυτά περιστατικά συνδέονται, με τις ομοσπονδιακές αρχές της Γερμανίας να εκτιμούν, όπως είπαμε, ότι βρίσκονται από πίσω Ρώσοι πράκτορες και εντείνονται παράλληλα οι ανησυχίες τάνω για πιθανές επιχειρήσεις δολιοφθοράς σε κρίσιμες ευρωπαϊκές υποδομές. Και να πούμε εδώ ένα σημαντικό στοιχείο: το αεροδρόμιο της Λειψίας θεωρείται κατάσταση υψηλής στρατηγικής σημασίας, καθώς αποτελεί βασικό κόμβο για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς τον γερμανικό στρατό και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Θάνο.
1: Δημήτρη, να πάμε λίγο στην Τουρκία, όπου εκεί κατατέθηκε σχέδιο νόμου για ειρήνευση με το ΠΚΚ.
0: Ναι, είναι μια ιστορική στιγμή για την Τουρκία. Αναμένει να ψηφιστεί, θα περάσει όμως, διότι υπάρχει η σχετική πλειοψηφία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προστατεύει πολλούς πρώην μαχητές του ΠΚΚ, τους γνωστούς πεσμεργάδες, από διώξεις και αναστέλλοντας ποινές φυλάκισης για πολλούς από αυτούς που έχουν καταδικαστεί ως μέλη της οργάνωσης. Το νομοσχέδιο που αναμένεται να εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση αργότερα αυτή την εβδομάδα ουσιαστικά έχει στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης 40 ετών, εν μέρη διευκολύνοντας ενδεχόμενη επιστροφή στην Τουρκία χιλιάδων πρώην μαχητών του ΠΚΚ.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Συνάντηση με τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο βρέθηκε το έργο της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Αγγελούδη.
2: Μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη μετά την μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή, και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
3: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 τρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
1: Στο μπαράζ αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα θα πάμε τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio την Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Θέλω να ξεκινήσω, Ευγενία, με τη δήλωση που έκανε ο κύριος Αυγερινός σήμερα, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ότι η Ελπίδα πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει.
4: Ναι, ήταν μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση και τις τελευταίες μέρες απαντά σχεδόν ηρωνικά στη Μαρία Καριστιανού ο κύριος Αυγερινός, με την κεντρική ιδέα όλων των αναφορών που κάνει στο όνομά της, ότι δεν έψαχνε για καρέκλα αλλά για δικαιοσύνη και ένα κόμμα στο οποίο πίστευε, όπως και οι υπόλοιποι άλλοι οι οποίοι αποχώρησαν, και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Σήμερα μάλιστα βγήκε και μια ανακοίνωση από τους αποχωρήσαντες, οι οποίοι στρέφονται κατά της Καριστιανού και Γκρατσία, για τον τρόπο που λειτουργούν στο εσωτερικό του κόμματος, και κάνοντας λόγο επί της ουσίας για ένα βελούδινο διαζύγιο, ότι εμείς αυτά πιστέψαμε. Δεν ήταν αυτά τα οποία ευελπιστούσαμε ότι θα γίνουν, δεν υπήρξαν δημοκρατικές διαδικασίες και γι' αυτό αποχωρούμε και όλα μάλιστα. Καλά. Αυτό. Πάντως δημοσκοπικά το κόμμα καταραίει, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, και αν το διακύβευμα που προκύπτει από τα τεκτενόμενα όλα είναι ότι αν δεν γίνει επανασυσπήρωση των πολιτών, μάλλον το κόμμα πολύ δύσκολο θα φτάσει στις κάλπες με τις συνεχόμενες αποχωρήσεις.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς θα συνεχίσουμε μαζί με την έκτακτη ενημέρωση σε λίγο, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσετε σε λίγο. Επί του παρόντος, γεια σας.
5: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Διπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Στο Πορτογερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. 7 κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές από το πρωί προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 έως 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες αλλά και ελαιόδενδρα. Επίσης, ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για τη διαχείριση των επιπτώσεων της καταστροφικής πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκε στα Βίλια, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τρία άτομα συνελήφθησαν σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του Γαλλικού Επενδυτικού Ομίλου. Με Iridium ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector, παράλληλα υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ADMIE, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνη στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ADMIE, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς την με το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Σύστημα. Ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει πως η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, καθώς καμία ανακοίνωση όπως η σημερινή δεν είναι από μόνη της αρκετή για την πρόθεση του, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Σε συμφωνία με το Σουλτανάτο του Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευση των πλοίων στο στρατηγικό στενό του Ορμούς, κατέληξε το Ιράν. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες για μια νέα ναυτιλιακή οδό μέσω των στενών του Ορμούς έχουν συμφωνηθεί από το Ιράν και το Ομάν και η κοινή ανακοίνωση ολοκληρώνεται εφόσον τρίτα μέρη δεν παρέμβουν, δεν εμποδίσουν τη διαδικασία, δήλωσε σήμερα Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων το ΙΡΝΑ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαέι έκανε τις δηλώσεις. Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα 8 εφήβους σε ποινές φυλάκισης έως και 5 ετών, επειδή συμμετείχαν σε έναν ακροδεξιό πυρήνα που σχεδίαζε, αλλά και διέπραξε επιθέσεις εναντίον προσφύγων και αριστερών ακτιβιστών. Στο εφετείο του Αμβούργου δικάζονται 8 φερόμενα μέλη ή υποστηρικτές της ομάδας. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 42χρονη πίκος Ολλανδίας, η οποία κάτω από συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκε στο νερό πέφτοντας από εκμισθωμένο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή Κλοτζανή Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, βόρεια ανέμιος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην έκτακτη επικαιρότητα με το Θάνο Σιαφάκα.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Πένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε.
11: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Χοριδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Στον καιρό της φωτιάς. Είναι τίτλος βιβλίου, αλλά θα μπορούσε να είναι και ένας τίτλος για αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Στην Ευρώπη, στον Καναδά, την Αμερική, παντού. Στο βιβλίο αναφέρεται πως η φωτιά μοιάζει με την ανθρώπινη φιλοδοξία. Δεν χορταίνει ποτέ και της αρέσει να επεκτείνεται διαρκώς. Η φωτιά στη Δυτική Αττική έσβησε, αφήνοντας πίσω μια ανυπολόγιστη καταστροφή. Το θέμα όμως είναι τι έρχεται και τι άλλο θα δούμε ακόμη με επίκεντρο αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ζούμε πλέον με τον φόβο, όπως μας έλεγαν και οι κάτοικοι πολίτες των περιοχών που χτυπήθηκαν από την πύρινη Λέλαπα. Άμεσα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο τέλος της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου. Πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις, μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης, 500 εκατομμύρια μας είπε δαπανήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια στον τομέα της πρόληψης, στο 100% οι αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια. Σπίτια που έκρυβαν όνειρα, χαρές, λύπες, αναμνήσεις. Το σπίτι μας, το έχουμε ξαναπεί από πολλές εκπομπές, ότι δεν είναι μόνο τα ντουβάρια, είναι η ψυχή μας, και αυτή η ψυχή είναι που κάει και κόπη μιας ζωής. Κατά τα άλλα, μεγαλική ασπίδα, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ένα σημαντικό έργο για την Ελλάδα, το οποίο κακά τα ψέματα είχε παγώσει. Ένα σημαντικό έργο ξεμπλοκάρει και ένα πολύ σημαντικό έργο όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Έπεσαν λοιπόν υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου με την είσοδο στο μεγάλο project του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian, ένα από τα μεγαλύτερα υποθαλάσσια έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, ένα έργο που ενισχύει την διεθνή αξιοπιστία της Ελλάδας, το κύρος της, ενώ αναβαθμίζει την εικόνα της στην διεθνή ενεργειακή σκακέρα. Αν δει κανείς και τις συμφωνίες με ExxonMobil και Chevron, συμπληρώνει την ενεργειακή εικόνα. Ωστόσο, για την ηλεκτρική διασύνδεση, μιλάμε για ένα έργο που έχει περάσει από 40 κύματα. Να υπενθυμίσουμε και τις ενστάσεις και τις διαφορετικές απόψεις που είχε καταθέσει ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών, ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο. Υπήρξαν δηλαδή πολλές και διαφορετικές θέσεις για τη χρηματοδότηση κυρίως του έργου. Ο δικός μας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, είχε μιλήσει για οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα που αντιδρούν στην ηλεκτρική διασύνδεση. Φαίνεται ότι όλα αυτά πλέον είναι πίσω μας, ότι ανήκουν στο παρελθόν. Ωστόσο, το ερώτημα είναι τι γίνεται με τα γεωπολιτικά ζητήματα που προκύπτουν και κυρίως με τις ενστάσεις και τα προσκόμματα της Άγκυρας. Να υπενθυμίσουμε τη φράση του Προέδρου Ερντογάν ότι στην περιοχή δεν γίνεται τίποτα χωρίς την συμμετοχή της Τουρκίας. Το ερώτημα λοιπόν είναι, θα έχουμε άρση αυτών των εμποδίων και λόγω της γαλλικής παρουσίας, ενδεχομένως αν θα υπάρξει η γαλλική αμυντική υποστήριξη. Πάντως, το ενδιαφέρον της Ευρώπης για να προχωρήσει το έργο είναι τεράστιο. Το σημαντικό είναι ότι αυτή την ώρα ανοίγει ένα νέο παράθυρο, ένα σημαντικό παράθυρο στήριξης για να προχωρήσει αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, και μάλιστα σε μια εποχή που η ενέργεια γίνεται ολοένα και πιο σπάνια αλλά και πιο ακριβή.

0: Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πάμε στον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, ο οποίος ήταν στην σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τον κύριο Κατσαφάδο, για να μας πει τι ακριβώς προκύπτει από αυτή τη σύσκεψη και ποιες αποφάσεις ελήφθησαν. Κύριε Δρίκο, καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Σε πρακτικό επίπεδο, τι αποφασίστηκε και τι έχουν να περιμένουν οι πολίτες που επλήγησαν, που έχασαν το βιός τους και τι πρέπει να κάνουν?
1: Κοιτάξτε, πλέον είμαστε την επόμενη μέρα. Αφήνουμε πίσω μας τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά για τον τόπο μας. Κρατάμε ότι σε μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά, στην χειρότερη που έχει βιώσει ο τόπος, η Αττική, δεν θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές, δεν χάσαμε κανέναν άνθρωπο, συνάνθρωπό μας, και εκενώσαμε με επιτυχία και μετακινήσαμε όλες τις ευπαθείς ομάδες και τους ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί. Κρατάμε αυτό ως βασικό και κύριο χαρακτηριστικό, αλλά παίρνουμε μαζί μας και τα σπίτια που επλήγησαν και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία όμως είμαστε εδώ στο μετά άμεσα να επανορθώσουμε. Ερχόμαστε σε συνεννόηση τόσο με την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη τον Νίκο Χαρδαλιάλα και με την κυβέρνηση, την πολιτεία, με επικοινωνία άμεσα, απευθείας και συνδυασμό με τον Πρωθυπουργό, να φέρουμε τις διαδικασίες και τις ενισχύσεις που χρειάζεται η περιοχή. Και σας λέω ότι η παρουσία του κυρίου Κατσαφάδου, που είναι ο αρμόδιος υπουργός, φέραμε όλες τις διαδικασίες των ενισχύσεων, των ελέγχων, των τεκμηριώσεων όσον αφορά τις ζημιές από τις οποίες έχουν πληγεί οι οικίες της περιοχής. Τις φέραμε σε χρόνους ρεκόρ, ήδη ξεκινήσαμε σήμερα, αύριο θα έχουμε τελειώσει, για να καταλάβετε, τις καταγραφές και τις εκτιμήσεις. Σε 10 μέρες.
0: Μέχρι αύριο 10... θα έχουν τελειώσει οι αυτοψίες, δηλαδή, έτσι.
1: Σωστά, θα έχουν τελειώσει όλες οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Θα έχουμε καταγράψει τα πάντα και θα έχουμε χαρακτηρίσει τις ανάγκες που έχουν πλέον οι συνδημότες και τα κινητά τους. Και άμεσα προχωράμε.
0: Πάντως, η συνάδελφος μας έλεγε από την περιοχή ότι στις 82 αυτοψίες που έγιναν, το 40 σπίτια ουσιαστικά είναι με κόκκινο. Δεν υπάρχουν αυτά τα σπίτια.
1: 37 σπίτια είναι πλήρως κατεδαφιστέα. Τα υπόλοιπα είναι με μικρότερες ή μεγαλύτερες ζημιές που επισκευάζονται. Αυτά είναι πλήρως κατεδαφιστέα και θα πάμε σε ολική ανακατασκευή τους.
0: Αυτοί οι άνθρωποι τώρα πού μένουν, πού θα μείνουν?
1: Για αυτούς τους ανθρώπους ήδη βρίσκονται σε ξενοδοχεία, τα οποία καλύπτουμε εμείς με δικές μας δυνάμεις, δεν επιβαρύνονται σε τίποτα. Για όσο χρειαστεί μπορούν να παραμείνουν εκεί. Όσοι θέλουν μπορούν να βρουν και σπίτι των αναγκών τους, που ικανοποιεί τις ανάγκες τους δηλαδή, και να νοικιάσουν, το οποίο επίσης θα καλύψουμε και εμείς και η Περιφέρεια και το Υπουργείο με τους χρηματοδοτικούς πόρους από κοινού.
0: Για πόσο χρονικό διάστημα, κύριε Δήμαρχε? Γιατί τα σπίτια δεν χτίζονται σε μια μέρα, το ξέρετε καλύτερα.
1: Για δύο χρόνια θα καλύπτουμε, ούτως ώστε να έχουν το εύλογο διάστημα να μπορέσουν να χτίσουν τις οικίες τους και να επαναφέρουν τις οικίες τους με τα λεφτά που θα λάβουν από την κρατική επιχορήγηση στο επίπεδο που ήταν πριν. Νομίζω ότι όχι απλά στο επίπεδο που ήταν πριν, στόχος μας είναι να τα παραδώσουμε και πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Αυτό το μέτρο έχουμε βγάλει, αυτό το πακέτο στήριξης, και θα παραδοθούν νομίζω και πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν.
0: Κύριε Δρίκο, θέλω να ρωτήσω το πρακτικό μέρος, δηλαδή γίνεται η αυτοψία. Υπάρχει το σπίτι, είναι σε κόκκινο, πρέπει να κατεδαφιστεί. Ο πολίτης αυτός θα πάρει κάποιο χαρτί στα χέρια του, τι θα πρέπει να κάνει, δηλαδή ποια είναι τα επόμενα βήματα?
1: Λοιπόν,
0: ψηφιακά θα λειτουργήσει, δηλαδή ποια είναι τα βήματα που πρέπει να υιοθετήσει?
1: Θα βγει ένα αναλυτικό δελτίο τύπου αυτές τις επόμενες μέρες και από το Δήμο, που θα λέει τα βήματα ένα-ένα και θα επεξηγεί ακριβώς την κατάσταση, αλλά σας λέω αδρά για να έχετε εικόνα. Θα αναλάβουμε, για παράδειγμα, το κόστος κατεδάφισης σπιτιού ο Δήμος, που πριν δεν ήταν επιλέξιμο και επιβάρυνε τον παθόντα. Πλέον για πρώτη φορά περάσαμε τη ρύθμιση και θα τα αναλάβει όλο ο Δήμος να κατεδαφίσει τις οικίες που έχουν κριθεί ακατάλληλες, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτό το κόστος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα λαμβάνει ο πολίτης μετά τον έλεγχο της Επιτροπής από την ΠΕΔΕΦΚΑ την έκθεση, και με αυτήν μετά έρχεται στο Δήμο και φτιάχνει όλο το φάκελο, το οποίο το μεταβιώνουμε εμείς στο Υπουργείο για τις υπόλοιπες ενέργειες.
0: Άρα θα πάρει μια έκθεση λοιπόν που θα λέει πώς είναι η κατάσταση του σπιτιού, και αυτή την έκθεση θα την υποβάλει στο Δήμο.
1: Στον Δήμο, μαζί με κάποια άλλα συμπληρωματικά στοιχεία, όπως το Ε9 του, ενδεχόμενα συμβόλαια που χρειάζεται για να αποδεικνύει την κυριότητα του σπιτιού και κάποια άλλα χαρτιά, που είναι πολύ εύκολα, έτσι, και χωρίς ιδιαίτερη γραφειοκρατία, τα δίνει σε εμάς και προχωράμε το αίτημα με την ΕΠΕΔΥΦΚΑ για να μπορέσουν να αρχίσουν να γίνονται οι εκταμιεύσεις.
0: Οι οποίες εκταμιεύσεις, αν μπορείτε να μας το πείτε αυτό, θα έρθουν πότε?
1: Λοιπόν, έχουμε δύο ειδών εκταμιεύσεις. Αυτές που αφορούν τις οικοσκευές, οι οποίες είναι μέχρι 6.000 ευρώ, οι οποίες θα έρθουν γύρω στις 10 με 15 μέρες από σήμερα. Όποιος βάζει χαρτιά πάνω στο Υπουργείο, γεννάει η έγκριση και ο Δήμος βάζει τα λεφτά. Αυτά θα είναι στις επόμενες 15 μέρες. Είναι η άμεση χρηματοδότηση έως 6.000 ευρώ των οικοσκευών, όπως έχει χαρακτηριστεί. Και μετά την ψήφιση των νέων νομοσχεδίων που έρχεται περίπου στις 20 Αυγούστου, που επιταχύνει όλη τη διαδικασία που πήραμε μέχρι σήμερα, τις αλλάζει και ουσιαστικά τις παρακάμπτει. Θα έρθουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, υπολογίζω, να βάλουμε τις εκθέσεις για όλα τα σπίτια, όπου εκεί με την κατάθεση της έκθεσης και την έγκριση που γίνεται την ίδια στιγμή, λαμβάνεται προκαταβολή από 30-50% που χρειάζεται για την αναδόμηση του ακινήτου και μετά τμηματικά με την υλοποίησή του, όπως θα πηγαίνουμε βάσει εκταμίευσης. Οπότε θα βγει ένα πολύ ικανό και μεγάλο ποσό ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός για να μπορέσει να ανασκευάσει το σπίτι.
0: Χρονικά πότε είπατε θα συμβεί αυτό?
1: Πιστεύω θα είναι στις αρχές Σεπτεμβρίου αυτό.
0: Οι προκαταβολές λέτε, έτσι?
1: Οι προκαταβολές τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, αφού 20 Αυγούστου ψηφιστεί στη Βουλή η ανάλογη ρύθμιση που αλλάζει τη διαδικασία ώστε να μπορέσει αυτό να γίνει τόσο γρήγορα όσο το έχουμε σχεδιάσει. Αλλάζουμε το ισχύον πλαίσιο που ήταν λιγάκι πιο χρονοβόρο. Αφού ψηφιστεί 20 Αυγούστου θα περάσουμε μετά στη φάση των καταθέσεων των τελικών εγγράφων για τις ανακαινήσεις και εκεί θα δοθούν και προκαταβολές.
0: Κύριε Δρίκο, σε σχέση με τα αντιπλημμυρικά έργα έχει γίνει δουλειά? Δηλαδή τώρα θα μπούμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο, γιατί μιλάτε ήδη για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, θα αρχίσουν οι βροχές. Βλέπετε ότι ο καιρός έχει τρελαθεί εδώ και πολλά χρόνια. Άκουγα πριν από λίγο ότι στην Νέα Ζηλανδία χιονίζει και είναι στους μείον 9 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα έχουμε πιθανότατα και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε έτσι έντονα πλημμυρικά φαινόμενα?
1: Λοιπόν, φυσικά και δεν είμαστε έτοιμοι. Καταστράφηκε ολοσχερός ένας πνεύμονας πρασίνου, το μεγαλύτερο δάσος στην περιοχή, μόλις πριν λίγες μέρες, και χθες τέλειωσε η διαδικασία κατάσβεσής του. Η διαδικασία των αντιπλημμυρικών έργων στο βουνό είναι ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και των δασικών υπηρεσιών. Έκαναμε ήδη μια συζήτηση διευρυμένη σε επίπεδο υπουργών, όπου ξεκίνησαν ήδη τη διαδικασία αποκατάστασης των σύστοιχων βουνών που έχουν καεί και είναι επικίνδυνα για πλημμύρες. Θα ξεκινήσουν άμεσα τον επόμενο καιρό η διαδικασία στερεοποίησης του εδάφους με κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα στην περιοχή. Η δέσμευση που έχουμε από το Υπουργείο είναι ότι από τις 15 Σεπτέμβρη με ορίζοντα τέλος του έτους θα έχουν γίνει όλα τα υποστηρικτικά έργα, τα πρώτα τουλάχιστον που χρειάζονται στη βάση του επίγοντος, για να θωρακίσουν τα βουνά και να μην δεχτούν οι οικισμοί αυτοί πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε πάρει από το Υπουργείο. Είμαστε πάνω, την παρακολουθούμε και όπου χρειαστεί θα πιέζουμε για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, όχι απλά να τηρηθούν, αν γίνεται, και είναι εφικτό να έρθουν και στο νωρίτερο.
0: Μακάρι να ευχηθούμε μέσα σε αυτή την μεγάλη καταστροφή, την τεράστια καταστροφή της περιοχής, να υπάρξει όντως επιτάχυνση της κρατικής αρρωγής και τα πράγματα να πάνε καλά για τους ανθρώπους που έχουν χάσει το βιό τους, που έχουν χάσει τις επιχειρήσεις τους, που έχουν χάσει τα σπίτια τους. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις, γιατί και επιχειρήσεις χάθηκαν? Έτσι, πολύ σύντομα, αν μπορείτε να μας το πείτε.
1: Κάνουμε ένα ευρύ πακέτο για τις επιχειρήσεις. Είναι το business support που θα γίνει, που ουσιαστικά έχει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, αναστολή πληστηριασμών και ουσιαστικά, για να σου το πω πιο παριστατικά που το γνωρίζετε, φέρνει και τα μέτρα που είχαμε επί COVID, δηλαδή πληρωμές προς τους υπαλλήλους και τους εργοδότες ως επιδότηση για τους τρεις πρώτους μήνες, και βλέπουμε αν χρειάζεται επέκταση, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν έτσι την ζωτικότητά τους. Και φυσικά θα έρθει προς το τέλος του χρόνου, που θα κλείσουν και οι τζίροι, μια επιδότηση με το business support με βάση τζίρους, ώστε με βάση τους περσινούς τζίρους και τους φετινούς να γίνει υποστήριξη ώστε να μείνουν οι τζίροι σταθεροί.
0: Μακάρι όλα αυτά που μας είπατε να προχωρήσουν και να προχωρήσουν γρήγορα.
1: Αυτά περιμένουμε. Σας... Από το Υπουργείο αυτά έχουν συμφωνηθεί.
0: Αυτά περιμένουν και οι πολίτες. Και αυτό περιμένουν και οι πολίτες που αυτή τη στιγμή έχουν χτυπηθεί τόσο άσχημα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Βρέκο, για την ενημέρωση. Μας είπατε πολλά και σημαντικά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Αρμόδιος Βρέκος, είναι ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας. Μας εξήγησε με πολύ αναλυτικό τρόπο, θα έλεγα, τι αποφασίστηκε σε αυτήν την σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στα Δήλια υπό τον κύριο Κατσαφάγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων που αποφασίστηκε στη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης θα κατατεθεί με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες. Εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν στο Πόρτο Γερμανό, ενώ οι αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί ως αύριο. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών, δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος από τα Βίλια. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική, Αττική και Πρέβεζα. Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, η είσοδος της γαλλικής Meridiam υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός για τις υπογραφές ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική σφραγίδα ενισχύει τις προϋποθέσεις και την αξιοπιστία για την επιτάχυνση υλοποίησης του έργου, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από Ισραηλινά πλήγματα σε μία αίθουσα προσευχής στην κοινότητα Τεμπτίν του Νοτιού Λιβάνου. Σε συμφωνία με το Σουλτανάτο του Ομάν για μία νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων στο στρατηγικό στενό του Ορμούς, κατέληξε το Ιράν. Εκκρεμούν κρίσιμες λεπτομέρειες. Σε κατάσταση συναγερμού είναι ότι η Κορέα, καθώς το κύμα καύσεων έχει στοιχήσει ήδη τη ζωή σε 19 ανθρώπους. Ακραίες θερμοκρασίες συνεχίζουν να δοκιμάζουν και την Ευρώπη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 36 βαθμοί στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Και έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο αυτής της έκτακτης εκπομπής. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στον ήχο, η Μαρία Σφυρόαερα στην παραγωγή, ο Θάνος Σιαφάκα στο μικρόφωνο. Και λέγαμε και στο αναλυτικό μαγκαζίνο για αυτή την συμφωνία με την γαλλική ασπίδα, με τη μεγαλλική ασπίδα μάλλον, της ηλεκτρικής διασύνθεσης Ελλάδας-Κύπρου. Για το τι σηματοδοτεί αυτή η συμφωνία οικονομικά, ενεργειακά, γεωπολιτικά, θα μας πει ο κύριος Κώστας Ιφαντής, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή του Ethnews Radio 105,8, και τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, καλησπέρα κύριε Ιφαντή.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Τι σηματοδοτεί λοιπόν αυτή η συμφωνία και με την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam σε οικονομικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο?
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας αφήσουμε προς το παρόν το γεγονός ότι υπάρχει ένας γαλλικός εταίρος αυτού του μεγέθους, έτσι, του τεράστιου, έτσι, παγκόσμιου βεληνικούς επενδυτικό φορέας και τεχνολογικός φορέας. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι φαίνεται να οδεύουμε προς το κλείσιμο μιας μεγάλης εκκρεμότητας.
0: Ξεμπλοκάρει το έργο δηλαδή, αυτό λέτε?
1: Φαίνεται τουλάχιστον ότι υπάρχει πια η πολιτική και η οικονομική απόφαση να προχωρήσει το έργο, γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι μόνο οι αντιδράσεις της Τουρκίας, αλλά είναι και το γεγονός ότι φαινόταν ότι δεν υπήρχε συνένεση μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας για την χρησιμότητα του συγκεκριμένου έργου. Υπήρχαν πάρα πολλές σκιές, ανοιχτές συγκρούσεις.
0: Και μάλιστα μία από αυτές ήταν του Μάκη Κεραυνού, του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, που είχε μιλήσει, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Πιέρο Τζανετάκο, ότι το έργο, το είχε πει αρκετές φορές, δεν είναι οικονομικά βιώσιμο.
1: Ναι, το σημαντικό είναι, επαναλαμβάνω, είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλές αμφιβολίες για το αν αυτό το έργο θα προχωρήσει. Δυστυχώς υπήρχαν αμφιβολίες. Έτσι, ελπίζω ότι πια το οποίο έχει ξεκαθαρίσει, και λέω δυστυχώς γιατί η ενεργειακή διασύνδεση της Ελλάδος και της Κύπρου, και άρα της Κύπρου με την Ευρώπη, η ενεργειακή διασύνδεση, μπορεί ο καθένας μας να φανταστεί πόσο σημαντική είναι για την κυπριακή δημοκρατία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πούμε πολλά πράγματα, και είναι απορίας άξιων γιατί δεν υπήρχε μια προσπάθεια όλο το προηγούμενο, ή μάλλον υπήρχε τελικά, το καταλαβαίνουμε τώρα ότι υπήρχε μια συστηματική προσπάθεια να λήξει αυτό το θέμα της βιωσιμότητας του έργου, δηλαδή των επιφυλάξεων.
0: Και από ό,τι φαίνεται και μας έλεγε ο ανταποκριτής μας στην Λευκωσία, δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση, αλλά φαίνεται ότι συνενεί. Υπάρχει συνένεση της Λευκωσίας και έχει προηγηθεί και ενημέρωση του κυρίου Χριστοδουλίδη, έτσι, από τον προσωπικά, από τον Πρωθυπουργό.
1: Θα ήταν πρωτοφανές να μην έχει υπάρξει προηγούμενη ενημέρωση. Εγώ μπορώ να εικάσω με τα βεβαιότητας ότι όχι απλώς υπήρξε ενημέρωση, αλλά ότι ήταν ενήμερος για όλα τα... Ναι. Η Λευκωσία ήταν ενήμερη για όλη για αυτή τη διαδικασία προσέλκυσης ενός τέτοιου εταίρου στο έργο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, πέρα από οτιδήποτε άλλο, και μπορούμε να το συζητήσουμε ποια είναι η γεωπολιτική στρατηγική σημασία της παρουσίας των Γάλλων, αλλά την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνω, πια δεν υπάρχει, δεν αφήνει κανένα περιθώριο αυτή η συμφωνία περί βιωσιμότητας του έργου, περί αμφιβολιών. Νομίζω ότι κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Και από εδώ και πέρα, εάν συνεχίζει αυτή η κουβέντα, σημαίνει ότι πια δεν ήταν η βιώσιμότητα, αλλά ίσως άλλα συμφέροντα.
0: Το είχε πει ο κύριος Γεραπετρίδης, αυτό που λέτε τώρα, το είχε πει και είχε μιλήσει για οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα που αντιδρούν στην ηλεκτρική διασύνδεση. Το είχε πει ανοιχτά.
1: Νομίζω ότι, κοιτάξτε, πάλι είναι σαφές. Αν δεχτούμε ότι όντως υπήρχε ένα ζήτημα βιωσιμότητας, εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος για να το σχολιάσω αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα πια τελείως βγαίνει από το τραπέζι, φεύγει από αυτό το εμπόδιο, εάν ήταν όντως πραγματικό αυτό το εμπόδιο της στην πραγματοποίηση.
0: Θα το δούμε. Γεωπολιτικά είναι ένα μήνυμα στην Τουρκία αυτή η συνεργασία, αυτή η συμμετοχή του γαλλικού κολοσσού?
1: Βεβαίως είναι ένα μήνυμα. Δεν πρέπει να σε καμία περίπτωση να θεωρήσουμε ότι η Τουρκία δεν θα αντιδράσει. Νομίζω ότι τώρα που μιλάμε, ήδη στην Άγκυρα θα συζητάνε τρόπους αντίδρασης. Λοιπόν, δεν ξέρω τι περιθώρια έχουν, αλλά είναι απολύτως βέβαιο ότι η Τουρκία δυστυχώς για αυτήν έχει επενδύσει αρκετά πολιτικά στην παρεμπόδιση του έργου ή εν πάση περιπτώσει στην αναγνώριση κάποιου είδους ρόλου
0: και συμμετοχής
1: για την ίδια. Λοιπόν, αλλά πάλι τα πράγματα η ελληνική και σε συνεργασία φαντάζομαι την κυπριακή πλευρά κινήθηκε με απόλυτη μυστικότητα, δεν είχε διαρρεύσει τίποτα, τουλάχιστον εγώ δεν είχα διαβάσει κάτι ότι, ότι ήταν σε εξέλιξη μια τέτοια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, και ανακοινώθηκε τώρα και νομίζω ότι είναι από εκείνες τις φορές που μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με το πώς το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο διαχειρίζεται τέτοιου είδους ζητήματα πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά επαναλαμβάνω, τα γεωπολιτικά εμπόδια δεν φεύγουν, απλώς αυξάνονται οι δυνατότητες που έχει η Αθήνα και η Λευκωσία για να αντιμετωπίσουν τυχόν προκλήσεις. Και φαντάζομαι επίσης ότι πια υπάρχουν και άλλα μέρη, πολύ πιο ενεργά η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ίδια η Γαλλία, για να στηρίξουν το έργο και να μην επιτρέψουν στην Τουρκία να εμφανιστεί σαν ένας παίκτης που έχει δικαίωμα αρνησή κυρίας, δηλαδή βέτο. Εκεί που στην ουσία από πλευράς διεθνούς δικαίου δεν έχει.
0: Προσπαθώ όση ώρα μιλάμε να μπω λίγο στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για να δω κάποια αντίδραση. Δεν έχω δει μέχρι στιγμής.
1: Και εγώ το κοίταξα.
0: Είμαι ήδη, ας πούμε, στη γενή σαφάκα, ας πούμε, δεν βλέπω κάτι. Θέλω να ρωτήσω όμως αν πιστεύετε ότι θα υπάρξει αμυντική υποστήριξη του έργου από την Ευρώπη και από τη Γαλλία ενδεχομένως. Οι Γάλλοι ούτως ή άλλως έχουν εκδηλώσει και το έχουν δείξει και στην πράξη έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή. Αν πιστεύετε ότι αυτό το έργο θα το στηρίξουν και σε αμυντικό επίπεδο?
1: Νομίζω ότι θα γίνει μια προσπάθεια σε συνεργασία Αθήνας και Παρισιού, έτσι ώστε να μην φτάσουμε εκεί. Να καταλάβει η Άγκυρα ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο δεν, σε καμία περίπτωση δεν προκαταλαμβάνει κάτι σε σχέση με τις οριοθετήσεις ή με τις αρμοδιότητες των παράκτιων κρατών. Το έχει πει η Αθήνα επανειλημμένα, η Άγκυρα μέσα στην ενδεχομένως στην καχυποψία που κυριαρχεί δεν φαίνεται να το καταλαβαίνει. Νομίζω ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει μια συστηματική προσπάθεια έτσι ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο πραγματικά να δούμε να αναπτύσσονται μονάδες του ελληνικού, του γαλλικού στόλου και του τουρκικού στην περιοχή. Γιατί τότε είναι σίγουρο ότι η Τουρκία θα ψάξει να βρει έναν τρόπο να αντιδράσει κάπου αλλού, όπου
0: θα βλέπατε μια επιτάχυνση του σχεδίου νόμου για να μετατρέψει το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε εσωτερική της νομοθεσία, κάτι που φαίνεται να έχει παγώσει. Βλέπετε μια αντίδραση σε αυτό το επίπεδο ενδεχομένως?
1: Νομίζω και σε αυτό το επίπεδο, αλλά και ενδεχομένως μια αντίδραση η οποία θα ήταν κατά κάποιο τρόπο μια αμφισβήτηση σαν αυτές που είδαμε παλαιότερα, δηλαδή το 2020. Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε την πιθανότητα.
0: Το 2020 είχαμε ένα θερμό καλοκαίρι, το θυμάστε καλύτερα από μένα. Ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε σε κάτι αντίστοιχο.
1: Με αυτό λέω, γι' αυτό θα πρέπει προληπτικά να λειτουργήσει η Αθήνα μαζί με το Παρίσι και τις Βρυξέλλες, έτσι ώστε η Τουρκία να συνειδητοποιήσει ότι δεν ότι η αντίδρασή της πρώτα απ' όλα δεν θα οδηγήσει πουθενά, αλλά και την ίδια στιγμή δεν είναι αυτό το έργο, δεν είναι κάτι το οποίο βλάπτει την Τουρκία, δηλαδή δεν προκαταλαμβάνει κάτι, δεν δημιουργεί κεκτημένα, τετελεσμένα.
0: Ναι, ίσως δεν είναι τυχαία η δήλωση του συμβούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μεριντιάν. Ίσως όχι τυχαία, είπε ότι το έργο έχει την υποστήριξη, ότι το υποστηρίζει θερμά ο πρόεδρος Μακρόν. Μου ότι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό, κύριε Φαντή.
1: Μα νομίζω ότι η συζήτηση μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, του ΑΔΜΙΕ και της Μεριντιάν θα ήταν αφελές να πιστεύει κανείς ότι δεν συζητήθηκαν σενάρια γεωπολιτικών εμπλοκών.
0: Mm-hmm. Τώρα, είναι ένα σημαντικό έργο. Αν το δει κανείς με τις συνεργασίες που έχει η χώρα μας με την Exxon Mobil και την Chevron, ουσιαστικά αναδεικνύεται η χώρα μας ως ενεργειακός σημαντικός παίκτης στην ενεργειακή σκακέρα. Το υιοθετείται αυτό, και αν κάποιος πολίτης απλώς που μας ακούει αυτήν την ώρα και βρίσκεται στο αυτοκίνητό του και λέει ενδεχομένως okay, καλά είναι όλα αυτά, αναβαθμίζεται η χώρα μας, το κύρος της κτλ, εγώ τι θα κερδίσω από όλο αυτό το σύστημα, από όλη αυτή τη συμφωνία, ποιο θα είναι το δικό μου κέρδος? Εδώ ποια θα ήταν η απάντηση εσάς?
1: Είναι προφανές ότι η ενίσχυση της θέσης μιας χώρας στο διεθνή καταμερισμό ισχύως και η αύξηση του κύρους της λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Μπορεί όχι την ίδια στιγμή, αλλά σίγουρα μέσω πρόθεσμα. Θέλω να πω ότι η χώρα, μπαίνοντας σε αυτό το κλαμπ των χωρών που είναι δραστήριες στα ενεργειακά, αν μάλιστα υπάρχουν και καλά νέα από τις έρευνες στο Ιόνιο και νότιο-δυτικά της Κρήτης, ακόμα περισσότερο, αλλά οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, αρκεί να δει κανείς το χάρτη των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, των ενεργειακών διασυνδέσεων στη Βόρεια Ευρώπη και να το συγκρίνουμε αυτόν που υπάρχει στη Νότια Ευρώπη. Λοιπόν, υπάρχει τεράστιο όλα αυτά μεταφράζονται όχι σε βάθος χρόνου αλλά μεσοπρόθεσμα σε πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις, σε πολύ καλύτερες δουλειές, πολύ καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές.
0: Και φαντάζομαι και στην ενέργεια, στην επάρκεια.
1: Βεβαίως, στην ενέργεια και συνολικά. Η χώρα δηλαδή βελτιώνει τα επίπεδα εμπιστοσύνης σε όλους εκείνους που ψάχνουν ευκαιρίες επενδυτικές. Λοιπόν, μια χώρα η οποία έχει, θα το πω όσο πιο γενικά γίνεται, είναι ενεργειακά αυτόνομη, λοιπόν, και όχι απλώς αυτόνομη, αλλά συμμετέχει σε ένα δίκτυο διαχείρισης ενέργειας, είναι ένας πάρα πολύ ελκυστικός εταίρος για όλους.
0: Λοιπόν, κύριε Φαντή, να μείνουμε σε αυτά, θα δούμε.
1: Ενέργειας είναι ένας πάρα πολύ ελκυστικός εταίρος για όλους.
0: Λοιπόν, κύριε Φαντή,

0: Λοιπόν, ακούτε Earth News Radio 105,8 στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο η Μαρίλια Γεροντίδη, στα μικρόφωνα του σταθμού Θάνος Χιαφάκας και ξαφνικά Μαρθήν. Φτάνει αύριο στην Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη που κατηγορείται για τη Μαρθήν. Η 46χρονη εκδίδεται στην Ελλάδα από τη Βρετανία. Δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά του αιτήματος έκρωσης των ελληνικών αρχών. Σημειώνεται ότι η γυναίκα αυτή συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Να πούμε επίσης ότι η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Αλλά για να πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για τη συμμετοχή της στον εμπρησμό της Τράπεζας Μαρφίν, από τον οποίο θυμίζουμε ότι έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι και ένα έμβριο. Η μεταφορά της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ. Στη συνέχεια θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γαδά μέχρι το πρωί της Παρασκευής, οπότε και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές εντάλμα για τη σύλληψή της, ενώ στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση. Υπενθυμίζεται, Θάνο, ότι οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την εγκληματική ενέργεια βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές του Μαλανδρίνου και του Ναφλίου αντίστοιχα.
0: Για να δούμε τι θα πει στις αρχές. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η 46χρονη. Αν και φαντάζομαι ότι θα αρνηθεί την κατηγορία όπως έπραξαν και οι υπόλοιποι. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Είναι μια είδηση η οποία είναι της τελευταίας στιγμής.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.

0: προσθέσουμε.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Κοβό για το ρεπορτάζ. Όπως είπαμε, η είδηση είναι αυτή. Φτάνει αύριο το βράδυ, όπως μας είπε ο συνάδελφος, στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για την Μαρφίν και από ό,τι φαίνεται θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα την Παρασκευή.

Πριν κλείσουμε μια είδηση δυσάρεστη από το μεγάλο κάδρο του κόσμου, θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είχαμε ένοπλη επίθεση με πολλούς νεκρούς από ό,τι φαίνεται στην Βόρεια Καρολίνα. Αυτό το μεταδίδει το Fox News. Οι αρχές μιλούν για μαζική ένοπλη επίθεση. Τώρα δεν έχουν δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για πιθανό ύποπτο και επίσης δεν έχει δημοσιοποιηθεί ο αριθμός των θυμάτων πέρα από έναν τραυματία που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, μεγάλος αριθμός αστυνομικών βρίσκεται στο σημείο και αναφέρουν οι αρχές πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος και πως πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός. Αυτά σε σχέση με την είδηση ότι υπήρξε ένοπλη επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εμείς σε τροχιά αποφώνησης, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Υπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ωρών θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς επίσης και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες αλλά και στο φυσικό περιβάλλον. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν στο Πόρτο Γερμενό, ενώ οι αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως αύριο. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών. 3 άτομα συνελήφθησαν σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Παράλληλα υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ADMIE, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνη στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ADMIE, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των 3 εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς την με το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Σύστημα, ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει πως η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, καθώς καμία ανακοίνωση όπως η σημερινή δεν είναι από μόνη της αρκετή για την πρόθεση του, τονίζει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της έκδοσής της. Είχε συλληφθεί στις 13 Ιουλίου σε αεροδρόμιο του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης των Ισραηλινών δυνάμεων σε έναν προσφυγικό καταβλισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος είπε ότι η επιχείρηση αυτή είχε ως στόχο να αποτραπούν τρομοκρατικές ενέργειες και να συλληφθούν καταζητούμενα πρόσωπα. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 42χρονη πίκος Ολλανδίας, η οποία κάτω από συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκε στο νερό πέφτοντας από εκμισθωμένο σκάφο στη θαλάσσια περιοχή Κλοντζανή Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός. Βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

Εδώ είμαστε κι εμείς, βράδυ Τετάρτης, 5 Αυγούστου και είναι επιτέλους ένα ήρεμο βράδυ. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, ωστόσο παραμένουν κρίσιμες οι επόμενες ώρες για να αποφευχθούν αναζωπηρώσεις.

Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Τον ήχο φροντίζει Μαρίλια Γεροντίδη, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου.

0: Λέγαμε λίγο πριν ότι ας έχουμε ένα ήρεμο βράδυ σήμερα και τις επόμενες ημέρες μετά τις πυρκαγιές. Και μετά τις πυρκαγιές τι? Τα μέτρα λοιπόν μετά τις φωτιές, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Γκιόκα, πρόεδρος οικιστών Πορτογερμανού που ανήκει στη Μάνδρα. Καλησπέρα σας κύριε Γκιόκα.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Άρχισαν οι αυτοψίες, καταγραφές των ζημιών από αρμόδια κλιμάκια. Μάλιστα, ολοκληρώθηκε και η διυπουργική σύσκεψη με μία σειρά μέτρων. Ήσασταν κι εσείς σε αυτή τη σύσκεψη?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Οπότε έχετε να μας τα πείτε τα πράγματα ακριβώς μέσα από τη σύσκεψη.
1: Επειδή μίλησα και στην τηλεόρασή σας, ναι. Εδώ δεν το βλέπω ραδιοφωνικά, αλλά μια αισιοδοξία πλέον μας κατέχει, ένα χαμόγελο ξανασκάει στα χείλη μας μετά την Παρασκευή.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, το έχετε πολύ ανάγκη και εσείς και όλοι μας, αλλά κυρίως εσείς.
1: Δυστυχώς, τώρα θα σας πω και κάποιες λεπτομέρειες, ας πούμε, να καταλάβετε ότι από τις 78... από τα 78 σπίτια που πέρασαν επιτροπή σήμερα, ναι. Τα 42 κόκκινα, τα 32, όχι από τα 78, συγγνώμη, mm-hmm. τα 42 κόκκινα, τα 34 κίτρινα και 2-3 ήταν τα οποία χρήζανε ελαφριάς επισκευής. Okay. Οπότε καταλαβαίνετε mm-hmm. αναλογικά άμα πάει, mm-hmm. Σε τι άθλια κατάσταση είναι και τι λέγαμε τόσες μέρες.
0: Άρα τα περισσότερα είναι στα κόκκινα.
1: Σωστά, mm-hmm. σωστά. Βέβαια, αυτά τα μέτρα που εξαγγείλε ο Υπουργός, τη κυβέρνηση, mm. είναι για μας μια αισιοδοξία, πώς να το πω τώρα,
0: μια ανάσα,
1: μια λύτρωση πραγματικά. Το είχαμε ανάγκη, γιατί καταστραφήκαμε, και δυστυχώς το 2026 πλέον δεν μπορούσαμε να μαζέψουμε τα συντρίμια μας μόνοι μας.
0: Οπότε τώρα πώς θα κινηθεί, θα γίνουν τα πράγματα πιο γρήγορα και ολοκληρωμένα?
1: Να βάλω και λίγο πιο εισαγωγικά, ο κίνδυνος για μας δεν έχει περάσει. Και μάλιστα τώρα κινδυνεύουμε και οι υπόλοιποι με αυτά τα σπίτια που σώθηκαν, λόγω των αντιπλημμυρικών που πρέπει να γίνουν.
0: Φυσικά.
1: Το βουνό καταστράφηκε. Το βουνό αυτή τη στιγμή είναι 40 μέτρα πιο κοντό από την Πάρνηθα. Μιλάμε για ένα πολύ ψηλό βουνό, που το Πόρτο Γερμανού είναι στους πρόποδες του Κιθερώνα, ας πούμε, με πολλά ρέματα. Mm-hmm. Τα οποία αυτά, εάν δεν φτιαχθούν αντιπλημμυρικά έργα, θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από το Σεπτέμβριο να αρχίσουν οι βροχές.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν και άμεσα.
1: Ακριβώς, άμεσα, όπως το λέτε. Όπως το λέτε, πρέπει να ξεκινήσουν. Έχουμε τη δέσμευση ότι θα ξεκινήσουν άμεσα. Mm-hmm. Ευελπιστούμε να ξεκινήσουν άμεσα. Τώρα σας μπέρδεψα λίγο, σας πήγα από την αρχή στο τέλος. Εάν θέλετε, μπορώ να σας ξεκινήσω να απαντήσω.
0: Ναι, πείτε μου λίγο αυτά τα σημαντικά, τα μέτρα τα οποία σας έκαναν να χαμογελάτε.
1: Πέρα από τα 1000 τετραγωνικό που μας έρχεται η αποζημίωση, όσους είναι κόκκινα τα, mm-hmm. Πώς το λένε, τα σπίτια τους, μέχρι 150 τετραγωνικά καλύπτεται το 100%. Πλέον αυτό που μας έδωσε σαν έξτρα δώρο, που το ζητήσαμε βασικά γιατί δεν μπορούσαμε να το καλύψουμε, πλέον η κατεδάφιση και η συλλογή των μπαζών των απορριμμάτων θα γίνει από το Υπουργείο για το Δήμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ένα κόστος γύρω στα 6.000 το λιγότερο. Mm-hmm. Αυτό πλέον το αναλαμβάνει ο Δήμος μαζί με το κράτος.
0: Με το κράτος.
1: Με κάποια σύμβαση που θα κάνουμε με κάποιον εργολάβο. Οπότε, παιδιά, είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα για να μπορέσουν να τα ανταπεξέλθουν άμεσα, γρήγορα δηλαδή, στην επισκευή των σπιτιών, που πολλά από αυτά τα σπίτια είναι μόνιμες κατοικίες. Και δυστυχώς πολλά από αυτά τα σπίτια έγιναν μόνιμες κατοικίες πουλώντας κάποιο άλλο σπίτι, είτε στην Αθήνα είτε σε κάποιο άλλο προάστιο της Αθήνας, για να έρθουν να μείνουν στην επαρχία οι άνθρωποι συνταξιούχοι, άνθρωποι που η Αθήνα πλέον είναι δυσβάσιμη αυτή να μείνει, με την κίνηση, με την ακρίβεια που υπάρχει, ήρθαν εδώ στην επαρχία που είναι πιο οικονομική ζωή.
0: Άρα λοιπόν, το πρώτο είναι ότι το κράτος και ο Δήμος αναλαμβάνει τα μπάζα, όλα αυτά.
1: Την αποκομιδή
0: του γκρεμίσματος των σπιτιών.
1: Το οποίο ναι. ξεκίνεται από 6 χιλιάρικα για το κάθε σπίτι. Ένα μικρό σπίτι 30-40 τετραγωνικά, από ό,τι κάνω μια έρευνα.
0: Άρα αυτή, αυτή είναι η οικονομική. Ναι, την αναλαμβάνουν Δήμος και κράτος.
1: Σωστά.
0: Και το θέμα είναι τώρα. Μας είπατε ότι 100% θα είναι η.
1: Είναι μέχρι τα 150
0: τετραγωνικά. Μέχρι τα 150 τετραγωνικά.
1: Σωστά,
0: ναι.
1: Είναι 100% αποζημίωση.
0: Αποζημίωση, μάλιστα.
1: Βασικά, βάσει των τετραγωνικών, δηλαδή πάει 1000 ευρώ το τετραγωνικό. Ένα σπίτι που είναι 50 τετραγωνικά θα πάρει 50.000 ευρώ.
0: Ανάλογα με το τετραγωνικό, καταλαβαίνω.
1: Εάν θέλει να φτιάξει κάποιο παλάτι αυτό και από 50.000 π.χ. θα το πάει 70, θα το καλύψει μόνο του.
0: Ναι. Ναι. Σημασία ότι θα ξαναστηθεί το σπίτι.
1: Ακριβώς.
0: Με την οικονομική συνδρομή του κράτους και του Δήμου.
1: Κράτους. Σωστά. Μετά μας δίνουν 6.000 για τις οικοσκευές, mm-hmm. σε όποιον είναι μόνιμη κατοικία, και 3.000 για τις υπόλοιπες κατοικίες, mm-hmm. για τις οικοσκευές. Επίσης, ξεκινάει, μπορείς να νοικιάσεις σπίτι οπουδήποτε.
0: Ναι.
1: Αν είναι κόκκινο, νοικιάζει σπίτι και σου καλύπτει το
0: ενίκιο.
1: Ανάλογα με τον περίσσερ, αν είσαι μόνος, αν είναι οικογενειακό.
0: Mm-hmm. Ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάθε οικογένεια. Ναι.
1: Φτάνει μέχρι και τα 500 ευρώ. Mm-hmm. Και επίσης σου δίνει τη δυνατότητα, εάν εσύ θες να φιλοξενηθείς από τον αδερφό σου ή από κάποιο συγκεκριμένο ναι. πρόσωπο ή από οτιδήποτε, μπορεί να το κάνει αυτό και σου δίνει την οικονομική δυνατότητα γύρω στα 300 ευρώ να παίρνει. Για να συμβάλλει στο σπίτι που σε φιλοξενεί, υποτίθεται.
0: Ναι.
1: Τι άλλο. Μας είπε ότι θα βοηθήσει πολύ τα καταστήματα γενικού ενδιαφέροντος του Πόρτου Γερμανού, mm-hmm. που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, η φωτιά έχει σβήσει, ας πούμε, από την Κυριακή Δευτέρα, mm-hmm. από τη Δευτέρα μάλλον, η μεγάλη φωτιά, γιατί οι φωτιές υπάρχουν, και ρεύμα δεν υπάρχει στο Πόρτο Γερμανού.
0: Mm-hmm.
1: Είναι καταστραμμένο, όλες mm-hmm. κολόνες, δεν υπάρχει κολόνα. Για να συνεχίσει να γίνει ομαλή η ζωή στο Πόρτο Γερμανού, δηλαδή να πάει το ρεύμα σχεδόν σε όλη την περιοχή, θέλουμε τουλάχιστον 15 με 20 μέρες. Mm-hmm. Κάτι που σημαίνει ότι θα ξεπεράσουμε τις 20 Αυγούστου. Εδώ το μέρος δεν είναι τουριστικό, δεν έχει ξενοδοχεία. Mm-hmm. Οπότε βασιζόμασταν πολύ σε αυτές τις μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί θα μας βγάλει κάποια πας μετά τον Νοέμβριο για το Πόρτο Γερμανό, όπου οι δικαιούχοι θα μπορούν να τα παίρνουν και θα τα εξαργυρώνουν στα καταστήματα γενομικού ενδιαφέροντος στο Πόρτο Γερμανό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα την περίοδο του χειμώνα θα μας φέρει κόσμο στην ουσία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτά τα πάσα μπορείς να τα εξαργυρώνεις
0: στα καταστήματα του
1: Πόρτο Γερμανού.
0: Του Πόρτο Γερμανού,
1: και
0: ναι.
1: Θα βγάλει λίγο πιο οικονομικό για τα καταστήματα της γενικού ενδιαφέροντος της Ψάθας και του Αλεποχωρίου.
0: Mm-hmm.
1: Που και αυτά
0: mm-hmm.
1: πάθουν κάποια ζημιά, ας πούμε.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μια αντίστοιχη αναστολή σε φορολογικές υποχρεώσεις, ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
1: Σωστά, σωστά, ναι. σωστά. Θα υπάρξει μια αναστολή. Όχι μια, θα υπάρξει αναστολή. Επίσης, σε όποιο σπίτι είναι, όποιος έχει σπίτι το οποίο έχει χαρακτηριστεί κόκκινο
0: mm-hmm.
1: και έχει κάποιες με την τράπεζα, δηλαδή κάποιους πληστηριασμούς και τέτοια, ναι. αυτά παγώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Άσχετα αν είναι στο Πόρτο Γερμανό ή οπουδήποτε πληστηριασμός, αλλά είναι μόνο για αυτούς που είναι για κόκκινο σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Όχι αυτός που είναι κίτρινο ή οτιδήποτε άλλο.
0: Άρα κύριε Γκιώκα, έτσι, αυτό που είπατε και πριν και το κρατάμε, ότι είναι τα πρώτα μέτρα αυτά που μου ακούστηκαν, mm-hmm. πάρθηκαν σήμερα στην mm-hmm. διευρυγική σύσκεψη που σας κάνουν να χαμογελάτε σε πρώτη φάση.
1: Βασικά να χαμογελάμε, να πατάμε στα πόδια μας.
0: Ναι, ότι δεν είστε μόνοι αν μη τι άλλο.
1: Αυτό.
0: Και το άλλο που αυτά, το θέμα είναι όσο πιο άμεσα θα πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι κινήσεις και παράλληλα να αρχίσουν να γίνονται και τα αντιπλημμυρικά έργα.
1: Έχουμε κινητοποιήσει μέσω των social και μέσω του site
0: mm-hmm.
1: Τους ανθρώπους και από με τηλέφωνο στο τηλέφωνο και από στόμα σε στόμα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνουν πάνε επιτροπές και κάνουν τις αυτοψίες
0: mm-hmm.
1: τόσο πιο γρήγορα θα περάσουν οι αποζημιώσεις. Είναι κάτι που το θέλει και ο υπουργός αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και από 5 κλιμάκια που ήταν σήμερα που έγινε ένα αλαλού, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ λίγα τα κλιμάκια, αύριο θα βγουν 11 κλιμάκια. Όπως επίσης και για πρώτη φορά το κάθε κλιμάκιο έχει 3 διαφορετικά άτομα, που αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να περνάει μια επιτροπή, να περνάει η δεύτερη επιτροπή, ναι, να περνάει η τρίτη επιτροπή. Με ένα κλιμάκιο τελειώνει, παίρνει το χαρτί και συνεχίζει τη διαδικασία.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Γκιώκα, πόσα σπίτια είναι συνολικά όλα που έχουν ελεγχθεί?
1: Σήμερα ελέγξαν 78 σπίτια.
0: 78 σπίτια.
1: Ναι, ναι. Από τα οποία τα 78, τα 42.
0: Τα 42 ήταν κόκκινα, 34 κίτρινα και 2-3 με ελαφρύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσα άλλα σπίτια υπάρχουν, δηλαδή?
1: Πολλά,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, δείτε. Εγώ το λέγα από την αρχή ότι πάμε στο. Βέβαια, έλεγα. Ξεπερνάμε το 60-70%.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια. Τώρα, χωρίς καπνούς, με πιο καθαρό μυαλό, με όλα αυτά. Τα σπίτια φτάνουν γύρω στο 50% με το σημαντικό πρόβλημα. Το μεγάλο,
0: τα μισά
1: πρόβλημα.
0: Σπίτια έχουν προβλήματα.
1: Ναι, ναι. Παιδιά, καταστραφήκαμε. Πέρασε η λέλαπα της φωτιάς. Μιλάμε για φλόγες 50-60 μέτρα από όλο το χωριό. Δεν πέρασε από ένα κομμάτι δεξιά. Πέρασε όλο, δηλαδή έπιασε όλο τον οικισμό. Επομένως, τα σπίτια από εδώ στο πρώτο γρήγορο είναι γύρω στα 980.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε τώρα γιατί μέγεθος μιλάμε. Ναι. Αν εξαιρέσουμε 200, τα άλλα 700 μπορεί να έχουν πάθει και μικροζημίες, ας πούμε, έτσι.
0: Δεν έχει σημασία, αλλά χρειάζεται να,
1: ναι,
0: κοιταχτούμε.
1: Θέλω να πω ότι μπορεί να έχει καεί το τραπέζι και οι καρέκλες έξω, αλλά τα άλλα 700 έχουν επηρεαστεί.
0: Ναι.
1: Τώρα, το περισσότερο ή λιγότερο, αυτό θα το δείξουν. Εγώ θεωρώ ότι θα φτάσουμε τα 300-400 σπίτια σίγουρα με ζημίες σοβαρές.
0: Μάλιστα. Άρα οι επιτροπές αυξάνονται και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται, γιατί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνουν οι καταγραφές, οι αυτοψίες και οι καταγραφές, τόσο πιο γρήγορα θα τρέξουν και οι κατασκευές πάλι, οι ανακατασκευές των σπιτιών. Αυτή τη στιγμή άνθρωποι, κάποια σπίτια που είναι, ας πούμε, δεν κατοικούνται, υπάρχουν κάποια σπίτια που είναι ανεπηρέαστα από την φωτιά?
1: Ναι, υπάρχουν σπίτια που είναι ανεπηρέαστα από τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Α, επίσης πολύ σημαντικό αυτό, ότι όσοι φιλοξενούνται, όσοι είναι αρκετά άτομα που μένουν σε ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Και επειδή πληρώνανε με τα χρήματά τους, ας πούμε, και πέραν τις αποδείξεις για να πάρουν κάποια στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, η καθημερινή πληρωμή είναι δυσβάσταχτη. Οπότε δόθηκε εντολή να μην πληρώνει κανένας το ξενοδοχείο. Και όσοι έχουν πληρώσει, να επιστραφούν τα λεφτά, τα χρήματα, για να καλυφθεί.
0: Και φαντάζομαι θα αποζημιωθεί το ξενοδοχείο.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκιώκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κρατάμε αυτό που είπατε, ότι επιτέλους να νιώσουμε λίγο, να χαμογελάμε μετά το εφιαλτικό διάστημα που περάσατε, διότι η πυρκαγιά είναι πραγματικά, ήταν 5 μέρες πόσο ήταν.
1: Και ακόμα
0: και υπάρχουν τα καντιλάκια που λένε.
1: Όχι, δεν υπάρχουν καντιλάκια. Σήμερα έγιναν 2
0: αναζωπηρώσεις. Ναι, σωστά. Μα και όλη τη νύχτα θα υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Δεν μπορέσαμε να τις σβήσουμε μόνοι μας. Η πυροσβεστική εννοώ. Ήρθανε αέρια μέσα και ρίξανε από 6-7 ρήψεις.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω πάλι να ευχαριστήσω πραγματικά όλους τους δημοσιογράφους όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την ΕΡΤ. Έχετε αξιόλους δημοσιογράφους στην ΕΡΤ. Και δεν το λέω για να σας ευλογήσω αυτά. Απλά θεωρώ ότι παίξατε ένα πολύ, πολύ μεγάλο σημαντικό ρόλο στο να πάρουν αυτά τα μέτρα. Βοηθήσατε πάρα πολύ όλους εμάς σε αυτό το κακό που μας βρήκε. Και το λέω πραγματικά. Θεωρώ ότι οι δημοσιογράφοι όλων των μέσων μαζικών ενημέρωσης και ιδιαίτερα και της ΕΡΤ, που δεν φύγανε τα άτομα, ήταν μαζί μας, βλέπαμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Κατάφεραν, δεν ξέρω, να βοηθήσουν με τη δημοσιότητα.
0: Μόνο δημοσιότητα πέρα από αυτό είναι και ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνεται και το καθήκον του δημοσιογράφου, να μεταφέρει την αλήθεια.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γκιώκα. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. 3 λεπτάκια μέχρι τίτλους ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων που αποφασίστηκε στη Υπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης θα κατατεθεί με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες. Εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν στο Πόρτο Γερμενό, ενώ οι αυτοψίες στα καταστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί ως αύριο. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών, δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος από τα Βίλια. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα. Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, η είσοδος της γαλλικής Meridiam, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός για τις υπογραφές ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική σφραγίδα ενισχύει τις προϋποθέσεις και την αξιοπιστία για την επιτάχυνση υλοποίησης του έργου, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Σε συμφωνία με το Σουλτανάτο του Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευση των πλοίων στο στρατηγικό στενό του Ορμούς, κατέληξε το Ιράν. Εκκρεμούν κρίσιμες λεπτομέρειες. Γενικά έθρος ο καιρός αύριο, 36 βαθμοί στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε πάλι, ακούτε Earth News Radio 105,8. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τώρα τον ήχο, η Μαρία Σφυρόρα και η Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή και την δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Λέγαμε, από τη μια μιλούσαμε πριν με τον κάτοικο, τον κύριο Γκιώκα, πρόεδρο οικιστών στο Πόρτο Γερμενό. Χθες μιλούσαμε για την κατάσταση των ζώων μετά τις φωτιές. Σήμερα τώρα θα μιλήσουμε με την κυρία Κατερίνα Μπαρή, υπεύθυνη ασφαλείας του εθελοντικού κινήματος καθαρισμού και προστασίας του περιβάλλοντος Save Your Hood, που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2020. Η δράση μόλις ολοκληρώθηκε στη Βένιζα, μας λέει η κυρία Μπαρή, και θα μας τα πει όλα στον αέρα. Κυρία Μπαρή, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Να γνωρίσουμε και το κίνημα αυτό, το εθελοντικό κίνημα καθαρισμού και προστασίας του περιβάλλοντος, που έχετε 6 χρόνια δράση στην Ελλάδα, σωστά?
1: Σωστά τα λέτε, αυτό είναι για το Save Your Hood. Ουσιαστικά όμως εμείς αυτή τη στιγμή δρούμε με την ομάδα του Διδάζ. Είναι το δίκτυο διάσωσης άγριας ζωής, και έχει γίνει μια σύμπραξη με την Άνιμα, που είναι υπεύθυνη για την άγρια ζωή, και το Save Your Hood, και όλοι μαζί ενεργοποιούμαστε σε κατάσταση κρίσης. Ενεργοποιείται το δίκτυο εθελοντών ουσιαστικά, και μπαίνουμε στα καμένα πεδία για να βρούμε άγρια ζωή που χρειάζεται περίθαλψη.
0: Μαθαίνω ότι ολοκληρώθηκε ή ακόμα συνεχίζεται η δράση στη Βένιζα.
1: Ολοκληρώθηκε τώρα η δράση στη Βένιζα. Είναι η δεύτερη μέρα που βρισκόμαστε εδώ. Τώρα μαζεύουμε δηλαδή τα πράγματά μας για να φύγουμε από το πεδίο. Είχαμε ευρήματα. Ναι. Δυστυχώς είχαμε και αρκετά ζώα που δεν τα κατάφεραν. Είναι για μας ένας ρόλος που έχουμε πάρει, είναι να κάνουμε και τη καταγραφή των ζώων που δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε.
0: Μιλάμε για τι αριθμό, κυρία Μπαρή?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω επίσημο νούμερο, γιατί γίνονται από όλους τους εθελοντές ταυτόχρονα, οπότε αυτά γίνονται συγκεντρωτικά στο τέλος της δράσης. Δεν έχω νούμερο αυτή τη στιγμή. Σίγουρα έχω 5 χελονίτσες που θα πάνε για περίθαλψη συνάνιμα.
0: Από αυτά που σωθήκαν.
1: Από αυτά που σωθήκαν, ακριβώς. Ουσιαστικά εμείς θέλουμε να αναδείξουμε και τον αριθμό των ζώων που χάνονται. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί λέμε ότι εντάξει, έσβησε φωτιά, αλλά υπάρχουν απώλειες. Και ταυτόχρονα προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τα ζώα που επιβίωσαν, να έχουν εγκάβματα, να ανακάμψουν και να επανέλθουν στο φυσικό τους περιβάλλον.
0: Πόσο εύκολο είναι αυτό, κυρία Μπαρή, γιατί αυτά τα ζώα ζουν μέσα σε δάσος? Πόσο εύκολα μπορείτε να τα προσεγγίσετε και να τα βοηθήσετε να δεχτούν τις κτηνιατρικές υπηρεσίες?
1: Δεν είναι εύκολο,
0: δεν
1: η
0: είναι
1: αλήθεια
0: εύκολο.
1: Είναι μια διαδικασία αρκετά μεγάλη και επίπονη σωματικά για τους εθελοντές. Γιατί μιλάμε για, δεν είναι ένα δάσος που κάνεις ένα περίπατο, είναι ένα καμένο έδαφος.
0: Φυσικά.
1: Που έχει θερμοκρασία, υπάρχει εξάντληση, χρειάζεσαι ενυδάτωση, ηλεκτρολίτες για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις όλο αυτό. Και εννοείται ότι χρειάζεσαι και μέτρα ασφαλείας, το λεγόμενο MAP που λέμε. Για όσους γνωρίζουν τα διασωστικά, θέλει σωστά παπούτσια, σωστά ρούχα, γυαλιά για να μην μπαίνουν οι στάχτες στα μάτια, θέλει μάσκα για να μπορείς να αναπνέεις καθαρό αέρα και όχι καπνό. Γενικά εμείς κάνουμε μια ενημέρωση, γιατί κάνουμε και ανοιχτές δράσεις, καλούμε δηλαδή πολίτες και εθελοντές που θέλουν να συνδράμουν σε αυτό. Τους ενημερώνουμε για το τι ρούχα πρέπει να βάλουν, τι πρέπει να πάρουν μαζί τους. Και όταν έρχονται και εδώ πλέον, τους δίνουμε και οδηγίες για το τι πρέπει να προσέχουν σε ένα καμένο περιβάλλον.
0: Και βεβαίως, κυρία Μπαρή, φαντάζομαι ότι θέλει και πολύ δυνατή ψυχολογία, γιατί αυτό το απόκοσμο τοπίο που συναντά κανείς μετά από τη φωτιά, και πόσο μάλλον όταν βλέπετε και τα ζώα που έχουν χαθεί, ψυχολογικά και μόνο και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη θλίψη, έτσι.
1: Πολύ μεγάλη θλίψη, όπως θα λέτε, είναι, και ειδικά σε δράσεις που δεν καταφέρνουμε να βρούμε κάποιο ζωντανό, ας πούμε, είναι αρκετά βαρύ. Η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκεις κάποιο ζωάκι που είτε χρειάζεται περίθαλψη, είτε είναι καλά στην υγεία του και το αφήνουμε, ας πούμε, πάλι στο φυσικό του περιβάλλον επιτόπου, υπάρχει μία αναθάριση ψυχολογικά, νιώθουμε λίγο καλύτερα.
0: Αυτός είναι και ο λόγος εξάλλου που δημιουργείται ακριβώς ο εθελοντισμός για αυτή την χαρά που παίρνει κανείς όταν σώζει κάτι, όταν προσφέρει κάτι.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και εγώ, ας πούμε, εξ αρχής, όταν πρωτοξεκίνησα να έρχομαι σε τέτοιες καταστάσεις, το πρώτο πράγμα που ήθελα ήταν να καλύψω τη δική μου ψυχική ανάγκη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ότι, okay, όλα καταστράφηκαν, αλλά εγώ προσπαθώ να κάνω κάτι για να γίνει λίγο καλύτερο. Και εννοείται σε προέκταση είναι τα ζώα και η φροντίδα που μπορούμε να τους δώσουμε.
0: Κυρία Μπαρή, τώρα ολοκληρώστε τις δράσεις σας στη Βένιζα. Θα πάτε κάπου αλλού, δηλαδή το επόμενο βήμα ποιο είναι?
1: Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχει καεί πάρα πολύ μεγάλη έκταση.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Και η πραγματικότητα είναι ότι και λόγω δυναμικής και λόγω ενέργειας και λόγω ότι είναι αχανές όλο αυτό, δεν μπορούμε να το καλύψουμε όλο προφανώς, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή κάνουμε κάτι πολύ μικρό μπροστά σε αυτό που έχει γίνει. Εμείς θα συνεχίσουμε.
0: Ακόμα και το μικρό αυτό, κυρία Μπαρή, είναι σπουδαίο, πιστέψτε με, πραγματικά.
1: Μακάρι, δεν ξέρω τι αποτύπωμα αφήνουμε, αλλά όλοι ελπίζουμε για το καλύτερο, γι' αυτό προσπαθούμε. Θα γίνουν δράσεις όλη τη βδομάδα, ανοιχτές και κλειστές, ενώ δράσεις με εμάς την ίδια την ομάδα, αλλά και με καλέσματα για εξωτερικούς εθελοντές, γιατί ακριβώς είναι αχανές όλο αυτό το περιβάλλον, τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη έκταση. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά, όσο περνάνε οι μέρες, μειώνονται και οι πιθανότητες να βρούμε ζωντανά ευρήματα και που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Θα είμαστε στην περιοχή όλη
0: Είσαστε εκεί, είσαστε στην περιοχή, ενωμένοι και συνεχίζετε, και αυτό από μόνο του σώζει. Σώζει κάποιες ζωές. Κυρία Μπαρίνα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να πούμε και εμείς και στους ακροατές σας, όσοι ενδιαφέρονται για τα καλέσματα, να πούμε στη σελίδα μας.
0: Α, ναι, πείτε μας, πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σας?
1: Θα πρέπει να μπουν στο Instagram, στη σελίδα του VIDAS, στα ελληνικά, Δίκτυο Διάσωσης Άγριας Ζωής, και εκεί θα βλέπουν τα καλέσματα που κάνουμε και την τοποθεσία ακριβώς, θα συμπληρώνουν τη φόρμα εγγραφής και θα μπορούν να έρχονται στο πεδίο να συνδράμουν μαζί μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλή συνέχεια, κυρία Μπαρή. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Ευχαριστούμε.

0: Έτσι, για να πάρουμε μία ανάσα, να αλλάξουμε λίγο θέμα και να πάμε σε κάτι ευχάριστο. Συνεχίζονται οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις του 3ου Καρδαμίλη Art Dog Festival, που πραγματοποιούνται στα χωριά και τις πλατείες της Δυτικής Μάνης με προβολές βραβευμένων ντοκιμαντέρ, κλασικού ελληνικού κινηματογράφου, ειδικές παιδικές ταινίες, αλλά και πολλά εργαστήρια, περιβαλλοντικά εργαστήρια για παιδιά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη συνάδελφο από την ΕΡΤ Καλαμάτα, στην Φιλάνθη Λάγιου. Φιλάνθη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγαπητή Άννα. Και όπως το είπες, έχουμε ανάγκη και για κάποια ευχάριστα και καλοκαίρι.
0: Ναι, να πάρουμε μία ανάσα, είναι καλοκαίρι και αφού έχει μαυρίσει και ο τόπος εκεί στην Αττική και τη Βιωτία και η ψυχή όλων μας, ας πάρουμε αυτό που λέω, ένα χαμόγελο αισιοδοξίας. Εκδηλώσεις λοιπόν για το 3ο Καρδαμίλη Art Dog Festival. Σήμερα ξεκινάτε, Τετάρτη.
1: Οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο, ανά μια εβδομάδα, δύο κάθε εβδομάδα, σε διαφορετικό χωριό κάθε φορά στη Δυτική Μάνη, γύρω δηλαδή από την Καρδαμίλη, και είναι πολύ όμορφα με το οικολογικό solar van, το πρωτοποριακό αυτοκινητό σινεμά που διαθέτει το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και το κέντρο δημιουργικού ντοκιμαντέρ Καλαμάτας. Μετακινείται, πάει στις πλατείες, στα προάβλια των σχολείων και προβάλλει ταινίες και ντοκιμαντέρ.
0: Σήμερα διαβάζω ήταν η προβολή 9 η ώρα ξεκίνησε η Μαγική Πόλη του Νίκου Κουνδούρου. Τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται το χωριό.
1: Θαλάμες.
0: Αύριο είναι στην Καστανιά.
1: Περιβαλλοντικό εργαστήριο για παιδιά.
0: Ωραιότατα. Αύριο είναι στην Καστανιά.
1: Στην Καστάνια, ναι, στην πλατεία.
0: Καστάνια, είδες, δεν ξέρω τους τόνους.
1: Πολύ όμορφα χωριά όλα γύρω από την Καρδαμίλη, και όσοι βρεθούν εκεί, μέσα σε όλα τα άλλα ωραία που έχουν κάνει, μπορούν να παρακολουθήσουν και κάτι από τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ του ντοκιμαντέρ Καρδαμίλης, το οποίο θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου, 30 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου. Το κανονικό
0: φεστιβάλ, ναι. Σε αυτό το υπέροχο μέρος, στη Δυτική Μάνη, τι πιο ωραίο, όποιος πηγαίνει και περνάει τον Αύγουστο εκεί, τις διακοπές του, ή μένει, να πάει στις πλατείες και να παίζονται ταινίες.
1: Δηλαδή
0: από μόνο του και αυτό έχει φτιάξει μία εικόνα, και πόσο μάλλον όταν το ζεις, όταν το βιώνεις. Και πώς συνδυάζεται λοιπόν το καλοκαίρι, η ομορφιά του τοπίου, η τέχνη, και βεβαίως είναι πολύ σπουδαίο και για τα παιδιά, τα οποία θα συμμετέχουν σε εργαστήρια.
1: Και υπάρχουν και ταινίες για παιδιά.
0: Και για παιδιά. Νωρίτερα από γεύματα, από ό,τι βλέπω, είναι για παιδιά, και μετά οι ταινίες για πιο μεγάλους, ας πούμε. Έτσι.
1: Ναι, στις 10 Αυγούστου τη Δευτέρα, στα Τσέρια, έχει παιδικές προβολές. Είναι δύο παιδικές προβολές. Οι άλλες προβολές είναι για ενήλικες. Τα άλλα μέρη, Καλλιοβούνι, Εξοχώρη. Έχει περάσει σχεδόν από, αν τα πω όλα, γιατί είναι και πολλά τα χωριά, αλλά από τα πιο γνωστά γύρω-γύρω χωριά στην Καρδαμίλη, όλο και έχει γίνει κάποια προβολή και κάποιο εργαστήρι.
0: Εξαιρετικά. Φιλάνθη, να πούμε ότι είναι η είσοδος ελεύθερη, εννοείται, έτσι.
1: Είναι είσοδος ελεύθερη και για τα εργαστήρια και για τις προβολές του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, που διοργανώνει το Καρδαμίλη Art Dog Festival με τη συνεργασία του Δήμου Δυτικής Μάνης.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η προβολή Μαγική Πόλη στο χωριό Θαλάμες.
1: Κάποιοι βλέπουν την προβολή. Είναι τυχερή της υπόθεσης.
0: Είναι τυχερή. Πραγματικά του ζηλεύουμε. Φιλάνθη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ να έχετε. Να είστε καλά.

Μιλούσαμε λίγο πριν με τη συνάδελφο, τη φιλάνθη Λάγιο από την Καλαμάτα, για τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις του 3ου Καρδαμίλη Art Dog Festival στην Δυτική Μάνη. Και αυτό που φέτος το καλοκαίρι έχει κλέψει ενδιαφέρον κοινού παγκοσμίως είναι βέβαια η Οδυσσία, η ταινία του Κρίστοφερ, που φέτος το καλοκαίρι έχει κλέψει ενδιαφέρον κοινού παγκοσμίως είναι βέβαια η Οδυσσία, η ταινία του Κρίστοφερ.

νέες εκδόσεις λοιπόν, που απευθύνονται σε διαφορετικά αναγνωστικά κοινά. Μία ματιά στα ελληνικά βιβλιοπωλεία μπορεί να μας το επιβεβαιώσει. Χαιρόμαστε λοιπόν που με αφορμή μία ταινία αρχίζει και κινείται και το βιβλίο, και πόσο μάλλον η Οδύσσια του Ομήρου.

μέσα σε όλο αυτό το δυσάρεστο γεγονός των πυρκαγιών ημέρες τώρα, χάθηκε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Λάκης Χαλκιάς, η κηδεία του οποίου θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι, όπως ενημέρωσε η οικογένειά του. Η εξόδιος ακολουθία λοιπόν θα τελεστεί στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ενώ στις 10 η ώρα το πρωί η σωρός του θα βρίσκεται στην αίθουσα του κημητήριου για λαϊκό προσκύνημα. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Επίσης, η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του σπουδαίου ερμηνευτή, αντιστεφάνουν να ενισχύσουν δωρεά την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπηρών Προσώπων. Αύριο λοιπόν στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

και να πάρουμε μια αίσθηση δροσιάς, ενώ η Ευρώπη ψήνεται, στο νότιο ημισφαίριο χιονίζει πραγματικά. Στη Νέα Ζηλανδία διαβάζω ότι μετά από 15 χρόνια είδαν άσπρη μέρα, δηλαδή τι, ο υδράργυρος έδειξε μείον 9 βαθμούς Κελσίου. Χιόνι λοιπόν, αλλά δεν έλειψαν και τα προβλήματα. Κλειστοί δρόμοι, προβλήματα στις μετακινήσεις, ανησυχία για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά είναι τα προβλήματα της κακοκαιρίας όταν χιονίζει. Στη Νέα Ζηλανδία λοιπόν, μετά από 15 χρόνια.

Επίσης στη Μύκονο ήρθε η γνωστή ηθοποιός, η Νικόλ Κίτμαν. Στην παρέα της ήταν και η Ζωέ Σαλτάνα, ο Ομάρ Έπς. Επίσης λένε ότι, λέγεται ότι στη Μύκονο απολαμβάνει τις διακοπές της και η

Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και αμέσως μετά στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Βαγγέλη Σαρή. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Διπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Στο Πορτογερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Στο μεταξύ, καταφύγιο για δεκάδες ζώα που βρέθηκαν στο πέρασμα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική έχει μετατραπεί το στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα, όπου εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις και ο Δήμος δίνουν μάχη για την περίθαλψη και την προσωρινή φιλοξενία τους. Υπήρχαν και κάποια ζώα που δεν τα κατάφεραν, ήρθαν εδώ με αναπνευστικά προβλήματα, κάποια άλλα με εγκάβματα και δυστυχώς δεν επέζησαν, δήλωσε η εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Μεγαραίων για τα ζώα συντροφιάς. Αντίστοιχη προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και στα Βίλια, όπου εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις έχουν δημιουργήσει σταθμό φιλοξενίας για τα ζώα που απεγκλωβίστηκαν από τις πληγήσεις περιοχές. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν στο Πόρτο Γερμενό, ενώ οι αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί ως αύριο. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών. 3 άτομα συνελήφθησαν σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Παράλληλα, υπεγράφει η στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των 3 εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνθεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς την με το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Σύστημα, ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει πως η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμβρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την εκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές που έκανε δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά την εκδοσή της. Αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 42χρονη υπήκοος Ολλανδίας, η οποία κάτω από συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκε στο νερό πέφτοντας από εκμισθωμένο σκάφο στη θαλάσσια περιοχή Κλοντζανή Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια ανέμους 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο τέλος της μέρας εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα στην εκπομπή, η οποία παρακολουθεί όλα τα γεγονότα της ημέρας που φεύγει, αλλά και όλα τα γεγονότα της ημέρας που έρχεται. Στην ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφιωρέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Να πούμε ότι τα ευχάριστα. Ξεκινάμε σήμερα χωρίς ενεργό μέτωπο στις πυρκαγιές και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Από τη μία λοιπόν έχουμε πλέον τις τελευταίες εργασίες από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να καθαρίσει ο χώρος από την παραμικρή εστία που μπορεί να υποβόσκει σε αυτό το τεράστιο μέτωπο που είχαμε στην Δυτική Αττική, το οποίο και απασχολεί όσο γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, περισσότερο από κάθε άλλο. Είναι πάνω από 110.000 τα στρέμματα τα οποία κάηκαν, έτσι, σε αυτήν την μεγάλη καταστροφή εδώ στην Δυτική Αττική, και αποτυπώνεται και μέσα από τις εικόνες που βλέπουμε στα ρεπορτάζ και εδώ μέσα από το Earth News, όπου φαίνεται η πύρνη Λέλαπα και το τι έχει αφήσει πίσω της. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε συνεχείς συσκέψεις και αυτό είναι το ζήτημα πλέον για την επόμενη μέρα, Δημήτρη, για το πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες, οι οποίοι είναι αρκετοί, και πολίτες και επιχειρήσεις. Στην διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, να πούμε, στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και τους αγρότες, έτσι. Μην τους ξεχνούμε και αυτούς, γιατί ήταν μεγάλες οι εκτάσεις, οι αγροτικές εκτάσεις με καλλιέργειες οι οποίες και καταστράφηκαν, και από την άλλη επιτάχυνση και για έργα πρόληψης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Είναι η επόμενη μέρα, Δημήτρη.
1: Ναι,
0: έχουμε πυρκαγιές σήμερα και η κακοκαιρία αύριο μπορεί να μας φέρει σημαντικά προβλήματα.
1: Ακριβώς, γιατί τα δέντρα πια είναι καμένα και το έδαφος δεν μπορεί να απορροφήσει το νερό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ποτάμια, χύμαροι και διάφορα άλλα. Βαγγέλη, θα έλεγα πριν προχωρήσουμε στην εκπομπή μας, να πούμε ότι έχουμε μια σημαντική είδηση από τη Βόρεια Καρολίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπω τώρα στο Fox News και στο CNN ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί σύμφωνα με τον σερίφη της Caswell County, της επαρχίας County. Αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί σε αυτό το οποίο πιστεύετε ότι ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, ενώ δεν έχει εντοπιστεί ο δράστης αυτού του φωνικού. Μάλιστα ο σερίφης της κομιτείας Caswell ζήτησε συνδρομή σχετικά με το περιστατικό μαζικών πυροβολισμών, και αξιωματούχος της κομιτείας δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WGHP ότι πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον ένα άτομο διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Φυσικά την παρακολουθούμε την είδηση. Για ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας ενημερώσουμε.
0: Γιατί είναι ακόμη λίγο συγκεκριμένες για την ώρα οι πληροφορίες.
1: Είναι μόνο από αμερικανικά μέσα, δηλαδή το Associated και το Reuters. Ακριβώς, Βαγγέλη. Δεν έχει δώσει κάτι συγκεκριμένο. Προφανώς προσπαθούν να μαζέψουν τα στοιχεία του ρεπορτάζ.
0: Διαβεβαιώνουν οι τοπικές αρχές σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για το ευρύ κοινό. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι δεν έχει συλληφθεί ή ταυτοποιηθεί κάποιος ύποπτος, τουλάχιστον προς ώρας. Ας μην πούμε τίποτα άλλο όμως.
1: Όχι, να πούμε ότι η Αμερική πληρώνει πάρα πολύ ακριβά το γεγονός ότι επιτρέπεται η οπλοφορία και η οπλοχρησία.
0: Η οπλοκατοχή
1: γενικά. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, επιστρέφοντας λοιπόν στα των αποζημιώσεων από τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε, τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες, έτσι όπως παρουσιάστηκαν και σήμερα στην Διυπουργική υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, περιλαμβάνουν επιτάχυνση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρρωγής με αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών σε κτίρια, αναστολή συμβάσεων εργασίας 534 ευρώ για 3 μήνες για εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, και αναστολή των πληστηριασμών για 12 μήνες. Επιπλέον, για τους πολίτες που έχει πληγεί η κύρια κατοικία, έκτακτη αρχικά οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσυσκευής, και σε δεύτερο στάδιο ενεργοποιούνται επιπλέον μέτρα στήριξης, επίδομα προσωρινής στέγασης 300 έως 500 ευρώ το μήνα, γιατί κάπου πρέπει να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, καθώς και 100% κρατική κάλυψη για την επισκευή ή την ανακατασκευή της κατοικίας, εφόσον αυτή κρυθεί ότι είναι επισκευάσιμη. Έτσι, επιπλέον, όπως είπαμε, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της επόμενης μέρας και των αντιπλημμυρικών έργων για να θωρακιστούν οι περιοχές αυτές. Θα δούμε σε λίγο όσα υπόθηκαν στην Διυπουργική του Μεγάρου Μαξίμου. Είχαμε όμως και μια ευρεία σύσκεψη το απόγευμα με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς. Έγινε στα Βίλια παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κυρίου Κατσαφάδου. Η Βαλέρια Δολαψάκη εδώ από το Earth News ήταν παρούσα.
2: Είναι δεδομένο ότι κάτοικοι, επιχειρήσεις και δήμοι χρειάζονται άμεση στήριξη και κρατική αγωγή για να επανέλθουν μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα της πυρκαγιάς. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν της σύσκεψης εδώ στο Δημαρχείο των Βιλίων, είχαμε τις ανακοινώσεις, πρώτες ανακοινώσεις για τις αποζημιώσεις που αναμένεται να λάβουν οι πληγέντες. Ακούσαμε αναλυτικά τα ποσά όσον αφορά τις πρώτες αποζημιώσεις, τις έκτακτες αποζημιώσεις για κατοίκους και σπίτια. Ωστόσο, έμφαση αναμένεται να δοθεί και σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Οι οικονομικά μέτρα προβλέπουν 70% αποζημίωση για εξοπλισμό και μηχανήματα. Αναμένεται να χρηματοδοτηθούν οι δήμοι για να αποκαταστήσουν τις ζημιές σε υποδομές και δίκτυα που δυστυχώς είναι εκτεταμένες αυτές οι ζημιές. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κατσαφάδος, αναφέρθηκε επίσης σε ασφαλιστικές και φορολογικές αναστολές για τους πληγέντες. Άμεσα ξεκινούν επίσης μελέτες για αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, ώστε να θωρακιστεί η περιοχή που έχει μείνει πλέον εκτεταμένη μετά την απώλεια όλης αυτής της πολύτιμης δασικής βλάστησης. Οι άνθρωποι φυσικά που είδαν το βιός τους να καταστρέφεται αναμένουν αυτές οι ανακοινώσεις να γίνουν και πράξη. Μπορούν ήδη να πούμε να ξεκινήσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους αρμόδιους δήμους. Δυστυχώς, όσο περνούν οι ώρες και όσο τα κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές, αποκαλύπτεται και το μέγεθος της καταστροφής. Στο Πόρτο Γερμενών, σχεδόν ένα στα δύο κτίρια από αυτά που ελέγχθηκαν δυστυχώς έχουν κρυθεί ακατάλληλα και κατεδαφιστέα. Συγκεκριμένα, από τους 82 ελέγχους, 37 είναι κόκκινα, 29 κίτρινα, δηλαδή δεν είναι ασφαλή να κατοικηθούν ή να χρησιμοποιηθούν προσωρινά, και τα άλλα είναι πράσινα. Αύριο αναμένεται και η ολοκλήρωση των ελέγχων.
3: Καταρχήν, είναι η δεύτερη σύσκεψη την οποία κάνουμε. Προηγήθηκε η σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το πρωί, η παρουσία και των δύο δημάρχων, που ήταν μια ευρύτερη κυβερνητική σύσκεψη. Έχει προηγηθεί η επίσκεψή μας, όπως θυμάστε, την Δευτέρα στο Πόρτο Γερμενό. Έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες και για τις πυρκαγιές της Δυτικής Αττικής, γιατί σε όλες τις άλλες πυρκαγιές κλείσαμε σήμερα τις αυτοψίες, και επιβεβαιώσαμε τα μέτρα στήριξης τα οποία θα πάρουμε τόσο για το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, όσο και για τον Δήμο Μεγάρων, μέσα από αυτήν την πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά την οποία βίωσαν οι πολίτες αυτές τις δύο περιοχές. Συζητήσαμε, αναλύσαμε τα χρονοδιαγράμματα, είπαμε ότι μέχρι αύριο θα έχουμε τελειώσει τις αυτοψίες και στο Πόρτο Γερμενό, οπότε ο Δήμος θα βγάλει μια ανακοίνωση από Δευτέρα, οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας, το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία. Αυτό το οποίο προβλέπεται είναι οι πολίτες να καταθέσουν τα συγκεκριμένα έγγραφα, να γίνει η επεξεργασία από τα στελέχη του Δήμου, να μας στείλουν το περακτικό και σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες. Επίσης, ενημερώσαμε για την δυνατότητα την οποία έχουν για την επιδότηση ενοικίου. Επίσης, ενημερώσαμε ότι 20 του μήνα θα είναι έτοιμη οικία και από αρχές Σεπτεμβρίου οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια τους. Μιλήσαμε για τις επιχειρήσεις και είπαμε δύο συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, και το My Business Support και τα PAS τα οποία θα γίνουν, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής. Ενημερώσαμε για τα μέτρα τα οποία πήραμε, φορολογικές και ασφαλιστικές αναστολές, τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν γύρω από την προστασία των υπαλλήλων και των εργαζομένων στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι ένα πλήρες πακέτο.
0: Κοίτα, ακούσαμε και τον Υφυπουργό Κλιματικές Κρίσεις και Πολιτικές Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης αυτής που ακούσαμε και από την συνάδελφο τη Βαλέρια Δολαψάκη, πραγματοποιήθηκε στα Βίλια. Τώρα, Δημήτρη, πρωτού συνεχίσουμε να δούμε το τι γίνεται και έρθουμε και στα της πρωινής διυπουργικής σύσκεψης, θέλω να δούμε αυτή την αντίφαση που υπάρχει αναφορικά με τον καιρό στην ευρύτερη περιοχή μας. Γιατί από τη μία έχουμε ακραία ζέστη και θερμοκρασίες ρεκόρ για περιοχές που δεν είναι καθόλου συνηθισμένες σε τέτοιους καύσονες, και από την άλλη είχαμε και χιονοπτώσεις.
1: Ακριβώς. Είναι σκέψου, ας πούμε, ότι η Αυστρία, η οποία είναι η χώρα των Άλπαιων, έτσι, είναι μια χώρα η οποία φημίζεται για το κρύο της, εν πάση περιπτώσει, και για τον χειμώνα της. Σήμερα κατέγραψε 41,2 βαθμούς. Αδιανόητες θερμοκρασίες, πριν από χρόνια δεν υπήρχαν, και νομίζω ότι αυτό είναι.
0: Νομίζω ότι έσπασε το χθεσινό ρεκόρ που ήταν 40,8, μας έλεγες εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Και τώρα
1: Βαγγέλη.
0: Έγινε 41,2.
1: 41,2. Ορίστε. Και το ζήτημα είναι ότι.
0: Για να δούμε αύριο.
1: Ναι, είναι και αυτό. Εν τω μεταξύ έχει ενσκύψει και τρίτο κύμα καύσωνα, όχι μόνο στην Αυστρία αλλά και στη Γερμανία. Και η Γαλλία έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όχι ακόμα καύσωνα. Αλλά βλέπεις ότι. Αυτό το καλοκαίρι για την κεντρική και βόρεια Ευρώπη είναι απολύτως πρωτοφανές. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχει ξαναβιώσει ο πλανήτης, και σύμφωνα με τα όσα εκτιμούν οι ειδικοί επιστήμονες, κάθε χρόνο θα είναι και χειρότερα. Και το κουφό, να χρησιμοποιήσω έτσι μια λαϊκή έκφραση, είναι ότι ενώ η Ευρώπη στην κυριολεξία ψήνεται, στο νότιο ημισφαίριο χιονίζει. Στη Νέα Ζηλανδία, μετά από 15 χρόνια, η θερμοκρασία έφτασε τους μείον 9, το έστρωσε κανονικά. Είχε 15 χρόνια να υπάρξει τέτοια χιονόπτωση. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες προκάλεσαν κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων, προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις, διακοπή λειτουργίας σχολείων σε αρκετές πόλεις της χώρας. Και μάλιστα σήμερα το πρωί ξύπνησαν οι Νεοζηλανδοί μέσα σε συνθήκες παγιωτού, χιονόπτωσης, χαλαζόπτωσης και ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων. Αυτό για όλους όσοι αμφισβητούν την κλιματική κρίση, η οποία είναι πραγματικά πρωτοφανής.
0: Είναι παρούσα και νομίζω έρχονται
1: και
0: τα γεγονότα να μας
1: νομίζω,
0: το υπενθυμίσουν κάθε τόσο
1: το πράγμα,
0: σε καθημερινή πλέον βάση.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη.

0: Στο τέλος της μέρας είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Ethnos Radio 105,8. Είμαι ο Βαγγέλης Αρής και έχω δίπλα μου τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως κάθε μέρα, για να σας μεταφέρουμε όλα όσα αφορούν την ημέρα που φεύγει, αλλά και την ημέρα που έρχεται.
0: Και για την ημέρα που φεύγει, να πούμε ότι ξεκίνησε με την διυπουργική που είπαμε για όλο το πακέτο των αποζημιώσεων και της επόμενης ημέρας των πυρκαγιών. Όπως είπαμε, δεν έχουμε πλέον ενεργό μέτωπο. Παραμένουν παρόλα αυτά οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση μικροαιστιών σε άμεση καταγραφή των ζημιών για να αρχίσει η διαδικασία αποζημιώσεων των πληγέντων. Προχωρούν οι αρμόδιοι φορείς έπτη από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις. Βρέθηκαν στο επίκεντρο λοιπόν και της διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της επόμενης μέρας, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης αλλά και των έργων πρόληψης και αντιπλημμυρικής προστασίας, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν και επιπλέον μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά, η περιβαλλοντική, ήταν πολύ μικρότερη, και αυτό αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης. Διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από την πρωινή διυπουργική και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης όμως πήγε στις πληγήσεις περιοχές, Δημήτρη.
1: Στο Πόρτο Γερμανό, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη δομικών αλλαγών στην πολιτική προστασία και ενημερώθηκε από τους κατοίκους, πυροσβέστες αλλά και τον πρόεδρο της κοινότητας για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά.
3: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής? Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα? Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές? Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης? Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Και η ώρα πηγαίνει τώρα 10:30, άρα θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αιρωγή, αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο σειράς μέτρων που αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης θα κατατεθεί με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες. Εξάμεινη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις. 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν στο Πόρτο Γερμενό, ενώ αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως αύριο. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών, δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας από τα Βίλια. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλειες σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα. Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, είσοδος της γαλλικής Meridiam, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός για τις υπογραφές ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Φτάνει αύριο στην Ελλάδα 46χρονη που κατηγορείται για τη Μαρφίν. Πάει στον εισαγγελέα την Παρασκευή. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 36 βαθμοί στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Heart News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Πάντα είμαστε εδώ και το Δημήτρη Φαναριώτη μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Όπως πάντοτε, Δευτέρα με Παρασκευή θα είμαστε μαζί παρακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα από την επικαιρότητα. Βλέπουμε και τα απόνερα από τις καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Και είχαμε και νέες συλλήψεις, Δημήτρη.
1: Ναι, είχαμε έτσι, νέες συλλήψεις. Και δεν ξέρω τι είναι το πιο αποκαρδιωτικό, να βλέπεις να καίγονται ή να βλέπεις την εικόνα μετά. Είναι και τα δύο αποκαρδιωτικά.
0: Είναι και τα δύο τραγωδία.
1: Και είχαμε 7 συλλήψεις και υψηλά πρόστιμα σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Σπάτα, Μαρκόπουλο, Τρίκαλα και Αθήνα. Χαρακτηριστική η Δευαγγέλη είναι περίπτωση δύο ατόμων που εκτελούσαν θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο.
0: Αυτά που φωνάζουμε κάθε μέρα, έτσι. Ναι. Και αυτά που φωνάζουν και οι αρμόδιοι από την πυροσβεστική υπηρεσία, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Δεν ξέρω τι άλλο θα πρέπει να γίνει. Ναι.
1: Ναι, ανεπίδεκτη. Η περίπτωση των ατόμων που εκτελούσαν θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή του Δήμου Αθηναίων, ενώ στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας συνελήφθη 50χρονος γιατί είχε ανάψει ψισταριά στην Ήπεστρο σε απόσταση 300 μέτρα από δασική έκταση, ενώ στην περιοχή επικρατούσε δείξεις επικινδυνότητας 4-1, δηλαδή κάτω από τον ακραίο κίνδυνο, δηλαδή πολύ ψηλός κίνδυνος για πρόκληση
0: με κατηγορία καρδιάς. 4 για την περιοχή. Κάποιος επέλεξε να πάει να κάνει μπάρμπεκιου, έτσι. Okay,
1: ανεγκέφαλος.
0: Για συνέχεια.
1: Εκτός από τις συλλήψεις, τώρα το τελευταίο 24ωρο έχουν επιβληθεί και διοικητικά πρόστιμα σε παραβάτες, τα οποία το τελευταίο 24ωρο αντιστοιχούν σε περίπου 25.000 ευρώ. Οι αρχές τονίζουν για χιλιοστή φορά, το λέω εγώ αυτό, ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ανάβουν φωτιά για κανένα λόγο όσο υπάρχει υψηλός δείκτης επικινδυνότητας. Δεν ξέρω, πρέπει να πάψουν να κοφεύουν αυτοί οι άνθρωποι μπροστά σε αυτό τα δράματα τα οποία ζούμε.
0: Είναι και αυριανή ημέρα, Δημήτρη, κάπως έτσι.
1: Δύσκολη,
0: σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, έχουμε κατηγορία κινδύνου πάλι 4. Το πορτοκαλί, έτσι όπως έχουμε μάθει.
1: Ένα
0: να το
1: πριν
0: βλέπουμε
1: το κόκκινο.
0: Στο χάρτη, ένα πριν από τον ακραίο κίνδυνο. Μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για την περιφέρεια και πάλι εδώ της Αττικής και για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αφορά την Βιωτία και την Εύβοια, το νοτιότερο κομμάτι της Εύβοιας, ουσιαστικά εξαιρείται το βόρειο κομμάτι της από την επικινδυνότητα της κατηγορίας 4 κινδύνου.
1: Εκεί που πάμε και δύο διακοπές.
0: Ναι,
1: σε διαφορετικά μέρη, αλλά στη Βόρεια Εύβοια και δύο.
0: Η Εύβοια εντωμεταξύ, πηγαίνοντας, αν δεν πας από την πάνω πλευρά για να πας να περάσεις με το καράβι και πας μέσω της Χαλκίδας, περνάς από αυτές τις διαδρομές που βλέπεις το θλιβερό μαύρο του τοπίου από τις πυρκαγιές των προηγούμενων.
1: Από τη Mega Fire την περίφημη.
0: Ακριβώς. Και βλέπεις αυτή τη θλίψη που είπες και εσύ, δεν ξέρω τι είναι, είπες πιο άσχημο. Αυτό που όταν καίγεται ή αυτό που μένει μετά και αντικρίζει κανείς. Και το βλέπεις αυτό και σκέφτεσαι συνεχώς το τι περνάς μέσα από τα τοπία αυτά, γιατί κινείται και ο δρόμος μέσα από το δάσος, γι' αυτό και όταν έχει πυρκαγιές σταματάει και η κυκλοφορία, έτσι. Και σκέφτεσαι το τι είχε γίνει και το τι μάχη έδιναν και οι άνθρωποι εκεί προκειμένου να σώσουν τα χωριά τους, γιατί πάρα πολλοί ήταν οι εθελοντές που έμειναν παρά τις εντολές εκένωσης, έμειναν μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί, έτσι. Δύσκολα λοιπόν τα πράγματα, δύσκολη και η αυριανή ημέρα και γενικότερα το διάστημα που έχουμε μπροστά μας. Άκουγα και τους μετεωρολόγους για
1: ανεβαίνει
0: πιο μακροπρόθεσμη, σε μια πιο μακροπρόθεσμη πρόβλεψη. Έχουμε ακόμα δύσκολες μέρες, Δημήτρη, μέσα στον Αύγουστο να ζήσουμε, γιατί και η θερμοκρασία ανεβαίνει και τα μελτέμια επιστρέφουν.
1: Τα μελτέμια είναι χαρακτηριστικό το Αύγουστο στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως,
1: τώρα τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε.
0: Και από τη μία τα επιζητούμε γιατί θέλουμε τη δροσιά τους. Από την άλλη όμως βλέπουμε τι προβλήματα δημιουργούν στο μέτωπο των πυρκαγιών. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί έχει φανεί και από τις εκατοντάδες συλλήψεις που έχουν γίνει από την αρχή του έτους.
1: 660 τον αριθμό, αν
0: ακριβώς,
1: θυμάμαι καλά.
0: Και είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις εμπριστών κατ' επιλογή. Έτσι. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν εμπρισμό από αμέλεια και όχι από δόλο. Άρα Πήγα και έβαλα, έστησα μπάρμπεκιου για να ψήσω μπριζόλες μέσα σε μια τέτοια δύσκολη μέρα.
1: Σε μια δασική έκταση.
0: Ακριβώς. Ή πήγα να με τον τροχό να κόψω κάτι και πήρε φωτιά. Θέλει προσοχή. Αυτό. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα διασωθέντα ζωάκια, τα οποία είναι αρκετές δεκάδες και υπάρχει τοπικές αρχές και εθελοντές έστησαν καταφύγια στα Μέγαρα και στα Βίλια και κάλεσαν βέβαια και τους πολίτες να βοηθήσουν το έργο τους. Το είδαμε και εδώ το βίντεο μέσα από την τηλεόραση του Earth News. Ήταν συγκινητική πραγματικά. Στα Μέγαρα είναι το στάδιο Ολυμπιονικών που έχει μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενίας για δεκάδες ζώα που βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς. Σύμφωνα με την σύμβουλο του Δήμου Μεγαραίων, την κυρία Κοντοπούλου που μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Earth News, υπήρχαν και κάποια ζώα τα οποία δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και αν και
1: υπέκυψαν,
0: υπέκυψαν ακριβώς, μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά ή με εγκάβματα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ήταν δύσκολα αυτά που έζησαν όλες αυτές τις ημέρες. Η κυρία Κοντοπούλου, η οποία μίλησε και εδώ στο ραδιόφωνο του Earth News αυτές τις μέρες ακριβώς για όλο αυτό που έζησαν και όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται από απλούς ανθρώπους και στα Βίλια, εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις, έστεισαν και εκεί σταθμό φιλοξενίας για όσα ζώα κατάφεραν να απεγκλωβιστούν από τις πυρκαγιές. Και όπως και στη Βένισσα, έτσι, όπου η επιχείρηση διάσωσης της άγριας πλέον ζωής εκεί συνεχίζεται και οι εθελοντές απευθύνουν κάλεσμα στους πολίτες όσο μπορούν να βοηθήσουν σε αυτήν την προσπάθεια.
1: Και εμείς απευθύνουμε κάλεσμα, και εμείς απευθύνουμε κάλεσμα μέσω του Earth News Radio 105,8. Όσοι έχετε φιλοζωικά αισθήματα, μην διστάσετε να μεταβείτε, να βοηθήσετε πηγαίνοντας μια σακούλα τροφή, να καθίσετε να ταΐσετε ή να δώσετε νερό σε όλα αυτά τα ζώα. Τα
0: και
1: οποία
0: και
1: δεν...
0: ένα χάδι πολύτιμο είναι, νομίζω.
1: Και ένα χάδι πολύ
0: δύσκολες ώρες. Γιατί είμαι σίγουρος ότι κάθε ζωάκι θα το εκτιμούσε.
1: Έτσι. Τα ζώα έχουν ψυχή και μεγάλη μάλιστα.
0: Αυτοψία στο Πόρτο Γερμενό πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, και μπορούμε να τον ακούσουμε.
2: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται, και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
0: Πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Το μήνυμα του κυρίου Τουρνά. Ο κύριος Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
3: Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τρεχεία μετά την πυρκαγιά. Mm-hmm. Το πρόβλημα ποιο είναι? Στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια εικόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρχει το δάσος, οι χαλέπες και τρεχεία πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε, το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους κουμένους κορμούς.
4: Βέβαια, για το φθινόπωρο ακολουθεί.
3: Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην για τις πλημμύρες.
1: Τώρα, Βαγγέλη, είχε ενδιαφέρον τα όσα είπε ο κύριος Δημοσέν Σαρικιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
0: Είναι από τους ανθρώπους που μάθαμε Εβραίος, Δημήτρη, γνωρίσαμε μέσα στην περίοδο της πανδημίας, του κορονοϊού. Ήταν από τους ανθρώπους που μας έλεγε, γιατί παρακολουθούσαν μέσα από τα λίματα την εξέλιξη του ιού και την αύξηση,
1: μπράβο,
0: θυμάσαι.
1: Μπράβο,
0: και έβγαινε και μας έλεγε ότι αυτήν την εβδομάδα έχουμε τόσο τις 100 αύξηση. που αποτυπώνεται στα λίματα της, των πόλεων.
1: Ναι, ένας αδιαμφισβήτητος τρόπος για να φανεί πόσο είχε προχωρήσει ή είχε υποχωρήσει η πανδημία.
0: Ο κύριος Αργιάννης μίλησε εδώ.
1: Στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν το μελτέμι το οποίο πνέει μεταφέρει σκόνες και στάχτες σε όλο το λεκανοπέδιο. Έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε.
5: Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Άμα δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200, ας πούμε, μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο. Τώρα έχουμε 15 σε PM2,5. Με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει είμαστε στα όρια ταξιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμνιο, όπως λέγεται, δηλαδή αυτός το νέφος του καπνού, πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι, από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα, στη δυτική, έξω από την Κρήτη.
4: Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
5: Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τη φυσιολογική τους, τις φυσιολογικές τιμές είναι αυξημένες, ναι.
4: Μάλιστα.
5: Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, αν θέλετε, πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.

0: Στο τέλος της μέρας είμαστε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Και πριν προχωρήσεις στην έκθεση της πυροσβεστικής που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να σου πω ότι και στην κεντρική μας Αλβανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Μαλακάστρα, στη νότια Αλβανία. Χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, προσπαθώντας να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τα σπίτια του χωριού Ρίμπαν, ενώ βεβαίως επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και έντονη ξηρασία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των πυροσβεστικών δυνάμεων των Αλβανικών, η φωτιά προκλήθηκε πιθανώς από κεραυνό, ο οποίος έπεσε νότια του Αργυροκάστρου, Βαγγέλη.
0: Να πούμε τώρα και μια είδηση που είναι της τελευταίας στιγμής. Στον 8ο τελικά επιβεβαιώθηκε γερμανό τουρίστα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την Κυριακή το απόγευμα. Ανήκει τελικά η Σωρός, η οποία εντοπίστηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σύμης, σύμφωνα πλέον με επίσημη ενημέρωση του λιμενικού σώματος. Ο άτυχος άντρας ήταν μέλος ενός οκταμελούς, μιας οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό σκάφος. Παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή. Κατά την επιχείρηση διάσωσης που ακολούθησε, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 7 επιβαίνοντες, ενώ για τον 8ο αγνοούμενο βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνες από τις αρμόδιες αρχές. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν το λιμενικό σώμα πριν από λίγο, η Σωρός, η οποία το πρωί εντοπίστηκε, ταυτοποιήθηκε ως εκείνη του 8ου αγνοούμενου επιβαίνοντα, περισυνελέχθηκε από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκε αρχικά στη Ρόδο, στη συνέχεια στην ιατροδικαστική υπηρεσία Δωδεκανήσου για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Είναι, φαντάζομαι τώρα, μια παρέα γερμανών πολιτών που ήρθε εδώ με το σκάφος, είτε ήρθαν με το σκάφος από κάπου αλλού, είτε το νίκιασαν εδώ για να κάνουν τις διακοπές τους και δυστυχώς αντιμετώπισαν αυτήν την πάρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση.
1: Οι ελληνικές θάλασσες θέλουν μεγάλη προσοχή. Αυτό το ξέρω όχι από ιστιοπλοούς, το ξέρω από ψαράδες και από ψαράδες στην Εύβοια συγκεκριμένα, και το χαρακτηριστικό των ελληνικών θαλασσών είναι ότι από εκεί που έχει μία ανεμία και είναι λάδι, μπορεί ξαφνικά να εμφανιστεί ένα μπουρίνι, να σηκώσει 6-7 μποφόρ και ξαφνικά

0: της βιωτίας. Και εδώ μέσα από το Earth News παρουσιάστηκαν και συγκεκριμένα φωτογραφικά ντοκουμέντα τα οποία τεκμηριώνουν τα συμπεράσματα που εμπεριέχονται στην έκθεση του πραγματογνώμονα. Στο ρεπορτάζ είναι ο Γιώργος Γεραφέτης.
1: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνονται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία, στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
2: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
1: Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
0: Η αρμόδια υπηρεσία πάντως του πυροσβεστικού σώματος κάνει φοβερή δουλειά αυτές τις τελευταίες ημέρες.
3: Και έχει και πάρα πολύ δουλειά να κάνει, Βαγγέλη.
0: Και έχει πολλή δουλειά ακόμη και έχει και αποτέλεσμα η πολλή δουλειά που κάνει και οδηγείται τελικώς στον εκάστοτε υπεύθυνο για τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι, ανά την Ελλάδα.
3: Ακριβώς. Και τώρα αναφορικά με την τραγική πτώση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάφα.
0: Με τη σύγκρουση αυτή που όλοι είδαμε κατεγράφει στα πλάνα και τα έχουμε παρακολουθήσει τόσες φορές, προσπαθώντας να απαντήσουμε σε αυτό το μεγάλο γιατί, Δημήτρη.
3: Ναι. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε αυτοψία σήμερα στα σημεία πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάφα από κλιμάκια των αρμόδιων αρχών, σε μια προσπάθεια να διαφωτιστεί η όλη υπόθεση και να βρεθούν και τελικά ποιος θέει, το πάνω ελικόπτερο ή το κάτω το οποίο συνετρίβει.
4: Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Δύο είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στο δρόμο που είναι κατά συντρίμιο του ενός ελικοπτέρου. Το δεύτερο είναι μέσα στη θάλασσα. Την όλη προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί τρεις πραγματογνώμονες. Έγιναν αυτοψίες. Λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκομένους. Ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής.
3: Να πούμε ότι το ρεπορτάζ ήταν του καλού συναδέλφου Ζωή Κακαβά.
0: Και συνεχίζονται οι έρευνες για αυτήν την υπόθεση, ακόμη και με ντρόν που πετά για να καταλάβει και από πάνω, με την αίσθηση από ψηλά, να δούμε το πώς μπορεί να λειτουργήσαν τα πράγματα και να οδηγηθήκαμε σε αυτήν την φωνική σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Όπως είπαμε, και η αυριανή ημέρα θα είναι δύσκολη. Μπορούμε να ακούσουμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού από την μετεωρολόγο του Earth News, την Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις και από το μεσημέρι λίγες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 με 7 αμποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 αμποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε τοπικές νεφώσεις και από το μεσημέρι πιθανώς λίγες μπόρες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
0: Και για την αυριανή ημέρα, ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, κυρίως εδώ για την περιοχή της Αττικής, αλλά και την Εύβοια πλην της,
3: του βορείου κομματιού
0: της. Ακριβώς. Τώρα, να πούμε ότι κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του επωνομαζόμενου και ως ελληνικού FBI, αναμένεται να μεταβεί στην Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς της 46χρονης, η οποία, να θυμίσουμε, ότι κατηγορείται για τη συμμετοχή της στον εμπρισμό της τράπεζας.

0: Τράπεζας Μαρφίν, Μάιο του 2010, κανείς μας δεν μπορεί να το ξεχάσει, από τον οποίο εμπρισμό έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, αλλά και ένα έμβριο, έτσι,
1: της Αιγαίου. Η έγκυος γυναίκα, η οποία δυστυχώς έχασε τη ζωή της.
0: Ακριβώς.
1: Η κοπέλα 46χρονη, μόνη της δήλωσε ότι θέλει να παραπενθεί στην ελληνική δικαιοσύνη, να δούμε τι θα γίνει.
0: Η μεταφορά της αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ με απλή επιβατική πτήση.
1: Και μετά τι θα κάνει?
0: Μετά θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι την Παρασκευή πλέον, οπότε και θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα για να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα το οποίο έχει εκδοθεί για τη σύλληψή της. Και εν συνεχεία θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την συγκεκριμένη υπόθεση. Έτσι. Θυμίζουμε ότι υπάρχουν και άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι.
1: Οι οποίοι βρίσκονται κρατούμενοι στις φυλακές του Μαλανδρίνου και του Ναυπλίου αντιστοίχως. Εδώ να σου πω, Βαγγέλη, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων των 11, ότι δεν έχουν περισσότερες πληροφορίες για την μαζική επίθεση ένοπλη που έγινε στην Βόρεια Καρολίνα. Είπαμε ότι CNN, Fox και γενικότερα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει συγκεκριμένη επιβεβαίωση
0: από τις αρμόδιες αρχές. Καμία ενημέρωση.
1: Έχει πει ένας βοηθός σερίφη ότι είναι πολλοί νεκροί. Εκεί έχουμε μείνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Εκτεταμένες καταστροφές αφήνει πίσω τη συμφωνική πυρκαγιά που κατέκαψε περισσότερο από 110.000 στρέμματα δάσους και πέρασε μέσα από οικισμούς καταστρέφοντας σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός μετά τη διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου για το θέμα δεσμεύτηκε για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή των πληστηριασμών. Στο μεταξύ, καταφύγιο για δεκάδες ζώα που βρέθηκαν στο πέρασμα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική έχει μετατραπεί το στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα, όπου εθελοντές, φυλοζωικές οργανώσεις και ο Δήμος δίνουν μάχη για την περίθαλψη και την προσωρινή φιλοξενία τους. Αντίστοιχη προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και στα Βίλια, όπου εθελοντές και φυλοζωικές οργανώσεις έχουν δημιουργήσει σταθμό φιλοξενίας για τα ζώα που απεγκλωβίστηκαν από τις πληγήσεις περιοχές. Στη σύλληψη 7 ατόμων που ενέχονται στην πρόκληση πυρκαγιών σε Πρέβεζα, Ιωάννινα Σπάτα, Μαρκόπουλο, Τρίκαλα και Αθήνα, προχώρησαν οι αρχές επιβάλλοντας υψηλά πρόστιμα. Τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί το τελευταίο 24ωρο φτάνουν στις 25.000 ευρώ. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην ανάβουν φωτιά για κανένα λόγο όταν επικρατούν επικίνδυνες συνθήκες. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Παράλληλα υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμβρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της έκδοσής της. Αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. Ιράν και Ομάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία σχετικά με τις γεωγραφικές συντεταγμένες μιας προτινόμενης ασφαλούς διαδρομής διέλευσης των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκέι, η υποδιαπραγμάτευση πιθανή διαδρομή διέλευσης θα μπορούσε να είναι βιώσιμη για 2-4 μήνες. Σύμφωνα με ιρανικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η προτινόμενη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν θα παρέχει στην Τεχεράν τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον κόλπο μέσω του στενού του Ορμούς σε μία από τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα προς το Ιράν. Στον 8ο Γερμανό τουρίστα, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί από το απόγευμα της Κυριακής, ανήκει τελικά η σωρός που εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σίμης, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του λιμενικού σώματος. Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην ευρύτερη περιοχή της Σίμης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρεια ανέμιος 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Τέλος της μέρας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης και πάλι στη συνέχεια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Και θα είμαστε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, όπως κάθε ημέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, μέσα από το Earth News Radio. Να πούμε ότι έρχονται κάποιες πληροφορίες, Δημήτρη,
1: σχετικά.
0: Σχετικά με αυτήν την επίθεση που είχαμε στη Βόρεια
1: το
0: Καρολίνα.
1: Το μακελιό. Mm-hmm. Λοιπόν, διαβάζω τώρα και το μεταφράζω ταυτόχρονα του Fox News την είδηση. Mm-hmm. Μεγάλο αμερικανικό δίκτυο με πολύ καλή ενημέρωση. Πολλοί άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τουλάχιστον ένα άτομο πήγε στο νοσοκομείο σε αυτό το οποίο περιγράφεται ως ένα επεισόδιο μαζικών πυροσβολισμών στο Prospect Hill στη Βόρειο Καρολίνα. Το τοπικό ανακριτικό γραφείο ανακοίνωσε καταρχάς ότι ο σερίφης της περιοχής ζήτησε βοήθεια για αυτό το μαζικό επεισόδιο πυροβολισμών, ενώ ένας αξιωματούχος της επαρχίας Κάσγουελ είπε ότι πολλοί άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τουλάχιστον ένας νοσηλεύεται, ενώ δεν έχει αναγνωριστεί κάποιος ύποπτος. Φτάνουν συνεχώς αστυνομικές δυνάμεις, γράφει το Fox News, στην περιοχή όπου έγιναν οι πυροβολισμοί. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Duke University Hospital με τραύμα από σφαίρα και υπάρχουν πολλοί νεκροί. Αυτό είναι αυτό το
0: πολύ
1: οποίο...
0: νεκροί για κάποιους μεταφράζεται ως τρεις. Έτσι,
1: ναι.
0: Υπάρχουν και αυτές οι πληροφορίες, από τη στιγμή όμως που δεν είναι επιβεβαιωμένες πλέον, δεν μπορούμε με ασφάλεια και εμείς να σας τις μεταφέρουμε, καθώς δεν προέρχονται από τις αρμόδιες αρχές.
1: Ναι. Οι αρμόδιες αρχές, αυτό που λένε είναι ότι υπάρχουν πολλοί, αρκετοί νεκροί, δεν γνωρίζουμε ακριβώς, πάντως ότι υπάρχουν νεκροί.
0: Και ότι και ενδεχομένως ο δράστης είναι ανάμεσα στους
1: νεκρούς. Και αυτό είναι πολύ πιθανό.
0: Και κάποιες πληροφορίες ακόμη μιλούν ότι τα θύματα είναι ενήλικες και ανήκαν στην ίδια οικογένεια. Οπότε ενδεχομένως να κρύβεται και κάτι άλλο
1: πίσω
0: από αυτήν την υπόθεση. Μένει να το δούμε, Δημήτρη. Έτσι.
1: Κοίτα, εγώ τώρα παρακολουθώ. Μπαίνω σε μία μετά την άλλη στις αμερικανικές εφημερίδες για να δούμε μήπως κάποια γράφει περισσότερες πληροφορίες.
0: Λοιπόν, καταρχάς να αλλάξουμε λίγο θέμα και επιστρέφουμε και πάλι, Δημήτρη, όταν θα βρεις
1: φυσικά,
0: και εσύ
1: εννοείται,
0: κάτι νεότερο, να επιστρέψουμε και πάλι στα δικά μας και να αλλάξουμε λίγο θέμα. Ένα θέμα το οποίο αφορά μια μεγάλη μερίδα των πολιτών. Είναι το άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων στο λεγόμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι δικαιούχοι θα λάβουν ενίσχυση από 200 έως και 600 ευρώ έκαστος, με πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Τα χρήματα θα πιστωθούν σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πληρωθεί το κατάλημα το οποίο η εκάστοτε οικογένεια, οι δικαιούχοι, θα επιλέξουν. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr ή στα κατατόπους ΚΕΠ για όποιον δεν θέλει ή δεν μπορεί να μπει μέσα στην συγκεκριμένη πλατφόρμα. Να πούμε ότι υπέβαλαν αίτηση οι φορολογούμενοι, γιατί ξεκίνησαν έτσι ανάλογα με τον αριθμό του αφημί του καθενός. Κατά την σημερινή ημέρα υποβάλλουν αίτηση οι φορολογούμενοι που το αφημί τους λήγει σε 1 και 2, για αύριο όσων λήγει σε 3 και 4, και σταδιακά θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και οι υπόλοιποι δικαιούχοι. Από 10 έως και 21 Αυγούστου θα μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις ανεξαρτήτως πλέον αφημί, αφού ολοκληρωθεί δηλαδή το σταδιακό, το κλιμακωτό, αυτό η κλιμακωτή διαδικασία. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, ιδιαίτερα για τις πολύτεκνες οικογένειες, ενώ για πρώτη φορά, να πούμε, δεν υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο για τα άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω, αλλά και για οικογένειες που έχουν τέκνα άτομα με αναπηρία. Είναι μια σημαντική βοήθεια για αρκετές οικογένειες αυτά τα προγράμματα που κάθε χρόνο τίθενται σε λειτουργία, και από την άλλη είναι και η τόνωση του τουρισμού, του εσωτερικού τουρισμού ιδιαίτερη από τη στιγμή που περνά μέσα από τέτοιες πλατφόρμες.
1: Είναι και σημαντικό, νομίζω, Βαγγέλη, να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αν κάποιοι θέλουν να κάνουν διακοπές με αυτή την πλατφόρμα, να πάνε σε περιοχές πυρόπληκτες. Για παράδειγμα, η Εύβοια είναι μια πυρόπληκτη περιοχή.
0: Και είχαν δοθεί και συγκεκριμένα προγράμματα προκειμένου να τονωθεί ο τουρισμός σε αυτές τις περιοχές. Έτσι. Υπήρχαν τα Εύβοια Pass, τα Samos Pass, εγώ
1: θυμάμαι. Είναι πανέμορφη η Εύβοια. Δεν το λέω επειδή την αγαπάω και πηγαίνω και πηγαίνεις και εσύ. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες δεν στηρίξουμε τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν υποστεί τόσο μεγάλες καταστροφές από τις φωτιές, ποιος θα το κάνει αυτό, οι τουρίστες, οι οποίοι προφανώς προτιμάνε άλλους προορισμούς, οι οποίοι είναι και είναι σαφώς πιο ακριβοί, γιατί αυτό το οποίο συζητάγαμε τώρα με συναδέλφους και φίλους κτλ. Είναι ότι η αίσθηση είναι πια ότι οι Κυκλάδες απευθύνονται σε ένα άλλο κοινό, το οποίο έχει άλλα βαλάντια. Δεν θα αναφερθώ τώρα στη Μύκονο, γιατί η Μύκονος είναι ένα ειδικό θέμα από μόνη της, είναι άλλος τουρισμός εκεί. Άλλα μεγέθη, άλλα βαλάντια, άλλα κόστη, είναι εντελώς διαφορετικό. Αλλά οι Κυκλάδες έχουν καταντήσει ακριβές, δυστυχώς, παρότι είναι από τις ομορφότερες περιοχές της Ελλάδας. Είναι εμβληματικό τουριστικό σημείο. Βέβαια υπάρχει και ο τουρισμός, όπου μπορείς να πάρεις, όταν είσαι νέος, να πάρεις το αντισκηνάκι σου, να το βάλεις, να καθίσεις δίπλα στη θάλασσα, να πάρεις ένα σουβλάκι και μια μπύρα και να τη βγάλεις πολύ φθηνά.
0: Υπάρχουν λύσεις πραγματικά για όλους.
1: Έτσι.
0: Διάθεση αν υπάρχει και, και τα νιάτα, όπως τα ανέφερες.
1: Τα νιάτα, ναι, γιατί τώρα
0: είναι έτσι βοηθητικός παράγοντας.
1: Αν είσαι 18-19 χρονών, ούτε σε νοιάζει να κοιμηθείς στη σκηνή, ούτε αν έχει ζέστη.
0: Και κατά πτάστρα να κοιμηθείς, έτσι, και τι ζέστη, κουνούπια και λοιπά. Οι γκρίνιες συνήθως έρχονται και συμβαδίζουν αυξανόμενες με το πέρασμα των ετών. Έτσι, αυτά συζητάμε καμιά φορά και εδώ στις παρέες, στη δουλειά μεταξύ μας.
1: Κοίτα τώρα μία είδηση που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, θέλω να την πω. Η Ελβετία είναι, ως γνωστόν, διαθέτει το καλύτερο πολιτικό σύστημα, αυτό των καντονίων, όπου το κάθε καντόνι, δηλαδή κάθε περιοχή, έχει δικό της κοινοβούλιο και ψηφίζει τους νόμους που αφορούν στην περιοχή που μένεις. Ξέρω εγώ, εσύ μένεις στη Νέα Σμύρνη, εγώ μένω, ο Θάνος μένει στην Κηφισιά, ο άλλος μένει κάπου αλλού. Εκεί λοιπόν το κάθε καντόνι, κάθε περιοχή αποφασίζει τι θα κάνει. Αν θα μονοδρομήσει δρόμους, αν θα φυτέψει δέντρα, τι θα κάνει. Τι κάναν λοιπόν τώρα για να μην
0: μακρηγορώ.
1: Ακριβώς. Η Ελβετία διαθέτει πολύ περισσότερο νερό από ό,τι καταναλώνει. Είναι και η Άλπη στη μέση. Φέτος το καλοκαίρι όμως 151 δήμοι απαγόρευσαν στους κατοίκους να γεμίζουν τις πισίνες τους ή να ποτίζουν τους κήπους τους. Και οι κάτοικοι 5 χωριών του καντονίου Φράιμπουργκ έλαβαν το ίδιο μήνυμα, να περιορίσουν την κατανάλωση νερού. Οι τοπικές αρχές απαγόρευσαν το γέμισμα και την επαναπλήρωση πισίνων, το πότισμα κήπων, καθώς και το πλήσιμο αυτοκινήτων και βεραντών. Είναι μια απρόσμενη απόφαση για μια χώρα που συχνά αποκαλείται ο πύργος νερού της Ευρώπης, δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να το διευκρινίσουμε αυτό. Και παρά τις χαμηλές βροχοπτώσεις φέτος, η Ελβετία δεν αντιμετωπίζει έλλειψη νερού. Ωστόσο, τα αποθέματα νερού κατανέμονται άνισα σε ολόκληρη τη χώρα, με αποτέλεσμα ορισμένες κοινότητες να φοβούνται ότι θα εξαντληθούν, ενώ άλλες δεν έχουν κανένα λόγο ανησυχίας. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και στη Γαλλία πέρσι και πρόπερσι, λόγω της μαζικής ξηρασίας, η οποία κατέστρεψε το μισό της παραγωγής κρασιού. Και εκεί απαγορευόταν να γεμίζεις τις πισίνες για να κάνεις μπάνιο όταν δεν υπάρχει νερό για την αγροτική παραγωγή. Είναι λίγο ακραίο να κάνεις μπάνιο στην πισίνα με όλο αυτό το νερό το οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει για να ποτιστεί ένα μεγάλο χωράφι.
0: Σε κάποιες τέτοιες χώρες που έχουν μάθει να λειτουργούν όλα στην εντέλεια και στον αυτόματο πιλότο.
1: Εντελώς.
0: Μας φαίνεται εξωπραγματικό αυτό που μου έλεγε, επειδή αναφέρθηκες τώρα στην Ελβετία με αυτό το ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Μια φίλη η οποία έχει την οικογένειά της εκεί και πηγαίνω έρχεται, μου έλεγε το εξής εξωπραγματικό για τα δικά μας δεδομένα.
1: Για πες.
0: Ότι κάθε δήμος εκεί έχει συγκεκριμένες σακούλες σκουπιδιών, τις οποίες αγοράζει ο πολίτης από τον Δήμο, από οπουδήποτε αλλού δεν μπορεί να πάρει σακούλες για να πετάξει στον κάδο. Οι σακούλες λοιπόν, οι οποίες τις αγοράζεις από το Δήμο σου και τις πετάς μόνο στο Δήμο σου. Αν κάνεις το λάθος και πάρεις άλλου είδους σακούλα πέραν από αυτές που ο Δήμος σου παρέχει, και σου τις πουλάει ουσιαστικά και τις πετάξεις στον κάδο, έχεις βαρύτατο πρόστιμο. Απαγορεύεται και έχεις βαρύτατο πρόστιμο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι πολίτες δεν θεωρείσαι καρφή αν πας και πεις ότι όπα, εγώ είδα το Δημήτρη το Φαναριώτη, ο οποίος πέταξε στο Δήμο της Νέας Σμύρνης σακούλα που γράφει Δήμος Νέου Κόσμου.
1: Νέο Κόσμο,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Αν γίνει αυτό, είναι απόλυτα σεβαστό και θα έρθουν οι αρχές στο σπίτι σου να σου πούνε έχουμε την καταγγελία αυτή. Και εσύ θα το παραδεχθείς ότι το έκανες. Ότι πέφτασες.
1: Ναι. Αν είμαι Ελβετό, σίγουρα. Ο Έλληνας δεν ξέρω κατά
0: μου
1: πόσο.
0: Μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτή. Ότι, επειδή εδώ έχουμε μάθει να πετάμε σακούλες από σούπερ μάρκετ, από λαϊκές και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε στα σκουπίδια, πολλές φορές χωρίς τα προβλεπόμενα. Εκεί πρέπει να είναι η προβλεπόμενη σακούλα και όχι του διπλανού Δήμου, του ίδιου Δήμου όπου ανήκει και ο συγκεκριμένος κάδος. Είναι μερικά από τα πράγματα που εδώ στην Ελλάδα φαντάζουν εξωπραγματικά. Έτσι?
1: Έχει απόλυτο δίκιο, Βαγγέλη, και κάθε βράδυ έχει ένα δελτίο ειδήσεων. Έχει το γαλλικό δελτίο, μετά έχει το βέλγικο και μετά έχει το RTS που είναι το Radio Television Suisse Roman, είναι της ελβετικής τηλεόρασης. Λοιπόν, αν δεις πώς διαχειρίζονται τα ζητήματα περιβάλλοντος και οικολογίας οι Ελβετοί, δεν θα το πιστεύεις. Δηλαδή, είναι πολλά χρόνια μπροστά. Και γι' αυτό και η Ελβετία, όποιος έχει πάει το έχει δει, είναι μια χώρα η οποία είναι η χώρα των κούκων και της ακρίβειας.
0: Των κούκων, των ρολογιών.
1: Των ρολογιών εννοώ και της ακρίβειας.
0: Είναι πολύ ακριβή για τα δεδομένα μας.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: είναι πολύ ακριβή. Είναι αλήθεια. Αλλά είναι πανέμορφη. Είναι πανέμορφη. Δηλαδή η λίμνη της Γενέβης είναι κάτι το μαγικό. Το τεράστιο συντριβάνι στη μέση. Και βεβαίως και γι' αυτό η Ελβετία έχει κρατήσει δεν έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν κινδυνεύει και ποτέ. Να σου θυμίσω ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η μόνη χώρα η οποία δεν είχε καταληφθεί από τους Ναζί. Γιατί είχε όλο το χρήμα του πλανήτη.
0: Βεβαίως.
1: Έχει τις καλύτερες και τις μεγαλύτερες τράπεζες και τα υψηλότερα αποθεματικά από καταθέτες. Είναι υπέροχη χώρα.
0: Τώρα να πω ότι έχουμε μια μαζική κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Βόλου για μια φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει στην περιοχή Αϊβαλιώτικα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε υπό άγνωστες τουλάχιστον μέχρι στιγμής συνθήκες σε χορτολιβαδική έκταση στο σημείο μεταξύ των Αλικών και του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου. Έχουν σπεύσει εκεί και επιχειρούν ήδη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και καταβάλουν προσπάθειες να την περιορίσουν το συντομότερο δυνατόν ώστε να αποτραπεί η επέκταση της.

0: Στο τέλος της μέρας είμαστε πάντοτε εδώ συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Να πούμε τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Σφυρά στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και ο καλός μας φίλος Κώστας Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου πραγματοποιήθηκε σήμερα με την υπογραφή της Συμφωνίας για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο. Οι υπογραφές έπεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, και δίδεται όθηση στο έργο με την συμμετοχή του γαλλικού επενδυτικού κολοσσού Meridian. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τη σημασία του έργου αλλά και το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο. Στάθηκε στο γεγονός ότι οι μετέχοντες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού έργου, το οποίο βάζει την Κύπρο στον ενεργειακό χάρτη της Ένωσης, επισημένοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό. Ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Meridian, Thierry Diao, έκανε λόγο για ένα έργο που υποστηρίζει θερμά και ο πρόεδρος Μακρόν και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Έλληνα αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου.
2: Η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική και σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα που γίνεται για το έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ένα σημαντικό έργο βεβαίως και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ο όμιλος Meridian ως πλειοψηφικός μέτοχος και η εταιρεία GSE, μια εταιρεία που ουσιαστικά συστήθηκε από τον ADMIE, συνεργάζονται στο πλαίσιο αυτού του έργου και σήμερα η συμμετοχή της Meridian υποδηλώνει τη σπουδαιότητα αυτού του έργου. Πρόκειται για ένα έργο διασύνδεσης στρατηγικής σημασίας και αξίας. Αλλά πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά μηνύματα που αποστέλουμε σήμερα είναι ότι στηρίζουμε τα ευρωπαϊκά έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η υπογραφή αυτή είναι η εξέλιξη της εταιρικής σχέσης που έχει διαμορφωθεί μεταξύ του ADMIE, της Nexans και της Meridian, μια εταιρική σχέση που δίνει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των μελετών του θαλάσσιου βυθού. Ο ADMIE στο πλαίσιο αυτού του έργου προσφέρει σημαντική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, δεδομένου ότι έχει την αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει σημαντικές διασυνδέσεις, μία εκ των οποίων ήταν η διασύνδεση Αθήνας-Κρήτης. Ήταν ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, πολύ επιτυχημένα. Και εσείς βεβαίως αυτό που προσφέρετε είναι διεθνής εμπειρία σε πανεμφερή έργα, καθώς και μία μακροχρόνια δέσμευση για την ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τις εταιρείες και τους μετόχους για την δέσμευσή τους. Κύριε Πρωθυπουργέ, μετά την επίσκεψη του Πρόεδρου Μακρόν εδώ στην Αθήνα, δώσατε εσείς την καθοδήγηση και τις κατευθύνσεις. Εμείς συναντηθήκαμε με τον Θιερή και στη συνέχεια οι εταιρείες κατάφεραν σε χρόνο ρεκόρ να πετύχουν αυτή τη συμφωνία. Και όπως είπαν και όλοι οι προλαλήσαντες, σε αυτή είναι μόνο η αρχή. Μια πολύ σημαντική αρχή, η οποία βεβαίως θα ακολουθηθεί από πολλά βήματα που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση του έργου.
0: Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Σταύρο Παπασταύρου ακριβώς μετά την υπογραφή της πολύ σημαντικής, όπως τονίστηκε, από όλες τις πλευρές αυτής συμφωνίας. Σημαντικά είναι και τα νέα που μας έρχονται από τον Βόλο. Επικοινωνώντας λοιπόν με την περιοχή και τον καλό συνάδελφο Χρυσόστομο Τρίμη, αυτό που μας μετέφερε είναι ότι περιορίστηκε εκεί ήδη το μέτωπο. Να λοιπόν τι γίνεται όταν υπάρχει η έγκαιρη παρέμβαση, αλλά βοηθούν και οι καιρικές συνθήκες. Δημήτρη, γιατί λέγαμε πόσο δύσκολο είναι και πόσο εύκολο να ξεφύγει η φωτιά όταν οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν.
1: Και έχουμε και καλή παραγωγό, τη Μαρία Σφυρόρε, η οποία επικοινωνεί με όλους και όλα
0: για να μας ενημερώνει.
1: Για να μας κρατάει ενημέρωση και κατ' επέκταση να κρατάει ενημέρωση εσάς, αγαπητοί αγαπητές ακροάτες.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων τώρα και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκτεταμένες καταστροφές αφήνει πίσω τη συμφωνική πυρκαγιά που κατάκαψε περισσότερο από 110.000 στρέμματα δάσους και πέρασε μέσα από οικισμούς, καταστρέφοντας σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός, μετά τη διπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου για το θέμα, δεσμεύτηκε για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης θα κατατεθεί με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής. Μέχρι αύριο θα έχουν ολοκληρωθεί αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Το μήνυμα είναι ένα και απλό. Κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για το συντονισμό των ενεργειών και τη διαχείριση των επιπτώσεων από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, είσοδος της γαλλικής Meridiam, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός για τις υπογραφές ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Φτάνει αύριο στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για τη Μαρφίν. Πάει στον εισαγγελέα την Παρασκευή. Στον 8ο αγνοούμενο Γερμανό τουρίστα ανήκει σωρός που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σύμης. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 36 βαθμοί στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Βαγγέλη, δεν μπορεί να μην θυμάσαι αυτό το τραγούδι. Electric Light Orchestra.
1: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
0: Καταπληκτικά συγκροτήματα. Μπράβο Γιώργο Τσολάκη για τις υπέροχες πάντα, όπως πάντα, μουσικές επιλογές. Τώρα, ειλικρινά, αυτές οι φωτογραφίες που βλέπω και όλοι οι ακροάτριες και οι ακροατές μπορούν να μπουν στο Earth News και να τις δούνε. Είναι μια είδηση η οποία ανέβηκε στις 23 και 19 λεπτά. Πρόκειται για ένα υποποταμάκι που διασώθηκε από την αποικία του Πάμπλο Εσκομπάρ. Το μικρό εντοπίστηκε από ψαράδες στις όχθες ποταμού που βρισκόταν μόνο του και εμφάνιζε σημάδια υποσιτισμού. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν έχω ξαναδεί πιο γλυκό πλάσμα. Αξίζει να μπει κανείς στο Earth News να δει τις φωτογραφίες από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων που δημοσιεύονται. Είναι ό,τι πιο υπέροχο έχω δει, ειδικά στη φωτογραφία που κοιμάται, είναι η δεύτερη.
1: Τώρα, αυτό το καημένο πώς βρέθηκε έτσι μόνο να έχει αποχωριστεί από τη μαμά του, έτσι, αυτό είναι το θέμα, έτσι.
0: Κοίτα, στην Κολομβία ζουν περίπου σήμερα 200 υποπόταμοι ελεύθεροι, στη φύση. Όλοι κατάγονται από τέσσερα ζώα που είχε σαγάκι τη δεκαετία του 80 ο διαβόητος ναρκοβαρόνος, ο Πάμπλο Εσκομπάρ, ο οποίος είχε έναν ιδιωτικό ζωολογικό κήπο και σκοτώθηκε το 93 σε επιχείρηση των αρχών. Θυμάμαι τότε, γιατί την είχα καλύψει την είδηση, τα ζώα τα οποία είχε ο Εσκομπάρ δεν υπάρχουν ούτε καν σε μεγάλους ζωολογικούς κήπους. Είχε μία, ας πούμε, τρέλα με αυτό το θέμα και είχε φέρει ζώα τα οποία ήταν εξαιρετικά σπάνια. Τώρα, αυτός ο μικρούλης, ο υποπόταμος, τον οποίο είχε αποχωριστεί η μητέρα του, ήταν κρυμμένος μέσα σε θάμνους στις όχθες ποταμού, σε αγροτική περιοχή του Πουέρτο Νάρε. Αυτό δήλωσε ο Διευθυντής της Περιφερειακής Περιβαλλοντικής Αρχής και σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, οι κτηνίατροι παιδιρέθαλψαν το ζώο που παρουσίαζε προχωρημένη αφυδάτωση και υποσιτισμό.
1: Είχε μείνει μακριά από τη μαμά του, δεν μπορούσε
0: και να κυνηγήσει.
1: Ήταν πολύ μικρούλη, έτσι.
0: Ναι. Και τώρα, αφόσον μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, δηλαδή διασώθηκε στην πραγματικότητα, μεταφέρθηκε σε καταφύγιο υποποτάμων στη Χασιέντα Νάπολες, που τι ήταν αυτή, το πάλε ποτέ πολυτελές κτήμα του Εσκομπάρ, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως θεματικό.
1: Πάντως, μετά το θάνατο του Εσκομπάρ, τα ζώα διέφυγαν, άρχισαν να αναπαράγονται ασταμάτητα, ανεξέλεγκτα, και έτσι υπήρξε και διαταραχή στο τοπικό οικοσύστημα, έτσι.
0: Βέβαια, γιατί θεωρούν δυσβλητικό είδος υποπόταμοι, έχεις πολύ δίκιο.
1: Κάποιες φορές είχαμε και επιθέσεις σε κάποιους ψαράδες, έτσι, ναι, στις περιοχές.
0: Δεν ξέρω αν
1: είναι τεράστια ζώα και είναι επικίνδυνα. Είναι άγρια ζώα,
0: είναι άγρια ζώα, και επίσης να σου πω ότι
1: δεν συμβιώνουν με τον άνθρωπο. Δηλαδή,
0: όχι, αλλά σκέψω ότι έχω δει πολλά ντοκιμοντέρ, μ' αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά αυτά το ατέμπορο στο BBC. Να δεις να την πέφτουν, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, το καταλάβει ο κόσμος, 4-5 κροκόδιλοι σε έναν υποπόταμο και να τους παίρνει στο κυνήγιο ο υποπόταμος, να τους χτυπάει, να τους πατάει. Είναι πάρα πολύ δυνατό ζώο.
1: Όπως επίσης και
0: πάρα πολύ.
1: Και με τίγρης ή λιοντάρια έχω δει να τα βάζουν. Δεν μασάνε.
0: Ο υποπόταμος δεν μασάει με τίποτα. Είναι ένα είδος πραγματικά μοναδικό. Και είναι και επίσης και από τα πιο παλιά είδη που υπάρχουν στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Πάντως, οι φωτογραφίες είναι κυριολεκτικά συγκλονιστικές. Όσοι είστε φιλόζωοι, μπείτε στο Earth News. Ξαναλέω, η είδηση έχει δημοσιευτεί στις 23 και 19 και μόνο που θα δείτε αυτές τις φωτογραφίες, ειλικρινά πιστεύω ότι θα συγκινηθείτε.
1: Και να πούμε και τώρα από τον αθλητικό χώρο, η επόμενη είδηση που θα σας μεταφέρουμε, με μια μέτρια εμφάνιση ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 τελικά απόψε απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ 1948, στον πρώτο, θυμίζουμε, αγώνα των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό του λεγόμενου Conference League. Πλέον καλείται το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου να διεκδικήσει την νίκη στη Σόφια, προκειμένου να μείνει ζωντανός ο στόχος των πρασίνων για την Ευρώπη. Έτσι, ο Γιάνγκουσιτς στο 21 με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό και ισοφάρισε ο Ρούσεφ στο 31 για την βουλγαρική ομάδα.
0: Και
1: όλα λοιπόν θα κρυθούν στη Σόφια.
0: Ευτυχώς μου το εξήγησες αυτό, γιατί εγώ ήξερα μόνο την ΤΣΕΣΚΑ τη Ρώσικη,
1: η οποία ήταν η ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Έχουν αποκλειστεί αυτές εδώ μεταξύ.
0: Ναι, έτσι, ναι, ναι. Και τώρα έχουμε την CSKA 1948, η οποία είναι βουλγάρικη.
1: Μου θυμίζει κάποια μάρκα. Μου θυμίζει αυτό. Ναι, λοιπόν.
0: Μάρκα.
1: Μάλιστα. Μου θυμίζει ο τίτλος, το CSKA 1948, μου θυμίζει κάποιο μπραντ γνωστό. Λοιπόν, έχουμε και άλλα όμως, Δημήτρη, από το εξωτερικό μας δελτίο. Καταρχάς, να δούμε λίγο τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.
0: Ναι, βέβαια, θα τις δούμε. Είναι πολλές. Και κατά κύριο λόγο έχουμε αυτή τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν στις συντεταγμένες για θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Βέβαια, πριν προχωρήσω στην ανάλυση είδηση, να σου πω ότι οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάνει σχόλιο για αυτή τη συμφωνία κανένα. Mm-hmm. Ούτε αν την έχουν ακούσει, ούτε αν την αποδέχονται ολικώς, μερικώς.
1: Τι είναι αυτή η συμφωνία στο φινάλε, τι στην πράξη, έτσι, πώς θα μας επηρέαζε.
0: Γιατί, ρε Βαγγέλη, και
1: δεν έχουν αντιδράσει και δεν αυτό έχουν είναι περίεργο.
0: Είναι περίεργο, αλλά όλες σκέψω ότι αυτούς τους 5 μήνες πηγαίνει κρύο-ζέστη. Κρύο-ζέστη. Διπλωματία, συγκρούσεις,
1: διπλωματία,
0: καρότο, μαστίγιο, ακριβώς. Ωστόσο, κοίτα να δεις, ας πούμε τώρα, αυτό έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον, ότι με το που ανακοινώθηκε αυτή η συμφωνία και εν πάση περιπτώσει εν αναμονή μάλλον λίγο πριν ανακοινωθεί, τα διεθνή χρηματιστήρια συνέχισαν και σήμερα να καταγράφουν ρεκόρ, με την ελπίδα ότι θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη φορά για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το χρηματιστήριο του Παρισιού βελτίωσε το χθεσινό του ρεκόρ με οριακή άνοδο και στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης, ενώ έπεσε και το Brent στα 79 από τα 80 δολάρια.
1: Έχουμε μείωση και περιμένουμε και επιπλέον αποκλιμάκωση και εδώ πλέον στις Αγγλίες μέσα στις επόμενες ημέρες, άκουγα από το οικονομικό μας ρεπορτάζ.
0: Επειδή κάνουμε και εμείς ρεπορτάζ μεταξύ μας για το τι βενζίνη, πώς βάζουμε στα αυτοκίνητά μας. Εγώ την είδα σήμερα 1,91. Την είδες πιο φθηνά?
1: 1,91. Θα σε γελάσω, δεν είδα καθόλου.
0: Κάτω από 2 πάντως.
1: Είναι κάτω από 2, απλά νόμιζα ότι ήταν οριακά κάτω από 2, τουλάχιστον στα μεγάλα, στα κεντρικά που, από όπου περνώ πρατήρια. Αυτό είχα στο μυαλό μου, το οριακά κάτω από τα 2 ευρώ. Επειδή όμως έχουμε και τη μείωση από την πλευρά που έχει να κάνει με τη μείωση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που έρχεται από την κρατική επιδότηση. Έχουμε όμως και τη συμφωνία για μείωση των τιμών επιπλέον για πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη από τα δηληστήρια μετά τη συμφωνία με το οικονομικό επιτελείο. Οπότε αναμένουμε αποκλιμάκωση μέσα στις επόμενες ημέρες και αυτό είναι σημαντικό για την τσέπη όλων. Έτσι.
0: Και μια και μιλάς για το πετρέλαιο, να σου ολοκληρώσω λέγοντάς σου ότι έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Ιράν και Ομάν, να διευκρινίσουμε πάλι για τις ακροάτριες και τους ακροατές όσους δεν το γνωρίζουν, τα στενά του Ορμούζ στο βόρειο τμήμα βρίσκεται το Ιράν και στο νότιο το Ομάν. Είναι οι δύο χώρες που ελέγχουν το τεράστια σημασία σε αυτό στενό, από το οποίο διέρχεται το 20% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες των πρακτορείων των ειδησιογραφικών, αναμένεται μια κοινή ανακοίνωση, βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης. Υπάρχει όμως προϋπόθεση ότι δεν θα παρεύουν τρίτα μέρη, όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι. Τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει με τους Αμερικανούς και κατά πόσο θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν αυτή την συμφωνία.
1: Και πόσο επηρεάζει το παγκόσμιο εμπόριο αυτή η συμφωνία όταν θα τη δούμε πλέον στα χαρτιά, έτσι.
0: Για 60 μέρες δεν προβλέπει επιβολή τελών, εν πάση περιπτώσει, για όποιες απλία θα διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Κάτι πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο το επιθυμεί και ο πρόεδρος Τραμπ. Πάντως, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά των ενδεχόμενων να μεταβούν ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτσί, και ο Γκαλιμπάφ στο Πακιστάν ή στο Κατάρ στα τέλη αυτής της εβδομάδας, ο Μπαγκάι δήλωσε δεν έχουμε σχέδια να μεταβούμε σε λόγω χώρες. Φυσικά το Πακιστάν και το Κατάρ συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των εντάσεων.
1: Η αμερικανική πλευρά χθες τέτοια ώρα δεν μας έλεγε ότι ενδεχομένως και αύριο συμφωνία με το Ιράν?
0: Ναι. Και το είπε και ο κύριος Χέγκζεθ, ο υπουργός πολέμου.
1: Δεν επιβεβαιώθηκαν.
0: Τα έχουμε ακούσει αυτά, ρε Βαγγέλη, πέντε μήνες τώρα ακούμε το ίδιο τροπάριο. Έχουμε συμφωνία, δεν έχουμε συμφωνία, θα σας χτυπήσουμε, θα σας λιώσουμε, όχι θα σας λιώσουμε, αρχίζουν αύριο οι διαβουλεύσεις, δεν αρχίζουν. Έχουν πραγματικά κουραστεί και ήταν αυτό που σου έλεγα χτες, αν θυμάσαι, ότι πλέον τα κράτη του κόλπου σχεδιάζουν να αναπτύξουν συνολικά 7 αγωγούς, άλλοι είναι υποκατασκευή και άλλοι θα κατασκευαστούν, γιατί έχουν κουραστεί πλέον με αυτή την κατάσταση με τα στενά του ορμούς. Δεν υπάρχει μια σταθερότητα και έχουμε φτάσει Αύγουστο. Νοέμβριο έχουμε τις ενδιάμεσες. Θέλω να πω ότι προχωράει ο χρόνος, έχουν περάσει 5 μήνες από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση και δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα, δηλαδή για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και θα κλείσω με αυτό είναι ότι το Ισραηλινό κανάλι 12, το οποίο έχει πολύ καλές πηγές, αναφέρει ότι το Ισραήλ δεν λαμβάνει άμεσες πληροφορίες από την Ουάσιγκτον και οι περισσότερες πληροφορίες φτάνουν σε αυτό έμεσα. Και μάλιστα οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι Ισραηλοί θεωρούν πως οι αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ χαρακτηρίζονται από μεγάλη ασάφεια, αβεβαιότητα και μεταβλητότητα. Ειδικά το τελευταίο, το προσυπογράφω φαρδιά πλατιά. Το κανάλι μετέδωσε επίσης δήλωση ανώτατου Ισραηλινού αξιωματούχου, σύμφωνα με την οποία ο Τραμπ και η σύμβουλή του θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία με οποιοδήποτε κόστος και το Ιράν το γνωρίζει αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε κι εμείς. Είναι προφανές ότι ο Τραμπ θέλει να καταλήξει συμφωνία. Πρέπει όμως να έχει ένα αφήγημα να πει στην Αμερική, στους Αμερικανούς πολίτες, ότι εν πάση περιπτώσει καταλήξαμε σε αυτή τη συμφωνία, δείξαμε την ισχύ μας, χτυπήσαμε πολύ δυνατά,
1: καταφέραμε κάποιους από τους στόχους μας, έτσι, ακριβώς, τους αρχικούς, κάτι πρέπει να παρουσιάσει και κάτι επιτυχία,
0: έτσι. Και κάτι αντίστοιχο πρέπει να παρουσιάσει και το Ιράν. Βέβαια. Ότι αναγκάσαμε την Αμερική, για παράδειγμα, να υποκύψει
1: στις
0: επιθυμίες μας.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα, πέντε μήνες τώρα δεν υπάρχει. Είναι αδύνατον. Δηλαδή, και πραγματικά διερωτώ με τι αφήγημα. Είχα την ίδια απορία με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τι αφήγημα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο Πούτιν για να πει ότι εδώ τελειώνει ο πόλεμος και τι αφήγημα ο Ζελένσκι. Ούτε αυτοί έχουν αφήγημα.
1: Να σου πω τώρα, μιας και αναφέρθηκε στον άλλο μεγάλο πόλεμο.
0: Παρακαλώ.
1: Είχαμε πάλι 17 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, αρκετές δεκάδες τραυματίες από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Και βλέπουμε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Ουκρανό πρόεδρο, να ζητά και πάλι βοήθεια από τους εταίρους του για πυράβλους.
0: Και ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε μεν πρόθυμος. Θυμάσαι όμως αυτό που συζητάγαμε χθες.
1: Ακριβώς. Εκεί ήθελα να σε φέρω. Χθες μόλις μας έλεγες εδώ ότι έχουν αρχίσει, το μετέδιδε το πρακτορείο Reuters.
0: Ναι.
1: Ότι οι Αμερικανοί ξεμένουν από
0: πυράβλους ακριβίας, τους ατάκτους.
1: Ακριβώς, μεγάλου βεληνικούς.
0: Ακριβώς. Και τους πυράβλους.
1: Αυτούς που ζητούσε μετεπιτάσεως εδώ και πολύ καιρό ο Ζελένσκι. Έτσι, το Κίεβο.
0: Εδώ λοιπόν ξεμένουν οι Αμερικάνοι. Θα δώσουν οι Αμερικάνοι πυράβλους στο Ζελένσκι? Χλωμό μου φαίνεται. Δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό. Γεγονός είναι ότι έχουμε δύο πολέμους. Αν το καλοσκεφτείς, έχουμε 4,5 χρόνια τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και 5 μήνες τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν. Εκεί, όπως το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας, η συνεχής χρήση πυράβλων κάποια στιγμή τελειώνουν τα πυρομαχικά.
1: Κάποτε θα ξεστοκάρουν όλοι ό,τι έχουν μέσα στις αποθήκες.
0: Ναι, εκεί υπάρχει ένα λάθος από πλευράς των Αμερικανών. Μου το συζητάγαμε με ένα στρατηγό εδώ πέρα, ότι κανονικά σε ένα πόλεμο ο στρατός έχει κάθε μέρα υπολογίσει πόσα πυρομαχικά μπορεί να χαλάσει. Φαίνεται ότι οι Αμερικάνοι δεν το κάνανε αυτό, γιατί θέλανε να είναι καταιγιστικοί στα πλήγματά τους.
1: Οπότε χτυπούσαν ανελέητα, έτσι.
0: Ανελέητα, ναι.
1: Χωρίς φραγμό.
0: Αλλά κάποια στιγμή τελειώνουν τα πυραυλάκια.
1: Ναι, και αν δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος, τι κάνεις?
0: Ακριβώς. Τώρα δουλεύουν 24-24 στην Αμερική τα εργοστάσια κατασκευής πυρομαχικών και πυράβλων. Να σου θυμίσω ότι στον πόλεμο στην Ουκρανία, για παράδειγμα, οι οβίδες των 155 mm είχαν τελειώσει. Δεν υπήρχαν πια. Είχαν χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ στο πρώτα 1-2 χρόνια του πολέμου που χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο το πυροβολικό, όπου αυτές οι οβίδες τελείωσαν και έπρεπε να υπερπαράξουν τα εργοστάσια. Αντίστοιχο πρόβλημα τώρα υπάρχει με τους πυράβλους. Είναι.

0: στο Μίσιγκαν με οριακή διαφορά. Αυτό επιβεβαιώνει μια δυναμική που έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα η κεντροαριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών μετά τις πρόσφατες επιτυχίες στη Νέα Υόρκη. Οι προκριματικές αυτές εκλογές που θεωρούνταν τεστ για το μέλλον του Δημοκρατικού Κόμματος, ο 41 ετών γιατρός κέρδισε τόσο σύμφωνα με το NBC όσο και με το CNN την κεντρώα υποστηριζόμενη από το κατεστημένο εντός εισαγωγικών των Δημοκρατικών Χέιλι Στίβενς. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι
1: το τι σημαίνει αυτό, το τι σηματοδοτεί.
0: Ακριβώς, μα τα έβαλε με τις φιλοϊσραηλινές οργανώσεις στην Αμερικανική πολιτική.
1: Αυτό
0: και το Ισραηλινό λόμπι, ναι, είναι πάρα, βεβαίως, είναι πάρα πολύ ισχυρό το Αμερικανικό λόμπι, το Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Σαγέντ είπε ότι πρέπει να οικοδομήσουμε ένα κίνημα για να ανακτήσουμε τη δημοκρατία μας, ώστε να τεθεί στην υπηρεσία των ανθρώπων που αξίζουν απολύτως τα καλύτερα που μπορεί να προσφέρει η Αμερική. Ο Τραμπ βέβαια τον ειρωνεύτηκε, είπε ότι νίκησε ένας κομμουνιστής. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι σε σχέση με το Ισραήλ, γιατί η Χέιλι, η οποία ήταν η παραδοσιακή, η κατεστημένη, Χέιλι Στίβενς για την ακρίβεια, ήταν υποστηριζόμενη από το καταστημένο των Δημοκρατικών, ήταν υπέρ των Ισραηλινών και της συνέχισης των επιχειρήσεων εναντίον της Χαμάς και των Παλαιστινίων στη Γάζα. Όλα αυτά μαζί με το Μαμντάνι, αν τα αθρίσεις Βαγγέλη, φτάνουμε στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όπου δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί οι μουσουλμάνοι στην Αμερική είναι αρκετές δεκάδες εκατομμύρια, είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως ξέρουμε.
1: Βεβαίως.
0: Η Αμερική. Και ο Σαγέντ στηρίχθηκε από πολλές προσωπικότητες του προοδευτικού αποκαλούμενου χώρου των Δημοκρατικών.
1: Άρα όπως
0: ο Μπέρνι Σάντερς και η Αλεξάνδρεια Οκάσιο Κορτές. Είναι πολύ, δείχνουν ότι αυτό δείχνει μια δυναμική των Δημοκρατικών πέραν των παραδοσιακών Δημοκρατικών, ας πούμε, ας το ονομάσουμε έτσι για να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε, γιατί είναι δικοματική ουσιαστικά δύο τα κόμματα στην Αμερική. Δείχνει ότι η αριστερή πτέρυγα του κόμματος μπορεί να δώσει ακόμα περισσότερες έδρες από όσες κατέχουν σήμερα οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία και το Μίσκαν. Και έτσι μην ξεχνάμε ότι αριθμεί μια μεγάλη αραβική κοινότητα.
1: Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να κλείσουμε λίγο με τα τελευταία νέα από την υπόθεση αυτή στο Μιστρά, Δημήτρη, εκεί που βρέθηκε ένας ηλικιωμένος νεκρός στον καταψύκτη. Ισορός του βρέθηκε στον καταψύκτη, φέρεται να τον διατηρούσε εκεί ο 55χρονος γιος του. Οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σπάρτης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή. Τώρα προσπαθούν οι αρχές να ανοίξουν και λίγο τα στόματα, με δεδομένο ότι υπήρχε μια αδερφή στην Αθήνα η οποία φέρεται να μην είχε σχέσεις με τον πατέρα και με τον γιο τα τελευταία χρόνια. Οι γείτονες εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια λένε ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο άντρα, και κάποιοι από αυτούς κάλεσαν τις αρχές και οδηγήθηκαν στο μακάβριο αυτό έβριμα, στον καταψύκτη, σε ένα εγκαταλειμμένο ξενώνα εκεί όπου έμενε ο 55χρονος.
0: Για να παίρνει τη σύνταξη, Βαγγέλη, έτσι.
1: Αυτό είπε, για να παίρνει τη σύνταξη, την οποία είχε τη σύνταξη τη δική του αλλά και της μητέρας του. Παρόλα αυτά, ο δικηγόρος, να σας πω, του άντρα, του κατηγορούμενου, λέει ότι δεν ήταν οικονομικά τα κίνητρά του. Ότι είχε αρκετά χρήματα, ότι είχε μεγάλη περιουσία και το κίνητρο δεν ήταν χρηματικό για την πράξη του αυτή, αλλά ήταν συναισθηματικό. Αγαπούσε, λέει ο δικηγόρος, παθολογικά τους γονείς του και γι' αυτό και κρατούσε τον νεκρό πατέρα του μέσα στον
0: καταψύκτη. Αντί να τον κυδέψει.
1: Ναι, αντί να τον
0: κυδέψει. Το ξενοδοχείο πάντως που είχε ο εν λόγω 55χρονος δεν ήταν καθόλου μικρό. Και φαντάζομαι ότι ως ακίνητο θα είχε μια σημαντική αξία, και αυτό συνάδει με αυτό το οποίο επισημαίνεις εδώ στο ρεπορτάζ, ότι δεν ήταν οικονομικοί οι λόγοι, γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο κτίριο, ήταν η ιδιοκτησία του. Προφανώς όταν έχεις ένα μεγάλο, σχετικά μεγάλο ξενοδοχείο, δεν νομίζω ότι θες να ζήσεις από τη... έχεις ανάγκη μάλλον τη σύνταξη του πατέρα σου για να ζήσεις. Είναι φανεί. Μια θολή περίπτωση πάντως όλη αυτή.
1: Θα φανεί το τι γίνεται, γιατί την Παρασκευή θα απολογηθεί. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, τον κύριο Κοκορό, ναι. Ο

0: Ο πελάτης του διώκεται για απάτη κατά εξακολούθηση για πλημεληματικό γεγονός, αφού όπως είπε η σύνταξη του πατέρα του ήταν κάτω από το ποσό των 120.000 ευρώ, αυτά που έχει εισπράξει, και ως εκ τούτου δεν θα πάει στον ανακριτή αλλά θα απολογηθεί ενώπιον των δικαστών και μέχρι τότε παραμένει βέβαια κρατούμενος, ενώ μένει να φανεί και του από την νεκροψία, νεκροτομή, το τι ακριβώς ενδεχομένως. Το τι έχει συμβεί ακριβώς.
1: Κάπου εδώ όμως.
0: Φτάσαμε στο τέλος και για απόψε. Στο τέλος της μέρας, κυριολεκτικά πλέον, καθώς πλησιάζει μεσάνυχτα.
1: 30 δεύτερα για τα μεσάνυχτα.
0: Και θα πάμε για δελτίο ειδήσεων.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Σφιωράρα από την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές επιλογές.
0: Ο Δημήτρης Φαναριώτης στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Βαγγέλης Άρης στο άλλο. Ανανώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα για αύριο, ελάχιστα λεπτά.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Εκτεταμένες καταστροφές αφήνει πίσω της η φωνική πυρκαγιά που κατέκαψε περισσότερα από 110.000 στρέμματα δάσους και πέρασε μέσα από οικισμούς καταστρέφοντας σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός μετά τη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα δεσμεύτηκε για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ωρών θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Στο μεταξύ, καταφύγιο για δεκάδες ζώα που βρέθηκαν στο πέρασμα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική έχει μετατραπεί το στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα, όπου εθελοντές, φυλοζωικές οργανώσεις και ο Δήμος δίνουν μάχη για την περίθαλψη και την προσωρινή φιλοξενία τους. Αντίστοιχη προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και στα Βίλια, όπου εθελοντές και φυλοζωικές οργανώσεις έχουν δημιουργήσει σταθμό φιλοξενίας για τα ζώα που απεγκλωβίστηκαν από τις πληγήσεις περιοχές. Στη σύλληψη 7 ατόμων που ενέχονται στην πρόκληση πυρκαγιών σε Πρέβεζα, Ιωάννινα Σπάτα, Μαρκόπουλο, Τρίκαλα και Αθήνα προχώρησαν οι αρχές επιβάλλοντας υψηλά πρόστιμα. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην ανάβουν φωτιά για κανένα λόγο όταν επικρατούν επικίνδυνες συνθήκες. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Crete Interconnector. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την εκδοσή της από τις Βρετανικές αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά την εκδοσή της. Οι γερμανικές αρχές εντόπισαν ντρόουν με εκρηκτικά κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας το βράδυ της Τρίτης. Προς κάθε κατεύθυνση αλλά με προσεκτικά βήματα κινούνται οι έρευνες των γερμανικών αρχών για το τετρακόπτερο που βρέθηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος. Η Ουκρανία αποδίδει την ευθύνη στη Ρωσία. Ιράν και Ομάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία σχετικά με τις γεωγραφικές συντεταγμένες μιας προτινόμενης ασφαλούς διαδρομής διέλευσης των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκέι, η υποδιαπραγμάτευση πιθανή διαδρομή διέλευσης θα μπορούσε να είναι βιώσιμη για 2-4 μήνες. Σύμφωνα με ιρανικές πηγές που επικαλείται το πρακτόριο Reuters, η προτινόμενη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν θα παρέχει στην Τεχεράνη τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον κόλπο μέσω του στενού του Ορμούς σε μία από τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα προς το Ιράν. Στον 8ο Γερμανό τουρίστα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το απόγευμα της Κυριακής, ανήκει τελικά η σωρός που εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σίμης, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του λιμενικού σώματος. Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλαγικό σκάφος, το οποίο παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην ευρύτερη περιοχή της Σίμης.
0: Ο καιρός.
1: Για Γενικά έθριος ο σημερινός καιρός. Βορειάνε μείωση 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Είναι 12 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της 5ης 6 Αυγούστου, παιδιά. Σήμερα είναι, θα σας πω, ημέρα φιλίας και ημέρα κούκλας. Οκ. Okay. Ημέρα κούκλας, αυτό είναι. Ημέρα φιλίας όμως, αν πεις μία μέρα μόνο. Ρε, όλες τις μέρες, αλλά γιατί να μην το γιορτάσουμε. Και τα γενέθλιά μας μία μέρα τα γιορτάζουμε. Και σβήνουμε τα κεράκια. Και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα μια μέρα είναι. Δεν είναι συνέχεια. Οπότε, πράξτε αναλόγως. Πώς είστε, όλα εντάξει? Δεν έχουμε κάτι. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Ζέστη έχει, η αλήθεια. Μια ησυχία έχει, δεύτερη αλήθεια. Εδώ είμαστε εμείς, τρίτη αλήθεια. Μας ακούτε. Ποιοι είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε ο Βασίλης ο Νικολόπουλος, ο οποίος ρυθμεί τον ήχο. Ναι, ναι, ναι. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι τις 2. Λοιπόν, έχουμε μία φωτιά στη Κάρπαθο, στην περιοχή της Αγίας Κυριακής, σε σημείο με συγκεντρωμένα σκουπίδια εκδηλώθηκε φωτιά αυτή, και επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις χειρές και θελοντές για να τη σβήσουν την πυρκαγιά, να μην επεκταθεί, και έχουμε πάλι τρεχάματα. Επίσης, είχαμε μία φωτιά εχθές στο Βόλο, στα Ευαλιώτικα, πίσω από το αρχαίο θέατρο. Και οι πληροφορίες νεότερες λένε ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. 5 οχήματα, συνεργεία της πολιτικής προστασίας και του Δήμου Βόλου. Δεν απειλούνται κατοικίες. Δεν απειλούνται κατοικίες, ξαναλέω, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας και πολλά ζούμε και πολλά ακόμα έχουμε μέλλον μπροστά μας. Λοιπόν, Mega Fire, αυτή η φωτιά που κατέκαψε εκεί για 5 μέρες πλάς τη Δυτική Αττική, ο εμπειρογνώμονας, λοιπόν, υπάρχουν που είναι αυτό, θα το βρω μισό λεπτό, έκθεση των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Κακοτεχνίες, λέει, παραλήψεις, μη τήρηση της νομοθεσίας για τον καθαρισμό σε ξερά χόρτα. Αυτή η φωτιά που κατέκαψε την Αττική και τη Βιωτία και βρέθηκε πάνω από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, η ΔΑΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, λίγες ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Διαπίστωσαν θερμικές αλλοιώσεις των καλωδίων που συνδέουν το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των ανεμογεννητριών. Ευρήματα, λέει, που δεν αξιολογούνται ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, αλλά ως προϋφή. Θα το πω. Είναι λίγο ζέστη. Προϋφιστάμενη κατάσταση. Το προκαταρκτικό υλικό που συλλέχθηκε λέει ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της φωτιάς αυτής φέρεται να είναι δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το αιωλικό πάρκο ανεμογεννητριών στη θέση Μαύρο Σπιθάρι. Φύγαν οι σπίθες, πήγαν στα ξερά χόρτα, άρπαξε. Από την πυροσβεστική ορίστηκε ειδικός πράγματογνώμονας με ειδικές γνώσεις ηλεκτρολόγου μηχανικού, ο οποίος είδε τα εξής. Λόγω των ισχυρών ανέμων, 8 μποφόρ που έπαιρναν στην περιοχή, δημιουργήθηκε ταλάντωση των ηλεκτροφόρων αγωγών. Ήρθαν σε επαφή, βραχυκύκλωμα, σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, με όλα αυτά που είδαμε. Επίσης, λέει, παρατήρησε ότι σε ακτίνα 4 μέτρων από τη βάση κάθε κολώνας δεν υπήρχε επαρκής καθαρισμός από ξηρά χόρτα. Ο ΔΔΕ λέει αυτό, καθαρίστε, αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε το Μάιο, καθαρίστε τα ξηρά χόρτα. Να δούμε πώς θα πορευτούμε. Δεν υπήρξε αυτό. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στα τέλη Ιουνίου που μας πέρασε, στο ίδιο σημείο είχε προκληθεί ξανά φωτιά. Και τι είχε κάνει η εταιρεία για να μην έχουμε αυτή την κατάσταση? Ο πραγματογνώμονας λέει ότι η κακή κατασκευή που είχε προκαλέσει την πυρκαγιά 27 Ιουνίου με τον ίδιο τρόπο παρέμεινε και δεν διορθώθηκε στο σύνολό της. Ναι, ναι. Και σήμερα λέει με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί εκ νέου πυρκαγιά 2-3 στήλους μακρύτερα στην ίδια γραμμή. Μάλιστα. Η έκθεση που έχει παραδοθεί στη δικαιοσύνη καταλήγει ότι οι κατηγορούμενοι δεν προέβησαν στην τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων κατασκευής, επιθεώρησης και συντήρησης των υλικών του εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Για να υπάρχουν οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, να υπάρχουν οι κανόνες ασφαλείας για να διασφαλιστεί η εξάλληψη του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. Παρά την προφανή αναγκαιότητα, την επικινδυνότητα των υλικών και την προσφορότητά τους να προκαλέσουν πυρκαγιά. Επίσης λέει η έκθεση ότι δεν προέφησαν οι κατηγορούμενοι στην αποψήλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης. Όφυλαν και μπορούσαν με την απαιτούμενη επιμέλεια που επέβαλαν η ιδιότητά τους, οι γνώσεις και η εμπειρία τους, να προβλέψουν ως πιθανό το ενδεχόμενο πρόκλησης πυρκαγιάς. Αλλά λέει η έκθεση δεν επέδειξαν την απαιτούμενη πρόσοχη. Αύριο, όχι αύριο, σήμερα, σήμερα, Πέμπτη, σήμερα. Σήμερα θα απολογηθούν οι κατηγορούμενοι. Γιατί λέμε εδώ, και λέγει η πυροσβεστική, μην κάνετε στους πολίτες εργασίες που θα προκαλέσουν φωτιά. Μην δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα. Μην το ένα, μην το άλλο. Και έρχεται μετά η έκθεση των ειδικών, τα λέμε εμείς, και λέει τις πτέει. Έτσι. Μάλιστα. Αχ, Θεέ μου, λοιπόν. Αυτό τώρα τι είναι εδώ? Όχι, δεν είναι, εντάξει. Όπου πιάνει φωτιά τρέχουν τώρα οι πυροσβέστες. Πάντα τρέχανε δηλαδή οι άνθρωποι, έτσι, να μην επεκταθεί και να μην έχουμε τα, αυτά που ζούμε. Αυτά που ζούμε. Λοιπόν, όπως και να έχει, χθες έγινε σύσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο των Βιλίων. Ήταν εκεί βεβαίως ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για να συντονίσει τις ενέργειες και να διαχειριστεί τις επιπτώσεις από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Όλα αυτά ωραία. Ο Δήμαρχος Ενδράσης Δηλίας ήταν, ο Δήμαρχος Μεγαρέων, εκπρόσωποι της περιφέρειας, εκπρόσωποι αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών. Το διατάφτα. Δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος ότι μέχρι σήμερα θα έχουν τελειώσει οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμανό και ο Δήμος θα βγάλει μια ανακοίνωση από Δευτέρα. Οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας, το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία, το ε1 φορεία, έτσι, ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, θα καταθέτουν την αίτησή τους να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και άμεσα σε άμεσο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα πρώτων βιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία. Θα μου πεις ο άλλος που έχει καεί το σπίτι του και έχουν καεί και τα έγγραφα τώρα μέσω του διαδικτύου, υποθέτω ότι θα είναι πιο εύκολο. Αυτό το οποίο λέει προβλέπεται είναι οι πολίτες να καταθέσουν τα συγκεκριμένα έγγραφα, να γίνει επεξεργασία από τα στελέχη του Δήμου, να στείλουν το πρακτικό σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το πρακτικό στο Υπουργείο. Μέσα σε 10 μέρες, λέει ο κ. Κατσαφάδος, θα έχουν αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες. Εντάξει, μάλιστα. Είπε λοιπόν ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ότι ενημέρωσαν για τη δυνατότητα της επιδότησης ενοικίου, καθώς και ότι στις 20 του μήνα, τώρα Αυγούστου, θα είναι έτοιμη η οικία και από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι πολίτες να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια τους. Αυτό που έχουμε δει μετά από φωτιά, θα μου πεις τι περιμένεις να δεις. Ναι, είναι μια τραγωδία. Υποθέτω ότι θα μπει σε μια ροή αυτή η κατάσταση, για να μην μένουν οι άνθρωποι όπου μπορεί ο καθένας. Έγινε αναφορά, λέει, στις επιχειρήσεις και σε δύο συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων αυτών των πυροπλήκτων, το My Business Support και τα PASS. Αυτά τα ειδικά μέτρα θα ληφθούν για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής. Πρέπει να δημιουργηθεί, λέει, και θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για να θωρακιστεί η περιοχή. Μάλιστα. Επίσης, είπε το εξής, ότι το μήνυμα είναι ένα και απλό: κανένας δεν μένει πίσω μόνος, κανένα δεν αφήνουμε αβοήθητο. Και θα συνεργαστούμε, λέει, όλοι μαζί, ώστε γρήγορα και άμεσα να πάνε τα χρήματα στους πολίτες οι οποίοι πραγματικά τα δικαιούνται και να επαναφέρουμε την κανονικότητα. Αμάν αυτή η κανονικότητα. Τα χρήματα είναι συγκεκριμένα, παιδιά. Σε ό,τι έχει να κάνει με την οικοσκευή είναι μέχρι 6.000 ευρώ. Σε ό,τι έχει να κάνει με το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών είναι 600 ευρώ. Η κρατική αρρωγή αποζημιώνει στο 100% τη ζημιά την εκτιμηθήσα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, αποφάσισαν ότι στο κομμάτι του εξοπλισμού και των μηχανημάτων η αποζημίωση θα είναι στο 70%. Και φυσικά είναι όλα τα άλλα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Ενισχύουν τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες, χρηματοδότηση στους δήμους για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στις αυτοψίες, κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιούν αυτοψίες μετακαταστροφικού ελέγχου σε όσα κτίρια έχουν καεί στις πληγείς περιοχές ή έχουν υποστεί ζημίες. Οι αυτοψίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε Βιωτία Αργολίδα, Δυτική Αχαΐα, Αιγελία Φωκίδα. Συνεχίζονται στη Δυτική Αττική και στο Ρέθυμνο. Εντάξει, σήμερα θα ενισχυθεί, που είναι Πέμπτη, το έργο των ελέγχων με τη μετάβαση 11 επιπλέον τριμελών επιτροπών στα Βίλια, για να καταγραφούν οι ζημίες όσο γίνεται πιο γρήγορα και να αποτυπωθεί η έκταση των ζημιών, αυτών που βλέπουμε, των τεράστιων ζημιών. Πρέπει να εντοπιστούν τα επικίνδυνα κτίρια, να αξιολογηθεί η καταλληλότητα για χρήση των κτιρίων, να καταγραφεί η έκταση των ζημιών, να τεκμηριωθούν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες και να οριοθετηθούν οι πληγήσεις περιοχές. Το έχουμε? Ωραία. Για τη στήριξη τώρα των ανθρώπων οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τις κύριες κατοικίες τους λόγω των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές, έχει ενεργοποιηθεί το μέτρο της επιδότησης προσωρινής στέγασης. Δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες ή χρήστες κύριων κατοικιών, οι οποίες μετά τον έλεγχο των κλιμακίων έχουν χαρακτηριστεί ως προσωρινά κατάλληλες για χρήση, κίτρινες, ή επικίνδυνες για χρήση, κόκκινες. Η προσωρινή στέγαση παρέχεται είτε μέσω επιδότησης συνοικίου για να μπορούν να νοικιάσουν οι άνθρωποι άλλο σπίτι να μείνουν στην ίδια περιφέρεια, έτσι, είτε μέσω επιδότησης συγκατοίκησης στην περίπτωση φιλοξενίας από άλλο πρόσωπο. 300 ευρώ είναι το μήνα για ένα άτομο και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε επιπλέον συνοικούντα. Μέχρι 500 ευρώ το μήνα είναι, αυτό είναι η κορυφή. Η επιδότηση συγκατοίκησης ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού της επιδότησης ενοικίου. Παράλληλα με τις άμεσες ενισχύσεις και τα μέτρα προσωρινής στέγασης, ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημίες από τις φωτιές. Αιτήσεις θα κάνουν πληγέντες για τη χρηματοδότηση εργασιών επισκευής ή όπου απαιτείται ανακατασκευή στο κτίριο τους. Απαιτείται σε αρκετά σπίτια. Είναι η αλήθεια. Για την ανακατασκευή, ενίσχυση 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό, μέχρι 150 τετραγωνικά. Για ελαφρύτερες ζημιές που αφορούν αποκλειστικά μη φέροντα στοιχεία των κτιρίων, προβλέπεται η δυνατότητα ταχύτερης διαδικασίας επισκευής με εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. Δεν χρειάζεται εκπόνηση μελέτης μηχανικού. Και με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τη στεγαστική συνδρομή θα λειτουργήσει, λέει, ειδικός μηχανισμός ενημέρωσης των πληγέντων, των πυρόπληκτων, ώστε οι πολίτες να έχουν σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις, τι δικαιολογητικά χρειάζονται και τι χρονικά περιθώρια έχουν για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Επίσης, η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής που συνεδρίασε στις 3 Αυγούστου αποφάσισε να προωθηθεί ένα πλαίσιο ολοκληρωμένο πρόσθετο μέτρο στήριξης για πολίτες, επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και έκανε καλλιέργειες, έτσι. Στήριξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, αναστολή συμβάσεων εργασίας, απαλλαγή από τον έμφυα. Εντάξει, παιδιά, δηλαδή έχει καεί το σπίτι σου, έχει καταστραφεί, να πεις πληρώσε για τον έμφυα. Αυτό είναι καλό. Δεν θα το πληρώσεις, υποθέτω. Επίσης, για την ενίσχυση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και την ταχύτερη ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης στο Πόρτο Γερμενότη, στην Ψάθα και στο Αλεπωχώρι, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ειδικό πρόγραμμα PASS για την επόμενη τουριστική περίοδο. Επίσης, σχεδιάζεται η ενεργοποίηση ειδικού σχήματος ενίσχυσης My Business Support, λέγεται, για τις επιχειρήσεις των συγκεκριμένων περιοχών, με βάση την αποτύπωση των οικονομικών απολειών που θα προκύψουν σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιόδους τα προηγούμενα χρόνια. Το έχουμε. Ελπίζω όλα αυτά να γίνουν το συντομότερο για να επανέλθουμε σε αυτή τη πολυπόθητη κανονικότητα μετά τη συμφορά. Λοιπόν, 31. Κάτι έχω να ακούσω. Θα το ακούσω οπωσδήποτε. Πάμε, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: κατάρνη, φοβερή, φοβερή. Λοιπόν, είναι οι επιστήμονες που δεν εφησυχάζουν ποτέ. Αύγουστος, μήνας των διακοπών για μας. Αλλού δεν είναι. Είναι άλλοι μήνες των διακοπών. Αλλά δεν εφησυχάζουν και παρακολουθούν όλα τα στοιχεία. Και λέει, νομίζετε, λένε οι επιστήμονες, ότι αυτό το καλοκαίρι σπάει ρεκόρ ζέστης. Ναι. Περιμένετε, λέει, μέχρι να ξεκινήσει το Ελνίνιο. Έχουμε πει κακές στη Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη, κύματα καύσωνα πάνω από πόλεις. Οι ωκεανοί του κόσμου είναι οι θερμότεροι που έχουν καταγραφεί ποτέ. Ένα ενισχυμένο Ελνίνιο προβλέπεται να είναι εκτός διαγραμμάτων, αυξάνοντας τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και παραμορφώνοντας τον καιρό παντού. Αν και μπορεί να φαίνεται, λέει, ότι ο πλανήτης ψήνεται μέσα σε ένα καλοκαίρι που σπάει ρεκόρ από την κόλαση, αυτό δεν είναι ακριβώς ρεκόρ ακόμη. Μέχρι στιγμής αυτή είναι μόνο η τρίτη θερμότερη χρονιά, πίσω από το 24 και το 25. Δώστε, λέει, χρόνο στο 26. Λόγω της επιτάχυνσης της υπερθέρμανσης του πλανήτη που προκαλείται από τον άνθρωπο και του υπερμεγέθους Ελνίνιου, υπάρχει μια αυξανόμενη πιθανότητα μέχρι το τέλος του χρόνου, το 26 δηλαδή, να κερδίσει το στέμμα για το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί. Διαφωνούν, καλά, αν διαφωνούν οι επιστήμονες μεταξύ τους, δεν υπάρχει λόγος να κουβεντιάζουμε. Σχετικά με αν το φετινός χρόνος θα είναι ο θερμότερος χρόνος που έχει καταγραφεί. Αλλά συμφωνούν σε κάτι, ότι είναι σχεδόν κλειδωμένο ότι το 27 θα ξεπεράσει κάθε σύγχρονο έτος για ζέστη. Ίσως σε μεγάλο βαθμό, διότι όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχουμε τους πολέμους. Και οι πόλεμοι δεν αφήνουν τους ανθρώπους να δίνουν προσοχή στην κλιματική αλλαγή. Διότι ο κόσμος, λέει, φλεγόταν και φλέγεται, μην σας πω, με διαφορετικούς τρόπους. Τώρα φλέγεται ξανά με την κλιματική αλλαγή, με τρόπο που είναι όλο και πιο δύσκολο να αγνοηθεί. Θα συνεχίσει, λέει, να χειροτερεύει. Οι επιστήμονες τα λένε αυτά. Λοιπόν, και επίσης λένε ότι η ημερήσια θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στον κόσμο ισοφάρισε το 24 φέτος. Ξεκίνησε από το Μάιο και μετά πήγε στον Ιούνιο και. Οι ωκεανοί, όπως γνωρίζουμε ενδεχομένως, ξεπερνούν το 70% της επιφάνειας του πλανήτη. Υπάρχει, λέει, γενικά μία καθυστέρηση μεταξύ της θερμότητας στους ωκεανούς και πώς αυτό αντανακλάται στην παγκόσμια μέση θερμοκρασία. Και επίσης λένε οι επιστήμονες, για να μην ξεχνιόμαστε, ότι μάλλον τονίζουν ότι η ζέστη αυτή που ζούμε είναι, του καλοκαιριού αυτού, είναι ανθρωπογενής. Δεν μπορεί να κατηγορούμε, λέει, για όλα το Ελνίνιο, επειδή οι επιπτώσεις δεν θα ξεκινήσουν για μερικούς μήνες ακόμη. Οι πυρκαγιές, η ζέστη και τα ακραία φαινόμενα που κυριάρχησαν φέτος και κυριαρχούν και για τον Καναδά πάλι, είναι αυτά για τα οποία οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και καιρό. Από την καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αν δεν βάλει ο άνθρωπος το χέρι του, δεν καταστρέφεται τίποτα. Η φύση έχει τον δρόμο της, παίρνει. Αλλά, εντάξει, θα κάνουμε κι εμείς όσο μπορούμε χειρότερα. Υπάρχουν πάντα κύματα καύσωνα, λέει, κάπως στον κόσμο κάποια στιγμή. Αλλά αυτό που είναι πολύ ασυνήθιστο για την Ευρώπη, για τη συγκεκριμένη χρονιά, είναι η συχνότητα και η έκταση των κυμάτων καύσωνα. Είναι ζωντανές εικόνες, δεν είναι εικόνες, λέει, από το μέλλον, όπως συνηθίζαμε να λέμε, αλλά για το τι κάνει η κλιματική αλλαγή, που έχει αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιών. Και επίσης αύξησε την πιθανότητα πραγματικά για ζεστά, δυσάρεστα, ακόμη και πρωτοφανή καλοκαίρια σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Επίσης, γιατί να μας, τι μας λες τώρα, ότι θα κάνει ζέστη, ζέστη κάνει, θα κάνει και του χρόνου, μάλιστα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, λοιπόν, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να βρεθούν σε κατάσταση οξείας πείνας πριν το τέλος του 27. Και όλο αυτό, τα 50 εκατομμύρια οι άνθρωποι αυτοί, έρχονται, ο αριθμός αυτός έρχεται να προστεθεί στα εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων που ήδη αντιμετωπίζουν επικίνδυνα επίπεδα πείνας, διότι υπάρχει πολυετής ξηρασία σε περιοχές της Αφρικής και βεβαίως υπάρχει πίεση στις τιμές των τροφίμων που ασκεί ο πόλεμος στο Ιράν. Κάτι γίνεται. Τώρα θα δούμε εκεί στο Ιράν. Κάτι καλό μάλλον. Ακόμα λέει και το προβλεπόμενο φαινόμενο El Niño είναι λιγότερο έντονο από ό,τι έχουν συμπεράνει ορισμένα μοντέλα, θα οδηγήσει πολλές χώρες στο χείλος της καταστροφής. Περισσότερο από το 1/5 στα 225 εκατομμύρια άτομα σε 45 χώρες που βρίσκονται επί του παρόντος σε κατάσταση οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας, για αυτούς τους ανθρώπους χτυπάει καμπανάκι το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ. Κεντρική και Νότια Αμερική, Καραϊβική, Νότια Αφρική είναι πιθανόν, λέει, να πληγούν περισσότερο. Νότια και Νοτιοανατολική Ασία είναι πιθανόν να σημειωθούν λιγότερες βροχοπτώσεις από το συνηθισμένο. Τι σημαίνει δεν έχω βροχή? Σημαίνει προβλήματα στη γεωργία και στους αγρότες. Και επίσης αυτό που είναι βέβαιο, λέει, είναι οι επιπτώσεις και η ένταση που με την οποία επηρεάζει η κλιματική κρίση. Και επίσης οι συνέπειες, λέει, θα εξακολουθήσουν να είναι εκτεταμένες, διότι οι αγρότες ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερες από μία καλλιεργητικές περιόδους για να εξαντλήσουν τα αποθέματά τους σε τρόφιμα. Στη Νότια Αφρική, τι μας νοιάζει και μακριά, ναι, η κύρια καλλιεργητική περίοδος εκτείνεται από τον Οκτώβριο φέτος ως το Μάιο του 27. Οι χειρότερες επιπτώσεις θα είναι αισθητές περίπου 9 μήνες μετά, διότι ακολουθεί η συγκομιδή και εκεί δεν θα υπάρχει προϊόν. Έτσι, ναι. Και επειδή πρέπει να κοιτάζουμε μπροστά, η μεγαλύτερη επίπτωση, λέει, στην επισιτιστική ασφάλεια στην Νότια Αφρική θα σημειωθεί στη διάρκεια της περίοδου έλλειψης τροφίμων 27-28. Το πάει μακριά. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια θα γίνεται χειρότερο. Και λένε οι ειδικοί και οι επιστήμονες ότι οι τιμές των τροφίμων ενδέχεται να δεχθούν πιέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις επιλογές που θα κάνουν οι χώρες εξαγωγής. Είναι πολύ σημαντικό να αποφευθεί μια κατάσταση όπου μεγάλες χώρες θα σταματήσουν τις εξαγωγές τροφίμων. Και επίσης, σε περιφερειακό επίπεδο, λέει, θα μπορούσαν σίγουρα να υπάρξουν υψηλές τιμές και προβλήματα με την πρόσβαση στα τρόφιμα. Ναι. Είναι και Αύγουστος, είναι και ο μήνας των διακοπών, πρέπει να λέμε και ευχάριστα. Υποθέτω θα έχει και ευχάριστα, γιατί να μην έχει. Βλέπω εδώ καταπληκτικά πράγματα, πάρα πολύ ωραία. Τι βλέπω, ναι, γιατί στέλνετε και τα μηνύματά σας και καλά κάνετε. Κάτι είναι Ιταλία. Και είμαστε και δίπλα, ξέρεις, δεν είναι η Ιταλία μακριά να πεις δεν με επηρεάζει. Ναι. 27 μεγάλες πόλεις από την Τεργέστη στο βορρά στο Παλέρμο στο νότο, κατάσταση μέγιστης θερμικής επιφυλακής, ο τέταρτος καύσωνας που πλήττει τη χώρα το καλοκαίρι αυτό. Τι λέει, η κόκκινη επιφυλακή τι σημαίνει? Ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα έκτακτης ανάγκης λόγω του κινδύνου για την υγεία που ενέχουν οι παρατεταμένες ακραίες θερμοκρασίες για όλο τον πληθυσμό. Ήδη είναι σε κόκκινο συναγερμό, τέθηκαν 25 πόλεις, άλλες δύο σήμερα. Μα σας τις πω τις πόλεις μου πώς πάτε. Ναι. Τωρίνο, Μπολτσάνο, Μιλάνο, Γένοβα, Βενετία. Βενετία, μα είναι δυνατόν. Βερόνα, Ρωμαίο Σκυλιέτ. Τεργέστη, Πολόνια, Φλωρεντία, πολύ μ' αρέσει. Περούτζα, Ρώμη, Νάπολη, Αγκώνα, Πεσκάρα. Βασιλή, βάλε μου σε παρακαλώ Ουνανότε Ανάπολη που έχουν εκεί πέρα κόκκινο συναγερμό. Τα ακούσουμε μετά. Αγκώνα, Πεσκάρα, Μπάρι, Ρέτζο, Καλαβρία, Παλέρμο, Κάλιαρη, Κατάνια, Μεσίνα. Μάλιστα, Μπρέσια, Βιτέρπο, Λατίνα, Ρέτη, Φροζινώνη και Τσίβιτα Βέκια. 40 βαθμούς πλησιάζουν, λέει. 11 με 6 βγαίνουν έξω. Τα λέω και για εμάς, γιατί και το κάτω εδώ πέρα θα έχει 40 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Έτσι. Να σοφιζόμαστε από τους γείτονες. Ναι, με 11 με 6 να μην βγαίνουν στον ήλιο, σε εσωτερικούς χώρους, νερό 1,5 λίτρο την ημέρα, να μην πίνουν ανθρακούχα ποτά, καφέ, αλκοόλ, να μην τρώνε βαριά, κατάλαβα, ελαφριά ρούχα, να μην αφήνουν παιδιά ίζωα μέσα σε αυτοκίνητο, κάτι έχουμε δει πολλά. Μια εβδομάδα θα κρατήσει, λέει, όλο αυτό. Και επίσης 4 θανάτους τις τελευταίες ημέρες. Ένας 19χρονος εργάτης οικομιδής μαζεύει ντομάτες ο έρμος, και ένας 40χρονος ξύλουργός στη Λομβαρδία. Ένας φύλακας ασφαλείας στην Πολώνια βρισκόταν στο αυτοκίνητό του. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή. Σοβαρή πίεση στην Ιταλική Γεωργία από την ξηρασία. Ακραία ζέστη, λένε οι αγρότες, οι Ιταλοί. Επηρεάζει τις αποδόσεις των καλλιεργειών. Μάλιστα. Άκου τώρα, παιδιά. Οι καύσονες, λέει, έχουν επίσης επιταχύνει την ορίμανση των σταφυλιών σε ορισμένες περιοχές. Okay. Η παραγωγή γάλακτος έχει μειωθεί κατά 10%. Είσαι θαυμάσιος, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Λόγω του ότι οι αγελάδες τρώνε λιγότερο γιατί έχουν θερμικό στρες. Τι να κάνουν για τα έρματα ζωντανά. Επίσης, οι σημαντικές τουριστικές πόλεις προσπαθούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις, δωρεάν πρόσβαση σε κλιματιζόμενους κινηματογράφους, πολιτιστικούς χώρους, ζεστές ώρες της ημέρας, και παρατείνουν τις ώρες λειτουργίας μνημείων όπως το Κολοσσέο και το Πάνθεον, ώστε να είναι δυνατές οι βραδινές επισκέψεις. Θα τα κάνουν δίπλα, δίπλα μας, όπως βλέπεις το χάρτη στα αριστερά μας. Τώρα τι θα γίνει εδώ δεν ξέρω. Είπαν οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, έχουν πέσει και οι άνεμοι. Από τη μια είναι καλό, γιατί με τους ανέμους δεινοπαθήσαν οι άνθρωποι και στις πυροπληκτές περιοχές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και όλοι. Από την άλλη πέφτει το μελτεμάκι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα μου πεις Αύγουστος είναι. Δεν είναι. Ο Αύγουστος έτσι είναι, ζεστός. Όπου έχετε πάει οι διακοπές να περάσετε θαυμάσια. Όπου είναι να πάτε επίσης να περάσετε θαυμάσια. Σήμερα έχουμε 6. Πολύ λίγες μέρες μένουν για το 15 Αύγουστο. Βοήθειά μας. Λοιπόν, έχω τραγούδι. Το Ουνανότε Ανάπολη. Ναι, ναι. Θέλω να τα ακούσω οπωσδήποτε. Γιατί ζέστη, αλλά και η ρομάντζα, παιδιά. Για πάμε.
1: Ουνανότε Ανάπολη. Con la luna il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

Σας αρέσει, ε? Νάπολη, τι ωραία. Αλλά άμα έχει τέτοια ζέστη, πώς θα πας? Πώς θα πας, πείτε μου. Αλλά κάποιοι τους αρέσει και η ζεστούλα σου λέει, εντάξει, γιατί ας... Εδώ δεν έρχονται οι τουρίστες που έχει το καύσωνα και ανεβαίνουν στην Ακρόπολη. Σου λέει, μια φορά θα πάω στην Αθήνα να μην δω την κοντά τη, το Παρθενώνα. Και πηγαίνουν οι άνθρωποι, μπράβο τους. Καλά κάνουν, αφού αντέχουν. Καλά, έχουμε και διάφορα συμβαίνουν, αλλά τέλος πάντων θέλουν. Οπότε όπου είναι να πάμε, να φροντίσουμε. Πάρα πολύ ωραίος μήνας διακοπών επίσης είναι ο Σεπτέμβρης, ο Οκτώβρης. Τώρα κάποια λένε στον Οκτώβριο, θα πω γιατί. Άσχημα είναι. 28 Οκτωβρίου παρέλαση κάνουμε με τα κοντομάνικα τα παιδιά. Νοέμβρης επίσης, μπες θέλω να πάω να κάνω μπάνιο. Γιατί δεν υπάρχουν εξωτικές περιοχές? Δεν βλέπετε τους influencers και αυτού που πηγαίνουν και ανεβάζουν φωτογραφίες όλο το χειμώνα, πηγαίνουν σε μέρη πιο ζεστά. Βέβαια. Αυτό θα κάνετε κι εσείς. Ή πείτε ότι το κάνετε. Δεν είναι ανάγκη να είναι και αλήθεια. Ανεβάστε και μια φωτογραφία, φτιάξτε ένα. Τώρα με τεχνητή νοημοσύνη πανεύκολο. Και πες είμαι εδώ. Δεν είσαι στο σπίτι εκεί, είσαι στο σπίτι στο κουκάκι, είσαι στο χωριό, στο τάδε. Δεν έχει σημασία. Ο άλλος θα το πιστέψει. Ξέρετε τι πράγματα πιστεύουμε που δεν ισχύουν? Πάρα πολλά. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, εδώ θα είμαστε. Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης. Που είναι Αύγουστος, που είναι 6, που έχει 6 ο μήνας. Και είναι η βραδιά αυτή μέχρι τούδε. Πιο ήσυχη

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν μέχρι και αυτή την ώρα για την κατάσταση φωτιάς που ξέσπασε αργά το βράδυ μετά τις 10 σε χορτολιβαδική έκταση μεταξύ των Αλεκών και του πολυοδομικού συγκροτήματος του Βόλου. Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα με στόχο τον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς. Απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη των πυρόπληκτων και η προστασία των καμένων από πλημμύρες μετά τη φωνική πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους στη Δυτική Αττική, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την διυπουργική στο Μαξίμου, δεσμεύτηκε πως οι αποζημιώσεις και η ανακατασκευή των σπιτιών θα προχωρήσουν ταχύτερα από κάθε προηγούμενη φορά, μέσα σε 48 ώρες πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ξεκινούν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Θα κατατεθεί και νομοσχέδιο για επιτάχυνση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες και συνολικά για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Παράλληλα, υπεγράφει συμφωνία ADMIE, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την συμμετοχή της Meridiam ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και στον ενεργειακό τομέα. Αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για την συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Δεν προσέβαλε δικαστικά την απόφαση έκδοσης. Την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στον ανακριτή. Ντρόουν με εκρηκτικά εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία. Αντιμετωπίζουμε επαγγελματική υβριδική απειλή, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, κάνοντας λόγο για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης. Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για τον καθορισμό ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Πηγές του Reuters αναφέρουν ότι η συμφωνία θα δίνει στο Ιράν αυξημένο έλεγχο στον Περσικό κόλπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη, Μοσδάμπα Χαμενεΐ, είναι πλέον πολύ δύσκολη. Σημειώνεται ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την εκλογή του. Τουλάχιστον 8 τραυματίες αναφέρθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη Δυτική Όχθη. Ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις. Εντοπίστηκε δυτικά της Σύρου η σωρός του Γερμανού τουρίστα που αγνοούνταν από την Κυριακή στη Σύμη. Ήταν μέλος οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό το οποίο παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. 3 νεκροί, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης σε ένοπλο επεισόδιο σε κατοικία στη Βόρεια Καρολίνα. Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Μία και δέκα, αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 6 Αυγούστου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 με τον Βασίλη τον Νικολόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε και επικοινωνούμε. Και σας ευχαριστούμε που αυτή τη ζεστή βραδιά είστε εδώ μαζί μας. Γεια σου Ιωάννα μου, είμαστε πολύ καλά, ευχαριστώ εσύ. Αποκεκτημένη ταχύτητα. Τι κάνεις καλά, το σκέφτεσαι. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, εδώ έχω τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο μου, είμαστε πολύ καλά. Δεν έχει διακοπές ακόμη. Θα πας και διακοπές. Δεν θέλω να αγχώνεστε παιδιά. Δεν θέλω. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Βάλει και το Σεπτέμβριο πες εσύ. Βάλει και τον Οκτώβριο. Μα τώρα σε μεσογειακή χώρα ζούμε. Δεν είναι ξέρεις τέλος Αυγούστου που ξεκινάνε τα σχολεία. Μέσα Αυγούστου μην σας πω σε άλλες χώρες. Και όλα τα σχετικά και βροχές και τέτοια πράγματα δεν έχει. Προς το παρόν. Τώρα τι θα δείξουν τα μετεωρολογικά δεδομένα, δεν το ξέρω. Μετεωρολόγος δεν είμαι. Επειδή με ρωτάς για την αναστολή, η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας αφορά τους εργαζομένους για τις πληγήσεις και πυρόπληκτες επιχειρήσεις. Έτσι, με τις φωτιές. Είναι ειδική αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ. Το μήνα, έτσι, για 3 μήνες. Αυτό είναι. Οι διαδικασίες και οι δηλώσεις ενεργοποιούνται μέσω του Εργάνη για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στις επίσημα οριοθετημένες πληγήσεις περιοχές. Οπότε, ξαναλέω, 534 ευρώ το μήνα, τέλος πάντων. Αυτά είναι. Λοιπόν, παιδιά. Πραγματικά όμως, αν δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Αυτή η είδηση που κυκλοφόρησε και που λες, κοίτα τώρα να δεις. Ένα ζευγάρι Βρετανών αποφάσισε να αφήσει τη Βρετανία, πουλήσαν τα πάντα, ό,τι είχαν και δεν είχαν, για να χτίσουν σπίτι στην Γιάλια. Έχουν 3 παιδάκια, βλέπω έτσι, 2 κοριτσάκια και, άλλο ένα κοριτσάκι που είναι 19 μηνών και η κυρία είναι έγκυος σε διδυμάκια. Τέλος πάντων, 10 χρόνια το σχεδιάζανε για να έρθουν στην Ελλάδα να μετακομίσουν και είχαν ολοκληρώσει και το νέο του σπίτι στην Πελοπόννησο την Ορεινή, είχαν στείλει τα πράγματά τους, είχαν γράψει 8 χρόνια τα διδυμάκια, τα κοριτσάκια τα μεγάλα, στο σχολείο να πάνε το Σεπτέμβρη να εγκατασταθούν μόνιμα στις 10 Αυγούστου. Και κάηκε. Κάηκε. Δηλαδή, εντάξει. Το 23 το είχαν αγοράσει λίγο το οικόπεδο. Περισσότερα από 300.000 ευρώ. Δουλέψανε, πήραν και δάνειο. Ανάμεσα σε όλα λέει, που έκαναν ήταν και η αντικατάσταση σωληνώσεων στο βουνό. 2 χιλιόμετρα εσωληνώσει. 10.000 λίρες. Για να έχουν νερό οι άνθρωποι. Αλλά σήμερα βρίσκονται πάλι στο σημείο 0. Καταλαβαίνετε. Τι να πω. Δεν ξέρω. Το βλέπω εδώ το σπίτι. Τίποτα. Ερήπια. Είχαν έρθει το 11 εδώ με ένα τροχόσπιτο και τα λοιπά. Ξετρελαθήκανε με τη φιλοξενία, ξετρελαθήκανε με τη ζωή στην ελληνική Ήπεθρο. Σου λέει εδώ θα μεγαλώσουμε την οικογένειά μας και θα τη ζήσουμε και όλα τα σχετικά. Δεν. Αλλά είπανε δεν θα φύγουνε. Θα συνεχίσουμε λέει, θα κάνουμε τα πάντα, δεν θα να μείνουμε εδώ, δεν θα καταλήξουμε το σπίτι μας. Μου πεις η μόνη είναι. Η μόνη δεν είναι, αλλά... Να φύγεις τώρα, να πας σε μια χώρα άλλη, ξένη, να προσπαθήσεις να χτίσεις τη ζωή σου από την αρχή και να σου τύχει αυτό το τραγικό. Ή να δουλεύεις μια ζωή, να χτίσεις ένα σπίτι και να σου καεί. Με, ναι. Ή να έχεις ζημίες τεράστιες και να θέλεις ένα σωρό χρήματα για να το φτιάξεις. Αυτό είναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Περιμένετε κάτι, έχουμε και τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια, εννοώ τον πόλεμο στο Ιράν, αυτό εννοώ. Έχει ανασωπηρωθεί όλο το θέμα αυτό της διπλωματικής λύσης για να τελειώσει ο πόλεμος. Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Και επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν λίγη σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Θα μου πεις, όλο αυτό σου εξασφαλίζει ότι θα έχεις τελική συμφωνία? Είπε ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου, που είναι ενήμερος για τις συνομιλίες, ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέχρι την Παρασκευή. Θα μου πεις, αυτό το λένε από την περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι επικείμενη η συμφωνία. Αλλά το επικείμενο σήμερα έχουμε Πέμπτη. Μου πεις, στην Αμερική είναι Τετάρτη. Εντάξει. Το επικείμενο είναι, δεν είναι και σε μια ώρα, έτσι, επίκειται. Η πηγή αυτή που είπε ότι 50-50 η συμφωνία μέχρι την Παρασκευή, στην Αμερικανική, είπε ότι στην Αμερικανική αντιπροσωπεία δεν εκπροσωπείται η σκληροπυρηνική πτέρυγα των φρουρών της Επανάστασης, η οποία θα έπρεπε να εγκρίνει τις λεπτομέρειες μιας προσωρινής συμφωνίας. Τώρα, ο Τραμπ λέει ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διεξάγουν πολύ καλές συζητήσεις, αλλά οι απειλές είναι πάνω στο τραπέζι πάντα. Θα πλήξει τη χώρα πολύ σκληρά αν επαναχωρήσουν ξανά και τα λοιπά. Δέκαν άλλες δηλώσεις που είχε πει και ο Υπουργός Οικονομικών, το είπε χθες των ΗΠΑ, ακόμη και σήμερα. Το σήμερα ήταν χθες. Το σήμερα είναι άλλο. Εντάξει, είναι η ώρα μάλλον, έτσι, διαφορετική. Τέλος πάντων, οι Ιράν και ο Ομάν έχουν καταλήξει για τις γεωγραφικές συντεταγμένες της θαλάσσιας διαδρομής στα στενά του Ορμούς, αλλά λέει, αλλά το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών το λέει αυτό, εκπρόσωπος, μία συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Ομάν δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει την ασφάλεια της στρατηγικής σημασίας της θαλασσίας οδού. Παραχώρηση στην Τεχεράνη προβλέπει συμφωνία του ελέγχου των πλοίων που εισέρχονται στο Περσικό κόλπο μέσω των στενών του Ορμούς. Και αυτό είναι τώρα το γενικό πλαίσιο. Μένουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και να συμφωνηθούν. Τώρα, αυτό που είναι την άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί σε 2 αεροσκάφη και 3 αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες συνδέονται με τους φρούρους της Επανάστασης, έτσι, είναι μια άλλη, λέει, πολύ σημαντική εξέλιξη. Δείχνει ότι θέλει η Ουάσιγκτον να επιτευχθεί άμεση παραλειτουργία των στενών του Ορμούς. Τώρα θα μου πεις, γιατί τώρα? Ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμερικανός, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα που μας πέρασε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες. Πλοία και πετρέλαιο, λέει, διέρχονται από τα στενά σε πραγματικό χρόνο. Και πολύ σύντομα, είπε και αυτός. Όλα είναι σχετικά, βέβαια. Το Ιράν έχει θέσει επανειλημμένα ως προϋπόθεση για τη συνεργασία του την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την άρση των κυρώσεων. Η απόφαση για να αρθούν οι κυρώσεις σε οντότητες που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης και όχι την κεντρική κυβέρνηση του Ιράν ή στρατιωτικούς οικονομικούς φορείς, είναι, λέει, από μόνη της ένα προσεκτικά επιλεγμένο μήνυμα, γιατί από την πλευρά των ΗΠΑ προσφέρει στην Τεχεράνη μία ουσιαστική παραχώρηση, αποφεύγει το συνολικό πακέτο άρσης κυρώσεων που θα προκαλούσε θύελλα αντιδράσεων στο Κογκρέσο και θα μπορούσε, αν ήταν πλήρης η άρση, να ερμηνευθεί ως πλήρης εξομάλυνση του διεθνούς καθεστώτος των φρουρών της Επανάστασης. Έτσι. Λοιπόν, κάτω από αυτές τις εξελίξεις, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε, ο Νετανιάχου, ότι το Ισραήλ θα πράξει ό,τι χρειαστεί για να διαφυλάξει την ασφάλειά του με ή χωρίς συμφωνία. Επίσης είπε ότι ο Νετανιάχου, το είπε αυτό, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχαμε ποτέ στο Λευκό Οίκο και ότι η ύπαρξη του Ισραήλ δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Έτσι, ναι. Αυτές οι δηλώσεις γίνονται την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, που ήταν μέσα στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, να σταματήσουν οι επιθέσεις, να αποσυρθούν σταδιακά τα στρατεύματα του τα Ισραηλινά και να αναπτυχθεί ο στρατός στα νότια του Λιβάνου, ο Λιβανέζικος. Ναι. Συνεχίζονται λοιπόν οι επιθέσεις και ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων για μια συμφωνία πλαίσιο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το λες ησυχία έχουμε, το λες και διπλωματία και επιχειρήσεις, γιατί το Ιράν έχει πει, μιλάει για αν ξαναγίνουν επιθέσεις οι Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ εναντίον μας, θα χτυπήσουμε οι χώρες του κόλπου, στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κτλ. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε πότε είναι αυτό το πολύ σύντομα της συμφωνίας. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ισραηλινός στρατός είπε, προειδοποίησε, ότι θα συνεχίσει να δρά προληπτικά στη λωρίδα της Γάζας, και εκεί έχει και χειρία. Ναι, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Θα συνεχιστεί, λέει, η δίωξη αυτών που ευθύνονται για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που διέπραξε η Χαμάς. Και θα προστατεύσουμε, λέει, τοποθεσίες και κατοίκους, θα προασπίσουμε την ασφάλειά μας, δεν θα επιτρέψουμε να σχηματιστεί απειλή στα σύνορά μας, όπως έγινε στις 7 Οκτωβρίου του 23 με αυτή την τραγωδία αυτή. Αυτά τα δηλώνει ο αντιστράτηγος Τάδε, ο οποίος πήγε στα Ισραηλινά στρατεύματα στο Παλαιστινιακό έδαφος. Έτσι. Συνεχίζονται οι επιθέσεις. Προληπτικά, όταν λέει προληπτικά, θα μου πεις, δεν υπάρχει μια συμφωνία που λέει συμφωνία. Τέλος πάντων, ένα πλαίσιο που ανακοινώθηκε και είπε η Χαμάς θα φοπλιστεί και θα αποσυρθεί ο Ισραηλινός στρατός από τα Παλαιστινιακά εδάφη και τα λοιπά. Εντάξει, μέχρι να γίνει αυτό συνεχίζονται τα θέματα όλα στην περιοχή εκεί. Για να δούμε τι θα δούμε, παιδιά. Προς το παρόν κάθε μέρα έχουμε επιθέσεις και έχουμε και νεκρούς και έχουμε και τραυματίες και έχουμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ναι, και επίσης δεν είναι μόνο η Γάζα, έτσι, η Παλαιστινιακά εδάφη είναι και η Δυτική Όχθη κατεχόμενη. Είχε, πόσο είχαμε χθες, 8 τραυματίες, μάλιστα. Ναι, γιατί οι Ισραηλινές δυνάμεις επέδραμαν σε προσφυγικό καταβλισμό και είδαν, λέει, καμιά δεκαριά, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, είδαν καμιά δεκαριά στρατιωτικά τζιπ Ισραηλινά να μπαίνουν στη Γαλατίγια, ένα καταβλισμό που είναι μερικά χιλιόμετρα από τη Βόρεια Ιερουσαλήμ. Πρόσβαση στους δημοσιογράφους και τους κατοίκους απαγορεύτηκε. Ναι. Ήταν στόχος, λέει, της επιχείρησης αυτής να αποτραπούν τρομοκρατικές ενέργειες και να συλληφθούν καταζητούμενα πρόσωπα. Μάλιστα. Ωραία. 26 έχουμε. 26 έχουμε. Γιατί το 23 η κυβέρνηση Νετανιάχου είχε ανακοινώσει σχέδιο κατασκευής ενός νέου εβραϊκού οικισμού με 9.000 κατοικίες πολύ κοντά στην Γαλατίγια. Και το σχέδιο δεν έχει επικυρωθεί μέχρι τώρα. Αλλά οι Παλαιστίνοι κάτοικοι της περιοχής φοβούνται ότι αυτού του τύπου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αποτελούν πρελούδιο για την κατασκευή του οικισμού. Έχω την αίσθηση ότι πέφτουν πάρα πολύ μέσα σε αυτό που λένε. Για την Γαλατίγια που μπήκε μέσα ο στρατός, τα 10 τζιπ, καμιά δεκαριά, λέει, και δεν τους αφήσανε μετά τους δημοσιογράφους να δουν τι γίνεται. Ο εκπρόσωπος της επιτροπής που διαχειρίζεται την περιοχή, την Γαλατίγια, είπε ότι ο στρατός συνέλαβε 20 ανθρώπους, στρατιώτες πήραν θέσεις στις στέγες πολλών σπιτιών και φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Παλαιστινιακή Αρχή δείχνει μεγάλες πέτρες και χαλάσματα στα σοκάκια του καταβλισμού. Και έπιπλα και άλλα αντικείμενα πεταμένα και τα λοιπά. Μπήκαν σε ένα σπίτι, δηλαδή, να ψάξουν για, υποθέτω, για αυτούς που θεωρούν τρομοκράτες. Ναι, και έτσι κάνουν. Έτσι κάνουν. Και όχι μόνο ο στρατός. Και έπικοι κάνουν έτσι. Ο ΙΕ έχει βγει και έχει πει ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Δεν το λέμε εμείς. Εμείς δεν είμαστε εκεί. Και να είμαστε, δηλαδή, δεν μας αφήναν να πάμε. Να δούμε την κατάσταση ως δημοσιογράφοι. Αλλά Όχι, έχει πει ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κυρίως για τους αμάχους. Το τι κάνει η Χαμάς καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Καθόλου όμως. Μας ενδιαφέρουν όμως πάρα πολύ οι άμαχοι. Και οι έπικοι επιτίθενται, πηγαίνουν, τους βγάζουν τα σπίτια. Ό,τι έχουν εκεί τέλος πάντων, τους βγάζουν, τους περιφέρονται άσχημα, πάνε κάθονται μέσα στο σπίτι, λένε αυτά είναι δική μας, δικά μας εδώ και τέτοια. Μα αυτά γίνονται αυγουστιάτικα και έχω την αίσθηση ότι θα γίνονται για αρκετό καιρό ακόμη. Για αρκετό. Είναι και 26. Κάτι έχω να ακούσω. Για πάμε, παρακαλώ.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Πριν επανατοποθετηθεί ένα αδέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Ευχαριστώ πάρα πολύ την Εύα για το βιντεάκι που μου έχει στείλει. Τι ωραίο. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Είναι ένα βίντεο το οποίο δείχνει Εδιμβούργο, βροχερό, μπουφάν φοράνε και τέτοια, και ένας κύριος σε μηχανή, πρέπει να είναι ο κύριος αυτός, κάνει έτσι ένα οδηπορικό. Ομίχλη βλέπω, βροχή βλέπω, ωραία. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, εντάξει, δηλαδή, ο καθένας έχει τα ζητήματά του. Τι να κάνω, δηλαδή, να πω ψέματα. Θέλετε να λέμε ψέματα μεταξύ μας, και αυτό μπορώ να το κάνω, αλλά με βαριά καρδιά. Εγώ θέλω να λέω αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι θέλω κρύο, θέλω χειμώνα. Άντε, προχωρημένο φθινόπωρο. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω κάτι, γιατί είναι σημαντικό με τις διαπραγματεύσεις για το Ιράν και αυτά, και τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Τι γίνεται μας το λένε, τι δεν γίνεται δεν μας λένε. Έχω να σας πω το εξής. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούτο Πεζεσκιάν, λες και είναι φίλος μας, ναι, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση, έδωσε μια συνέντευξη εχθές στην κρατική τηλεόραση, την ιρανική, και είπε ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, τον Μοτσταμπά τον Χαμενεή, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να θυμίσω ότι ο Μοτσταμπά ο Χαμενεή δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση από τότε που έγινε ανώτατος ηγέτης, που αντικατέστησε τον πατέρα του, τον Αγατολά Χαλί Χαμενεή, που σκοτώθηκε στις πρώτες αεροπορικές επιδρομές Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ το Φλεβάρι. Αυτός. Και το γεγονός αυτό, ότι δεν έχει εμφανιστεί δηλαδή, έχει δώσει τροφή για μια σειρά από σενάρια. Όπως ότι έχει πεθάνει, ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ασκήσει επαρκώς τα καθήκοντά του. Άλλο σενάριο λέει ότι μπορεί να βρίσκεται σε κόμμα. Το αφήγημα που προωθούν ανώτεροι αξιωματούχοι της Τεχεράνης είναι ότι βρίσκεται κάπου στο Ιράν. Ότι εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του από μια κρυψώνα, αλλά αποφεύγει κάθε δημόσια εμφάνιση, διότι είναι σοβαρά τραυματισμένος, λέει, στο πρόσωπο. Ένα δεύτερο σενάριο λέει ότι έχει φύγει από το Ιράν, ότι πάει στη Ρωσία. Έχει πάει. Ακολουθώντας άλλα παραδείγματα, να μην θυμηθώ τον Μπασάρ αλ-Άσαντ, τον Σύρο, έτσι, ο οποίος, παιδιά, έκανε αυτά που έκανε στη Συρία, έφυγε, τον διώξαν δηλαδή. Εκείνο ο Σαρά τώρα, ο πρώην τζιχαντιστής, αλλά τώρα φόρεσε γραβάτα, τρίμαρε και το μουσί, είναι η κατάσταση καλύτερη. Δεν είναι στη Ρωσία όμως ο Μοτσδάμπα, λέει, γιατί είναι μικρή αυτή η πιθανότητα, διότι οι ηγέτες εκεί στο Ιράν δεν εγκαταλείπουν τη χώρα ακόμη και στα πολύ δύσκολα. Για τον Άσαντ που έλεγα, το ξέχασα. Φαίνεται να ζει, λέει, σε πολιτική κατοικία, συνοικία στην Ρουμπλιόφκα της Μόσχας. Ναι. Τέλος πάντων, γυρίζουμε στο Μοτσταμπά το Χαμενεή. Επίσης, το τρίτο και επικρατέστερο σενάριο είναι ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι σε θέση να ασκήσει ούτε τα στοιχειώδη καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη. Το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Hadah μετέδωσε ότι όλες οι ανακοινώσεις που εκδίδονται στο όνομά του, του Μοτσταμπά του Χαμενεή, συντάσσονται στην πραγματικότητα από τον αρχηγό των φρουρών της Επανάστασης και άλλους ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους. Βγαίνει λοιπόν εχθές ο Πεζεσκιάν και λέει ότι η επικοινωνία μαζί του είναι πολύ δύσκολη, αλλά, λέει, η παρουσία του συνιστά ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε. Και λέει ότι ο Πεζεσκιάν, ότι η παρούσα κατάσταση επιτρέπει σε κακόβουλα άτομα να τον περιγράφουν διαφορετικά, το Χαμενεή, και να παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα για αυτόν. Μα δεν ξέρουμε ποια εικόνα είναι, τι διαφορετική. Αν το βλέπαμε, θα ξέρω, ή αν υπήρχε μια πληροφόρηση. Γιατί ούτε στην κηδεία του πατέρα του, είχε σκοτωθεί τον Φεβρουάριο, τον Ιούλιο έγινε η κηδεία, με προκάλεσε ερωτήματα. Και μάλιστα ετέθηκε και ένα άλλο ερώτημα, μήπως έχει δολοφονηθεί. Αλλά δεν ξέρω, τι να σας πω. Πεζεσκιάν λέει ότι είναι
πώς να το πω, δύσκολη επικοινωνία μεν, αλλά υπάρχει. Και επίσης λέει τον είχε δεχτεί, το πότε δεν το προσδιορίζει, με καλοσύνη και πολύ ισχυρή λογική. Τι να σας πω, αν δεν δούμε έναν άνθρωπο να βγαίνει, έστω και τραυματισμένο, ή να κάνει τη δήλωση, πώς το πω, όταν γίνονται δηλώσεις τη διαβάζουν. Και οι Σαουδάραβες λένε, μάλλον και τους Σαουδάραβες λέει, που κακόβουλοι και τέτοια, ναι, ότι τα γράφουν οι φρουροί της Επανάστασης. Έχω την εντύπωση ότι αυτή είναι η αλήθεια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Όλα γίνονται. Λοιπόν, ήρθε ένα θέμα εχθές και λέω, εντάξει, μπορεί να είναι κάτι στο μυαλό κάποιων και όλα τα σχετικά. Μετά έρχεται ένα από τη Βρετανία, θα σας τα πω. Έρχεται λοιπόν η είδηση εχθές, μια άλλη είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βόρεια Καρολίνα. Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης και ένας τραυματίας από ένοπλο επεισόδιο χθες το πρωί, ώρα Αμερικής, σε κατοικία. Και λένε λοιπόν ότι φτάνοντας στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν πολλαπλά θύματα από πυροβολισμούς και ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την κατάσταση της υγείας του δεν την ξέρουμε. Επίσης, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων του δράστη. Λείπει όμως ο σερίφης, ναι, ότι οι εμπλεκόμενοι είναι ενήλικες και ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Και είπε επίσης ο σερίφης ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί στο παρελθόν στο γραφείο του για κάποιο σχετικό περιστατικό ή αίτημα βοήθειας. Τέλος πάντων, οι αρχές είπαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το ευρύ κοινό, διότι το περιστατικό περιορίστηκε αποκλειστικά στην κατοικία που έγινε η ένοπλη επίθεση. Και ψάχνουν τώρα τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες αυτής της οικογενειακής τραγωδίας. Εχθές λοιπόν έρχεται μία είδηση που την ξαναδιαβάζω και την ξαναδιαβάζω και την ξαναδιαβάζω. Λέω, δεν μπορεί, κάτι δεν έχω καταλάβει καλά. Κάτι δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Η Βρετανική κυβέρνηση λέει προωθεί σχέδιο πρόωρης αποφυλάκησης κρατουμένων για τη μείωση του υπερπληθυσμού στις φυλακές. Αυτό το σχέδιο λέει θα τεθεί σε εφαρμογή τον Οκτώβριο. Το μέτρο επιτρέπει την αποφυλάκηση υπό όρους μετά την έκτηση του μισού ή του ενός τρίτου της ποινής ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος. Και έρχονται πολιτικοί και οργανώσεις και εκφράζουν έντονες αντιδράσεις προειδοποιώντας ότι χιλιάδες καταδικασμένοι για ενδοοικογενειακή βία ενδέχεται να αποφυλακιστούν πρόωρα μέχρι το 29. Θα φέρουν, λέει, ηλεκτρονικό βραχιολάκι εντοπισμού. Οι αρχές θα παρακολουθούν τις κινήσεις τους. Γιατί? Για την αποφυγή παραβίασης των περιοριστικών όρων. Λες και είναι δύσκολο να σπάσει κάποιος το βραχιολάκι. Εν τι αυτή περίπτωση. Είναι οι αντιδράσεις σφοδρές. Θυμίζω, κυβέρνηση εργατικών έχουν στη Βρετανία που άλλαξαν και πρόσφατα πρωθυπουργό. Και λένε ότι οι δράστες αυτοί που εκτείουν τώρα την ποινή τους και θα αποφυλακιστούν θα προβούν ξανά στις ίδιες πράξεις. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης των Συντηρητικών χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι οι καταδικασμένοι για ενδοοικογενειακή βία εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι για πρόωρη αποφυλάκηση. Πρέπει, λέει, αναγκάστηκαν να εξαιρέσουν τους βιαστές, λέει, οι εργατικοί μετά από πιέσεις των θυμάτων, αλλά αυτό δεν αρκεί και θέτει ζωή σε κίνδυνο. Πρέπει να εξαιρεθούν και άλλοι δράστες σεξουαλικών και σοβαρών εγκλημάτων. Και εκπρόσωπος του Reform UK για θέματα ισότητας κατηγόρησε την κυβέρνηση η Βρετανική ότι ρίχνει χιλιάδες τραυματισμένα θύματα στους λύκους, αλλά έχουν αντιδράσεις και από τα στελέχη των εργατικών.
Για τους επιζώντες, λέει, η ενδοοικογενειακής βίας, η προοπτική πρόορης αποφυλάκησης του κακοποιητή τους είναι τρομακτική και η ασφάλειά τους πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα. Άλλη βουλευτής είπε ότι με περιορισμένα προγράμματα αποκατάστασης στις φυλακές και μικρότερο χρόνο έκτησης της ποινής δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι οι δράστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά. Η Επίτροπος για την ενδοοικογενειακή βία ζήτησε από την κυβέρνηση τη Βρετανική να δημοσιοποιήσει το πραγματικό αριθμό των αποφυλακίσεων, ώστε να διασφαλιστεί, λέει, ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι για την προστασία των θυμάτων. Αυτό το σχέδιο που εκπονεί η κυβέρνηση στην Αγγλία, τη Βρετανία, είχε παγώσει προσωρινά τον περασμένο μήνα, όταν έγινε γνωστό ότι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το σχέδιο αυτό 2 από τους καταδικασμένους για τη δολοφονία του αστυνομικού Άντριου Χάρπερ το 19. Και επειδή υπήρξαν αντιδράσεις, ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει επανεξέταση του μέτρου, δηλώνοντας ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Αλλά η οικογένεια, λέει, του αστυνομικού ενημερώθηκε τη βδομάδα αυτή που διανύουμε ότι οι δύο καταδικασμένοι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόωρη αποφυλάκηση. Και η αστυνομική, η Ομοσπονδία Αστυνομικών του Τάμεση, προαναγγέλει νομικές ενέργειες. Λοιπόν, η οργάνωση για τους ανθρώπους που κινδυνεύουν προειδοποίησε ότι η απόφαση υπονομεύει τη δέσμευση της κυβέρνησης να μειώσει τη βία κατά των γυναικών. Επειδή όμως η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί ξεχωριστή ποινική κατηγορία στο βρετανικό δίκαιο, δεν υπάρχει επίσημη εκτίμηση για τον αριθμό των καταδικασμένων που θα επηρεαστούν. Οι συντηρητικοί βασίστηκαν σε στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για υποθέσεις παραβίασης περιοριστικών όρων, παρακολούθησης, αυτό που λέμε stalking, αυτό, ελεγκτικής ή εξαναγκαστικής συμπεριφοράς, καθώς και στραγγαλισμού, προκειμένου να υπολογίσουν τον πιθανό αριθμό των αποφυλακίσεων. Είναι υποθετικό, λέει, το 1.371 θα βγουν από τη φυλακή. Και ο πληθυσμός των φυλακών, λέει, και τα πρότυπα επιβολής ποινών θα μεταβληθούν μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου, λένε στη Βρετανία. Δεν ξέρω πώς ακριβώς αντιμετωπίζονται σε άλλες χώρες. Μάλλον ξέρω, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος να τα πούμε τώρα. Και κατά πόσο θα πρέπει να μιλήσουμε με ειδικούς, γιατί υποτίθεται ότι κάποιος μπαίνει φυλακή για να συμμορφωθεί. Έτσι, ναι. Κατά πόσο συμβαίνει αυτό και τους βγάζεις αυτούς έξω ή τους αφήνεις ελεύθερους. Έτσι, τα λέμε όλα. Ναι. Κατά πόσο αλλάζουν ή κατά πόσο δεν θα ξαναπέσουν στο ίδιο αδίκημα ή κατά πόσο από τη βία και τα λοιπά φτάνουμε στο έγκλημα. Ναι. Γιατί έχουμε δει διάφορα και όχι κατά καιρούς, πολύ συχνά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ελεύθερος με, πώς το λένε, καλά περνάει και το αυτόφορο και τους βρίσκουν μετά. Ναι, υπάρχει ένα θέμα γενικά. Μην κοιτάτε τώρα που είναι καλοκαίρι και τα έχουμε αφήσει στην άκρη λίγο αυτά. Το ζήτημα είναι ότι υφίσταται το πρόβλημα. Ναι, και όχι μόνο στη Βρετανία, σε πάρα πολλές χώρες. Γιατί τον αστυνομικό που σκότωσαν το 19 δεν το συζητώ, το πάνε φυλακή αυτοί που τον σκότωσαν τον άνθρωπο. Εκεί τίθεται ζήτημα. Για τις γυναίκες, εντάξει, δεν πειράζει μόνο. Τι έγινε. Μία πάνω, μία κάτω. Λοιπόν, είναι παρά 10, είναι παρά 10. Η αλήθεια είναι αυτή. Σήμερα, που είναι Πέμπτη και που θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα του, έτσι, θα έχουμε το εξής. Θα πάει να απολογηθεί ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται μέχρι να καταδικαστεί, ναι,
να σκότωσε την τη Σκοτσέζα, τη 36χρονη, 38χρονη, έχει σημασία. Εκείνος λέει δεν τη σκότωσε. Δεν τη σκότωσε, λέει εκείνος. Τη βρήκε στο σπίτι, στο κέντρο της Αθήνας, και επειδή τη βρήκε, για να μην μπλέξει, λέει, την έβαλε σε μια βαλίτσα και την πήγαινε. Υπάρχουν και τα βίντεο τώρα, και κάποιος να ισχυριστεί κάτι. Υπάρχει εικόνα. Υπάρχει εικόνα. Και η εικόνα λέει ότι ένας άνθρωπος εν πλήρη ηρεμία, αυτό βλέπουμε, που να κάνουμε λάθος, μεταφέρει μια βαλίτσα. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε μέσα, να πηγαίνει διακοπές. Όχι, ήταν ένα πτώμα μέσα. Και επειδή λέγονται και ακούγονται πολλά και διάφορα για όλα τα σχετικά και γιατί από πού ήρθε και πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία και πώς γνωρίστηκαν και όλα τα σχετικά, περιμένουμε λοιπόν να δούμε σήμερα τι θα γίνει με την απολογία του, αν θα προφυλακιστεί. Εμείς δικαστές δεν είμαστε, ανακριτές δεν είμαστε, δεν είμαστε τίποτα από όλα αυτά, και τι θα υποστηρίξει. Έτσι, περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Προλαβαίνω να ακούσω τραγουδί. Τι έχω? Α, πολύ ωραίο. Για βάλτε να αποχαιρετιστούμε όμορφα, γιατί όλοι δεν έχουμε πει και κάτι ευχάριστο. Πραγματικά. Δηλαδή κάτι ωραίο, ρε παιδί μου. Κάτι που να πεις ότι μόνο ότι είναι καλοκαίρι. Και ότι κάποιοι έχετε φύγει. Μου έχει στείλει εδώ μια φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι από τεχνητή νοημοσύνη. Είναι fake news. Τι είναι αυτή η φωτογραφία? Δεν καταλαβαίνω που την έχεις εκεί. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν μ' αρέσει. Τι είναι αυτό τώρα? Ένα ιστιοπλοϊκό. Δεν ξέρω πόσα μέτρα. Τι, σε κάτι κατά γάλα νερά? Πού είναι? Εδώ. Ναι, και κάτι άνθρωποι που πάνε απολαμβάνουν το ποτό τους. Χάλια. Καθόλου δεν μ' αρέσει. Όχι. Πάμε παρακαλώ, έλα Βασίλη.

καλή είναι. Εδώ το μισό Hollywood έχει έρθει στην Ελλάδα να κάνει διακοπές, αθλητές, αυτό από το NBA, πράγματα, κατάσταση. Και θα σηκωθούμε εμείς να τρέχουμε στο Μπαλί. Κατάλαβα. Υπάρχει πιο ωραίος τόπος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μπαλί δεν μ' αρέσει. Είναι και μακριά. Δεν θέλω. Θέλω. Προτιμώ ελληνικά. Για καλοκαίρι που έχουμε τα πάρα πολύ ωραία τοπία μας και τις πολύ ωραίες θάλασσές μας και όλα τα σχετικά. Άκου Μπαλί. Εδώ τώρα μην αρχίσουμε και λέμε ονόματα. Δεν χρειάζεται να εκθέτουμε πρόσωπα και πράγματα. Αλλά σου λέει στην Ελλάδα. Άκου Μπαλί. Όχι, μέχρι Ιθάκη, Ρόδο, μέχρι και να το προσδιορίσουμε λιγάκι το θέμα και πάρα πολύ ωραία. Και κοντινοί προορισμοί, αν προτιμάτε και τους κοντινούς προορισμούς, πάρα πολύ και καταπληκτικοί σου λέει, έχουν πάει εκεί οι άνθρωποι από το διεθνές jet set. Σκοθούμε εμείς να φύγουμε, όχι. Και για του λόγου του αληθές, να παίξει παρακαλώ το τραγουδάκι. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη των πυρόπληκτων και η προστασία των καμένων από πλημμύρες μετά τη φωνική πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους στη Δυτική Αττική, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός μετά τη διυπουργική στο Μαξίμου δεσμεύτηκε πως οι αποζημιώσεις και η ανακατασκευή των σπιτιών θα προχωρήσουν ταχύτερα από κάθε προηγούμενη φορά. Μέσα σε 48 ώρες θα γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Επίσης θα κατατεθεί και νομοσχέδιο για επιτάχυνση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ξεκινούν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες και συνολικά για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού παμετόχου. Παράλληλα υπεγράφει συμφωνία ΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για τον καθορισμό ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Πηγές του Reuters αναφέρουν ότι η συμφωνία θα δίνει στο Ιράν αυξημένο έλεγχο στον Περσικό κόλπο. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο των ΗΠΑ για την πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη Μοσντάμπα Χαμενεΐ είναι πλέον πολύ δύσκολη. Σημειώνεται ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την εκλογή του. Τουλάχιστον 8 τραυματίες αναφέρθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη Δυτική Όχθη. Ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε την Νεβάδα επιχειρώντας να ενισχύσει τη στήριξη προς τους Ρεπουμπλικάνους με φόντο την οικονομική πίεση, τα υψηλά επιτόκια και την άνοδο των τιμών καυσίμων λόγω του πολέμου με το Ιράν. Ντρόν με εκρηκτικά εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία. «Αντιμετωπίζουμε επαγγελματική υβριδική απειλή», δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, κάνοντας λόγο για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Δεν προσέβαλε δικαστικά την απόφαση έκδοσης. Την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στον ανακριτή. Εντοπίστηκε δυτικά της Σύρου η σωρός του Γερμανού τουρίστα που αγνοούνταν από την Κυριακή στη Σύμη. Ήταν μέλος οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό, το οποίο παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. 3 νεκροί, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως δράστης σε ένοπλο επεισόδιο σε κατοικία στη Βόρεια Καρολίνα. Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 25 έως 36 και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι
1: μόνος.
3: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε.